Όμως το σώμα υπέκυψε. Από το 1956 τον πονούσε αφόρητα η μέση του. Για τον πόνο στα πόδια δεν έλεγε τίποτα, γιατί τον υπέφερε. Με τη μέση του όμως ήτανε αδύνατο. Και πώς να μην πονούσε, αφού 22 ώρες το 24ωρο δεν την ανέπαυε. Είναι ζήτημα εάν ξάπλωνε 2 ώρες τη νύχτα. 2 γινόσανε οι ώρες της ανάπαυσης όταν πονούσε πολύ και όταν δεν λειτουργούσε. Διότι αν είχε να λειτουργήσει και αν μάλιστα ξημέρωνε μεγάλη γιορτή, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια και άλλες, τότε πια δεν κοιμότανε καθόλου. Ούτε και στα τελευταία του χρόνια που είχε βηματοδότη στην καρδιά. Πήγαινε από δίπλα ο αδελφός μοναχός και του έλεγε: «Κουράστηκες, γέροντα, έλα τώρα να ησυχάσεις λίγο». Εκείνος απαντούσε: «Πήγαινε, πάτερ μου, εγώ θα μείνω. Είναι μεγάλη νύχτα σήμερα, δεν είμαι κουρασμένος».

πρωί που σηκωνόσανε όλοι, τον βρίσκανε ακόμη γονατιστό με το πετραχύλι του να προσεύχεται. Τέτοιες ημέρες, μετά την ολνύκτια προσευχή, κατέβαινε στο ναό χωρίς να μιλάει σε κανένα. Ούτε και ήθελε να του μιλάνε. Βρισκότανε αλλού και ζούσε σε άλλο κόσμο. Έτσι χρειάστηκε για τη μέση του γιατρό. Του έκανε 80 ενέσεις, αλλά το κακό συνέχιζε. Θεραπεία δεν έβλεπε. Κυριολεκτικά σερνότανε για τις δουλειές και τις ακολουθίες. Το μεσημέρι δεν άντεξε και έπεσε στο ξυλοκρέβατο στα σανίδια. Εκεί του εμφανίστηκε Όσιος Δαβίδ με το πρόσωπο του πατέρα Σπυρίδωνα, φιλοξενούμενου Αγιορείτη. Ο Σπυρίδων το βοήθησε να σηκωθεί και του είπε: «Ακούμπα τη μέση σου στη δική μου, γέρικη μέση». Τον βοήθησε και το έκανε. Τότε ο Άγιος γύρισε πίσω τα χέρια του και έπιασε από τη μέση τον πατέρα Ιάκωβο, που άκουσε τρίξιμο μέσης. Αυτό ήτανε. Ο πόνος χάθηκε. Και ο Άγιος τον ρώτησε: «Ποιος είμαι?» Πήρε την απάντηση ο πατήρ Σπυρίδων. Τότε ο Άγιος είπε: «Όχι, με ξέρεις. Δεν θες να πεις το όνομά μου. Κάθεσαι σπίτι μου». Άνοιξε η πόρτα και είδε τον Άγιο να βγαίνει και να κατεβαίνει τις σκάλες.

Το 1964 έπαθε πολλά από τις αμυγδαλές του. Πονούσε φοβερά και έπεφτε στα νεφρά του πίο. Πολλές φορές τον πιάνανε ανυπόφορη πόνη στη λειτουργία και μελάνιαζε ολόκληρος. Ποτέ όμως δεν έτυχε να διακόψει τη Θεία Λειτουργία. Όσο και να υπέφερε, θα την τελείωνε. Το 1962 τον λυπήθηκε ο Θεός και έστειλε στη Μονή έναν καλό μοναχό, τον Κύριλλο. Αυτός που σήμερα είναι ο ηγούμενος της Μονής. Παραστάθηκε και βοήθησε όσο μπορούσε τον άρρωστο ασκητή πατέρα Ιάκωβο, του οποίου τα βάσανα τελειωμό δεν είχανε. Το 1967 τον βρήκανε άλλα. Έκανε πολύ δύσκολη εγχείρηση βονοκύλης και σκολικοειδίτιδας με περιτοναϊκή αντίδραση και προβλήματα προστάτη. Υπέφερε πολύ, δεν ήξερε τι έχει. Σε νοσοκομείο δεν ήθελε να πάει. Μελάνιαζε, κλουριαζόταν και σφάδαζε από τους πόνους. Ο Κύριλλος τον έβρισκε σε απελπιστική κατάσταση. Δεν μπορούσε να κινηθεί, σερνότανε. Για να πάει λίγο πιο πέρα, έπεφτε και σερνότανε με τα τέσσερα μπρούμητα. Έπαθε φοβερή κρίση και τον μεταφέρανε ανέστητο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Εκεί νομίσαν ότι πρόκειται για απλή σκολικοειδίτιδα. Δέχθηκε με χίλια παρακάλια γιατρών και κληρικών να γίνει εγχείρηση. Η δυσκολία του οφειλότανε στο ότι δεν ήθελε να βγάλει τα ρούχα και να δουν οι γιατροί το σώμα του. Το θεωρούσε άκρο εξευτελισμό. «Θα γίνω θέατρο, πατέρες. Ουδέποτε άνθρωπος με είδε». Και πράγματι, ήτανε τόσο καθαρός και πρόσεχε τόσο πολύ να μην βλέπει σώμα, ώστε ο ίδιος ουδέποτε άπλωσε το χέρι του στο σώμα του, όπως έλεγε ο ηγούμενος και καλός γνώστης Νικόδημος. Ακόμη και τα νήπια που βάφτιζε τόσα χρόνια δεν τα κοίταζε ποτέ. Κρατούσε τα μάτια του ψηλά και ομολογούσε με ιερή αφέλεια και καύχηση. «Δεν είδα ποτέ μου πώς είναι τα όργανα των παιδιών».

Του είπανε λοιπόν ψέματα, ότι δεν θα του βγάλουνε τα ρούχα. Θα έκαναν τάχα μόνο μία τρύπα στο αντερί. Έτσι δέχτηκε να γίνει εγχείρηση. 4 του Οκτώβρη περίμενε στο μικρό θάλαμο για το χειρουργείο. Παρόντες ήτανε οι αρχιμανδρίτες κληρικοί, Πολύκαρπος, Νικόδημος, Βασίλειος και κάποιος ακόμα. Ο πατήρ Ιάκωβος προσευχήθηκε πολύ και μεταξύ άλλων είπε όπως τα διηγόταν. «Αν θες, Όσια Δαβίδ μου, να ξαναγυρίσω στο μοναστήρι σου, έλα να με κάνεις καλά. Σε ένα τέταρτο πρέπει να είσαι εδώ. Κι αν έρθεις, παίρνα σε παρακαλώ να πάρεις και τον Όσιο Ιωάννη. Είναι στο δρόμο σου. Θα στρίψεις ένα στενό δεξιά και θα τον βρεις». Σε λίγα λεπτά έλεγε με φωνή επίσημη: «Φτάσανε ο Όσιος Δαβίδ». Ιδρωμένος μάλιστα, γιατί του είχε ζητήσει να έρθει πολύ γρήγορα. Και ο Όσιος Ιωάννης. Σταθήκανε στην πόρτα και χαιρετώντας του είπανε με λόγια και κινήσεις: «Εγώ είμαι ο γέρον Δαβίδ και από εδώ ο Όσιος Ιωάννης ο ομολογητής. Δε μας ζήτησες, ήρθαμε. Μην ανησυχείς, θα γίνεις καλά». Αμέσως κατάλαβε ότι οι παριστάμενοι κληρικοί δεν χαιρέτησαν καν τους δύο Αγίους και διαμαρτυρήθηκε: «Πατέρες, δε σηκώνεστε, δε χαιρετάτε». Εκείνοι παραξενεύτηκαν και ο Νικόδημος έγινε πιο σαφής: «Πάει, το χάσε ο Ιάκωβος». Τον πήρανε στο χειρουργείο, τον άρκωσαν και έπειτα του βγάλανε ράσο, αντερί και εσώρουχα. Πριν τον πιάσει καλά η νάρκωση, είδε να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνουν οι δύο Άγιοι. Ο χειρουργός Σπύρος Καλοχέρης τον άνοιξε και έμεινε εμβρόντιτος. Δεν ήτανε απλή σκολικοειδίτιδα, μα πολύπλοκη και επικίνδυνη κατάσταση. Ο ασθενής θα έπρεπε να είχε πεθάνει. Επιλογή δεν είχε. Αποφάσισε να ξεκινήσει και ό,τι ήθελε προκύψει. Προέκυψε καλό. Πέτυχε η πολλαπλή εγχείρηση. Επέστρεψε ο ασκητής στο κελί. Όποιος πήγαινε να τον δει, του έλεγε πόσο καλός χειρουργός είναι ο κύριος Καλοχέρης και τον οποίο συγχρόνως προσευχότανε να έχει υγεία. Τότε έχασε την υπομονή του ο Όσιος Ιωάννης και τη νύχτα εμφανίστηκε θυμωμένος. «Ιάκωβε, τι επενείς συνέχεια το γιατρό? Εγώ σε έκανα καλά. Εγώ είχα εντολή να σε χειρουργήσω. Μόνος του ο γιατρός τι μπορούσε να κάνει?» Ο γιατρός Καλοχέρης, αφού περάσανε μερικές ημέρες, πήγε στο μοναστήρι να δει τον πατέρα Ιάκωβο, στον οποίο και ομολόγησε ότι κατά την πολλαπλή εγχείρηση ένιωθα ότι το χέρι μου κάποιος του κατευθύνει και τώρα έχω την αίσθηση ότι δεν έκανα εγώ την εγχείρηση.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος.

πολυθήμερη εργασία χειρονακτική και πνευματική του δημιούργησε επίσης άσχημη κατάσταση στα πόδια. Έκανε φλεβίτιδα εκτεταμένη, πονούσε φρικτά και δεν μπορούσε πια να περπατήσει. Το 1974 τον πήγανε στο νοσοκομείο, το Νίμιτς, για εγχείρηση. Δέχτηκε γιατί ερμήνευσε τις δοκιμασίες των εγχειρήσεων ως ειδικό μέτρο του Θεού και έλεγε: «Επέτρεψε ο Θεός να πάω στο νοσοκομείο τόσες φορές και να κάνω εγχειρήσεις για να ταπεινωθώ». Ετούτη τη φορά έμεινε στο χειρουργείο 6 ώρες και πλέον. Ο χειρουργός Κορδέλης χρειάστηκε να κάνει πολύ μεγάλες τομές, διότι οι σάπιες φλέβες ήταν πολλές. Εκεί, στο θάλαμο του νοσοκομείου κατά την ανάρρωση, του εμφανίστηκε η Θεοτόκος για να τον ενθαρρύνει, όπως διηγήθηκε στον επισκέπτη του και πνευματικό του τέκνο, πατέρα Παύλο Ιωάννου. «Χθες, παιδί μου, σε κάποια στιγμή μπήκε κάποια κυρία ντυμένη σαν νοσοκόμα. Κρατούσε και ένα παιδάκι στην αγκαλιά της. «Τι κάνεις, πάτερ μου?» με ρώτησε. «Τι να κάνω, κυρία μου, άρρωστος είμαι και στενοχωριέμαι που έχω φύγει από το μοναστήρι μου». «Εν τω μεταξύ, παιδί μου», διαρωτήθηκα, «εδώ οι νοσοκόμες έχουν και τα παιδιά τους στο νοσοκομείο». Τότε εκείνη μου χαμογέλασε και μου είπε: «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά». Τη ρώτησα: «Ποια είστε εσείς, κυρία μου?» Τότε πάλι μου χαμογέλασε, χωρίς να μου είπε τίποτα άλλο. Εγώ στράφηκα στο διπλανό ασθενή να το ρωτήσω μήπως ήξερε ποια ήταν αυτή η κυρία. Και αυτός, γεμάτος απορία: «Για ποια κυρία μιλάτε?» Τότε γύρισα και δεν είδα κανέναν. Και κατάλαβα, παιδί μου, ότι ήταν η Παναγία μας.

επέστρεψε στο μοναστήρι, αλλά πλέον χειρονακτικά δεν μπορούσε να εργαστεί πολύ. Πολλές ώρες της ημέρας στεκόταν γονατιστός και εξομολογούσε, διότι τις περισσότερες εξομολογήσεις τις δεχότανε μέχρι το τέλος της ζωής του γονατιστός.

Επειδή ο πατήρ Ιάκωβος ήτανε και εφημέριος στα τρία χωριουδάκια, έπρεπε να πηγαίνω έρχεται τις Κυριακές και μερικές ακόμα φορές όταν το καλούσε η ανάγκη. Και έπρεπε να πηγαίνει με το ζώο, με κρύο, με χιόνι, με πάγους, με λιοπύρι. Δεν ήτανε λίγες οι φορές που παλιά το μουλάρι του, η Χάιδο, τον ταλαιπωρούσε, γιατί κλώτσαγε και ήταν νευρικό. Μια φορά μάλιστα χειμώνα καιρό με χιόνι, πρόγγιξε στο δάσος το ζώο. Πέταξε κάτω τον πατέρα Ιάκωβο που χτύπησε άσχημα και έχασε και κάτι μάλινα χοντρά γάντια που του είχε στείλει για τέτοιες περιστάσεις η ζώη. Επειδή πάντα ήταν εξαντλημένος από την άσκηση, κρύωνε πολύ, ξυλιάζανε τα χέρια του και δυσκολευότανε να λειτουργήσει. Πολλές φορές πήγαινε στα χωριά για διάφορους λόγους, χωρίς να παίρνει το μουλάρι. Έτσι επέστρεφε από τα Δαμνιά και μάλιστα ήταν φορτωμένος με αρκετά κιλά. 2 περίπου χιλιόμετρα πριν φτάσει στο μοναστήρι, πέραξε ταξί με πελάτη που γνώρισε τον πατέρα Ιάκωβο και πρότεινε στον οδηγό να τον πάρουνε κι αυτόν. Ο οδηγός απάντησε: «Άστους, οι καλόγεροι δεν έχουν ανάγκη». Συνεχίσανε και μόλις φτάσανε στη μονή, χτυπήσανε και τους άνοιξε ο ίδιος ο πατήρ Ιάκωβος. Ταξιτζής και πελάτης τα χάσανε. Ο πρώτος ζήτησε συγγνώμη. Τέτοια ήτανε πολύ συνήθι, μα καταγράφουμε ακόμα μία περίπτωση. Μητέρα είχε άρρωστο παιδάκι και έφερνε τα ρουχαλάκια του να τα διαβάσει ο πατήρ Ιάκωβος. Τα έφερνε το 1970 με το ταξί του Βαρβούζου. Χειμώνας, λάσπες, δεν είχε γίνει ο καινούργιος δρόμος και το ταξί κόλλησε στις λάσπες ακριβώς στη διασταύρωση, εκεί που στρίβει ο δρόμος για το ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ. Κατεβήκανε και θα συνέχιζαν με τα πόδια όταν πέρασε με μουλάρι ο πατήρ Ιάκωβος πηγαίνοντας να κοινωνήσει στα Δαμνιά κάποιον ετοιμοθάνατο, απόσταση τουλάχιστον 6 με 7 χιλιόμετρα από τη Μονή. Η μητέρα ζήτησε να μιλήσει στον πατέρα Ιάκωβο, μα εκείνος της έδειξε τα Άγια, τη Θεία Κοινωνία. Της είπε να κάνει το σταυρό της και να πάει στη Μονή, όπου θα επιστρέψει και ο ίδιος. Μητέρα και ταξιτζής περπατήσανε 10 με 15 λεπτά και φτάσανε. Μπήκανε στο ναό, προσκυνήσανε και έκπληκτοι βλέπουνε τον πατέρα Ιάκωβο να βγαίνει από το ιερό. «Πατέρα Ιάκωβε, δεν σε είδαμε πριν λίγο στο δρόμο?» «Ναι, παιδί μου». «Δεν πήγαινε στα Δαμνιά να κοινωνήσεις ετοιμοθάνατο?» «Ναι, παιδί μου». «Και πώς πήγες και γύρισες τόσο γρήγορα?» «Αυτά, παιδί μου, είναι του Θεού πράγματα». Το διηγήθηκε ο ταξιτζής ενώπιον του επισκόπου.

και τα πράγματα του Θεού δεν τα συζητούσε. Τα δεχότανε όπως ερχόσενε. Το ίδιο πίστευε και για την άσκηση και την νηστεία. Του ήτανε τελείως αυτονόητα και θεία πράγματα και τα συνιστούσε θερμά χωρίς να δίνει πολλές εξηγήσεις. Μόνο έλεγε για την νηστεία ότι είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Γι' αυτό και όταν ο Μητροπολίτης Νικόλαος με εγκύκλιο προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα μείωνε την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, δοκίμασε με πολύ πίκρα και δεν έκρυψε τη διαφωνία του. Κάτι τέτοιες ενέργειες, όπως και ότι ενίοτε παραβλέπονται τα κολλήματα της ιεροσύνης, τον κάνανε να λέει. Οι δεσποτάδες κρεμάσανε το πιδάλιο στη σικιά. Δεν το εφαρμόζουν. Στενοχωρήθηκε πολύ όταν ένας επίσκοπος χειροτώνησε ιερέα, στον οποίο δεν έδωσε ο γέροντας συμμαρτυρία, διότι είχε κόλλημα. Τηρώντας με ακρίβεια τις εντολές του μοναχισμού και ασκητεύοντας με απαράμιλη αυστηρότητα, του δόθηκε από το Θεό η παρησία προς τους Αγίους και μάλιστα προς τον Όσιο Δαβίδ, αλλά και προς τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Μιλούσε μαζί τους με απλότητα και αμεσότητα. Ζητούσε τούτο και εκείνο χωρίς δισταγμούς και περιστροφές. Κάποτε μάλιστα θύμωνε και φοβέρισε τον Όσιο Δαβίδ,

Έτσι έγινε το 1972 που κάποιος κακότροπος από τις ροβιές έκοψε μερικά ελαιόδεντρα από τα λίγα της μονής για το καμίνι του. Με τις απαλωτριώσεις είχε μείνει το μόνο λιοστάσι στη μονή και ο πατήρ Ιάκωβος στενοχωρήθηκε. Πολύ περισσότερο που θα έπρεπε να τρέχει σε αγροφύλακες, αστυνομίες και εισαγγελέα εφόσον ο ηγούμενος τον είχε αφήσει υπεύθυνο στη μονή. Είχε τόσα βάσανα που τα δικαστήρια του λείπανε. Αναστατώθηκε αφάνταστα. Δεν σκέφτηκε καθόλου. Κατέβηκε στο ναό. Πήγε μπροστά στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ και του είπε: «Εγώ, Άγιέ μου, τα δικά μου κτήματα, σπίτια και τα λοιπά τα άφησα και ήρθα εδώ από αγάπη να υπηρετήσω εσένα. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ και σε τιμώ. Δικά σου είναι τα κτήματα, κι όμως εσύ δεν ενδιαφέρεσαι και πηγαίνει ο καθένας και κόβει. Δεν μπορώ τώρα να τρέχω σε αστυνομίες. Μέχρι το απόγευμα να μου φέρεις αυτόν που έκοψε τις ελιές σου. Αλλιώς θα σε κλειδώσω γέρο στη λειψανοθήκη και δεν θα σε θυμιάζω, ούτε το καντήλι σου θα ανάβω». Και Όσιος Δαβίδ συμμορφώθηκε. Το απόγευμα, πριν αρχίσει εσπερινό, είδε να μπαίνει κάποιος χωρικός. Ο πατήρ Ιάκωβος κατάλαβε ότι αυτός είναι ο δράστης, μα περίμενε. Στο τέλος του εσπερινού ο δράστης ομολόγησε και ακολούθησε η αποκατάσταση των πραγμάτων.

χρόνια αργότερα συνέβη πάλι κάτι ανάλογο. Ενώ οι πατέρες ετοιμάζονταν για τον Εσπερινό, διαπίστωσαν ότι κλέφτης άνοιξε το παγκάρι και πήρε τα χρήματα. Τότε ο γέροντας, πολύ στενοχωρημένος, πήγε στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ και του εδήλωσε: «Αν δεν μου βρεις ποιος έκλεψε τα λεφτά μέχρι να γίνει ο Εσπερινός, εγώ δεν πρόκειται ούτε να θυμιάσω ούτε να κάνω Εσπερινό». Σε λίγο τον έφερε ο Όσιος Δαβίδ τον κλέφτη. Μπήκε κλαίγοντας και γονατιστός, ζήτησε συγγνώμη.

πλούσιος Δαβίδ όχι μόνο άκουγε τον πατέρα Ιάκωβο, μα και τον συμπονούσε, όπως φαίνεται από το πάθημα του ηγουμένου Νικοδήμου. Λίγο πριν του αφαιρέσουν την ηγουμενία, ο Νικόδημος πήγε στη Μονή, βρήκε τον πατέρα Ιάκωβο να λειτουργεί. Τον ρώτησε «Τι κάνεις, πατέρα Ιάκωβε?» και πήρε την απάντηση «Τι να κάνω, γέροντα, άρρωστος, χάλια είμαι». Ο Νικόδημος δεν έδειξε κατανόηση και είπε αδιάφορα «Ε, εσύ πάντα άρρωστος είσαι, τι έχεις?» Την άλλη μέρα το πρωί ο Νικόδημος σηκώθηκε με πολύ πρισμένα τα πόδια του. Κατάλαβε τι συνέβη και μόλις είδε στην αυλή τον πατέρα Ιάκωβο, του είπε με παράπονο και μεταμέλεια. «Ε, πάτερ Ιάκωβε, μία κουβέντα είπα. Ήταν ανάγκη να μου τη γυρίσεις?»

αυτά δεν εμπόδιζε ο Όσιος το σατανά και αυτός κάποτε κάποτε την έκανε την επίθεσή του. Έτσι ο ίδιος, μογκολοειδής, απέσιος δαίμονας, επιτέθηκε πάλι στον πατέρα Ιάκωβο νύχτα, τον ξυλοκόπησε πολύ και κανείς δεν άκουγε που ζητούσε από το κελί του βοήθεια. Τον φοβέριζε μάλιστα ο δαίμονας λέγοντας: «Πού θα πας, κοκαλιάρη, δεν πρόκειται να γλιτώσεις από μένα». Το πρωί, μολοπισμένος και εξουθενωμένος, ο πατήρ Ιάκωβος παραπονέθηκε: «Πού είσαστε, πατέρες, δεν μ' ακούγατε που φώναζα βοήθεια».

Από το 1970, ιδιαίτερα η ακτινοβολία του ιερομονάχου Ιακώβου υπήρξε ευθέως ανάλογη προς τα βάσανά του. Χωρίς τέλος τα βάσανα, χωρίς όρια και η ακτινοβολία. Μιλούσανε για αυτόν όχι μόνο στην περιοχή, μα και σε όλη την Εύβοια. Στην Αττική και την πρωτεύουσα τον γνωρίζανε πολύ και πηγαίνανε να τον ειδούν, να τον ακούσουν, να εξομολογηθούν. Όταν όμως λίγο αργότερα, το 1972, προέκυψε θέμα νέου ηγουμένου, δεν κρίθηκε κατάλληλος από τον τότε Μητροπολίτη Χαλκίδας Νικόλαο.

Περάσανε 3 χρόνια. Υπακοή απόλυτη ο μεγάλος μας ασκητής και στο νέο ηγούμενο, το νεαρό τότε ιερομόναχο Χριστόδουλο, ηγούμενο τώρα της μεγάλης αγιορητικής μονής του Κουτλουμουσίου. Είχε τόσες αρετές και του έδωσε ο Θεός τόσα έκτακτα χαρίσματα, ώστε δεν δυσκολεύτηκε να υποταχθεί στο νεαρό ηγούμενο. Αντίθετα, τον αγαπούσε πολύ. Άλλωστε, τον ήξερε από μικρό παιδάκι και τον εξομολογούσε. Στα 3 χρόνια δημιουργήθηκε πάλι θέμα ηγουμενίας. Ο νέος Μητροπολίτης Χρυσόστομος προσέβλεψε τότε πολύ σωστά στον πατέρα Ιάκωβο, που δίσταζε και έδειχνε απροθυμία. Υπέκυψε τελικά και από τις 25 Ιουνίου του 1975 τέθηκε επί την Λιχνία, έγινε ηγούμενος.

Στα 3 χρόνια δημιουργήθηκε πάλι θέμα ηγουμενίας. Ο νέος Μητροπολίτης Χρυσόστομος προσέβλεψε τότε πολύ σωστά στον πατέρα Ιάκωβο που δίσταζε και έδειχνε απροθυμία. Υπέκυψε τελικά και από τις 25 Ιουνίου του 1975 τέθηκε επί την Λιχνία, έγινε ηγούμενος. Νέες ευθύνες, πολλά βάσανα, μεγαλύτερη ακτινοβολία. Η ανακαίνιση της Μονής που είχε ήδη αρχίσει επί Νικοδήμου, με δύναμη κινητήρια τον Ιάκωβο, τώρα προχώρησε αλματικά. Φρόντιζε και τη Μονή και όλη την περιοχή. Γι' αυτό, στα φοβερά χρόνια 1978-1979, που καήκανε πάμπολα δάση στην Ελλάδα, έβγαινε τα μεσάνυχτα έξω από τη Μονή, άλλοτε μόνος και άλλοτε με τους μοναχούς, και έκανε συνεχώς παρακλήσεις να γλιτώσει ο τόπος από την κατάρα των πυρκαγιών. Περισσότερο από τα κτίρια που τα ήθελε καλά και στέρεα, μα πολύ απλά, καλογερικά, νοιαζότανε για την εσωτερική ζωή του κοινοβίου. Αυτή κυρίως τον πονούσε. 3 όλοι και όλοι μοναχοί. Παρά την ακτινοβολία του, παρά τα θαύματα που έκανε, δεν έβλεπε νέους μοναχούς. Πολλοί νέοι υποψήφοι μοναχοί τον συμβουλεύτηκαν και εξομολογήθηκαν εδώ, μα πήγαν αλλού και μόνασαν. Ένας νεαρός ηγούμενος που πήγε την εποχή εκείνη να τον γνωρίσει και να τον συμβουλευτεί, τον ρώτησε: «Πώς, γέροντα, και δεν έχεις περισσότερους μοναχούς, αφού τόσοι ενδιαφερόμενοι περνούν από σένα?» Και ο γέροντας χωρίς δυσκολία είπε: «Φαίνεται, πάτερ, καλά. Ξέρω μόνο τα πρώτα γράμματα. Τα βαθιά δεν τα ξέρω».

Και πράγματι, περάσανε 12 χρόνια για να δει νέο μοναχό. Περίμενε μέχρι το 1987. Αλλά αυτό δεν οφειλόταν στο ότι δεν ήξερε τα βαθιά γράμματα. Ένας χαρισματούχος, ένας θεόπτης, στον οποίο καταφεύγουν για συμβουλές πάμπολοι μοναχοί από διάφορα μοναστήρια, τα ξέρει καλά τα γράμματα του μοναχισμού. Το πώς εισάγει ο γέροντας τον υποψήφιο στο πνεύμα και στο πλαίσιο του μοναχισμού. Αλλού βρισκόταν η αιτία, ή μάλλον οι αιτίες, και είναι δύσκολο να ερευνηθούν η διάκριση του γέροντα Ιακώβου και η κρίση του Θεού επί του προκειμένου. Γι' αυτό ας αφήσουμε το ζήτημα τούτο. Λίγοι λοιπόν οι μοναχοί, αλλά οι ακολουθίες γινόσανε κανονικά. Οι αρετές του μοναχισμού φαινόσανε και στα πρόσωπα. Και ένα μεσημέρι ο Σατανάς το έδειξε με το δικό του τρόπο στον ηγούμενο. Με κλειστή πόρτα φάνηκε ξαφνικά στην αυλή μια δύστιχη, άσχημη γριά με χαλκά στη μύτη. Ο γέροντας. «Έλα να προσκυνήσεις, πού θα έρχεσαι, κάτσε να ξεκουραστείς μια μέρα». Και η γριά. «Τι λες, εδώ δεν κάθομαι ούτε μισή ώρα. Εδώ λειτουργάτε κάθε μέρα. Προσευχόσαστε. Πάω στο τάδε μοναστήρι, θα ανακατώσω καμιά εβδομάδα και έπειτα θα πάω αλλού». «Μήπως είσαι ο Σατανάς?» και πρότεινε η ηγούμενος τον ξύλινο σταυρό κατά πάνω της. Ο Σατανάς με τη μορφή κρυάς εξαφανίστηκε αμέσως, αλλά δεν απογοητεύτηκε. Την άλλη μέρα μέσα στο κελί του, την ώρα που ετοιμαζόταν να αρχίσει την πολύωρη προσευχή και έβαζε λιβάνι στο θυμιατό, ένας τρομακτικός σκελετός φάνηκε μπροστά του. Ξεκρέμασε ο γέροντας την εικόνα της Παναγίας, την πρότεινε κατά πάνω του και εξαφανίστηκε. Αυτό έγινε πολλές φορές. Άλλοτε ο Σατανάς πήρε τη μορφή απέσιου, μεγαλόσωμου τράγου και πήγε να χτυπήσει το γέροντα κατά πρόσωπο. Είχε όμως κι άλλο τρόπο να ενεργεί ο Σατανάς, πολύ πιο αποτελεσματικό. Έβαζε ανθρώπους να καταπατούν τα πολύ λίγα χωράφια του μοναστηριού ή να το αδικούν αλλιώς. Έτσι και τη φορά τούτη, ο γέροντας λιποψύχησε. Το κατάλαβε ο Σατανάς, εμφανίστηκε και του είπε: «Εγώ στα κάνω ρε, να σε σκάσω. Δεν θα σε αφήσω να ησυχάσεις. Αύριο θα πάρεις και ένα χαρτί». Την άλλη μέρα πράγματι του ήρθε κλήση για δικαστήριο. Έχασε το κουράγιο το γέροντας. Τον βρήκε η ανιψιά του Μαρία σε κακό χάλι. Άδικα προσπάθησε να τον παρηγορήσει. Κατεβήκαν από το κελί να πάνε στην κουζίνα για έναν καφέ. Περνώντας από την κεντρική πόρτα του ναού, ο γέροντας έστριψε δεξιά και μπήκε στο ναό. Ακολούθησε απορριμμένη και η Μαρία που στάθηκε στο παγκάρι. Εκείνος προχώρησε ίσια στο τέμπλο στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ. Εκεί άκουσε η Μαρία τα εξής. «Τι κάθεσαι, Αγία μου Δαβίδ, εσύ κάθεσαι στην εικόνα σου και αφήνεις τον Ιάκωβο να τα βγάλει πέρα. Ο Ιάκωβος τελείωσε, δεν μπορεί τίποτα, δεν σου κάνει τίποτα άλλο, κατέβα και κανόνισέ τα». Είπε κι άλλο ο γέροντας, με το ίδιο αυστηρό ύφος, αλλά η Μαρία φοβήθηκε, βγήκε, δεν άκουσε τα υπόλοιπα.

Το μεγαλύτερο και θαυμασιότερο θαύμα που του πρόσφερε ο Θεός έγινε το πρωί της 22ης Νοεμβρίου του 1975. Συγκλονίστηκε τόσο πολύ από το θαύμα τούτο που αμέσως μετά το κατέγραψε σε ένα σημείωμα το οποίο βρήκαμε σε τετράδιό του. Το σημείωμα αρχίζει με την παραπάνω ημερομηνία και περιλαμβάνει ακριβώς τα εξής. Την 22η Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, το πρωί, στην Αγία Προσκομιδή, μετά τη μνημόνευση και εν ώρα που θα καλύψω τα Άγια Δώρα, είδα ζωντανή και εν αγιότητη, ομολογώ, ένα κομμάτι αίμα στεγνό. Το άγγιξα και στο δάχτυλό μου απάνω έμεινε το αίμα, φωνάζοντας τον αδελφόν της Ιεράς Μονή Μοναχών Πατέρα Σεραφείμ, είπα την υπόθεση και μου είπε: «Εμείς, Πάτερ, δεν βλέπουμε, αλλά είδες τι είναι?» Και εγώ του απήντησα ότι πιστεύω και προσκυνώ ότι είναι ο ίδιος ο Θεός παρών, Κύριε Ελέησον, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος.

αγάπη του για τον Κύριο απέναντι, η άσκησή του υπέρμετρη, μα και οι δωρεές του Θεού παμέγιστες. Είδε και άγγιξε το ίδιο το Πανάγιο αίμα του Κυρίου. Δόξα σε Κύριε, θαυμαστή σου η δύναμη, θαυμαστή και η εκλεκτή σου. Σε ευχαριστούμε οι ανάξιοι για αυτούς.

Μετά τα μέσα Μαΐου του 1977 ήταν πάλι άρρωστος βαριά. Έκανε υπομονή, μα το κακό συνεχιζόταν. Φοβήθηκε ότι πλησιάζει το τέλος του και στις 23 Μαΐου έγραψε για τους δύο αδελφούς της Μονής ένα σημείωμα που βρήκαμε στο τετράδιό του. Το κείμενο είναι απλό και απέριτο. Αποκαλύπτει όμως τη βαθιά οσιότητα του ακτήμονα μοναχού. Περιέχει τα εξής ακριβώς. Ιερά Μονή Γέροντος, τη 23η Μαΐου 1977. Άγιοι Πατέρες, Πατέρα Κύριλε και Πατέρα Σεραφείμ, διευχών σας Αγίων. Πατέρες μου Άγιοι, να προσέξετε το Άγιο Μοναστήρι του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ. Ό,τι υπάρχει εις την Ιεράν Μονήν, μουσείων και τα λοιπά, ανήκουν εις τον Όσιον Γέροντα Δαβίδ και εντός του κελίου του Οσίου Γέροντος, που μένω από το έτος 1952, ό,τι υπάρχει ανήκουν εις τον Άγιον Γέροντα Δαβίδ, βιβλία, χρήματα και τα λοιπά. Ειδικό μου, ποτέ μου δεν επεθύμησα. Μόνον λόγω της ασθενείας μου, για τα σανάγκας, είχα αυτά τα πράγματα. Ποτέ μου δεν εσκέφτην κάτι να το επιθυμήσω και έχω για τον εαυτόν μου, γνωρίζοντας ότι είμαι γη και σποδός. Να προσέχετε στα πάντα, να έχετε αγάπη μεταξύ σας, διότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και για την ειδική μας αγάπη εσταυρώθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Το 1977 ο πατήρ Ιωάννης Βερνέζος στο Προκόπιο Ευβίας του ζήτησε να προσευχηθεί, γιατί παρόλες τις προσπάθειες δεν μπορούσε να βρει νερό και όλα είχαν εξεραθεί. Την εποχή μάλιστα της οργανωμένης εξέγερσης για τα δάση του Μπέικερ, όταν πολλοί στραφήκανε και κατά του πατρός Ιωάννη, τότε ο πατήρ Ιάκωβος υποσχέθηκε ως εξής: «Θα πάω αμέσως να κάνω την προσευχή μου στον Άγιο Δαβίδ να βρεις νερό. Θα πω στον Όσιο να έρθει εκεί, να πάρει και το θείο Ιωάννη, το Ρώσο, και όπως με το ραβδί του χτύπησε και έβγαλε νερό στο μοναστήρι του, έτσι να χτυπήσει για να βγάλει νερό στον καλό μας ιερέα». Βρέθηκε γρήγορα νερό και όταν ο πατήρ Ιωάννης πήρε τηλέφωνο να ευχαριστήσει, πριν πει οτιδήποτε, ο γέροντας ενημέρωσε: «Πάτερ μου, αφού παρακάλεσα θερμά, μου είπε ο Όσιος Δαβίδ, έσκυψε το κεφάλι του, χαμήλωσε το βλέμμα του και μου έκανε νόημα ότι θα βρεις νερό. Προχώρη». Είναι περίεργο ότι ένιωθε αλλιώς για τους άλλους Αγίους και μάλιστα για τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, τον οποίο μάλιστα καλούσε για βοήθεια μαζί με τον Όσιο Δαβίδ. Όταν καλούσε και τους δύο, έδινε την εντύπωση ότι ο Όσιος Ιωάννης ήταν αναγκαίος ως νεότερος να τρέξει γρηγορότερα, επειδή ο Όσιος Δαβίδ ήταν γυραιός. Με τον Όσιο Ιωάννη δεν γινόταν επιτακτικός όπως με τον Όσιο Δαβίδ. Δρεπότανε ακόμη και να λειτουργήσει στο προσκύνημα του Όσιου Ιωάννη στο Προκόπι. Του ζητούσανε: «Ελάτε πατέρα Ιάκωβε να λειτουργήσετε στον Όσιο Ιωάννη». Και εκείνος απαντούσε: «Είμαι άξιος εγώ χωικός να βρεθώ μπροστά στο θείο Ιωάννη?». Και πάντα όταν πρόφερε το όνομα του Οσίου Ιωάννη, τον οποίο συχνότερα έλεγε θείο Ιωάννη και ομολογητή, η φωνή του στις λέξεις θείος και ομολογητής έπαιρνε μια μεγαλόπρεπη επισημότητα, λες και έβλεπε τον Άγιο μπροστά του και τον προσφωνούσε ως βασιλέα. Τον Όσιο Ιωάννη όχι μόνο τον προσκαλούσε να συντρέχει στις ανάγκες των πιστών, μα τον έβλεπε ζωντανό έξω από τη Λάρνακά του να σπέβδει σε βοήθεια. Το 1986 ο πατήρ Ιάκωβος διηγόταν πώς ο Άγιος Ιωάννης εργάζεται ζωντανός έξω από τη Λάρνακα. Τον ρώτησα χαμηλόφωνα καθώς καθόμουν δίπλα του: «Τον είδατε εσείς έξω?». Ο γέροντας συνέχισε, γιατί στη συζήτηση βρισκόσανε κι άλλοι: «Το ίδιο ερώτημα του το έκανα δύο φορές ακόμα χαμηλόφωνα, να μην ακούσουνε οι άλλοι». Τότε αφοπλιστικά, χωρίς να αλλάξει ρυθμό, απάντησε: «Αφού τον βλέπεις το πρωί που μαζεύεται ο Άγιος και μπαίνει στη Λάρνακά του, είναι ώρες που δεν βρίσκεται στη Λάρνακα.

0: Το θαύμα τούτο κάποτε ο Άγιος Ιωάννης δεν βρίσκεται στη Λάρνακά του, το έχουν διαπιστώσει κι άλλοι, όπως ο ιερέας προϊστάμενος του προσκυνήματος. Ο Όσιος Ιωάννης αξίωνε το μακαριστό γέροντα με διαλογική συζήτηση εναργή και αφοπλιστική. Ακόμα περισσότερο, ο γέροντας έβλεπε ολόσωμο και ζωντανό τον Όσιο με τον οποίο συζητούσε. Επιστρέφοντας από ιατρικές εξετάσεις, πέρασε όπως πάντα να προσκυνήσει τον Όσιο Ιωάννη. Γονάτισε στη Λάρνακα του Οσίου και σε λίγο είδε τον Όσιο να του λέει, καθώς το διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας: «Έχω μια δουλειά τώρα και πρέπει να φύγω. Εσύ να μην δεχτείς να κάνεις εσπερινό μέχρι να επιστρέψω». Όταν γύρισε ο Άγιος του είπε: «Νομίζεις ότι ευλογώ όλους όσους έρχονται εδώ? Να, αυτή τη γυναίκα που προσκύνησε τώρα με τα παιδιά της δεν την ευλόγησα». «Γιατί?» ρώτησε ο πατήρ Ιάκωβος. «Γιατί βλαστημάει τα παιδιά της».
1: Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συμπορευόμενοι με τον Ιησού και με τα γεγονότα της ιστορικής πορείας του. Μια ιστορική πορεία όπως σήμερα μας συναφηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ιερό Ευαγγέλιο του. Ένα Ευαγγέλιο το οποίο το διάγραμμα ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και καταλήγει στην ανάληψη του Μεσσία σύμφωνα με τις γραφές. Στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα έχουμε τη γέννηση του βαπτιστή και του Ιησού, τα περιστατικά από τα παιδικά τους χρόνια, έχουμε κατόπιν τους πειρασμούς του Ιησού και αποκαλύπτεται η κλίση του, εν συνεχεία η δράση του στη Γαλιλαία και κατόπιν στο δρόμο για τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς, σύμφωνα με τον Λουκά, είναι ο Μεσσίας των φτωχών και των καταφρονημένων. Και όταν εισέρχεται πλέον στα Ιεροσόλυμα, έχουμε τη σύγκρουση με τις θρησκευτικές αρχές, τη σύλληψη, τη σταύρωση και την Ανάσταση, ώστε ο Ιερός Ευαγγελιστής να καταλήξει με το μεγάλο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Θα μπορούσε κανείς να πει με ανακούφιση ότι εδώ επιτέλους έχουμε ένα Ευαγγέλιο γραμμένο σύμφωνα με τις καλύτερες ιστορικές παραδόσεις των αρχαίων. Γιατί τι θα μπορούσε να είναι πιο ειδικό και ιστορικά πιο ακριβές από τούτο που γράφει ο Ευαγγελιστής? Εν έτη δε 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου, Φιλίππου δε του αδελφού αυτού, τετραρχούντος της Ιτουρέας και τραχονίτους χώρας και Λυσανίου της Αβυλινής τετραρχούντος, επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα, έγινε το ρήμα Θεού επί Ιωάννην Ζαχαρίου, Ιών εν τη ερήμο. Δηλαδή, ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβερίου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης. Της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από τον Θεό στον γιο του Ζαχαρία τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωνα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους και να υποδεχτούν πλέον τον Μεσσία Χριστό. Κανένας άλλος Ευαγγελιστής δεν προχωράει τόσο συχνολόγηση και με τόση ακρίβεια των αρχών της δημόσιας δράσης του Ιωάννη του Βαπτιστή και επομένως στον προσδιορισμό της έναρξης της δημόσιας δράσης του Ιησού. Και όλα αυτά ελέγχονται βέβαια ότι αποτελούν μια σωστή και ορθή ιστορική τοποθέτηση. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας του τρίτου Ευαγγελίου προσπάθησε προφανώς όχι μόνο να δώσει τον ακριβή ιστορικό προσανατολισμό των γεγονότων που αφορούν την ιστορική πορεία του Θεανθρώπου, αλλά ακόμη και να εξηγήσει προσεκτικά με την κατάλληλη εισαγωγή στο έργο του το τι ξεκίνησε να κάνει και το γιατί. Θα γράψει δηλαδή στην αρχή του Ευαγγελίου του: «Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα και εγώ καλό, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω, εντιμότατε Θεόφιλε, με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι τα όσα διδάχθηκες είναι αυθεντικά». Τα ελληνικά αυτής της υπέροχα δομημένης πρότασης, καθώς και του λοιπού Ευαγγελίου, είναι κομψά και πολύ ανώτερα των ελληνικών του αρχικού Ευαγγελιστού του Μάρκου. Ο ολόκληρη εναρκτήρια πρόταση είναι ένα θαύμα ισορροπίας και συμμετρίας. Το έργο ενός συγγραφέα που δεν αγνοεί τις υψηλές παραδόσεις της ρητορικής κατά την αρχαιότητα. Τα διαπιστευτήρια που παρουσιάζει είναι άψογα, η διατύπωση περί του σκοπού του ανεπίληπτη. Έτσι, ο ιερός συγγραφέας αυτής της εισαγωγής είναι πολύ καθαρά χριστιανός. Όταν αποφάσισε να γράψει, πολλοί είχαν προηγηθεί. Ήξερε καλά, αρκετά καλά, πως δεν αναλάμβανε κάτι εντελώς νέο, κάτι καινούριο. Άλλοι προαυτού είχαν αναλάβει να συνθέσουν αφήγηση περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων. Γνώριζε επίσης πως είναι κληρονόμος μιας παράδοσης που είχε παραδοθεί απ' αρχής. Περί της αξιοπιστίας αυτής της παράδοσης δεν είχε αμφιβολίες. Αυτή η παράδοση προερχόταν από αυτόπτες και υπηρέτες του λόγου. Ό,τι ο συγγραφέας είχε πρόθεση να κάνει ήταν να συνθέσει καθεξής, δηλαδή με τη σειρά τα πράγματα. Ο σκοπός του όμως δεν ήταν να συνθέσει μια αφήγηση με την πρέπουσα σειρά. Ήταν κάτι περισσότερο από τη μεταβίβαση αυτού που του δόθηκε μέσω της παραδόσεως. Ήθελε να γράψει με τέτοιο τρόπο ώστε ο κράτιστος Θεόφιλος να γνωρίσει το αληθές νόημα των πραγμάτων στα οποία είχε κατηχηθεί. Δεν είναι εύκολο να συλλάβει κανείς τις αποχρώσεις αυτής της τελικής φράσης της εισαγωγής. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς άλλες μεταφράσεις το αποδίδουν. Λόγου χάρη μπορούμε να δούμε τη μετάφραση για να σου δώσει αυθεντική γνώση περί των πραγμάτων για τα οποία είσαι πληροφορημένος ή ώστε να μάθεις την αλήθεια για όλα όσα έχεις διδαχθεί ή σε άλλη μετάφραση ώστε η εξοχότητά σου να μάθει πόσο καλά είναι θεμελιωμένη η διδασκαλία που έχεις δεχθεί και τέλος ώστε η εξοχότητά σου Θεόφιλε να δει πόσο αξιόπιστη ήταν η διδασκαλία που έλαβες. Όπως όμως και αν προτιμήσουμε να διαβάσουμε αυτή την τελική φράση ή να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν, σίγουρα λέει ο συγγραφέας πως είναι περισσότερο από μία, θα λέγαμε, μηχανή, από έναν άνθρωπο ο οποίος αναπαράγει ένα γεγονός ή μία παράδοση. Ο Θεόφιλος, από ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζουμε, αποτελεί για μας ένα άγνωστο πρόσωπο, σχεδόν τόσο άγνωστο όσο και άλλα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζονται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Όμως έχουμε μπροστά μας το πιο εκτεταμένο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο είναι, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου, το δεύτερο μέρος του οποίου είναι οι πράξεις των Αποστόλων. Και ότι τα δύο μέρη δεν ακολουθούν το ένα το άλλο μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε είναι συμπτωματικό, με την άποψη ότι μεσολαβεί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος, ο ιστορικός των Ιερών Ευαγγελίων και κατόπιν να προχωρήσουμε στο πέμπτο βιβλίο που είναι οι πράξεις των Αποστόλων. Σε κάθε περίπτωση το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι πράξεις των Αποστόλων πάνε μαζί και σχηματίζουν και απαρτίζουν ένα ενιαίο έργο. Η ταυτότητα του συγγραφέα αυτού του δίτομου έργου αναφαίνεται μέσα από τη συγγραφή του. Κάποιοι υπαινιγμοί υπάρχουν και στις επιστολές του Παύλου, καθώς και μια αρχαία παράδοση που ανάγεται στους πρώτους αιώνες, αναφέρονται στον αγαπητόν ιατρόν, στον Λουκά, που αναφέρει και η προς Κολοσσαείς επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Κάποιοι προχώρησαν περισσότερο ερευνητές να ξεχωρίσουν το ιατρικό λεξιλόγιο του συγγραφέα, στηρίζοντας έτσι το επιχείρημα υπέρ της ταυτότητός του. Και πρέπει να πούμε όμως ότι υπάρχουσες οι συχνές μαρτυρίες δεν μας επιτρέπουν να βγάλουμε περισσότερα και ασφαλή συμπεράσματα από την άποψη ότι το ιατρικό λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο Ευαγγελιστής μπορούμε να το βρούμε στην ίδια αναλογία και σε σύγχρονους συγγραφείς που ξέρουμε ότι δεν ήταν ιατροί. Φαίνεται επίσης μάλλον ότι ο ιερός συγγραφέας ήταν συνεργάτης του Παύλου, όπως αναφέρεται και στην επιστολή προς Φιλήμωνα. «Ασπάζεται σε Επαφράς ο συνεχμάλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, η συνεργή μου». Επίσης, αν ο συγγραφέας ήταν πραγματικά ο συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου που μνημονεύεται σε αυτή την επιστολή προς Φιλήμωνα, τότε θα πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά και όλα εκείνα τα οποία έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει δηλαδή να δούμε ότι το έργο του Λουκά, το Ευαγγέλιο και οι πράξεις, είναι πράγματι καρπός ενός συνεργάτου του Αποστόλου Παύλου και το ίδιο πρόσωπο το οποίο και συνοδεύει και συγγράφει. Όποιος και αν είναι όμως ο συγγραφέας του έργου του, αυτού του δίτομου, πρέπει να πούμε ότι μας άφησε ένα μνημείο ιδιοφυΐας που είναι εντυπωσιακό από κάθε άποψη, όχι μόνο από φιλολογική σκοπιά. Είναι το έργο μεταξύ των τελειότερων μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και από την ευρύτητα του οραματισμού του. Ένα από τα πιο επιβλητικά κείμενα για τη σχέση Εκκλησίας προς τον Κύριόν της και προς τον κόσμο. Ο σκοπός του όλου εγχειρήματος του Τρίτου Ευαγγελίου διατυπώνεται από τον συγγραφέα με την εξής φράση: «Είναι επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν». Αυτή η διατύπωση του σκοπού περιλαμβάνει και τα δύο μέρη του έργου, γιατί στην αρχή του δεύτερου βιβλίου ο Λουκάς με σαφήνεια αναφέρεται στο έργο που περιέλαβε στο πρώτο βιβλίο. «Το μεν πρώτων λόγων επί εισάμινη περί πάντων, ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς πίντε και διδάσκην, άχρη εις ημέρας εντυλάμινος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήμφθη». Προφανώς λοιπόν το έργο και η διδασκαλία του Ιησού, όπως καταγράφεται στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ήταν μόνο η αρχή. Ήταν μια αρχή που είχε την έννοια να συνεχιστεί ως ανταπόκριση προς την εντολή δια Πνεύματος Αγίου προς τους Αποστόλους που ο ίδιος είχε διαλέξει. Το δεύτερο βιβλίο, «Οι Πράξεις», αναφέρεται στο πώς η εντολή εκείνη εκτελέστηκε μετά την ανάληψη του Ιησού. Ο ιερός συγγραφέας είναι ενήμερος της διαφοράς μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων, όπως είναι επίσης ενήμερος και της συνέχειάς τους, του έργου του Ιησού και του έργου των Αποστόλων. Η θεώρηση αυτή του χριστιανικού γεγονότος είναι ότι κάτι μοναδικό καταγράφεται στο Λουκά. Με άλλα λόγια, το Τρίτο Ευαγγέλιο δεν είναι απλά μια αφήγηση όλων όσα ο Ιησούς είπε και έκανε, αλλά είναι μια έκθεση του πρώτου μόνο μέρους ενός γεγονότος που συνεχίζεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Για τον Λουκά υπάρχει μια βαθιά ενότητα μεταξύ των δύο μερών του ενός γεγονότος που ευαγγελίζεται χαράν μεγάλην για όλους στη γη. Γι' αυτό δεν είναι έκπληξη το ότι βρίσκουμε πως ο Λουκάς διατήρησε έναν αξιοθαύμαστο παραλληλισμό μεταξύ των δύο μερών του έργου του. Αυτό είναι ένα μόνο από τα σημαντικά στοιχεία της τεχνικής που χρησιμοποίησε για να υπογραμμίσει τη συνέχεια μεταξύ των δύο και την ταυτότητα του γεγονότος που αφηγείται και στα δύο. Έτσι, και τα δύο βιβλία αρχίζουν στα Ιεροσόλυμα. Ο Ζαχαρίας, στο ναό της Ιερουσαλήμ, στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, και οι Απόστολοι που μένουν στα Ιεροσόλυμα και περιμένουν, στον τέταρτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου των Πράξεων. Η δράση του Ιησού αρχίζει με την εξής φράση: «Κατεβήνε το Πνεύμα το Άγιον σωματικό ήδη ως περιστεράν επ' αυτόν κατά το βάπτισμα». Η ιεραποστολική δράση των Αποστόλων αρχίζει παρόμοια: «Και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσα ως υπηρός και κάθισαν εφένα έκαστον αυτών και εμπλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου», κατά την Πεντηκοστή. Ο Ιησούς προσεύχεται επί του Σταυρού: «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρίδαση τι ποιούσι», στο 23ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν. Και ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, έκραξε με δυνατή φωνή: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην», στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων. Ο παραλληλισμός αυτός εκτείνεται επίσης σε μικρότερες λεπτομέρειες. Το σημαντικό όμως που πρέπει να έχουμε κατά νου εδώ είναι ότι όλες αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να μας κάνουν προσεκτικούς ως προς την αλήθεια περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων. Αυτή η φράση πρέπει να εκτείνεται και να περιλαμβάνει και το Ευαγγέλιο και τις πράξεις. Η θεμελιώδης θεώρηση του συγγραφέα ως προς το νόημα του σωτηριώδους γεγονότος του Ιησού Χριστού κυριαρχεί και στους δύο τόμους. Το Ευαγγέλιο που εκήρυξε τα λόγια και τα έργα που έκανε ο Ιησούς και συνεχίζει να κηρύσσονται με τα λόγια και τα έργα εκείνων που Αυτός εξέλεξε, δηλαδή των μαθητών και Αποστόλων Του. Η υπόμνηση αυτή χρειάζεται, γιατί είναι πολύ εύκολο να αχθούμε στο συμπέρασμα πως η αλήθεια περί των πεπληροφορημένων εμή πραγμάτων αναφέρεται πρωταρχικά και κύρια στην ιστορική αξιοπιστία της αφήγησης. Υπάρχει δηλαδή ο πειρασμός να βλέπουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά σαν τον ιστορικό μεταξύ των Ευαγγελιστών. Με αυτόν τον τρόπο όμως ενδέχεται να χάσουμε την αληθινή ιδιοφυΐα του Λουκά. Θα σήμαινε το μέτρημα των επιτευγμάτων του με τα κριτήρια των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων ιστορικών, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να σημαίνει τη θεώρηση του Λουκά σε σχέση προς τα επιτεύγματα του Μάρκου, του Ματθαίου και του Ιωάννου, που πράγματι μπορούν να συγκριθούν με τον Λουκά. Επίσης, μια τέτοια αντίληψη για το Ευαγγέλιο του Λουκά θα δεχόταν εκ των προτέρων ότι τα πεπληροφορημένα πράγματα, τα θέματα περί των οποίων οι χριστιανοί έχουν κατηχηθεί, είναι καθ' αυτά ιστορικά γεγονότα. Πρόκειται για έναν σταθερό πειρασμό τόσων πολλών χριστιανών. Η έννοια ότι πιστεύουμε γιατί υπάρχει στέρεα ιστορική μαρτυρία για αυτά που πιστεύουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λησμονηθεί πως η πίστη στον Ιησού Χριστό στα χρόνια του Ευαγγελιστή Λουκά, όπως και σήμερα, στηρίζεται σε πολύ περισσότερα από μια ιστορική επαλήθευση των λόγων και των έργων του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Στηρίζεται πάνω σε πολύ περισσότερα, πέρα από την ιστορική ακρίβεια, αυτών που μπορούμε να ξέρουμε γι' αυτόν. Κάθε προσεκτικός μελετητής του τρίτου Ευαγγελίου, του Λουκά, θα εκπλαγεί από στοιχεία που, όπως και αν διαβαστούν, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρότυπα ιστορικής έρευνας και ακρίβειας. Εδώ, όπως και στον Ματθαίο, η σύγκριση προς τον Μάρκο και προς παράλληλα στον Ματθαίο θα οδηγήσουν προς μια διαφορετική άποψη. Ενώ, παραδείγματος χάριν, δίνει το ακριβές ιστορικό υπόβαθρο της έναρξης της δημόσιας δράσης του Ιωάννου του Βαπτιστή με τόσες λεπτομέρειες στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, γιατί κατόπιν αφήνει ο Λουκάς τα επιμέρους γεωγραφικά στοιχεία του βαπτίσματος. Ο Μάρκος και ο Ματθαίος σαφώς λένε πως ο Ιωάννης δρούσε στην Ιουδαία. Γιατί ο Λουκάς αρκείται στην έκφραση «εισπάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου» και δεν μνημονεύει καθόλου την Ιουδαία? Αν ο λόγος γι' αυτό είναι ιστορική ακρίβεια, τότε προφανώς πρέπει να υποθέσουμε ότι ενδεχομένως διορθώνει τον Μάρκο και τον Ματθαίο, χωρίς όμως να προσάγει κάποιο λόγο ή κάποια εξήγηση. Αν όμως ο λόγος για αυτή την παραλλαγή που εισάγει στο σημείο αυτό ο Λουκάς είναι όχι ιστορικός αλλά άλλου χαρακτήρα, τότε πρέπει να ταιριάζει με το σύνολο των παραλλαγών στη λυπή αφήγηση του Λουκά. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση αυτής της παραλλαγής στο Λουκά που να είναι άλλη και όχι ιστορική. Έτσι πρέπει να πούμε ότι ο Λουκάς οθείται να αφηγηθεί τη φυλάκιση του Ιωάννη του Βαπτιστή στο τρίτο κεφάλαιο πριν από το βάπτισμα του Ιησού. Ο Λουκάς επίσης βλέπουμε ότι παραλείπει από τη βάπτιση τη μνήα του Ιωάννου λέγοντας «του Ιησού βαπτιστέντος και προσευχομένου». Αυτές θα λέγαμε ότι είναι κατά γενική αποδοχή μικρής σημασίας παραλλαγές που εμφανίζονται στην αφήγηση ενός γεγονότος που έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Η απέτηση της ιστορικής ακρίβειας για τον συγγραφέα δεν φαίνεται να έχει νόημα με την άποψη ότι η αναζήτηση αλλού μιας εξήγησης για αυτές θα τους προσέδιδε αξία και σπουδαιότητα. Προφανώς, η αλήθεια περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων βρίσκεται πέραν της ακριβούς αναφοράς ως προς το ποιος, το πότε και το πού. Η ακρίβεια της κατηχητικής δασκαλίας που ο Λουκάς θέλει να κατοχυρώσει και να εξασφαλίσει πρέπει λοιπόν να πούμε ότι δεν είναι μόνο ιστορική αλλά είναι και θεολογική. Έτσι έχουμε την προσαγωγή ιστορικών λεπτομεριών στην αφήγηση του Λουκά. Έχουμε μια συσσόρεση ακριβούς ιστορικής πληροφόρησης σε διάφορα σημεία του Ιερού Ευαγγελίου. Ο λόγος είναι ο εξής. Για τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Χριστός και το συνοχιζόμενο έργο του είναι στέρεα θεμελιωμένα στην ιστορία. Η ζωή του Ιησού δεν ήταν κάτι περιθωριακό για τη μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά ένα αναπόσπαστο μέρος της. Η ζωή της Εκκλησίας του επίσης δεν ήταν κάτι απλώς που εφάπτεται στα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας, αλλά είτε αρέσει αυτό είτε όχι, είναι ένα καθοριστικό τμήμα της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας. Με άλλα λόγια, ο Λουκάς μπορεί να μας βοηθήσει γιατί στο σύμβολο της πίστης μέχρι σήμερα λέμε «Σταυρωθέντατε επί Ποντίου Πιλάτου». Το Ευαγγέλιο είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ιστορίας. Εκείνο όμως το οποίο έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι η λεγόμενη ιστορία της σωτηρίας. Πολλοί συγγραφείς διαμέσου των αιώνων επέστησαν την προσοχή μας στο ενδιαφέρον του Λουκά για την ιστορία της σωτηρίας. Ο όρος μπορεί να μας παραπλανήσει υποβάλλοντας την ιδέα πως υπάρχει κάποια ιστορία εντελώς διακεκριμένη και ανεξάρτητη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών κοσμική ιστορία. Για τον Λουκά όμως η ιστορία της σωτηρίας συντελείται μέσα στα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας και μέσα στην κανονική πορεία των γεγονότων. Δεν είναι κάτι παράλληλο προς αυτή, ούτε κάτι που γίνεται σε κάποιο υπερβατικό χώρο πάνω από τη γη. Αυτός είναι ο λόγος που ο Λουκάς είναι τόσο προσεκτικός στην ειδική αναφορά των ιστορικών περιστάσεων περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων. Πραγματικά δεν υπάρχει παρά μόνο μία ιστορία και η ζωή του Ιησού από Ναζαρέτ, όπως επίσης και η ζωή της Εκκλησίας του, αποτελούν αχώριστο μέρος της. Για αυτόν τον λόγο και εκείνοι ακόμα οι ερευνητές που θεωρούνται ότι εκφράζουν πολύ ακραίες απόψεις περί του Ιησού και της Καινής Διαθήκης θα θεωρούσαν κάθε αμφιβολία για το αν ο Ιησούς Χριστός πράγματι υπήρξε ένα σημείο αντιλεγόμενο, διότι για τον Λουκά είναι πάντοτε εκεί για να θυμίζει σε όλους μας ότι τα πεπληροφορημένα πράγματα έγιναν ακριβώς εδώ μέσα στη δική μας ιστορία, στην κοσμική ιστορία. Η σωτηρία του ελέους που από αιώνες είχε υποσχεθεί ο Θεός δεν πραγματοποιήθηκε κάπου έξω από τον χρόνο και τον κόσμο αυτό. Δεν πρόκειται περί ενός ουρανίου δράματος για το οποίο πληροφορίες έφτασαν σε μας από κάποια Θεία Αποκάλυψη. Είναι κάτι που συνέβη για τον Ευαγγελιστή Λουκά εν ημίν, ανάμεσά μας. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας». Αλλά αυτό δεν είναι όλο. Πρέπει να πούμε ότι η σύγχρονη έρευνα ήλκυσε την προσοχή στο πολύ ειδικό ενδιαφέρον του Λουκά για τον χρόνο και για τα στάδια της ιστορίας της σωτηρίας. Με άλλα λόγια, ο Λουκάς βλέπει την ιστορία της σωτηρίας να ξεδιπλώνεται κατά στάδια. Βλέπει μέσα στο όλο σχήμα τον χρόνο του Ιησού ως το κέντρο όλων όσα έγιναν πριν και όλων που θα έλθουν και θα ακολουθήσουν μετά. Έχει λοιπόν κάποιο σοβαρό λόγο όταν ο Λουκάς διαμορφώνει τα λόγια περί του Ιωάννου του Βαπτιστή διαφορετικά από το Ματθαίο. Το κείμενο του Λουκά έχει ως εξής: «Ο νόμος και οι προφήτες μέχρι Ιωάννου. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας εις αυτήν βιάζεται», στο 16ο κεφάλαιο. Και το κείμενο αυτό διαφέρει από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, το σχετικό: «Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Πάντως γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου επροφήτευσαν. Και ή θέλετε δέξαστε αυτόν, εστίν ο Ηλίας ο μέλλον έρχεστε». Ο Λουκάς έτσι βλέπει τον Βαπτιστή σαν το τέλος ενός κεφαλαίου στην ιστορία της σωτηρίας. Το κεφάλαιο εκείνο πρέπει να φτάσει στο τέρμα πριν αρχίσει το νέο κεφάλαιο. Αυτό είναι ένας υπαινιγμός ως προς το τι ο Λουκάς θεώρησε αναγκαίο να μετακινήσει τον Βαπτιστή από τη σκηνή και να τον παρουσιάσει φυλακισμένο πριν από το βάπτισμα του Ιησού κατά την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Έτσι, ο Ευαγγελιστής Λουκάς βλέπει το χρόνο του Ιησού ως μια ειδική καθορισμένη περίοδο. Είναι η περίοδος την οποία θα δούμε συν Θεώ στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κοινωνία της ερήμου, στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας,

Λένε για τον Αβά Ισαΐα που σε πήγε κάποτε σε κάποιο κτηματία που αλώνιζε τα σπαρτά του και κρατώντας ένα ζεμπίλι του είπε «Δώσ' μου να έχεις την ευχή μου λίγο σιτάρι». Και αυτός τον κοίταξε καλά καλά και του απάντησε «Γιατί να σου δώσω γέροντα, μήπως ήλθες και εσύ να με βοηθήσεις στο φέρος». «Όχι», του απάντησε εκείνος. «Τότε πώς ζητάς να σου δώσω σιτάρι», του λέει ο κτηματίας. «Όποιος λοιπόν δεν φερίζει, δεν έχει δικαίωμα σε τίποτα», τα απάντησε ο γέροντας. «Ναι, γέροντά μου, σε τίποτε απολύτως», του είπε ο κτηματίας. Ύστερα από αυτή τη συζήτηση έφυγε ο Αβάς. Οι υπόλοιποι που τον είδαν να πηγαίνει προς το αλώνι έτρεξαν κοντά του και αφού του έβαλαν μετάνοια τον ερώτησαν «Γιατί το έκαμε σε αυτό, γέροντα?» και τους αποκρίθηκε εκείνος «Το έκαμα για να το έχουμε όλοι μας σαν παράδειγμα πως όποιος δεν μπορεί να περιμένει από το Θεό καμιά ανταμοιβή».

κοιμώντας ησύχαζε μέσα στην έρημο και ως 12 μίλια μακριά από την Ρωμάνα που υδρεύονταν. Κάποτε λοιπόν που επήγαινε να γεμίσει τα σκιά του παρακουράστηκε και είπε με το νου του «Γιατί να κάνω άσκοπα τόσο κόπο και δεν έρχομαι να μείνω κάπου εδώ κοντά στο νερό?» Την ώρα λοιπόν που έκανε τον λογισμό αυτόν αισθάνεται πως κάποιος τον ακολουθούσε και γυρίζοντας είδε πραγματικά έναν που ερχόταν από πίσω του και που εμετρούσε τα βήματα και τον ερώτησε νογιά «Ποιος είσαι του λόγου σου και τι κάνεις εδώ?» «Κυρίου είμαι και με έστειλε για να μετρώ τα βήματά σου και ανάλογα και την ανταμοιβή σου». Και λέγοντας αυτά εχάθηκε του. Ο γέροντας λοιπόν από τη στιγμή εκείνη αναπτερώθηκε και επήρε κουράγιο και αποφάσισε να δείξει μεγαλύτερη προθυμία στον επήγε λοιπόν παραμέσα ακόμη στην έρημο και 5 μίλια ακόμη μακρύτερα από την πηγή.

Το ναυάχι ερήμωνα που έμενε σε σκήτη λένε πως η σπηλιά που χρησιμοποιούσε ήταν 40 ολόκληρα μίλια μακριά από την εκκλησία. Και μίλια από το νερό και από το έλος που έκοβε τα βούρλα για τα πλεκτά του. Και όμως ο γέροντας καθόλου δεν ελόγιασε ούτε τον κόπο που έκανε για να κουβελά το νερό και τα βούρλα. Ούτε και φοβήθηκε την απόσταση από την εκκλησία. Τακτικότατα κάθε Κυριακή στην Ιερά Σύναξη.

πηγαίνοντας από τη στήλη, διηγήθηκε και μας είπε: «Εγώ είχα πατέρα έναν ειδωλολάτριν Έλληνα ιερέα. Κάποτε λοιπόν που ήμουν παιδί και είδα τον πατέρα μου να πηγαίνει, όπως το συνήθιζε στο ναό του για να κάνει κάποια θυσία, τον ακολούθησα από πίσω. Και τότε είδα τον σατανά να κάθεται μέσα στο ναό, ένα θρόνο και γύρω του να παραστέκει ολόκληρος ο στρατός. Ήρθε λοιπόν ένας από τους άρχοντές του ως τη μέση και τον επροσκύνησε. Και εκείνος του είπε: «Από πού έρχεσαι εσύ?» Και εκείνος του απάντησε: «Είχα πάει σε μια πολιτεία και την αναστάτωσα. Εξεσήκωσα πολέμους και έχθρες. Και έτσι τα κατάφερα να τρέξει ποτάμι το αίμα. Τώρα για να σου το είπω. Και σε πόσο καιρό τα κατόρθωσες αυτά?» Του είπε ο σατανάς. «Σεν 30 ημέρες», του απάντησε. Και εκείνος το άκουσε αυτό και διέταξε να τον μαστιγώσουν λέγοντάς του: «Σε τόσον καιρό αυτό μονάχα κατάφερες?» Πρόβαλε στη μέση ένας άλλος και του είπε: «Εγώ ετριγύριζα στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Εξεσήκωσα τους αγέριδες και τις ανεμικές και έπνιξα από την τρικυμία που γίνει και πολλά καράβια και έπνιξα αμέτρητες ψυχές. Και ήλθα τώρα για να σου το είπω». Και τον ερώτησε κι αυτόν: «Ρωτάκαμε σε αυτά?» Και όταν άκουσε πως σε χρειάστηκε 20 ημέρες, δίκαιο τον μαστιγώσουν και αυτόν όπως τον πρώτο. Για τόσον καιρό δεν κατόρθωσε και αυτός τίποτε. Κατόπιν παρουσιάστηκε ένας τρίτος. Και αυτός διηγήθηκε πως πήγε σε μια πολιτεία που γινόταν γάμος και τους αναστάτωσεν όλους. Και τέτοιο κακό και τέτοια αιματοχυσία που εσκοτώθηκε πολύ. Και δεν εγλίτωσε ούτε και ο γαμπρός και η νύφη. Και έλεγε πως δεν χρειάστηκε γι' αυτό παρά 10 μονάχα ημέρες. Μόνος όπως και οι άλλοι μαστιγώθηκε, γιατί έχασε τον καιρό του άσκοπα. Ύστερα σε πρόβαλε στη μέση ένας άλλος. Ρώτησε ο άρχον σατανάς: «Εσύ από πού έρχεσαι?» «Από την έρημο», του απάντησε εκείνος. 40 ολόκληρα χρόνια έμεινα μέσα σε αυτή. Και επαιδευόμουν πολεμώντας ένα μοναχό. Και μόλις χθες το κατόρθωσα να πω στην αμαρτία της αρκικής επιθυμίας. Και εκείνος, μόλις τ' άκουσε αυτό, εσηκώθηκε αμέσως όρθιος από το θρόνο του. Τον αγκάλιασε, τον φιλούσε και βγάζοντας από το κεφάλι του το στεφάνι που φορούσε, εστόλισε με αυτό την κεφάλι του. Και διέταξε ακόμη να του φέρουν ένα παραθρόνι και τον έβαλε να καθίσει κοντά του. Και με λόγια πολύ θερμά τον ευχαρίστησε για άλλο αυτό κατορθωμά του. Όταν λοιπόν τα είδα αυτά, συνέχισε ο γέροντας: «Βα, τι μεγαλείο έχει ένας μοναχός και πόσο φοβερός είναι για τους δαίμονες». Έφυγα λοιπόν από τον κόσμο και φόρεσα και εγώ το αγγελικό σχήμα.

Τη Θεούπολη που ήταν πολύ διαβασμένος μα και θεοφοβούμενος άνθρωπος, πήγε σε κάποιον από τους ασκητές και τον παρεκάλεσε να τον δεχθεί κοντά του και κάνει και αυτόν μοναχό. Και ο γέροντας του απάντησε: «Να πας πρώτα και να πουλήσεις όλα τα υπάρχοντά σου. Και αφού, όπως μας παρήγγειλε ο Κύριος, τα μοιράσεις στους φτωχούς, έλα τότε. Και εγώ θα σε δεχθώ». Και πήγε λοιπόν εκείνος και σώθηκε με την εντολή του γέροντα. Και ξαναγύρισε κατόπιν κοντά του. Και τότε του ξαναείπε εκείνος: «Έχεις ακόμη άλλη μια εντολή που πρέπει να τη φυλάξεις. Να μην ομιλείς δηλαδή καθόλου». Και αυτός το παραδέχθηκε. Και έκαμεν έτσι 5 χρόνια που δεν έβγαλεν ούτε μια λέξη από το στόμα του. Και όσοι τον ήξεραν άρχισαν να πιστεύουν πως έχασε τη γυαλιά του και πως εγουβάθηκε. Όταν έμαθε το τελευταίο αυτό ο γέροντας, του εφώναξε και «Δεν λέω να μένεις εδώ γιατί δεν ωφελείσαι. Και γι' αυτό θα σε στείλω σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο». Έφευγε, δεν του είπε τίποτε. Είτε να μιλήσει, είτε να μην μιλήσει. Και αυτός εφύλαξε την εντολή που είχε και απόμεινε χωρίς να μιλεί καθόλου. Ο αβάς λοιπόν του κοινοβίου που τον δέχθηκε ήθελε να τον βάλει σε έμπρακτη δοκιμασία και να ιδεί αν πραγματικά είναι βουβός. Τον έστειλε λοιπόν να περάσει το ποτάμι που ήξερε πως ήταν πλημμυρισμένο. Για να αστεί έτσι γυρίζοντας πίσω, πως ήταν αδιάβατο και πως δεν μπόρεσε γι' αυτό να το περάσει. Και εκείνος, όταν έφτασε στο ποτάμι και το είδεν, εγονάτισε και προσευχή. Και αμέσως έβαλεν από τα νερά του ένας κροκόδιλος που τον εσήκωσε στην πλάτη του και τον επέρασε να αντίκρι. Ο αβάς δε είχε στείλει ξοπίσω του κάποιον αδελφό για να τον παρακολουθεί τι θα έκανε. Και όταν αυτός και είπε στον αβά και στους αδελφούς αυτό που είδε με τα μάτια του, απορρίσαν όλοι τους σαν το ακούσανε. Ύστερα λοιπόν από λίγον καιρό εκοιμήθηκε ο αδελφός εκείνος και ο αβάς εμείνε στον έγκλειστον ασκητή που του τον είχε στείλει. Αν και ο άνθρωπος που μου στείλες ήταν βουβός, ήταν ο άγγελος του Θεού, και ο ασκητής του αντιμήνησε πως δεν ήταν διόλου από γενιά του βουβός όπως εκείνο νόμιζε, αλλά επειδή του είχα δώσει την εντολή να μην μιλεί, μόνο απόμεινε άλαλος. Και όταν μάθαν, εθαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό.

ένας από τους πατέρες που είχε αποτραβηχθεί χρόνια πολλά μέσα στην ησύχαζε, παρακαλούσε θερμά το Θεό να τον πληροφορήσει σε τι μέτρο προκοπής και ενάρετη ζωής είχε φτάσει. Μια βραδιά λοιπόν του εφανέρωσε ο Θεός που σε κάποιο κοινόβιο υπάρχει ένας του είπε «Καλύτερος πολύ από εσένα». Αποφάσισε λοιπόν ο γέροντας να πάει στο κοινόβιο εκείνο. Και μάθαν οι προεστοί του μοναστηριού καταχάρηκαν και τον υποδέχθηκαν κατευχαριστημένοι που πήγε, γιατί ο γέροντας ήταν μεγάλος και ευχαριστημένος. Τους είπε λοιπόν «Θα ήθελα, αδελφοί μου, να πάω από κοντά όλους τους αδελφούς και να χαιρετήσω τον καθένα τους». Επρόσταξε λοιπόν ο ηγούμενος και ήλθαν όλοι τους. Μονάχα εκείνος που γι' αυτόν είχε πληροφορηθεί ο γέροντας. Ερώτησε τότε «Δεν υπάρχει άλλος αδελφός?» «Υπάρχει», του απάντησε ο ηγούμενος, «όμως είναι παραλογιασμένος και γίνεται όλη την κήπο». Τους παρεκάλεσε τότε ο γέροντας να φωνάξουν κι αυτόν και όταν επροσκάλεσαν να έρθει. Όταν τον είδε ο γέροντας σηκώθηκε και τον εφίλησε. Και παίρνοντάς τον κατά μέρος τον ερώτησε «Συγγνώμη, αδελφέ μου, και ποια είναι η δουλειά που κάνεις?» Και αυτός το αποκρίθηκε «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος». Επειδή όμως ο γέροντας τον παρακαλούσε πολύ να το απαντήσει τι κάνει, του είπε «Τίποτα, γέροντά μου. Ο Αβάς βάζει κάθε βράδυ μέσα στο κελί μου το βόδι που γυρίζει το μάγκανο της μηχανής. Και αυτό μου κόβει κάθε ημέρα τα σκοινιά και την ψάθα που δουλεύω. Και είναι τώρα 30 χρόνια που φέρω το βάσανο αυτό. Δεν άφησα όμως ποτέ μου το λογισμό μου να βαριγκομίσει κατά του Αβά μου και ούτε και κτύπησα ποτέ μου το βόδι. Αλλά μακροθυμώ και έχω την ψάθα μου δοξάζοντας το Θεό». Και όταν τ' άκουσε αυτό ο γέροντας εθαύμασε. Γιατί από αυτά κατάλαβε πόσο μεγάλες είναι και οι άλλες του προσπάθειες.

Τι νομίζετε πως έκανε ο μεγάλος Θεοδόσιος, που ήξερε πως τίποτε άλλο δεν ωφελεί τόσο τους ανθρώπους στο να γίνουν ενάρετοι και στο να μένουν πάντα τέτοιοι όσο το να στοχάζονται και να θυμούνται πως κάποτε θα πεθάνουν? Σε τους μαθητές του να κατασκευάσουν ένα μεγάλο μνήμα. Θυμίζει, όπως είναι και το όνομά του, το τέλος τους, και στηρίζει το ζήλο του στην αρετή, μα και για να τους δέχεται όταν πεθαίνουν, και επειδή και πρόβλεπε τι θα συνέβαινε. Όταν λοιπόν ετοιμάζει το μνήμα, πήγε και εστάθηκεν από πάνω του, και τον περικύκλωσαν. Και επειδή με τα προβλεπτικά μάτια του λογισμού του έβλεπε καθαρά τι θα γινόταν, και τους είδε και τους είπε χαριτωμένα και πρόσχαρα: «Το μνήμα είναι έτοιμο. Τώρα ποιος θα το εγκαινιάσει?» Και αυτός μεν τα είπε αυτά έτσι πρόσχαρα και ευχάριστα. Ο Βασίλειος όμως, που είχε το αξίωμα του ιερέα και ο ζήλος του για το καλό ήταν μεγάλος και σύμφωνος με την πατερική παράδοση, και έμοιαζε γι' αυτό τον πνευματικό του πατέρα περισσότερο από όσο μοιάζουν τα παιδιά το φυσικό τους πατέρα. Αυτός λοιπόν κατάλαβε πως ο δάσκαλος δεν ομίλησε άσκοπα και έριξε τα λόγια του στον αέρα, και αμέσως τον προτάρπαξε το λόγο του. Όμως να προτιμήσει από τη ζωή το θάνατο, επειδή ήξερε πως αυτό δεν είναι ένα πράγμα ανεπιθύμητο αλλά πολύ ωφέλιμο. Αμέσως λοιπόν εγονάτισε και ακουμώντας το χώμα το πρόσωπό του είπεν: «Σε με πατέρα μου, και αν το θελήσεις εγώ πρώτος θα γεννήσω τον τάφο αυτόν». Αυτό του εζήτησε και εκείνος του το παραχώρησε, και από την στιγμή εκείνη ο τάφος τον περιέλαβε. Και έδωκεν ο Άγιος Πατέρας του γίνονται όλα εκείνα που συνηθίζονται για τους νεκρούς, τα τρίτα του δηλαδή, και τα ενιάμερά του και τα σαράντα του. Και όταν πλέον ετελείωσαν και τα σαράντα του, ο Βασίλειος, χωρίς ούτε πυρετός να τον πιάσει και χωρίς να δει κανένα πόνο, είτε στο κεφάλι του, είτε και σε άλλο μέρος του κορμιού του, εξεδίμησε προς τον Κύριο, σαν να κοιμήθηκε ήμερο και ευχαριστότατο, που του εστάθηκε βραβείο της υπακοής του και της προθυμίας του να παρουσιαστεί στο Θεό πρώτος και πρώτος αυτός να στεφανιστεί. 40 λοιπόν από τότε ημέρες κατά σειράν, ο ιερός αυτός βασιλόταν στις βραδινές συνάξεις των αδελφών και στεκόταν ανάμεσα στον ιερό χορό τους και έψαλε μαζί τους, και μόνον ο μεγάλος Θεοδόσιος τον έβλεπε και τον άκουε. Και ενώ κανένας άλλος ούτε την όψη του έβλεπε, ούτε και άκουε τη φωνή του, ένας αδελφός μόνο, που τον έλεγαν Αέτιο, και ήταν του Θεοδόσιου και ακολουθούσε κατά πάντα τα χνάρια του μεγάλου του δασκάλου, τον άκουε μονάχα που έψαλε, χωρίς όμως και να βλέπει και το πρόσωπό του. Τον ερώτησε λοιπόν αν ακούει και αυτός τη φωνή του πεθαμένου. Και εκείνος του απάντησε πως τον ακούει και πως τον βλέπει, και ότι αν το ήθελε θα του τον έδειχνε όταν θα ερχόταν. Έπιασε λοιπόν η νύχτα και γίνει και νησύναξης. Και ο Άγιος του Θεού εξεχώρισε πάλι καλά το Βασίλειο, που στεκόταν με τους άλλους που έψαλαν και έψαλε και αυτός μαζί τους. Και δείχνοντάς τον με το δάκτυλο στον Αέτιο, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε: «Άνοιξε Κύριέ μου τα μάτια του και καταξίωσέ τον να ειδεί το μεγάλο σου αυτό θαύμα και μυστήριο». Και αυτός όταν τον αναγνώρισε από τη λαχτάρα του θέλησε να τρέξει και να τον αγκαλιάσει. Ήταν όμως άπιαστος. Και μη εκείνη γίνηκε ο Βασίλειος αθέατος και ακούστηκε μονάχα η φωνή του: «Ήθε να σωθείτε αδελφοί μου και πατέρες μου. Πλέον δεν θα με ξαναδείτε». Και αυτό που γίνηκε φανερώνει πως είναι αληθινότατο και βεβαιότατο αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του: «Όποιος πιστεύει σε μένα και αν με αποθάνει θα ζει».

συνάντησε κάποιους αδελφούς ένα γέροντα που κατοικούσε στο όρος Σινά και τον παρακαλούσε λέγοντας «Πάτερ μου, πες μου πως πρέπει να προσεύχομαι, γιατί πολλές φορές εξόργησα το Θεό». Του απαντά ο γέροντας «Εγώ παιδί μου όταν προσεύχομαι αυτά λέω. Κύριε, αξίωσέ με να σε υπηρετήσω όπως υπηρέτησα τον Σατανά και αξίωσέ με να σε αγαπήσω όσο αγάπησα την αμαρτία».

πάλι. Είναι ωραίο να σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και να παρακαλεί τον Θεό να περάσει η ψυχή χωρίς δυσκολίες κατά την έξοδό της από το σώμα. Από όλα τα εμπόδια που επιχειρούν να την εμποδίσουν στον αέρα.

Πριν από λίγο καιρό, κάποιος από τους πατέρες πήρε το μαθητή του, τον Αγίας Νηστείας, και του λέει: «Παιδί μου, αυτές τις Άγιες ημέρες, αυτή τη συμπεριφορά στηρίσουμε. Ας επισκεφτούμε και οπωσδήποτε ο Θεός θα μας αξιώσει να συναντήσουμε κάποιον από τους δούλους του, τους αναχωρητές, και να λάβουμε από αυτόν μια ευλογία». Καθώς επισκέπτονταν την περιοχή του Σίδη, βλέπουν κάτω σε ένα βαθύ χύμαρο ένα και δέντρα να έχουν κάθε λογής καρπούς, παρόλο που δεν ήταν η κατάλληλη εποχή. Αφού κατεβήκαμε και πλησιάσαμε, φωνάξαμε: «Δείτε μας, πατέρες». Μας «Καλώς ήρθατε, πατέρες». Συγχρόνως όμως με τη φωνή όλα εξαφανίστηκαν, και το κελί και τα δέντρα.

Αφού επιστρέψαμε, ανεβήκαμε στην κορυφή του βουνού από όπου είχαμε δει το κελί. Και είδαμε αυτό πάλι κατεβήκαμε. Και αφού πλησιάσαμε και είδαμε τα ίδια λόγια και την ίδια απάντηση, πάλι όλα εξαφανίστηκαν. Τότε λέω στον αδελφό, ας φύγουμε παιδί μου από εδώ. Πιστεύω στον Χριστό ότι αφού είπαν σε εμάς οι δούλοι αυτά του Θεού, καλώς ήλθατε, θα μας αξιώσει ο Χριστός να πορευτούμε προς αυτούς στη μέλουσα ζωή με τις πρεσβείες τους, τις οικεσίες τους, τους και τους κόπους τους. Κάποιος από τους πατέρες πριν από λίγα χρόνια κλείστηκε σε μια σπηλιά την περίοδο της Αγίας Νηστείας της Ζαρακοστής. Ο διάβολος όμως, που πάντοτε φρονεί όσους αγωνίζονται, γέμισε ολόκληρη την σπηλιά με κοριούς από το έδαφος μέχρι τη στέγη και το ψωμί και όλα τα υπάρχοντά του, ώστε να ειδεί κανείς ελεύθερο μέρος στη σπηλιά, ούτε όσο τόπο πιάνει ένα δάκτυλο. Υπομένοντας λοιπόν με καρτερικότητα ο γέροντας τον πειρασμό, είπε: «Ακόμη κι αν είναι ανάγκη να πεθάνω, δεν θα βγω από τη σπηλιά πριν από την Αγία Εορτή, δηλαδή το Πάσχα». Την τρίτη εβδομάδα της Αγίας Νηστείας βλέπει από το πρωί ένα αμέτρητο πλήθος μεγάλων μυρμηγιών να μπαίνει στη σπηλιά και να εξαφανίζει τους κοριούς. Και όπως ακριβώς σαν σε πόλεμο, κατά τρόπο παράξενο όλους τους εξόντωσαν και κουβάλισαν τους έβγαλαν έξω από τη σπηλιά. Γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα η υπομονή στους πειρασμούς, γιατί οδηγεί σίγουρα σε καλό τέλος.

0: Υπάρχει ένας δύσκολος και δυσκολοδιάβατος τόπος 6 μίλια μακριά από το Άγιον Όρος, ο οποίος ονομάζεται Τουρουβάν. Σε αυτόν κατοικούσε ένας πολύ θαυμάσιος γέροντας με ένα μαθητή του. Ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη δύο αδέλφια δίδυμοι, μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς, και εγκατέλειψαν τα εγκόσμια στο Άγιον Όρος την εποχή του ηγουμένου μας Οσίου Πατέρα Ιωάννη. Αφού έμειναν δύο χρόνια στο μοναστήρι, έφυγαν και ησύχασαν στο Τουρβάν, όπου ασκήτευε ο Μέγας Γέροντας με το μαθητή του, και αφού έμειναν και εδώ κάποιο χρονικό διάστημα, απέθαναν. Αφού πήραν τα λείψανά τους, ο Γέροντας με το μαθητή του τα έθαψαν σε κάποια σπηλιά. Ύστερα από λίγες μέρες, αφού πέθανε ο Γέροντας, δήθεν για να τον τιμήσει ο μαθητής του, πήγε και τοποθέτησε το λείψανό του ανάμεσα στα δύο λείψανα των πρώην φρουρών του Αυτοκράτορα.
1: Και ελάστε τι αμαρτίε ημών. Δέσποτα σε χώρα τη αμαρτία ημών. Άγιε επίσκεψη και λύση τη αστυνομία ημών με το όνομα τόσο. Κύριε Λέσο, κύριε Λέσο, κύριε Λέσο. Δόξα πατρί και δυο και δύο πνεύματι και νύ και νύ και σε όλα στην ώρα μη. Πάτε λίγο άγιο ουρανή. Αγιαστεί το όνομά σου. Ενθέ τη βασιλεία σου. Ενηθεί το θέλημά σου σε όλη και επιστή. Τον άτο λιμό των απειλήσεων. Προσύμει σήμερα και άφησε μη τα εφελήματα ημών. Προσύμει σαφήνε τι εφελέτε ημών. Και μη σε λέκε εμά περαιτών. Αλλά αρέσει εμά αυτό το πονηρό.
2: Ότι σου είσαι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νίκαι αγίου και ίσω σε όλα στον αόλ.
3: Το μήνυμα σώσου και είναι το λόγο σου και εδώ ίσω την κληρονομία σου νίκα στι βασιλιά σε κατά παράδοση. Συνήθεια η κοινή του αιώνα στον νόμο, μην προστασία

0: επισκόπημον, ιερονίμου.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί

0: Δόξα νυψίστη Θεό και επίγει ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επληθύντησαν οι θλίβοντες με πολύ επανίστανται, έπε με πολύ λέγους στη ψυχή μου, πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκυρώνε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθήσουν από μυριάδων λόγου. Τον κύκλο είναι επιτιθεμένον, μη ανάστα Κύριε σώσον μου, Θεός μου, της υπόταξας πάντας σου εκτρεμεντάς μου, Ματέος. Οδόντες αμαρτωλών συνέτριψα στη Κυρία σωτηρία και επί των λόγων σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις μου, ότι τα βέλη σου είναι πάγισάν μου. Και επεστήριξε σε με την χείρα σου και στην ίεση τη αρχή μου, από προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη οστέ μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και ότι κάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμουν, ότι εψώε με επλήστησαν εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου. Και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχτη εγκατέλειπε με, η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστεινεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξενεντίας μήγγισαν και έστησαν και οι αγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κύκων και ως ιάλαλος ο κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα. Σε εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδας μου ευεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών με ενωπιών με στήβια παντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντες ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επικατηδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου εν γιερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζώα στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορατάς χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων είσαι. Ότι η γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό την εφράγη στόμα λαλούν τον άδικο. Εν τη όρθρη σε μελέτων εσύ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εγωλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξηση ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξηση ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξηση ο Θεό. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου, προσευχή μου κλείνουν το όσοι στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, η γεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, η νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφωνο και αμνήστης έτηκε αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμενοι λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμέ, εθεντόμε βιδέλιγμα εαυτής. παρεδόθην και ούκαι ξεπαρεδόμοι, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέραν διαπέτασα προς Σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και έξω ομολογήσοντες. Μη δίγησε τέτησεν το τάφο το ελαιός και την αληθιά μου σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλυνισμένη. Κάγω προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσεις. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, υποστρέφεις το πρόσωπό μου, σωπέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εβεμέ διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν μου. Εκύκλωσαν μου σοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμμο. Εμάκρυνας σωπέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το όσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσους. Τον λύτρων λεκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου να κινηστήσει τόσο η του είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσε δε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησε νημήν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδε και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσεν ανατολέα αποδεισμόν εμάκρυνεν οφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός αέγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωση ημέρα αυτός η άνθος του αγρού της εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτός. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ οι ποιούντες των λόγων αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσα η δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κυρία, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθείς τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν, μεταπείνωσιν εις γην την ζωήν. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδείασεν εδώ με το πνεύμα μου, με μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου αφή μου. Και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστούν πίσω με το πρωιτέο λαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε την προσέηρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς Σε κατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη και με το όνοματό σου Κύριε ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης ο σύμπαντος κόσμος, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

σε Χριστό ημών αδελφότητος, ο Κύριου δεηθόμεν. Σου πέρδεψε ως ημών έθνος και του φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων τρέν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη.

0: ως υπερπάντων μόνος πέπονθος.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησο όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου κοινικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έχεις εις εμή η μήτρη μου, ιδού γαρ αλήθεια εν η αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη ραντίς με ισόπου και καθαριστείς μου, πλυνείς μου και υπερχιών αλευκανθείς μου. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μη εγώ του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδες με την αγαλίαση της σωτηρίας σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δύσεβη σε επιστρέψεις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίας στετριμένος. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.
2: Όσοι του Θεού πρέζουν περί μόν, δείγματι αμαρτίας με μελωνωμένη καρδία μου καταλέφθηκαν ο Πάτερ μετανοίας της όμβρης πρεσβείας σου. Όσοι του Θεού πρέζουν περί μόν, φόβο του Δεσπότη.

του σάρκα καθυλώσας απανόημα, εμπαθές εκαρδίας, θεοφόρε κομμάκαρ εξήλυψας, όσιο του Θεού πρέσβε περιμόν, άβλαξη διανοίας, κρύψε στα του λόγου πάτα σπέρματα, εγιώργησα σύτων θησαυρής ακενώτης τηρούμενων, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, όλων με διασώζει λόγος ο υπέρθεος Χριστότη, βουληθείς εργαστρός σου σαρκωθήν αγνή μητροπάρθενη. Όσιο του Θεού πρέσβε περιμόν, πνεύματι κινούμενος πνευματικές σοφέ πράξεις εγκαρτερών τα της πονηρίας καθυπέταξες πνεύματα. Όσιο του Θεού πρέσβε περιμόν, σθένη δυναμούμενο θερχικό μωσί όσια των ισχυρών άσαρκος καθάπρε τα πείνωσες δάκοντα. Όσιο του Θεού δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, όμως των δακρύων σου πυρκαϊάν παθών έσβεσσας και ποταμός όφθης χαρισμάτων πεπλισμένος του Πνεύματος και νυν και αεί και σε όνος τον αιώνα μην. Έχουν σε βοήθεια των δυσμενών ορμάς άχαντε ουδηλιό, έχουν σε προστάτην τας αυτών τρέπου φάλαγγας.

Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, το φιλόσοφο κονδέμονα τη αδιαλείπτη πάτερ δέησεση και των πόνων επιδόσεση εκ ψυχή μαμάκρα πεδίωξα. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, μεταθεί στην διάνοια προ τα υπερνούντα και λόγω νόσια τη ασκήσεω των καύσωνα ω περθεί ανδρώσουν καθυπέφερε. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, θεωρίε και πράξη εκλελαμπρισμένη πάτερ πανόλβια, η καρδία του πνεύματο καθαρών εδίχθη ενδιέτοιμα, περαγία Θεοτό και σώσουν ημάς, παρθενίες κινήλων και τσαχολή του φύσεως σκήνομα, την ψυχή μου φωταγώγησον την εσκοτισμένη θεόνηθε. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, το άνθρακι πυρούμενος μάκα της απαθίας ήλιν ευκατάπριστον της των παθών απετέφρουσας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, αστήρ της εγκρατείας η ψώμαση διαπρέπων όφθες τας ψυχάς ημών καταφωτίζουν αείδημε. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, τεθρύπω αρετών επιβέβηκας και προς νήσαν έφθασας ουράνιον, πάτερ μωσή αξιάγαστε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, παρθένων με τα τόκων υμνούμε σε Θεοτό και σίγαρδον Θεόν λόγους αρκεί το κόσμο κοίη σας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, νυχτή με αμαρτιών και δονών αμαυρώτη, κυκλούμενον τες ενσύ του πνεύματος λάμψη όλων φωταγώησον όλων προσλημένων σωτηρίας πάτερ ήθινων. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμών, ως μέλισσα φιλεργόστος σύμβλο της διανύας σου, τα άνθα των αρετών αθρίσας ενέβλησας αγλικασμών αθάνατων, την πικρία πάτρων των δαιμόνων απελάβνοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ερήμης εγκαρτερών την άνω πόλη και κλήρωσε, τη σάρκα του λαγωγών νηστείες θαυμάσια, τρυφήν προς αδάπανον και προς παραδείσο τα σκηνώσεις εξεδίμησας, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν, αγίας μανοητών και άψαυστων ηλαστήριων, λιχνίαν χρυσοειδή και τράπεζαν έμψιων, των άρτων βαστάσαν τη ζωής παρθένε, η πιστή σε αιών.

0: Αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγά-σιγά βασιλεύσεις ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και σε την δόξα αναβεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νικαιάει και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Θεόπων πρόσωπα, απαραπήσας νοητών ανέλαμψας καθάπερ ήλιος φεδρός φωταγωγώντας ψυχάς ημών των σετιμόντων μας είπα μακάριστε. Τη 28η του αυτού μηνός μνήμητος ο Πατρός ημών Μωσέος το Αιθίωπος, φύσης των ρητών και θανών μας ημέλα, άνθρωπος όψιν και Θεός την καρδίαν, θάψαν εν οικάδη μας είν 8η Αιθιωπία. Τη αυτή μέρα μνήμητο Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, τράχυλον Ακάκιος εκτιμηθείς ξύφη ψυχής των λευκών μηνύων βλύζει γάλα. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα τελείται δε η αυτών σύναξης εν το νέο Παλατείο. Ποια σε γλώσσα βρωτών υμνήσει πέτρε, ον περοκτίστησε μακάρισε πάντων, πάντα ισχύον τη δυνάμει του Χριστού, των κόσμων απαντανακαίνησας Παύλε. Διτής αθλητές, προσδεθήσει Πλατάνου, τα θέντα τόξα Πλατάνου και νύψόφιν. Τη αυτή ημέρα ο δίκαιος Εζεκίας, ο βασιλεύς εν ειρήνη ετελειώθη. Είδα κρίσας είναι Εζεκίαν, ως πάλε ζωήσαν άλλην έβρε προστήκην πάλιν. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Άνης, της θυγατρός Φανουήλ. Ου γήσα πήρεν η Φανουήλ θυγάτηρ, έως εφαυτής είδε τον Θεόν βρέφος. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 33 μάρτυρες η εξηρακλίας πυρή τελειούνται. Και το βρέμον πυρ της αθλητές Κυρίου ως όμβρος επάγρωστην ειν το Μωσέως. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
2: Όσοι του Θεού πρέσβει το ημών, λύνεις παθών και καθαρμένους, τα στο πνεύμα του αστράπτων λαμπιδώνας, προς το φως αληθώς το άλλον μετέβεις, ένθο χωρί μακάρι ασκητών στους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, πάσαν εξέφυγες κακίαν, οικειώσω δε καλόν τη μετουσίαν, και τερπνώ εφετώ αήλους συνεκράθης, αναβών μακάρια, οθός ευλογητός ή. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, πόνης ασκήσεως αμέτρης την επίπονον εξήρανς απάτην, Θεοφόρε διότιν άπονον εφεύρες των αγαθών απόλαυσιν, ευλογών στον δεσπότην, περαγίε Θεωτό και σώσον ημάς, είδε ειν έφησε παρθένον εν το πνεύματι ο Μέγας Ισαΐας, εν γαστρή των Θεών συνέλαβε και τίκτη, ο μελωδούμεν Κύριο Θεός ευλογητώσει. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, τες προσευχές νευρούμενος, ταπεινός υψούμενος, τη δικαιοσύνη την ψυχή λαμπόμενος, αγάπη κοσμούμενος προς αρετών ακρόριαν, προς περηφανές πάτρε ανέδραμες ύψος κραυγάζων, τον δεσπότην ιερείς ευλογείται, λαός υπεριψούται εις πάντα στους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ο μελανός μεν το σώμα την ψυχήν φεδροτέραν δε, των ηλιακών μαρμαριγών κτισάμενος, δαιμόνων ημαύρωσεν, εζωφωμένα πρόσωπα, τας δε των πιστών καταλαμπρίνη καρδίας, αυτού τη εκμιμήσει, των θερμός μελωδούντων. Λαός υπεριψούται Χριστόν εις τους αιώνας, όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, τη ταπεινώσει πάντοθεν πεφραγμένος διέφυγες πάτερ Ιωθιώπων νοητών το ξεύματα, αλήπτης δε γέγονας των μοναστών προς πάλιν εχθρών, έργιστε και λόγης συν αυτής ανακράζων, υπέδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαός υπεριψούται Χριστόν εις τους αιώνας, περαγία Θεωτό και σώσον ημάς. Υπερφιό συνέλαβες υπερλόγων οικείσες των δημιουργών της ανθρωπίνης φύσεως, γενόμενων άνθρωπων του πατρός αχώριστον δέσποινα αγνή, ο μελωδή πάσα κτίσης, υπέδες ευλογείτε, ιερείς αμηνείτε, λαός υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ενέργης όντως την ζωήν αγαθής διατέλεσες απέλαβες, των αγαθών την πηγήν και του σου πόθου πέρας κατέλαβες, εορταζόντο δε εν όφωνη μετενέσεως, χαίρον εσκήνουσας αξιάγαστε μουσί πάτερ όσια. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, στάωση πάτερ γλυκασμών ωφελίαση των πόν υδρότη σου και την πικρή ανημών των παθημάτων αποδιώκουση. Αναβληστάνουση ημίν η άσε στα λείψανα και συπεδόνες κακών και ψυχών των μολυσμών εκεί καθέρουση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, στεφάνης έστεψε Χριστός αμαράντσου την κάρα θεσπέση, νενικότος στερός τας παρατάξης του κοσμοκράτορος και των οσίων της χωρίς οσίους ηλίκρισε, μεθόν οικέτευε λυτρωθήνε πειρασμόν τους τιμώντασε, και νυν και αίκιος σε αιώνας τον αιώνα μην, έπαυσας μόνη γυναικών την αράμ των προπατώρων, θεώνηθε των απερίρωτων, σαρκείτε κούσα περιγραφόμενων, εκενοτόμησας θεσμούς φύσος αμόλυντε, τα διαστόδοτο πριν παραδόξομες. Η τία σου είναι.

σε χράντε περιευλογημένη σε ρόξο τη φίλη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων υμπονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε έλουση πάση δυνάμει στον ουρανό και σε την δόξα αναφεύγουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: αυτόν εν της ψήστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάντα σε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο το υπεράνω των ουρανών εν εσάλθουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός, είπε και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβηση. Πυρ χάλαζε χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδες απειούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρο και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια ρεπετά και πιτινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένη πρεσβύτεροι μετά νεοτέρων. Εν εσάλθουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσε του Κύριο άσμα κοινών η ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί του Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάστουσαν επί το βασίλειο αυτόν. Εν εσάλθουσαν το όνομα αυτού εν χωρών εν την πάνω και ψαλτηρίου ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν λαό αυτού και υψώσει πράησαν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί των γητών αυτών. Υψώσει του Θεού εν δολάρι και αυτόν καιρον φέδι στον εν της χερσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή εστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε τον Θεό εν της Αγίης αυτού. Εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού. Εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλουσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλμπιγκος. Εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίου και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλλει σε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλλει σε λαναγμού, πάσα πνοή εν εσάδω τον Κύριον.
1: Η Κύριε Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την και είχε στη σώδα στον όλων.
2: Άμεν, δόξα να ψήσει το και πηγή ειρήνη να προώπη από το Κύριο. Τιμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιθε, Πάτρε Παντοκράτο, Κύριε Αιμόνο Γενέσιο, ο Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο Μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα ανευλογήσουσι, και νέσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μου, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ετοιμαστόν σου. Κύριε, προσεκατεύθερον, διδαξόν με το τίνο θέλημά σου, τη σου Θεός μου. Παρά εσύ πηγή ζωής, να το φωτίσω ψωματρακός. Παράτηνο το έλεος, τη ζηνός που είσαι. Καταξιώσον, Κύριε, εν τη ημέρα τάφτα, αναμαρτήτως φυλακτήνη ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, κινητών και δοξασμένο το όνομά σου, σώνας αμήν. Γέννη το Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιπίσαμε έπισε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέδεισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισόν με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, τέλος των αιώνων, τέρα των χειρών σου μου παρήγης. Σου πρέπει ένος, σου πρέπει ύμνος, σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αεί και σώνας των αιώνων.

επί των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τη

υψηλή κατοικών και τα ταπεινά εφορών και των πατεφόρων σώμα την επιβλέπουν οι πάσα την κτήση. Σύγχρονο κρίνει με τον οποίο τη ψυχή και του σώματο και εδώ μεθά σου άγιο Αγίων έκτον τη χέρα στην ώρα του ναόρου των Ισαγίου και την κυτηρίου σου. Και ευλόγησε πάντα σε εμά και τη μάρτα με νοικουσίω ή απουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον του ρούμενου σε μήτα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρέστη το ελέγχο και σώζει εμά ο Θεό ημών και στην δόξα να πέμε το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

0: Ευχαριστήσε το Κύριε και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε. Τον Αγγέλιν το πρωί το λαό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος

σε Χριστό διακονίας, Πατός και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός η καθηγουμένου ημών Ειρηναίο Ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνου

Κύριε ο Θεός ημών, που το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος, που το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα και την ευσπλαχνία σου, επίβλεψε με θυμάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσω με θυμών και τους ενευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους εκτριμούς σου. Ότι πρέπει εσύ, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήψη ημών σου ελπίζοντας επισέ. Ότι σώμα το κράτος και σου είσαι η βασιλεία και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαίωνα και ίσως αιώνας των αιώνων.

0: παρέσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τα σκηνά στάφτας και συμφώνους ημί χαρισάμενος προσευχάσου και τη σήκη τρισή συμφωνούσιν επί το ονόματί σου τα σετής παρέκεινε παγιλάμενος, αυτός Κύριε τον δούλου σου τα αιτήματα προσυφέρουν πλήρως των χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιν ευχαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και ζει τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

σου την Αγία Φωνή, υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χειροβήμ δοξολογούμενος και υβάσι υπουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιώδος εις το ήλιο παραγωγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνεσιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσας, ότι δούσου τούτου σοφίαν και σύνησιν και μη παρονοματάνονταν ο θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιός ημάς το ποινούς και αναξίους δούλου σου και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Ιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγειων ύμνων και επίσκεψε ημάς τη Χριστότητή σου. Συγχώρησε μη πάμπλη μέλη με εκούσιον τη και αγούσιον Αγίου σου ημών της ψυχάς και τα σώματα και δώσε μην ενωσιώτη λατρεύηση βάση τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες Αγίας Θεοτών και πάνω των Αγίων των Απαιών, ο Σύμπαρης της Άλλων, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Δοξάζονται Κύριον των Θεών ημών, ο Κύριος ευασίλευσε εν οργιζέ του σαν λαοί. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, λογίζομαι μηδέν υστερικαίνε των υπερλίων Αποστόλων, είδε και ιδιώτης το λόγο, αλλού τη γνώση, αλλά εν παντή φανερωθέντες εν πάση νησί μας.

Θες την αλήθεια Χριστού ενεμή, ότι η καύχηση αυτιού φραγίσεται εις εμέν της κλίμαση της Αχαΐας, διατί ότι ούκ αγαπώ ημάς, ο Θεός είδεν, ο δε ποιό και πίσω, ή να εκόψω την αφορμήν των θελόντων αφορμήν, ή να ενώ καυχόνται ευρεθώσει καθώς και ημείς, η γαρτιούτη ψευδαπόστολη,

να καγώ μικρόν τι καφίσομε. Ούλαλο κατά Κύριον, αλλός εν αφροσύνη, εν ταύτη τη υποστάση της καφίσεως, επί

πάσχει παρά τη θάλασσα και συνήθει προς αυτόν όβλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάδει στο πλοίο καθίστε τη θαλάσση και πας όβλος προς τη θάλασσα επί της γης ειν και δίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά

Παρεπίζει μόνο τον αιτιέρα μονίτα, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Δόμεθα υπέρ του Πατρός υπεθυγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητου. Δόμεθα υπέρ του Μακαρίων και Δημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και περπάντων των Παραβαστομένων Πατέρων και Αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένο και παταχού Ορθοδόξου. Δόμεθα υπέρ του Καρφούρου των καλλιεργούντων του Αγίου και Πάση των Αουτούτων, κοπιόδο ψαλότη και υπέρ του περιεστώτος λαού, το πυκνεκομένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Αντιδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετης διακονίες όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων ετη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ εμπρόσεξε παρά τόσων δούλων και ελέησον ημάς και το πλήθος του ελέου σου και τους εκκριμούς σου κατάκοψον εφ' ημάς και για πάντα το λαό σου. Τον απεκδεχόμενο το παρασού πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και ζητή δόξα να πρέπουμε το Πατρί και το Υιό.

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό, σου δυνάμενο το καταξιός διημάς βαρας την εγγενή του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτριμής σου υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου μνημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός ιδέησιν ημών πίσουν ημάς αξίους γενέσιν του προσφέρεις ειδήσεις και χυσίας και θυσίας εν ημών του συμπεμπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς. Ήσπου σέθου εις τη διακονία σου ταύτην τη δυνάμει του Πνεύματος σου του Αγίου καταγνώστος και προσκόπος εν καθαρό του μαρτυρίου της ενδύσεως ημών επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλιος η μηνύση το πλήθη της αγαθότητος. Αντιπρέπηση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Πάνε και πολλά και εσύ προσπιπτωμένο. Και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψει επί τη δέηση ημών καθαρίσιμα τα ψυχά και τα σώματα ο παντός πολισμός σαρκός και πνεύματος. Και δώσει μήναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημί προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντα με τα φόβη και αγάπης λατρεύηση. Ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της εκορονίου σου βασιλείας αξιοθύνων. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναφέρω με το Πατρί και το Υιό και το Αγιό.

0: δόξωνε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ερωτώντα πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον Εκροπατρός γεννηθέντα προπάντων των όν. Φως ουκ Πατρός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, το πάντα ηγένετο. Το δημάσον τρόπο και διεθνή μετέρα σωτηρία, αδελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένα και ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τη περιμό, του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και να στάντα τη τρίτη ημέρα και δεν τα γραφά. Και αδελφώντα εκ του ουρανού και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό και πάλι ερχόμενον να τα δόξει και να ζητά και νεκρό και τη βασιλεία σου και στα τέλο. Και ει το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Σοφιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Σαββατή και Υιός βρασκινούμενο και συνδοξαζόμενο το ρωρίσαν δια των πρακτών. Εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άπτες των μαρτιών,

ευθύνης η ευχαριστή. Σε προσκυνήν επατητό από τη δεσποτεία σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άφθαστον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις ασπάνιν πιο καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίστον μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και αιώνιον και εισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς διηγηρημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατεξίου σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων των χειρουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτους ηγάπησες, ως τον Υιό σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μία πολυτελέχη ζωή αιώνιου. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσα στην υγιή παρεδίδω των μάνων δε αυτών παρεδίδω του περισσού κόσμου ζωής. Λαγών άρτων εν της Αγίας αυτού και αχράντης η ομή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσσας έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.

Έτσι προσφέρομαι τη λογική τάφτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και πήγησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση, τη συνήψη ψυχή, τη άφεση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο, τη Βασιλεία του Ουρανού Πλήρωμα, τη Παρισία του Προσεμή Κρίμα, τη Κατάκρινη. Έτσι προσφέρω μέσα στη λογική τάφη Γαβρία, υπέρ την ελπίστη αναπαυσωμένων

Δυσμίσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη ισόν εν τιμών.

Νήσι την κύριε Σιρά που είναι στάτη σε νικαδικούμενη και πάνω στου μονή που χώρο κολό και χώρα και τον πίστη κοντάνε αυτέ. Μνήσι την κύριε πλεόν των αντιπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Μνήσι την κύριε των καροφορούν των καλλιεργούν των τη Αγία σου Εκκλησία και με μνημένο των πενήτων και οι πάντε ημά στελέη σου εξαπόστανε. Και δώσει μη είναι ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημίνει το πάντημα και μεγαλοπρεπέ όνομά σου. Πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νικαία ή και ίσου αιώνα των αιώνων. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Τα τα Εξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον ίσως μην επαδίας πνοατικής αντικαταπέμψει με τη Θεία χάρη

0: πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή της άμυνια αυτού στο το Θεό παραθόμεθα. Συ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασεν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύομαι καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και εφικτό μυστηρίων ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς ελιδόντες εις άφησεν αμαρτιών εις συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και από τις γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσ' μη σήμερα και άφεσι μην το αφήνηματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τη σοφλία της ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πυρισμών,

0: Χριστή Βασιλέφα, όρατε, ότι με τρίτους ενδυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθε του ελαίους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότησετε σε αυτόν κεφαλάς, που καρέκλα σε και αίμα τη άλλαση το φοβερό Θεό. Σύγουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυς αγαθών εξομάλισον κατά την εκάσου διενθία. Της πλέουσης ύπρεψον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούς δασίαση, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθο ευλογητός εις το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι και Άγιε και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου και Δικητηρίου σου και Πατρών δόξεως Ιδίας σου και θέης το Αγιάς ημάς σου άνω του Πατήσεως και όδη μήνα ορά του Συνών και καταξίωσε την κρατιά σου χειρίμητα δωρημή του αχράντου σώματός σου και τιμή ο αίματος.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζών, ο ερχόμενος στον κόσμο, ο αντολός του σώσον πρώτης είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι το αυτό έστω το άγρωθμο σώμα και το αυτό έστω το τίμιο νέο. Δεόμενο σε λέει σώμη και συγχωρήσωμε το παρατώματά μου, τα ακούσει και τα ακούσει, γιατί εν λόγω, τα ενέργεια, την γνώση και αγνία. Και εξίσου με κατακρίτου με τα σχήμενα χρόνων του πνευματικού άφηση να μαρτύρουν και η ζωή να όλοι να μην. Η δουβαδίζω προ την κοινωνία πλασιογία με φλέξη με την ετουσία, πήρε την πάρση να ξέρει πλέον. Αλλούν κάθερον που πα με κυλίδε ο δείπνο του μυστικού σήμερον η έθεο και ο νόνο παράλαβε. Που μη βέρ τη εχθρή ο μυστηρονή που φίλοι μα εδώ σου καθό περιούδα. Αλλού σε ληστή ομολογό σου μυστή τιμή κίνδυνη βασιλεία σου. Θεωρώ εγώ να φρίξουν άνθρωποι βλέπουν άνθρακε γάτε ή του να ξέρει πλέον. Θεού το σώμα και θύμη και τρέχει το πνεύμα το δεν τρέφει ξένο. Έθεξε πόθη με χριστέ και ηλίω ο θείο έρωτη αλλά κατάφεξε με πύρη έρωτη τη αμαρτία μου. Και η μπλησίνη τη ήτρυφη καταξίωση τα ζύω σκερτών μεγαλύνω βαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρό τη μεγείο πώ σε ελεύσω μονάξιο σου, εάν γάρο τολμήσω. Συνεισελθύνη σου νυφών οχητών με ελέγχει κυριουκέ του γάμου και δέσμη σου εκβαλούμε από τον αγγέλο μου. Καθάρισον κύριε περίπου του ψυχίσμου και σώσμα σου φιλάνθρωπο. Δέσμε τα φιλάνθρωπη κύριε σου Χριστέ ο Θεό, μη σκρίμα μη γέννητο τα αγιατά αυτά δια το ανάξιο είναι με αλλιε κάθαρσεν και υγιασμό ψυχή και σώματο και σαραγώνε τη μελού ζωή και βασιλεία εν είδε το προσκολάστε το Θεό αφανιστή. Είδε στην το κύριο την ελπίδα σωτηρία μου του δείπνου σου μυστικού σήμερον η έθεο και τον ανώνο με παράλογε. Που μη γάρ τη εχθρή σου μυστηρονή που φίλοι μα ειδώ καθάπερο Ιούδα. Άλλο ο ληστή ομολογό συμμυστή

0: τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας είναι το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστήκοντων ναυτές του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του

στη ζωή.

0: ίσχυς κατά πεπάτητε, δια το υπιστή κατά χρέωσε αείδουμε και λογούμε και Θεότοκον Κυρίως ομολόγονται σε μεγαλύνομε.
1: Έτσι και την ρήμ του Κυρίου δεηθούμε. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συγκύριε.
1: Κοτισόν το κράτος Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

σε στην εγκυπαρίσω και

0: μου συξάλειψαν το όνομά μου, επί ποιον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισό μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου, όποιον είσαι διαπαντώσει μονήματων και το πονηρών, όποιον σου πείσαι από τον δικαιωθεί σου εις λόγη σου. Και νικήσει μου πλήνε θέση, δούγαρα να νομίσει μη λήφθη και να αμαρτήσει, εκεί σε μη μήτε μου, δούγαρα αλήθεια αν γάψα. Το άδειλο και τα κρύφια τη αφία σου δηλωσά μου, ραντίσμη σου και ευχαριστήσουμε, γλυνίσμη και πλέον ελευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία σου και φρασίνα, αγαλία σου δεστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από το νοματιό μου και βάστα σε νομίε με εξάλληψη. Καρδία καθαρά κτίσει είναι μία θεό και πνεύμα ευθέ γέννηση είναι σε κάτι σου. Μια απορρίψη μου που προσώπησε και το πνεύμα στο άγιο μία δεν έλυσε από μα. Απόδοση μου κράτη σου, σωτηρίου και πνεύμα του που με υποστηριξώ με. Διδάξαν τι θασοδού και σε λύση τη επιστρέψη, ρίσε με ξανατών ο Θεό. Ο Θεό σωτηρία μου αγαλία στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα έχει λιμανίσει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να το κάνω όλο καυτό με το κεφτοκή θυσία το θοπνεύμα στη τριμμένο καρδία μου στη τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που ξεδονώ. Αγάθουν οι κυρίε τη ευδοκία τη νησιών και κονθεί το τέτοιο Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία τη νησιών και ο σύνησαν αφορά και όλο καυτό με το. Τότε ανήσουν εκ το θυσιαστήριο μου σμόσου. Και έρσουν να βρει ο τόπον ήλιο σε προπολεύσει ποτέ ω τύχο γαρεπάει και κατεροθενίδε λαόπε από το κορούντι και θεαρέ του μέλποντι. Άσουν το κυρίε δόξο γαρδεδόξαστε. Στα βρέ του Χριστού σώσουν μα τη δυνάμει σου. Κύματα θαλάστηρα δα έπειξε και ρίγαγε λαόν. Των προμηνίων των σταυρών σου διούεται με σίδερ τη πλάνη και προ γυνητήμων θεογνωσία έσωσε. Άπαντα του εμπίστη μούντα σου την δύναμη. Στα βρέ του Χριστού σώσουν μα τη δυνάμει σου. Άβυσον ποιήσει προ τα ξύδα τα υπερό αδυνατέω στεγάζουν αφιδάτων από την υγεία κρεμάσει. Κρεμάσαι επί ξύλου και σαλεύει πάσα με πτήση νεύμα την πάντων δέτα καρδία στηρίζει εν φόβο σου. Άγιο του πρεζέσαι περιμόν. Η γη καταθυμέθε εξυνθεί μάρτυρε σχηματίζεται Θεού και οι κύτρε τη άνωση ον και κληρονόμοι. Ενίκε στεφανοι φορούντε περηφανώ κραυγάζεται άσον το κυρίε δόξο γαρδεδόξαστε. Άγιο του πρεζέσαι περιμόν. Χείρα εκμηθέντε και πόδε μάρτυρε και ξεόμενοι δεινό και περιπροσωμιλούντε, που και εκνήσαστε όλο Χριστό των Θεών, όντα των όλων, αλλά θερμοσυκράζεται, άσον το κυρίω δόξου καρδεδόξαστε. Ρεγείο Θεό και σου σου μιμά, υπερικαλή και παθένο δέσπινα, νεκίση, νιών θεωρήσεων, ξύλο ή ψαθέντα βουλήσει. Όλο λύζε εγώ όσα ενωδύνη θέτων όλων έσου, είναι κύριο σου ψηλόξη, πω ταύτα πάσχη δέσποτα. Υπερεγείο Θεό και σου σου μιμά, η νοερά νεφέλη τη ουρανίου έγκλεισε, ακτίνα ανατήλασε, η μη τη μετανία στο ζώφου να πείλασε τον τη αματία και έλαμψε πάση το φω μόνο το τόπο αγνίκε και των ψυχών ημών. Ρεγείο Θεό και σου σου μιμά, καταφυγήν τα χέρια και οχύρωμα τείχο προπύργιων και ασφαλή λιμένα, σύ την θεομήτρο πάντε και εκτιμένη, η πελάγη των δυσχερών και θλίψεων σαλεύοντα κινδύνου λιτρού μέθα. Ρεγείο Θεό και σου σου μιμά, χέρε αρή του δόξη κητήριων, χέρε εντιέτνα του νοητού ηλίου, χέρε το κοιμήλιον τη Παρθενία, χέρε το θείο νόχημα του λόγου τη θεότητο, χέρε τροφέτη πάντων ζωή. Άγιο Θεό πρέσβε υπερημών. Δείγματι αμαρτία με μελωνωμένη την καρδία μου κατελάφθαν ον πάτερ μετανία τη όμβρη πρεσβεία σου. Άγιο του πρέσβε υπερημών. Φόβο το του δεσπότσα καθυλό σου σαν πανόημα εμπαθέσει καρδία σε φόρη το μάτερ εξήλυψα. Δόξα πατρί και γιο και αγιο πνεύμα τη άβλαξη διανία κρύψα στα του λόγου πάτερ σπέρματα γιόρνη σα ή των θησαυρή αγινότη στηρούμενων. Εν ήν και αή Χριστού αιώνα στον αιώνα μην. Όλων με διασώζει λόγο υπεύθυνο Χριστότη τη βουληθή εργαστρό σου σαρκωθεί νε αγνή μητροπάρθενε. Συ το στρεχόνα η κυρία, ζει το φω των εισκοτισμένων και ύμπησε το πνεύμα μου.
1: Έτσι και την ειρήνη του κυρίου δεηθούμεν,
0: διαλέησο.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάρη τη. Της Παναγίας εχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα του Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών

0: της Παναγίας Εχράντου, υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αιθιώπων πρόσωπα απορραπήσας, νοητών ανέλαμψας καθά περιλίως φεδρός, φωταγωγώντας ψυχάς ημών των σε τιμώτων, μος είπα μακάριστε,
2: μος είπα μακάριστε.
1: 28ο αυτούμνος μνήμητος ο πατρός ημών Μωσέος το Αιθίωπος, φύσης των ρητών και θανών Μωσή με έλα άνθρωπος όψιν και Θεός στην καρδίαν, θάψαν εν οικάδε Μωσήν 8η Αιθιωπία. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα, τελείται δε η αυτόν σύναξη εν το νέο παλατείο. Τι αυτή ημέρα ο δίκαιος Εζεκίας, ο βασιλεύς στην ειρήνη ετελειώθη. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Άννης, της θυγατρός Φανουήλ. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι Τριάκοντα τρεις μάρτυρες, οι εξηρακλίας πυροί τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

Σε.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Σι την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα να εξίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκίε, λούμεν σε λούγουμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια του μεγάλου σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πράνη, Θεία Πατέρ Πατοκράτορ, Κύριε Μοναγκίνα, εσύ σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός Άμνος, το Θεωριός, Πατρός, Έρον, Μαθίαν, Κόσμο, ελέησον μας, ο Έρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέση μου, καθήμουν στην δεξιά του Πατρός και ελέησον μας, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την μέναν ευλογή σου και ενέσαι ο πανομάσεις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθη σημαίνει γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίεσαι την ψυχή μου ότι ματώνσαι. Κύριε πρόσε κατεύθυνον δόξα μου του πίντο θέλημά σου, ότι ο Θεός μου, παρασύπη η ζωή σου, προφωτίσου σου με θαφός. Παράτηνο το έλεος της γνώσκου σου, σε καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτα να μαρτύψει λαθήνη ημάς. Ευλογητός σου, Κύριε Θεός, το Πατρόν ημών και ενετών και δοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου, ετοιμάς καθά τα ελπίσαμε της ε. Ευλογητός σου, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, δέσποτε συνέξων με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιο, φωτισών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου, στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα, πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Πληρώσουμε την αιωθινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: Σαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα μην απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

σαν την κρίση εσύ εκλείνομαι την αυχή μου, τις ψυχές και του σώματος. Και δεόμεθα σου, Άγιε Αγίων, έκτην μου την χείρα σου, να όλα την εξεγείου κατηκετηρίου σου. Και ευλόγησον πάντα σε μας και τη μάρτου μεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή του ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

0: αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψεστε του αναγγέλην το πρωί του έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, αλήσουν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, αλήσουν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, αλήσουν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινή και οικεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, αλήσουν μας. Κύριε Λάστα, σαματήσουμε. Δέσποτες, κόρσοντες, ονομίες, μην Άγιε, επίσκεψε και Υιές, τα ασθενείες, μόνο είναι και το όνομα τους, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κοινή και οικεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άρσιν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης πάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου

αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σύμπαν

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.

ψευδές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

ξυρίζουν.

σου σε τρία μετάνοια. Μεταξύ όσων μας ταπεινούς και ανεξίζοντας και μητή ώρα τάφη, στείλει κατενόπινους δόχους τα γύρω σου της αστερίου και με φιλεμένους προσκύνησε το ξόδιο του Σάγιου. Αυτός δέσου τα πρόζα.

σχηματιζόμενης Αποστόλους Χριστού και ου θαυμαστών αυτός γάρος σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελος ποτός

την σάρκαν καθαρά.

και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον, καθίστε εν τη θαλάσση, και πάσω όχλος προς την θάλασσαν επί της γης, και δίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά και έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυτού, ακούετε, ιδού εξήλθον ο Σπύρον του Σπύρε και γένετο εν το Σπύριν, όμεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθε τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγεν αυτό

άκαμφε και συνέπνιξαν αυτό και καρπών ουκ έδωκε. Και άλλο έπεσεν εις την γην την καλήν και δίδου καρπών αναβαίνουν.

0: πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου, πάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου, πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών εν αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βός κειμένων και απαντακού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευχαριστή κατηχούμενη τον Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατεχίσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη, η κατηχούμενη τα σκεφαλάσιμων τον Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζω στο πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μήτες των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός τον δυνάμεν που καταξιώσατε ημάς παραστήνη κοινήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε του προσφέρνηση δέησης και εκκλησίας και θυσίας εν εμάτους περπαντός του λαού σου και ικάνουσον ημάς ους έθος την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακούον ημών ήλιος ημίν ήης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

0: ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σοφία. Πάλιν και πολλάκης. Συ προσπίπτουμε και σου δεόμεθα αγαθή και φιλάνθρωπο όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών. Καθαρίσιμον τα ψυχά και τα σώματα του παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσει με έναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστήριου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επορανίου σου βασιλείας αξιοθύνα. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη

Θείον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουπίθεντα, ομοούσιον το Πατρίδιο το πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συνδροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση

Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, αύτοσον. Συ και ο μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, Συ εκ του μειόντος, εστω εν ημάς παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν και προπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σε χαρίσω την μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών αιρησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων. Τα χεροβήμ, τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πουλιώματα μετάρσια, πτερούτα. Αμήν.

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών. Των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν υπέρ των προσκομισθέντων και

0: αγαθού σου ενελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωή μου να άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σχεδόμεθα και κοιτεύομαι. Καταξίωσε μάλλον τα λαβήν των οπουρανίων σκοφρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότους σάφησιν αμαρτιών συγχώρησιν πλημμελημάτων εις πνεύμα του Αγίου Κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: τα σκεφαλά σημούν του Κυρίου κλείνουμε.
1: Συγκυρία.
0: Σπλέον συμπλέψουν τους ορυπορούς συνόδους των γνωσοντασίας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του

και κύριε σου Χριστέ, ο Θεό ημών εξαγίου, κατοικητηρίω και υποθέρων δόξη βασιλείω και ελθέη του Αγιάση μα, ο άνετο πατρί συγκαθήμενο και όδε μην αουράτσουν και καταξίωσαν τα κρατεά σου χειρί, με τα δούνη μην του αχράνου σωματό και του τιμή αιματό και δημών παντή του λαού. Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυλό και λύσον. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυλό και λύσον. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυλό.

πάντων θανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε τις ιδέες που τα φιλάνθρωπη ευεργέτη των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάς των επουρανίους και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι Συ ο Αγίασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η πνευματική νεύρωση της Δύσης. Ολιβιέ Κλεμά. Από το χριστιανισμό μαθαίνουμε ότι το πρόσωπο, ανάλογα με την πίστη του, αδράχνεται σε μια μεγάλη αναστάσιμη κίνηση. Στην ευχαριστηριακή καρδιά της Εκκλησίας, όπως και στην πνευματική καρδιά κάθε πιστού, ο Χριστός εξακολουθεί να νικά το θάνατο. Έτσι, η ανθρωπότητα και δι' αυτής το σύμπαν εισάγονται σε μια πελώρια μεταμόρφωση, την οποία η αγιότητα προλαμβάνει και σπέβδει στην ολοκλήρωσή της. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Πάσα εκτίσεις συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ελευθερώσετε από τις δουλείας της φθοράς ή στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Ρωμαίους Ήτα 18:22. Η Δύση έμαθε από το χριστιανισμό ότι το πρόσωπο είναι μοναδικό. Παρά τις φιλοσοφίες και τις πολιτικές πρακτικές του θανάτου του ανθρώπου, ο χριστιανισμός εξακολουθεί να βλέπει κάθε άνθρωπο ως κάτι το απόλυτο. Αλλά η Ανάσταση έχει λησμονηθεί. Η Ανάσταση των νεκρών, των σωμάτων, της σαρκός, όλης της άρκας της γης. Από τα τέλη του Μεσαίωνα, ο χριστιανισμός της Δύσης τόνισε τη μερική κρίση ως αν το παν να πεζόταν τη στιγμή του θανάτου του ατόμου. Έτσι έγινε μια θρησκεία της ψυχής με τη στενή έννοια, την διηστική, που ανατίθεται στο σώμα και όχι θρησκεία του προσώπου στην ολότητα της ενσαρκώσεώς του. Το μυστήριο του Πάσχα που εγγενιάζει τον ύψιστο σταθμό της κοσμογένεσης έχει χάσει σημασία και σπουδαιότητα προς όφελος των αξιομιστιών που εκτίσα το υπέρ ημών ο Εσταυρωμένος. Τονίστηκε ιδιαίτερα ο άνθρωπος των πόνων, η ικανοποίηση της θυσίας του, σαν να ήταν ο χριστιανισμός θυσία για το Θεό και όχι θυσία του Θεού. Οι λατινικοί ορισμοί του 14ου αιώνα, τους οποίους η μεταρρύθμιση θα σκληρύνει ακόμη 200 χρόνια ιστερότερα, βεβαιώνουν πως ευθύς μετά το θάνατο του ατόμου, ευθύς μετά τη μερική κρίση, μερικές ψυχές καταδικάζονται οριστικά, ρηγμένες έτσι για πάντα στην απουσία του Θεού, ενώ άλλες προχωρούν στη θέαση της Θείας Ουσίας και της ολοκληρωτικής μακαριότητας. Είμαστε μακριά από την κοινωνική και δυναμική αντίληψη της αδιαίρετης Εκκλησίας που προσευχόταν, όπως κάνει και σήμερα ακόμη στον Εσπερινό της Πεντηκοστής, υπερπάντων των νεκρών, εννοώντας και εκείνους που βρίσκονται στον Άδη. Αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι Άγιοι και ο Χριστός ο ίδιος προσμένουν και προετοιμάζουν την οριστική και παγκόσμια νίκη επί του θανάτου. Μονάχα η προσευχή στη Δύση υπέρ των ψυχών του καθαρτηρίου διαφύλαξε κάποιο στοιχείο από αυτή την αρχική δράση, αλλά με προσθήκες εκτιμήσεων κάπως νομικών, έπειτα με απέτηση χρημάτων, πράγμα που είχε ως συνέπεια την απόρριψή της από τη μεταρρύθμιση.

Διαμέσου αυτής της αλλαγής σκέψεως, η έμονη σχεδόν θέαση του νεκρού σώματος του εσταυρωμένου προκάλεσε αυτό που ένας σύγχρονος κοινωνιολόγος, ο Ζαν Ντιβινιό, ονομάζει τραυματισμό της Δύσεως. Κατά τα τέλη του μεσαίωνα, έπειτα σε μερικά ρεύματα της αντιμεταρρυθμίσεως, το κήρυγμα με επίκεντρο την απειλή της κολάσεως, ο πολλαπλασιασμός στην τέχνη των μακάβριων χωρών, έπειτα η αλόκοτη θεατροποίηση των κηδιών, μια θεολογία που εκτός από το λούθυρο φαίνεται να αγνοεί την εισάδου κάθοδο του Χριστού, όλα αυτά συνετέλεσαν να μετατρέψουν το χριστιανισμό σε θρησκεία της τραγωδίας και της αθανασίας της ψυχής παρά σε θρησκεία της πασίχαρης αναστάσεως των σωμάτων. Ωστόσο, τα σώματα ξαναζωντανεύουν τότε στα αρχαία αγάλματα με τη μαρμάρινη γύμνια που ξεθάβουν οι ουμανιστές, αλλά ο χριστιανισμός βαδίζει πλάι στην ουμανιστική παιδεία χωρίς να την ζωογονεί. Τότε, επίσης, τα κινήματα της ευαγγελικής φτώχειας ξαναβρίσκουν στην Αποκάλυψη την υπόσχεση της επίγειας χιλιετούς βασιλείας για τους αναστημένους δικαίους. Αλλά αυτή η βασιλεία δεν οδηγεί σε μια δημιουργική αγιότητα, αναγγέλλεται διαπυρός και σιδήρου άσκοπων εξεγέρσεων που καταπνίγονται το ίδιο άσκοπα. Ο ουμανισμός, οι ουτοπίες με ορίζοντα καθαρά επίγειο καταλήγουν σήμερα στη θέληση να λησμονηθεί ο θάνατος. Έτσι η Δύση κράτησε από το χριστιανισμό τη βεβαιότητα για το μοναδικό χαρακτήρα του προσώπου ή καλύτερα του ατόμου, αλλά όχι το μήνυμα της Αναστάσεως. Οι αρχαίες αποκρίσεις στο ένιγμα του θανάτου είναι απαράδεκτες για εκείνον που ξέρει πως είναι μοναδικός. Δεν μπορεί κανείς να διαλυθεί στην απεραντοσύνη. Διάλυση που μαρτυρούν όσοι πολιτισμοί αποτεφρώνουν τα πτώματα, σαν να ήταν το άτομο ένα σύμφυρμα δανεισμένων στοιχείων στο μεγάλο παιγνίδι του σύμπαντος. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τη μετεψύχωση που μαρτυρείται από παλιά στις λαϊκές παραδόσεις, στην Ευρώπη επίσης μετεψύχωση, κατά την οποία για τους πνευματικούς της Ινδίας κανείς δεν μετεψυχώνεται οριστικά παρά μονάχα το απόλυτο, ο μοναδικός εαυτός όλων των υπάρξεων. Δεν μπορεί κανείς να πεθάνει με τη φυτική ειρήνη των Ασιατών και μάλιστα εκείνων των Ρώσων χωρικών που θαύμασαν ο Τολστόι και ο Σολζενίτσιν. Γι' αυτό ο θάνατος ποτέ δεν ήταν τόσο γυμνός, ένας θάνατος τόσο ομός θα λέγαμε και συνεπώς ακατανόητος. Όταν κάποιος αγαπά, όταν αγάπησε έστω και για μια στιγμή, ξέρει πως κανείς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Τι σημαίνει τότε, πως θα σκεφτεί ότι κάποιος δεν υπάρχει πια? Ο ακατανόητος και ομός θάνατος, ιδού η καθαρή αγωνία, ιδού η κόλαση. Όταν ο θάνατος έχει θεϊκή διαφάνεια, τότε δίνει κάποιο νόημα στον ηλικιωμένο. Όπως το παιδί έχει εμπιστοσύνη στον πατέρα του, έτσι και αυτός, αλλά πατέρας του δεν μπορεί να είναι παρά ο Θεός. Τότε ο γέρος γίνεται όλος μνήμη και ελπίδα. Η ελπίδα του επιτρέπει να αποκρυπτογραφήσει τα πάντα στη μνήμη του Θεού. Σήμερα οπισθοχωρούμε με τα νότα προς το θάνατο, πιστεύουμε πως βοηθάμε τους γέρους κάνοντάς τους να μαϊμουδίζουν τους νέους. Αλλά οι γέροι δεν έχουν πια τίποτα να μας πούν, τίποτα να διηγηθούν στα παιδιά. Δεν έχουν πια μνήμη, μιας και δεν έχουν πια ελπίδα. Το 17ο αιώνα, τον καιρό του θριάμβου του ορθολογισμού, οι άνθρωποι έκλειναν στα φρενοκομεία τους ηλίθιους και τους αγαθιάριδες, μάρτυρες της εύθραυστης φυσικής ύπαρξης, μάρτυρες των αβύσων. Άλλοτε από ενόχληση και φρίκη, άλλοτε γιατί δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη σοφία τους. Τον αιώνα των φώτων σκέπασαν τις οστεοθήκες που έχασκαν μέσα στο Παρίσι και μάζεψαν τα λείψανα σε νεκροταφεία γύρω από τις πόλεις, κάτω από τις βαριές πλάκες της οικογενειακής ματαιοδοξίας. Στην εποχή μας κλείνουν τους γέρους σε άσυλα υγιεινής, αν δεν τους παρατούν να φυτοζωούν και να πεθαίνουν ολομόναχοι. Έτσι τους λησμονούν για να πείσουν καλύτερα τον εαυτό τους πως είναι ακόμα νέοι, μέσα στην παχυλή βεβαιότητα ενός ατέλειου του χρόνου.

Επίσης, οι βαριά άρρωστοι αφήνονται στην επιστημονική απομόνωση των νοσοκομείων, όπου πεθαίνουν μόνοι, καταπληγωμένοι από καθετήρες και βελόνες, συχνά χωρίς αυτοσυνείδηση. Χωρίς φίλους, χωρίς προπάντων εκείνη την προσευχή που οδηγεί την ψυχή στους δρόμους του αόρατου. Χωρίς διόλου δυνατότητα για τον ετοιμοθάνατο να αφήσει στους διπλανούς του μια λέξη που έρχεται ήδη από αλλού και που τους ετοιμάζει και τους ίδιους σε αυτό το πέρασμα. Έχουν τα πάντα υποθεί για τη δόλια εξαφάνιση του θανάτου στη σύγχρονη Δύση και τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, φαίνεται, στη Σοβιετική Ένωση, όπου τα νεκροταφεία είναι συχνά εγκαταλελειμμένα και εύκολα καταστρέφονται για να δώσουν τη θέση τους σε στάδια. Τόπος στη ζωή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μακιγιάρουν τους νεκρούς για μια στερνή τελετή. Τα νεκροταφεία απλώνονται σε μεγάλες πρασιές, αθώες σαν λησμονιά. Σε κάποιο καντόνι της Ελβετίας οι κάτοικοι, για να ξεφύγουν το ψυχολογικό σοκ της τοποθετήσεως του νεκρού στο φέρετρο, μεταφέρουν τη σωρό πάνω σε φορείο, όπως έναν άρρωστο ή έναν πληγωμένο. Οι άνθρωποι σήμερα απομακρύνουν τα παιδιά από τους νεκρούς, μολονότι το πρόσωπο μερικών νεκρών, ειρηνικό και όμορφο, θα μπορούσε να ανοίξει τα παιδικά μάτια στο μυστήριο. Δεν ξενυχτούν πια τους νεκρούς, ούτε λένε στους βαριά αρρώστους πως θα πεθάνουν σε λίγο. Για να τους το ανακοινώσουν, για να ξενυχτήσουν, θα έπρεπε να ήξεραν να αναλάβουν τον άλλο μέσα στην τρυφερότητα και την προσευχή στην εκκλησία. Παρουσιάζουν την αρρώστια, το θάνατο σαν τυχαία γεγονότα που δεν έχουν καμιά σημασία και προπάντων τη σημασία πως αυτά θέτουν σε αμφισβήτηση την επάρκεια του κόσμου τούτου. Τα πάντα μένουν σε τούτο τον κόσμο και το μόνο που επιζητούν είναι να εξαλείψουν τις αρρώστιες, να επιβραδύνουν το θάνατο. Οι άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν και εφόσον τίποτε άλλο δεν υπάρχει εκτός από τούτο τον κόσμο, οι επιζώντες δεν μπορούν τίποτε να σκεφτούν και να πούν. Η βουβαμάρα των νεκρών μας προσβάλλει όλους. Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε διάφορες τεχνικές μεθόδους, ανάμεσα στις οποίες η θεραπευτική μανία είναι παράλογος παροξυσμός. Αλλά αυτή η μανία, αν δημιουργεί πρόβλημα, τούτο οφείλεται σε οικονομικούς προπάντων λόγους. Και η αγωνία φαρμακώνει τα πάντα, προκαλεί μια αληθινή πνευματική νεύρωση. Η επιθυμία του ανθρώπου, με τη σημασία που μιλάει η Αποκάλυψη με έναν τρόπο ολότελα θετικό για τον άνδρα των επιθυμιών, αποταμιεύεται αντίστροφα σε μια νευρωτική κατανάλωση. Η ψυχοσωματική ιατρική γνωρίζει τη βουλιμία των αγχωτικών. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας έχει προσβληθεί από αυτή. Βουλιμία για τροφή, για εντυπώσεις, για εικόνες, για ήχους και μάλιστα για τέρψεις πολιτιστικές. Σε αυτή τη βουλιμία αναφαίνεται, βγαίνει στην επιφάνεια, γίνεται ιστορική δομή, το προπατορικό αμάρτημα, αυτή η φαρπαγή που αναδιπλώνεται στον εαυτό της, ώστε ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο μεγάλος υμνογράφος του 6ου αιώνα, να ορίζει τη συμπεριφορά του Αδάμ σαν μία άρνηση της στερήσεως. Επίσης μπορεί κανείς να ξεγελά την υπαρξιακή αγωνία με την προσμονή, λυρική ή βίαιη, μιας τέλειας κοινωνίας. Έτσι αναπτύσσεται ο πολιτισμός των ναρκωμανών, χάπια εφορίας ή ηρεμιστικά, τα οποία συνεχώς αυξάνει η ιατρική βιομηχανία, προβολή στους άλλους, στους εχθρούς τούτης της σκιάς που μας κυνηγάει και στην οποία οι αρχαϊκοί πολιτισμοί έβλεπαν την εικόνα του ανθρώπινου ειδώλου ή της ψυχής.

και οι μεγάλοι φόβοι και τα μεγάλα θεωρητικά μίση της πολιτικής, ο ερωτισμός, τα ναρκωτικά, μια κάποια χρήση της μουσικής και της ταχύτητας, τεχνικές μέθοδοι εκστάσεως, ξεριζωμένες από το αρχικό τους περιβάλλον. Οι άνθρωποι θα ήθελαν να δώσουν στη ζωή τέτοια ένταση που να μην υπήρχε πια σε αυτή ούτε σκιά ούτε θάνατος. Όμως ο θάνατος έχει πάντα την τελευταία λέξη. Τίποτε δεν τους αφήνει τόσο μόνους σε μια παγερή μοναξιά όσο ένας παροξισμός. Απομένει το παιχνίδι με την αυτοκτονία, το αντίστροφο ίσως μιας καταφυγής σε βοήθεια ή η επιθυμία να δολοφονήσουν την κοινωνία. Γιατί όχι μόνο από την εποχή του Ρουσό, από την εποχή του Μάρξ κυρίως, οι άνθρωποι θεωρούν την κοινωνία ως υπεύθυνη για κάθε κακό, αλλά γιατί ανακαλύπτουν ξαφνικά όταν πέσουν οι μάσκες πως αυτός ο πολιτισμός της ευτυχίας είναι στην πραγματικότητα ένας πολιτισμός του θανάτου. Στο τέλος, το παιχνίδι γίνεται πραγματικότητα. Πώς οι νέοι αυτοκτονούν σήμερα γιατί κατά τη γνώμη τους δεν υπάρχει πουθενά νόημα. Πόσες νευρικές καταπτώσεις που γίνονται γρήγορα χρόνιες μένουν αθεράπευτες από τη μέθοδο του Φρόιντ και ερμηνεύονται μονάχα με αυτή την απουσία του νοήματος. Ο πειρασμός της αυτοκτονίας εξαπλώνεται ολοένα, απειλεί το ανθρώπινο είδος. Με τον τεχνικό χωρισμό της παιδοποιίας από τη σεξουαλικότητα, η γεννητικότητα πέφτει κατακόρυφα στις βιομηχανικές χώρες, στην Ανατολή περισσότερο από ό,τι στη Δύση. Η τάση αυτή φτάνει σήμερα ως την Ιαπωνία, την Κίνα, την Νοτιοανατολική Ασία. Η αύξηση του μηδενισμού καθιστά έκτοτε δυνατή κατά τόπους την αυτοκτονία του είδους. Σήμερα η σιωπή έσπασε. Το θέμα του θανάτου εμφανίζεται έντονα στη φιλοσοφική, ιστορική και ιατρική σκέψη. Καταγγέλλεται το σκάνδαλο ότι τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν μοναχικοί και χωρίς αυτοσυνείδηση, ότι τόσοι γέροι έχουν εγκαταλειφθεί μέσα στην αγωνία που τους λυσοτρώει. Έτσι ετοιμάζεται ίσως μία μεταμόρφωση του αθεϊσμού. Φαίνεται πως έρχεται ο καιρός μιας λεπτής και θλιμμένης τρυφερότητας, χωρίς ελπίδα. Οπότε οι άνθρωποι, ορφανοί, θα σημώνουν ο ένας δίπλα στον άλλον με ρίγος, περιβάλλοντας τους ετοιμοθάνατους με τρυφερή και ωστόσο άδεια στοργή, αφού είναι εξ ολοκλήρου εκ του κόσμου τούτου. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν μέσα σε ένα είδος έκστασης που θα προκαλούν τα ναρκωτικά, περιτριγυρισμένοι από φίλους. Αυτή η επιστροφή στο μηδέν θα τελειώνει σαν μια αιμομιξία. Πραγματικά, ακόμα και εκεί στην έσχατη απογύμνωση, δεν θα υπάρχει θέση για τον πατέρα.

πρέπει να το πούμε? Κάτι τέτοιο δεν θα σημαίνει τη θεραπεία της μεγάλης νεύρωσης της Δύσης, θα σημαίνει την εποχή μεγάλων πνευματικών κρίσεων που θα σημαδεύονται από απόπειρες σαν τις προχριστιανικές, αλλά και από ανανέωση του Ευαγγελισμού της Αναστάσεως. Ήδη οι γιατροί που μελέτησαν λόγια και συμπεριφορά προσώπων που ξαναγύρισαν από το σύνορα του θανάτου μας θυμίζουν εκείνο που όλοι οι πολιτισμοί ήξεραν εκτός από το δυτικό πολιτισμό των δύο τελευταίων αιώνων, ότι το πλησίασμα του θανάτου δεν πρόξενει μονάχα μια απότομη αλλαγή, είναι μια στιγμή που δεν διαρκεί πολύ, τουλάχιστον στους ηλικιωμένους, αλλά ακόμη την ειρηνική αποδοχή, το ενδιαφέρον, την περιέργεια ότι η ψυχή, αφού χωριζομένη του σώματος, ακολουθήσει μια μακριά σύραγγα παρόμοια με εκείνη που απεικόνισε ο Ιερώνυμος Μπος, βγαίνει σε ένα ολότελα διαφορετικό φως, όπου την περιμένουν για να την καλωσορίσουν και να τη συντροφέψουν αγαπημένες υπάρξεις που πέθαναν πριν από αυτήν. Ότι τότε η ψυχή ξαναβλέπει και κρίνει το παρελθόν της μέσα σε τούτο το φως, όπου κάθε λέξη, κάθε χειρονομία ανακεφαλαιώνονται και βρίσκουν ένα απροσδόκητο νόημα. Και μετά, ποτέ κανείς σε αυτές τις μαρτυρίες δεν υπερπίδησε το τελευταίο σύνορο, αφού πρόκειται για άντρες και γυναίκες που ξαναγύρισαν στη ζωή. Μήπως η ψυχή πηγαίνει τότε να διαλυθεί μέσα στο φως ή καταφεύγει σε αυτό για να αναγεννηθεί μέσα σε μια μήτρα, όπως υποσημαίνει το βιβλίο των νεκρών του Θιβέτ? Ή μήπως πηγαίνει στο φως του Χριστού για να καθαρθεί, να ειρηνεύσει, να προετοιμαστεί και ίσως να συνεργαστεί στην τελική μεταμόρφωση του σύμπαντος, σε αυτή την ανακαίνιση του ουρανού και της γης, την οποία η ψυχή θα πραγματοποιήσει σε ένα σώμα δόξης που το σπέρμα του φέρνει από εδώ κάτω? Σε αυτές τις προοπτικές προαισθανόμαστε πως η δυτική αγωνία που αποβαίνει η οικουμενική, ένας απελπισμένος Κινέζος εθνοφρουρός φαίνεται το ίδιο μηδενιστής με έναν δυτικό, συνιστά καθαρά σήμερα την κόλαση όπου κατεβαίνει ο Χριστός. Εκεί, από εκεί και από κανένα άλλο μέρος μας ανασταίνει ο Αναστάς. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ποτήριο της ευχαριστίας, όπου υπεραυθονούν οι θείες ενέργειες υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Άγιος είναι ο άλλος ζών που δρασκέλισε ήδη το θάνατο και μεταλαμβάνει την Ανάσταση. Στην παλαιοχριστιανική εποχή οι άνθρωποι ονόμαζαν έναν μεγάλο πνευματοφόρο ως έναν αναστημένο, και ο λαός χαρακτήριζε τους χριστιανούς, όταν ο διωγμός ύφξανε το μαρτύριο, ως εκείνους που δεν φοβούνταν τον θάνατο. Έτσι ο θάνατος άλλαξε σημασία. Δεν είναι πια τείχος της αγωνίας, αλλά διαμέσου της αδημονίας που εξομοιώνεται με εκείνη του Χριστού υπόσχεται ειρήνη. «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομι ημίν», λέει ο Χριστός. «Ειρήνην πάντα νουν υπερέχουσαν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν». Μια ειρήνη που δεν είναι πια εκ του κόσμου τούτου.

Το να ζει κανείς εν Χριστώ σημαίνει να ζει πέραν του θανάτου, να κάνει να βλασταίνει μέσα του το σώμα της δόξης. Στην Κωνσταντινούπολη, όταν πάρει κανείς την αρχαία μέση οδό, αφήνει πίσω του την Αγία Σοφία, τη βασιλική της του Θεού Σοφίας, που υπήρξε το κέντρο ενός θαυμάσιου αλλά κλειστού χριστιανικού πολιτισμού. Και καταλήγει φτάνοντας στα προάστια στη μικρή εκκλησία της χώρας, δηλαδή των Αγρών, οι οποίοι άρχισαν από εκεί. Όπως λέμε στο Παρίσι η Παναγία των Αγρών, αλλά δείχνει επίσης το σύνορο, εκείνο της πόλης, εκείνο ενός πολιτισμού, το σύνορο κυρίως της ανθρώπινης μοίρας. Σε ένα ευρύχωρο πλαϊνό παρεκκλήσι, το ύστερο Βυζάντιο που βάδιζε προς το θάνατο, έγραψε για μας το μήνυμά του. Στην τοιχογραφία της αψίδας, ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη για να τον συντρίψει. Είναι λαμπροφορεμένος, αλλά δεν βρίσκεται πια επί του όρους της μεταμορφώσεως. Είναι στον ίδιο το βυθό της αγωνίας και της σκοτεινής ασφυξίας. Το ένα του πόδι, με μια απίστευτη βία, θράβει τα κλήθρα του κόσμου τούτου. Το άλλο πόδι, σε μια κίνηση χορού, σαν σε κολύμπι, αρχίζει την άνοδο, όπως ο βουτυχτής που αφού άγγιξε το βυθό, τον χτυπά για να ανέβει ξανά στον αέρα και το φως. Αλλά ο αέρας και το φως είναι εκείνος. «Σήμερον με τεμού έσυεν το παραδείσο», μπόρεσε να πει την ώρα της σταυρώσεως στο ληστή που ξεψυχούσε δίπλα του. Ο αέρας και το φως είναι η ακτινοβολία του προσώπου του που αστράφτει από το πνεύμα. Και να η απελευθερωτική χειρονομία. Κάθε χέρι του Χριστού πιάνει από τον καρπό του χεριού και όχι από την παλάμη. Η σωτηρία είναι προπάντων ένα δώρο και όχι μια διαπραγμάτευση. Τον άνδρα και τη γυναίκα και τους πετά έξω από τα μνήματά τους. Κανένα καθρέφτισμα. Κάθε πρόσωπο είναι άπειρο και σε αυτή την τέχνη τα σώματα δεν ρίχνουν σκιά. Καμιά μετενσάρκωση. Κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό. Καμιά σύγχυση. Κάθε πρόσωπο είναι ένα μυστικό. Κανένας χωρισμός. Όλα τα πρόσωπα είναι φλόγες της ίδιας φωτιάς. Και ο σκοπός δεν είναι η αθανασία των ψυχών. Αθάνατες είναι ήδη και στον Άδη, σε αυτόν τον αθάνατο θάνατο που συνιστά η αγωνία. Κάθε πρόσωπο είναι εκ της γης, αλλά αυτή η γη είναι καμωμένη από τον ουρανό.

0: από το περιοδικό Εποπτεία, τεύχος 46. Μετάφραση Πάνος Λιαλιάτσης, 1980.
1: Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

στίχοι 18 έως 28. Η νηστεία και του Σαββάτου. Και οι μαθητές του Ιωάννου, καθώς και οι μαθητές των Φαρισαίων ενίστευον τας νηστείας που είχαν επικρατήσει από μόνην την παράδοση και συνήθειαν. Και έρχονται μερικοί και λέγουν εις αυτόν: Διότι του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουν και τηρούν τας νηστείας που μας παρέδωκαν οι παλαιότεροι ραβίνοι και οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν? Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς: Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις φίλοι του γαμβρού, εφόσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των και ο γάμος, να πενθούν και να νηστεύουν? Όσον καιρόν έχουν μαζί τους των γαμβρών, δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν. Έτσι και οι μαθητέ μου, εφόσον εγώ νυμφίος της εκκλησίας είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν. Θα έλθουν όμως οι μέρες όπου πάρουν των νυμφίων και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν κατά τα σημερινά. Και για να μιλήσω καταληπτότερα με κάποιο παράδειγμα, σας λέγω: Κανείς δεν ράπτει επάνω εις παλαιόν ρούχο εμβάλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούριου. Εάν όμως δεν προσέξει κανείς εις αυτό, τότε το τεμάχιον που ετέθη ως συμπλήρωμά του μαζεύει και παίρνει από το ρούχον, το καινούριον δηλαδή εμβάλωμα, αποσπά από το παλαιόν ρούχον το μέρος επί του οποίου είναι εραφέ και το σχίσιμον γίνεται χειρότερον. Έτσι και η νέα διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμη να προσκοληθεί επάνω εσωτερικούς τύπους που επάλιωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι. Διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα χρηστευθούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευθεί. Και κανείς δεν βάζει μούστον εις παλαιούς ασκούς. Ιδάλλως σπάζει ο μούστος τους ασκούς και όλοι έξω και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλά πρέπει κανείς να βάζει μούστον εις ασκούς καινούριους. Έτσι και οι Φαρισαίοι με τους ακολούθους των είναι ασκοί παλαιοί που δεν μπορούν να βαστάσουν την καλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητές μου που ομοιάζουν προς νέους ασκούς. Και συνέβη να βαδίζει αυτός εν ημέρα Σαββάτου κατά μήκος του δρόμου που ανοίγεται μέσα εις σπαρμένα αφιά. Και των δρόμων αυτών ήρχισαν να τον ανοίγουν οι μαθητές του, οι οποίοι πεινασμένοι εμαδούσαν και έτρωγαν τα στάχια για να χορτάσουν. Και οι Φαρισαίοι του έλεγαν: «Κοίταξε, τι κάνουν την ημέρα του Σαββάτου οι μαθητές σου? Κόπτουν και μαδούν στάχια, έργων που δεν είναι τετραμένων, διότι με αυτό βεβηλώνεται το Σάββατον». Αλλά και αυτός είπε: «Δεν ανεγνώσατε ποτέ τι έκαμαν ο Δαβίδ όταν έλαβεν ανάγκη και επείνασε και αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του? Πολύ εμβήκεν εις τον οίκον του Θεού όταν ήταν ο αρχιερεύς ο Αβιάθαρ και έφαγε άρτους που ήσαν βαλμένοι ως θυσία εις τον Θεόν επάνω εις την ιερά της σκηνής και τους οποίους δεν επιτρέπεται να φάγει κανείς, παρά μόνον εις τους ιερείς είναι επιτετραμένον να τρώγουν αυτούς. Και έδωκε ο Δαβίδ από τους άρτους τούτους και εις εκείνους που ήσαν μαζί του. Και όμως στην περίσταση εκείνην, ούτε ο Θεός οργίστη, ούτε η Γραφή απεδοκίμασε την πράξη αυτήν.
Θεούς, ο θεσμός του Σαββάτου έγινε δια των άνθρωπων προς τον σκοπό να παιδαγωγηθεί ούτως και να οδηγηθεί εις ηθική ποιότητα. Και δεν έγινε ο άνθρωπος δια το Σάββατον, δια να δουλεύει ως φοβισμένος σκλάβος εις έναν νεκρόν και ξηρό άνθρωπον. Αφού δε το Σάββατον ορίστη δια να υποβοηθήσει προς τελειοποίηση των άνθρωπων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Υιός του ανθρώπου, που είναι ο τέλειος και ο κατεξοχήν εξυψωμένος ηθικός αντιπρόσωπος της ανθρωπότητος, και που αυτός ως Θεός όρισε τον θεσμό του Σαββάτου, είναι Κύριος και του Σαββάτου και ουσίαν και των θεσμών τούτων να τροποποιήσει. Εκεί που έκαμαν τώρα οι μαθητές, το έκαμαν με την σιωπηράν συγκατάθεση εκείνου που είναι Κύριος του Σαββάτου.

Κεφάλαιο τρίτον. Στίχη 1. Θεραπεία διαφόρων ασθενών. Και μβήκε πάλιν εις την συναγωγή. Και ήτο εκεί ένας άνθρωπος που είχε ξηρών και ακίνητον το χέρι του. Και τον παρακολούθουν προσεκτικά να είδουν εάν θα τον θεραπεύσει κατά την ημέραν του Σαββάτου, για να τον κατηγορήσουν ότι κατέλειε το Σάββατον. Και λέγει στον άνθρωπον που είχε το ξηρόν και ακίνητον χέρι, σήκω και στάσου εις το μέσον της συναγωγής. Και τους λέγει, είναι επιτετραμένον κατά την ημέραν του Σαββάτου να κάνει ο άνθρωπος καλόν και να ευεργετήσει με αυτό τον πλησίον του, ή μπορεί να παραλείψει την ευεργεσία και να είναι αίτιος κακού και βλάβης εις τον πλησίον. Επιτρέπεται κατά το Σάββατο να σώσει ο άνθρωπος την ζωή του πλησίον, ή επιτρέπεται να μην τον βοηθήσει κινδυνεύει και έτσι εμέσως να τον φωνεύσει. Τι δε αισιόπον. Και αφού έριψε ο Ιησούς τριγύρω τους βλέμμα, που εφανέρωνε την ιεράν αγανάκτησή του, ενώ συγχρόνως ελυπήτω εξ συμπαθίας προς αυτούς, διότι η καρδία των ήτο πεπορωμένη και σκληρά και κινδύνευαν να μείνουν αδιόρθωτοι, λέγει στον άνθρωπον, «Σε το χέρι σου». Αυτός δε, μολονότι από την ασθένεια εμποδίζεται να πράξει τούτο, όμως φανερώνων την πίστη του, κατέβαλε προσπάθεια και έκλωσε. Και έγινεν πάλι υγιές το χέρι του, σαν το άλλο. Και αφού ευγήκαν από την συναγωγή οι Φαρισαίοι, αμέσως έκαναν εναντίον του συμβούλιον με τους Ηρωδιανούς, που ήσαν το κόμμα του βασιλέως Ηρώδου, και συνεσκέφτησαν με ποιον τρόπον θα κατόρθωναν να τον εξοντώσουν. Και ο Ιησούς ανεχώρησε με τους μαθητάς του προς το μέρος της θαλάσσης, και τον ακολούθησε πολύ πλήθος από την Γαλιλαίαν και από την Ιουδαίαν και από την Ιεροσόλυμα και από την Ιδουμαίαν και από την Περαίαν, δηλαδή από την χώραν που είναι πέραν από τον Ιορδάνη προς ανατολάς αυτού. Και από αυτούς που κατοικούσαν στα περίχωρα της Τύρου και Σιδώνος πλήθος πολύ, που ήκουσαν τα θαυματουργίας όσας έκανεν, ήλθον προς Αυτόν και παρήγγειλεν εις τους μαθητάς του λόγω του πλήθους να παραμένει εκεί διαρκώς δι' αυτών πλοιάριον, για να εμβαίνει σε αυτό όταν η συρροή εγίνε το μεγάλο, ώστε να μην τον πιέζουν τα πλήθη. Εμαζεύεται δε πλήθος πολύ, διότι πολλούς εθεράπευσε, ώστε έπιπταν επάνω του όσοι είχαν ασθενείας βασανιστικάς, για να τον εγγύσουν και έβρουν έτσι την θεραπείαν των. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα και πονηρά, όταν τον έβλεπαν, έπιπταν εμπρός του και φώναζαν δυνατά και έλεγαν, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Και πολλοί τα επέπλητε για να μην τον φανερώσουν ότι αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, και τους απηγόρευε να φανερώσουν τούτο, διότι ούτω ήταν ακόμη ο καιρός για να γνωστοποιηθεί στους ανθρώπους ο λόγος υπέρ του Χριστού αλήθεια, και ερεθιστούν από αυτήν περισσότερον οι άπιστοι εχθροί του, ούτε οι πονηροί δαίμονες εις ανάξιοι να γίνουν κήρυκες αυτής.

3 έως 19. Η εκλογή των 12 Αποστόλων. Και ανεβαίνει εις κάποιο γειτονικό βουνό της Οροσειράς, που κείται προς δυσμάς της Καπερναούμ, και προσεκάλεσε εκείνους που ήθελε και πήγαν προς αυτόν. Και εξέλεξε 12 μαθητάς, δια να είναι μαζί του και δια να τους αποστέλει να κηρύττουν και εξουσίαν και δύναμη να θεραπεύουν τας ασθενείας και να βγάζουν τα δαιμόνια. Και έβαλεν εις το Σίμωνα νέο όνομα και τον ονόμασε ακόμη τον Ιάκωβον, τον Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του Ιακώβου, και τους έβαλεν ονόματα Βοανεργές, το οποίο στην ελληνική σημαίνει «Η Ήβροντής». Λόγω του χαρακτήρος των, ο Ιωάννης ή το ήρεμος, σε ορισμένες περιπτώσεις εξέσπα έξαφνα σαν βροντή. Εξέλεξε τον Ανδρέαν και τον Φίλιππον και τον Βαρθολομαίον και τον Ματθαίον και τον Θωμάν και τον Ιάκωβον, τον Ιώ Θεού και τον Θαδέα, τον Σίμωνα τον Κανανίτην. Όνομα το οποίο στην ελληνική μεταφράζεται Ζηλωτής. Και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίος και τον παρέδωκεν εις τους εχθρούς του. Στην 20 έως 30. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και έρχονται εις κάποιο σπίτι της Καπερναούμ και μαζεύθη πάλιν λαός πολλής, ώστε να μην μπορούν αυτοί ούτε άρτο να φάγουν. Και το σπίτι ολόκληρον είχε καταλάβει ο λαός, και εις τον Ιησού δεν έδιδαν καιρό να φάγει. Και όταν ήκουσαν οι ειδικοί του ότι είχαν απορροφηθεί από το έργο της διδασκαλίας και των θαυμάτων μέχρι σημείου που να μην τρώει, ευγήκαν να τον πιάσουν και να τον περιορίσουν, διότι νόμιζαν ότι το σύλλωσης εις το έργο του ή το αποτέλεσμα ψυχικής ασθενείας, και έλεγαν ότι είχε τον εαυτόν του και διαταράχθη ο νους του. Και εκείνοι που είχαν καταβεί στα Ιεροσόλυμα είχε μέσα του τον Βεελζεβούλ, και βοήθειαν και συνεργασίαν του αρχηγού των δαιμονίων βγάζει από τους δαιμονιζομένους τα δαιμόνια. Και αφού τους προσεκάλεσε, τους έλεγε με συγκρίσεις και παραδείγματα πώς είναι δυνατόν ο ένας σατανάς να βγάζει δια της βίας και να διώκει άλλον σατανάν. Και αν ένα βασίλειον χωριστεί εις κόμματα εχθρικά, ώστε διεμφυλίου πολέμου να στραφεί εναντίον τούτου, δεν δύναται να σταθεί το βασίλειον εκείνο. Και αν μια οικογένεια διαιρεθεί εναντίον του εαυτού της, δεν δύναται να σταθεί, αλλά θα διαλυθεί η οικογένεια εκείνη. Και αν ο σατανάς εσηκώσει των οργάνων του και έχει χωριστεί εις κόμματα τα οποία πολεμούνται μεταξύ των, δεν δύναται να σταθεί, αλλά τελειώνει πλέον η δύναμή του και το κράτος του. Κανείς δεν μπορεί να έμβει στην οικία του ισχυρού και δυνατού οικοδεσπότου, να αρπάσει τα έπιπλα και σκέψη, εάν δε δέσει πρωτύτερα τον ισχυρό, και τότε θα διαρπάσει το σπίτι του. Έτσι και εγώ, εάν πρωτύτερα δεν έδαινα τον σατανάν με την κατ' αυτού νίκη μου, δεν θα μπορούσα να αρπάσω από τα χέρια του τους δαιμονιζομένους που σαν άψυχα σκεύη διαιτήρη υπό την κατοχή του. Ας λέγω ότι όλα τα θα συγχωρηθούν εις τους ιούς των ανθρώπων,
εφόσον μετανοητή και ευλασφημίε, όσα στοιχών θα βλασφημίσουν θα συγχωρηθούν. Εκείνος όμως που θα αποδώσει τα ενεργίας του Αγίου Πνεύματος εις το πονηρόν πνεύμα και εκείν πόρωσιν θα συκοφαντήσει τα έργα του Αγίου Πνεύματος και έτσι θα βλασφημίσει εις το Άγιον Πνεύμα, δεν έχει συγχώρηση ούτως εις τον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίας κατακρίσεως και τιμωρίας. Είπε δε τους λόγους αυτούς ο Κύριος, διότι έλεγον εκείνοι ότι ο Ιησούς είχε πνεύμα ακάθαρτον και συκοφάντουν από πόρωσιν και θεληματικήν τύβλωσιν τα έργα και θαύματα του Αγίου Πνεύματος, επειδή τα απέδιδον εις τον διάβολον.

Στίχη 31 έως 35. Μήτυρ και αδελφοί του Κυρίου. Έρχονται λοιπόν η μητέρα του και αυτοί που ονομίζονται από τους πολλούς αδελφοί του, και αφού εστέκονται έξω από το σπίτι, έφυγε αυτόν και τον εφώναξαν. Και κάθητο γύρω του πολλής λαός, σε αυτόν, ιδού η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται απ' έξω και σε ζητούν. Και απεκρίθη σε αυτούς και είπε, ποιοι είναι η μητέρα μου, ή ποιοι είναι οι αδελφοί μου? Και αφού έριψεν ολόγυρα τα μάτια του εις εκείνος που εκάθιντο τριγύρω από αυτόν, λέγει, ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. Είναι αυτοί και προσαρκικήν συγγένειν σε αυτούς

και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίων της θαλάσσης και μαζεύτη τριγύρω του λαός πολλής, ώστε να αγκαστεί να έμβει στο πλοίον και να καθίσει επ' αυτού μέσα εις την θάλασσα. Και όλος ο λαός ήτο εις την ξηρά, κοντά εις την θάλασσα. Και δίδασκεν αυτούς πολλά με παραβολάς και τους έλεγεν εις την διδαχήν του. Ακούσατε την διήγηση που θα σας είπω. Ιδού εις το χωράφι για να σπείρει αυτός που σπέρνει. Ήλθε εις τον κόσμον ο μέγας πορεύς της αληθείας για να σπείρει εις τας ψυχάς των ανθρώπων. Και συνέβη άλλο μεν μέρος του σπόρου έπεσε πλησίον του δρόμου που επερνούσεν από το χωράφι. Και επειδή παρέμεινε εκτεθειμένο εις την επιφάνεια του εδάφους, ήλθον τα πετεινά και το κατέφαγαν. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσε εις τόπον που είχε υποκάτω στρώμα πέτρινον και δεν είχε χώμα πολύ, και αμέσως ευλάστησε χωρίς να ρίξει βαθίας ρίζας, διότι δεν είναι βάθος γης που τρέφει ρίζας στερεάς. Όταν έτυλεν ο ήλιος, εκάει από την ζέστη και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξηράνθη. Και του σπόρου έπεσαν εις τα αγκάθια και βλάστησαν τα αγκάθια και το εκύκλωσαν από και το έπνιξαν και δεν έβγαλε καρπόν. Και άλλο μέρος του σπόρου στην γη την μαλακήν και έφορον και απέδιδε καρπόν που ευλάστανε προς τα επάνω και εμέστονε. Και έβγαλεν αλλού 30 πλάσιων και αλλού 60 πλάσιων και αλλού 100 πλάσιων. Και τους έλεγεν, αυτός που έχει αυτιά πνευματικά για να ακούει και κατάθεση για να δει και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, ας ακούει. Και όταν έμεινε μοναχός του, τον ρώτησε ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών μαζί με τους δώσεις την σημασία της παραβολής και τους έλεγεν, εσάς μόνους, επειδή διάθεση εδώ των Θεών ως χάρις να μάθετε τας μυστηριώδης αληθείας της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εκείνους δε που είναι έξω από την Βασιλείαν αυτήν και δεν έχουν διάθεση να πιστεύσουν, όλη η δασκαλία των μυστικών αυτών γίνεται με παραβολάς. Ο νους των ανθρώπων αυτών είναι χοντρός και ανίκανος δια πνευματικήν διδασκαλίαν. Γι' αυτό διδάσκω αυτούς με τον τρόπον αυτών, για να βλέπουν μεν με τα σωματικά μάτια, αλλά να μην μπορούν να είδουν βαθύτερα με τους πνευματικούς οφθαλμούς τα μυστικά της ουρανίου βασιλείας που σκεπάζονται κάτω από το κάλυμα των παραβολών. Και όταν την διδασκαλία μου, να ακούν μεν με τα σωματικά των αυτιά, αλλά να μπορούν να καταλάβουν την πολύτιμον αξία της, για να μη συμβεί να επιστρέψουν δια της μετανοίασης των Θεών και συγχωρηθούν τα αμαρτήματά των. Και λέει τους, δεν καταλάβατε την σημασία της παραβολής αυτής, που δεν είναι η δυσκολοτέρα από τα σάλας, και πώς θα μπορέσετε να εννοήσετε όλα στας παραβολάς. Αυτός που σύμφωνα με την παραβολή σπέρνει, είναι εκείνος που σπέρνει στα ψυχάς των ανθρώπων των λόγων του Θεού. Εκείνοι δε που σημαίνονται από τον σπόρον, ο οποίος έπεσε πλησίον του δρόμου, είναι αυτοί στους οποίους σπέρνεται ο λόγος του Θεού. Και όταν τον ακούσουν, έρχεται αμέσως ο Σατανάς και αφαιρεί τον λόγον που έχει σπαρεί δια του κηρύγματος με τις καρδίας των. Και εκείνοι που ομοίως σημαίνονται και εικονίζονται από τον σπόρον, ο οποίος έπεσε εις τα πετρώδη μέρη, είναι αυτοί οι οποίοι, όταν ακούσουν τον λόγον, αμέσως με και ενθουσιασμόν τον

και δεν έχουν ρίξει τον, αλλά είναι ασταθείς και η προθυμία των διαρκεί ολίγων χρόνων. Έπειτα δε, όταν γίνει η θλίψης, η διωγμός για τον λόγον του Ευαγγελίου, οι άνθρωποι αυτοί σκοντάπτουν και χάνουν τον ενθουσιασμό και την πίστη των. Και εκείνοι οι οποίοι σημαίνονται από τον σπόρο που εσπάρει στα αγκάθια είναι αυτοί που ακούουν το λόγο του Θεού και τις φροντίδες για την παρούσαν ζωή και η απάτη που φέρει ο πλούτος με την προσκόλληση εις το χρήμα και την ματαιότητα των επιδείξεων και επιθυμίε που γεννούν τα άλλα θέματα και οι δονές του κόσμου εμβαίνουν μέσα εις την ψυχήν εις την οποία εσπάρει ο λόγος και τον πνίγουν και γίνεται άκαρπος. Και εκείνοι που σημαίνονται από τον σπόρον που εσπάρει στην γην την καλήν είναι που ακούουν τον λόγον και τον παραδέχονται και καρποφορούν 300 πλάσιων και 60 πλάσιων και 100 πλάσιων. Και έλεγεν εις αυτούς, με την διδασκαλία μου ίναψα εις τας ψυχάς σας φως και γίνεται πνευματική λίχνη. Μήπως φέρεται ο αναμένος λίχνος για να τεθεί κάτω από το δοχείον με το οποίο μετρούν τον σίτον ή κάτω από το κρεβάτι? Όχι βέβαια. Δεν φέρουν τον λίχνο για να τοποθετηθεί επάνω εις τον λιχνοστάτην? Βεβαίως. Επίσης πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά που ακούετε τώρα να μην τα κρύπτετε, αλλά να τα διαδίδετε και εις τους άλλους. Διότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφόν και μυστικόν παρά δια να φανερωθεί, και κανέν δεν έγινε απόκρυφον παρά δια να έλθει εις το φανερόν. Και η διδασκαλία μου λοιπόν δεν θα μείνει μυστική και σκεπασμένη, αλλά θα φανερωθεί και θα φωτίσει τον κόσμο. Εάν έχει κανείς αυτιά πραγματικά για να ακούει και κατανοεί την αξία της διδασκαλίας μου, ας ακούει και ας ωφελείται εξ αυτής. Και έλεγεν εις αυτούς, προσέχετε εις ό,τι ακούετε, προσέχετε να κατανοείτε και να εγκολπώνεστε την διδασκαλία που ακούγετε, ώστε να γίνετε τέλειο δάσκαλη της αληθείας. Με όποιον μέτρον προσοχής και καλής διαθέσεως ακούετε, με το αυτό μέτρον θα σας δοθεί και από τον Θεόν και η γνώσης. Και μόνο με το ίδιο μέτρον θα σας δοθεί, αλλά και παραπάνω θα προσθεθεί εσάς που με πρόθυμον ενδιαφέρον και προσοχήν ακούετε. Διότι σε εκείνον που έχει προσοχή και ενδιαφέρον την αλήθεια, θα δοθεί υπό της Θείας Χάριτος γνώση και κατανόηση των ακουωμένων. Και από εκείνον που δεν έχει προσοχή και ενδιαφέρον, και η ολίγη εκείνη γνώσης που έχει, θα του αφαιρεθεί.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: ακολουθεί ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου Χατζηθανάση με θέμα «Ζωή χωρίς το Ευαγγέλιο και τους Αγίους Πατέρες δεν αντέχεται».
1: Όταν ξεκίνησαν οι Άγιοι Απόστολοι το κήρυγμά τους, θα λέγαμε ότι θα ήταν γραφικοί. 12 άνθρωποι ξεκινούσαν να κάνουν κάτι που ήταν ανθρωπίνος πέρα από τις δυνάμεις τους και μάλιστα έχοντας δυσφημιστεί ο διδάσκαλός τους ότι εκλάπει και όχι αναστήθηκε. Μην βλέπουμε εμείς σήμερα που πιστεύουμε όλοι ότι ανέστη Χριστός. Τότε οι Ιουδαίοι διέδιδαν ότι ο Χριστός εκλάπει. Και όμως στο όνομα του Αναστάντος Χριστού ξεκίνησαν για να μαθητεύσει όλοι οι οικουμένοι στο κήρυγμα της Αναστάσεως. Πάντα έτσι ήταν. Για να αποδεικνύεται ότι το Ευαγγέλιο κηρύσσεται με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και όχι με ανθρώπινα μέσα. Και στην εποχή μας δεν είναι διαφορετικά. Πολύ λίγες οι φωνές που λέγουν τον Λόγο του Θεού, τον Λόγο της Αληθείας. Κοιτάξτε γύρω σας και θα δείτε πόση πολυφωνία υπάρχει σε λόγους που μόνο λόγοι Θεού δεν είναι. Έτσι μοιάζουμε πάντα γραφικοί νομίζω. Αλλά έτσι θέλει ο Θεός. Μέσα από την αδυναμία μας να φανερώνει τη δική του δύναμη. Το θέμα που διάλεξα, το διάλεξα από ένα βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, θα το καταλάβατε όσοι το είδατε τον τίτλο. Εκεί λέει «Δρόμος χωρίς Χριστό δεν αντέχεται». Εγώ το έκανα «Ζωή χωρίς Ευαγγέλιο και Αγίους δεν αντέχεται», επειδή είναι και η μνήμη των Αγίων Πάντων σήμερα. Ας δούμε την εποχή μας. Κοιτώντας γύρω μας δεν μπορούμε παρά να δούμε και να αφουγκραστούμε τον πόνο, τη λύπη, το γογγισμό των ανθρώπων. Ο κόσμος στενάζει. Κλαίει, θρηνεί, μυρολογεί, ρωτάει γιατί, ατελείωτα γιατί και απόκριση δεν παίρνει. Ο θάνατος κυριαρχεί στη ζωή του κόσμου. Θάνατος ψυχών, νεκρές ψυχές. Θάνατος σωμάτων και το ατελείωτο γιατί συνεχίζεται. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κοιτώντας το βάθος του τον κόσμο μας δεν βλέπει παρά ένα απέραντο νεκροταφείο στολισμένο με κορδέλες και μπαλόνια και χαζά γέλια και γελία πειράγματα και ανόητα λόγια. Ένας κόσμος που καμώνεται πως ξέρει πολλά ενώ ξέρει τόσα λίγα. Καφιέται για τις επιστήμες του και δεν ξέρει να λέει καλημέρα. Ταΐζει τους φτωχούς για να τους θυσιάσει μετά στο βωμό των συμφερόντων. Μια μεγάλη τραγική φαρσοκομωδία. Σήκωσε το ανάστημά του ο νάνος κόσμος μας και θρασίτα τα λέει στο Θεό πως δεν τον χρειάζεται. Καμώνεται τον πλούσιο και είναι πάμπτωχος. Μιλάει για επιτεύγματα και νομίζω ότι είναι κυρίαρχος των πάντων. Αλλά έρχεται η αρρώστια, η φτώχεια, ο θάνατος και νιώθει τόσο μικρός, τόσο ασήμαντος, τόσο τίποτα που αρνείται τη ζωή και γίνεται αυτόχειρας. Ένας κόσμος που αυτοκτονεί ενώ καφιέται ότι ζει. Μικρέ άνθρωπε του μικρού κόσμου, σκύψε λίγο, ταπεινώσου. Άνοιξε τα μάτια σου, βάλε τα γυαλιά σου. Θεράπευσε τα μάτια σου, θεράπευσε το νου σου και την καρδιά σου. Δεν το βλέπεις. Δεν αγαπάς κανέναν, ούτε τον ναρκισσιστή αυτό σου. Ο Θεός σου φταίει. Ο άνθρωπος σου φταίει. Ο κόσμος σου φταίει. Όλα σου φταίνουν. Κι όμως κοιμάσαι, εθελοτυφλής, εξαπατάς τον εαυτό σου. Πότε θα φωνάξεις «Κανένας και τίποτα δεν μου φταίει, ο εαυτός μου μου φταίει». Όταν φωνάξεις αυτή τη μόνη αλήθεια της ζωής σου, τότε θα βγει το πίον από την πληγή και θα μπορέσεις να πεις «Τώρα ζω, τώρα μπορώ να δω το Θεό μου, τώρα μπορώ να μιλήσω στον πλησίον μου, τώρα μπορώ να χαρώ τη ζωή». Από παντού μηνύματα λύπης και πόνου και κακίας και απογοήτευσης. Σπάνια τα καλά μηνύματα. Χάθηκαν οι ελπίδες και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι αρνήθηκαν την αλήθεια. Είπαν του Θεού να φύγει, να μην τους ενοχλεί, να μην ταράσει τα λιμνάζοντα νερά της ζωής τους, να μην εισάγει κενά δαιμόνια. Δεν κατάλαβαν ότι αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Προτίμησαν τις συμβουλές του αρχαίκακου. Έσεστε ως Θεοί. Θεοί χωρίς Θεό. Σοφοί χωρίς σοφό διδάσκαλο. Ζωντανοί χωρίς ζωή. Οδοιπόροι χωρίς χάρτη. Άνθρωποι χωρίς θεάνθρωπο. Πλοίο χωρίς καπετάνιο. Όμως ο Χριστός ήλθε. Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο Χριστός ήρθε. Ο νέος Αδάμ είναι μαζί μας και μας δείχνει το δρόμο της επιστροφής στην αληθινή και πρώτη πατρίδα μας. Το Ευαγγέλιο έφερε το καλό μήνυμα, το καλό άγγελμα που θα μένει για πάντα νέο μέχρι το τέλος των αιώνων. Έφερε την αλήθεια, τη χαρά, την ελπίδα, τη συγχώρεση, την αρετή, την κάθαρση, το φωτισμό, τη θέωση. Μας έφερε ό,τι λαχταράει η ψυχή μας, με μια μόνο προϋπόθεση. Να πούμε, ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ Κύριε και Θεέ και Δημιουργέ και Πατέρα και Προνοητή και Πνεύμα της Αληθείας το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρούν. Δεν κουράστηκαν πια οι άνθρωποι να πελαγοδρομούν σε ψεύτικες θρησκείες, εφευρήματα ανθρώπων, ψεύτικες φιλοσοφίες, ψεύτικα λόγια ψεύτικων ανθρώπων. Ιδού το Ευαγγέλιο, ιδού οι Άγιοι, τα ζωντανά Ευαγγέλια. Πώς να το διαβάζουμε? Μα όπως δίδαξε εκείνος που το προσέφερε. Όχι σαν μυθιστόρημα για να εφρανθούμε με τις ωραίες διηγήσεις του, μα σαν ζωή, σαν τρόπο ζωής. Με μια σταθερή απόφαση. Ο λόγος να γίνει πράξη στη ζωή μας. Οι οδηγίες του, οδηγός μας. Ένας λόγος, ο λόγος των πεφωτισμένων και καθαρμένων ευαγγελιστών που μας παίρνουν από το χέρι και μας οδηγούν από τη βρεφική προς την όριμη ηλικία. Από τις απλές διηγήσεις για να καταλάβουμε ότι το σπουδαιότερο στη ζωή μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί αυτό μας συμφέρει, μας ταιριάζει, μας ζωοποιεί, μέχρι τον τρόπο της ενώσεώς μας με το Θεό που είναι και ο στόχος της ζωής. Να ξαναγίνουμε αυτό για το οποίο μας έφτιαξε ο Θεός, δηλαδή κατά χάρη Θεοί. Γι' αυτό και στο Τετραβάγγελο ξεκινούμε με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που έχει τις περισσότερες διηγήσεις για τα θαύματα του Κυρίου μας και τελειώνει με το κατά Ιωάννη, το πλέον θεολογικό Ευαγγέλιο. Ένας λόγος που μιλάει για το τώρα αλλά και για το αιώνιο. Γιατί χωρίς το αιώνιο, το τώρα είναι απάτη. Το αιώνιο δίνει νόημα στο τώρα. Αν ο Χριστός δεν είχε μιλήσει για την αιωνιότητα, το Ευαγγέλιο δεν θα άξιζε να το διαβάζει κανείς. Θα ήταν ένα απλό βιβλιαράκι, σαν τόσα πολλά που κυκλοφορούν. Όμως το μεγαλύτερο μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Και σε αυτήν την αιώνια ζωή μας έβαλε με την Ανάστασή του ο Χριστός μας. Στο Ευαγγέλιο του Χριστού μας βρίσκουμε την τελική κρίση της ζωής μας. Γιατί σαν λογικά και αυτεξούσια όντα, καλούμεθα να επιλέξουμε και θα κριθούμε για τις επιλογές μας. Και κριτής θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ο αθετών εμέ και ου λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο Λόγος, ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Θα κριθούμε ενώπιον του Λόγου του Θεού. Θα κριθούμε σαν αυτεξούσια όντα εάν θελήσαμε να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε, να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού και να ζήσουμε έτσι ή αν τον αρνηθήκαμε. Δεν θα υπάρχει κανένας δικαστής Θεός να μας δικάζει. Θα αυτοδικαστούμε. Το Ευαγγέλιο μας βάζει μπροστά στην ευθύνη της ζωής μας. Όχι μόνο της επίγειας αλλά και της αιώνιας και της ατελεύτητης. Γιατί ο άνθρωπος φτιάχτηκε από κατασκευής για την αιωνιότητα και αυθαρσία και αθανασία, καθώς είναι εικόνα του Τριαδικού Θεού. Δηλαδή το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα πάνω στη γη. Το Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο της ζωής και προσφέρθηκε από εκείνον που είναι η ζωή. Τον μόνο όντα, τον μόνο που έχει ζωή και έδωσε ζωή στον κόσμο που έφτιαξε. Ον, στο φωτοστέφανο του Χριστού, λέμε ότι είναι ο υπάρχον, μόνο αυτός υπάρχει. Όλα τα άλλα υπάρχουν επειδή υπάρχει αυτός που είναι η ζωή. Και έδωσε το λόγο της ζωής. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Ευαγγέλιο. Γιατί μόνο εκεί μαθαίνουμε την αλήθεια για τον Θεό, τον άνθρωπο, τον κόσμο. Εμείς διαλέγουμε αν θέλουμε τη ζωή ή τον θάνατο. Το Ευαγγέλιο δεν επιβάλλεται, προσφέρεται. Μέσα στο Ευαγγέλιο προσφέρεται η θεραπεία της ψυχής, καθώς η αρρώστια της ψυχής είναι πολύ σπουδαιότερη από την αρρώστια των σωμάτων. Το Ευαγγέλιο μιλάει και για θεραπείες σωμάτων, αλλά αυτές είναι μόνο σημεία του Θεού για τον ατελή άνθρωπο, για να καταλάβει ότι εκείνος που μπορεί να θεραπεύει τα σώματα είναι εκείνος που έχει εξουσία να θεραπεύει και τις ψυχές και να συγχωρεί τις αμαρτίες. Ή να ειδείτε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, αφιένε αμαρτίες, είπε το παραλελειμμένο, σύλλεγο έγειρε και άρα το κλινίδιόν σου πορεύω εις τον οίκον σου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι στην αρχή γίνονται πολλά θαύματα. Για να μπορέσει να πιστεί ο άνθρωπος ότι ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Να εντυπωσιαστεί θα λέγαμε τα θαύματα τα σωματικά και να καταλάβει πώς θα λειτουργήσει η θεραπεία της ψυχής του υπακούοντας στον Θεό. Μετά λέει που το Ευαγγέλιο διεδόθη, σταμάτησε η τόση μεγάλη ροή των θαυμάτων. Πάντα θα υπάρχουν θαύματα γιατί πάντα ο Κύριος αγαπώντας τον άνθρωπο τον στηρίζει και πολλές φορές στηρίζει αδύναμους ανθρώπους με θαυμαστά σημεία σωματικά για να στηριχτούν στην πίστη. Εκεί που υπάρχει η πίστη δεν χρειάζονται τα θαύματα. Κάποτε ο πατήρ Σίμων πήγε στο νοσοκομείο. Την άλλη μέρα που πήγαμε να τον επισκεφτούμε, ο διπλανός του λέει, μας είπε, ποιον μου φέρατε δίπλα μου. Ποιον σου φέραμε δίπλα σου. Αυτός λέει, μόλις ήρθε, με ρώτησε τι έχω. Και αμέσως σηκώθηκε, φόρεσε το πετραχύλι και έκανε προσευχή για μένα. Όχι για τον εαυτό του. Και σήμερα ήρθαν οι γιατροί και εγώ είμαι υγιέστατος και μου δίνουν εξιτήριο. Για τον εαυτό του δεν προσευχήθηκε να γίνει καλά. Βλέπετε, ο Θεός μεριμνά και για την υγεία των σωμάτων, για να στηρίξει την πίστη των ανθρώπων. Εκεί που υπάρχει πίστη όμως, όπως τους Αγίους μας, θα τους δούμε πολλές φορές να έχουν πάρα πολλές αρρώστιες και να μην παρακαλούν τον Θεό να γίνουν καλά. Όλοι οι Αγίοι μας έτσι είναι πάντοτε. Αδελφοί, είμαστε άρρωστοι και χρειαζόμαστε γιατρό. Αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Το ανθρώπινο γένος πάσχει. Πάσχει βαριά και έχει ανάγκη γιατρού. Μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε τον γιατρό. Βρίσκουμε τον τρόπο να προσεγγίσουμε αυτόν τον ιατρό. Θέλει πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Τότε μπορεί να μας θεραπεύσει ο Θεός. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχει ούτε ένα και περιττό. Κάθε λέξη, κάθε φράση, κάθε περιστατικό είναι γεμάτα από αλήθεια, ζωή, σωτηρία, θεραπεία. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για να ζήσουμε, γιατί χωρίς αλήθεια η ζωή δεν αντέχεται. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο για να βρούμε τον άρρωστο εαυτό μας και να τον οδηγήσουμε στον ιατρό και στην αγωγή που θεραπεύει. Ονομάστηκε βιβλίο της ζωής και έτσι είναι. Για να το καταλάβει όμως κάποιος πρέπει να το πλησιάσει με ευλάβεια και προσοχή, με πίστη και συνείδηση της αμαρτίας του, με απόφαση να αλλάξει ζωή. Χωρίς μετάνοια το Ευαγγέλιο είναι ακατανόητο. Μόνο μέσα από τη μετάνοια μπορεί ο άνθρωπος να δει την αλήθεια, να πλησιάσει τον Θεό και να θεραπευτεί. Μετανοείται ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Όταν βιώσει ο άνθρωπος αυτή την αλήθεια, θέλει να κάνει κτήμα του νου και της καρδιάς του τον Ευαγγελικό Λόγο. Θέλει να γνωρίσει την αλήθεια, γιατί κατάλαβε ότι η γνώση της αλήθειας ελευθερώνει τον άνθρωπο. Τον ελευθερώνει από την άγνοια, από τα πάθη, την αμαρτία, την εξουσία του διαβόλου, το ψέμα, την πλάνη. Ερευνάτε τα σγραφάς, θα μας πει ο Λόγος του Θεού. Εν αυτές, γάρ, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Μακάρι να μπορούσαμε να απομνημονεύσουμε το Ευαγγέλιο, να το έχουμε παντού και πάντοτε μαζί μας, στο νου και στην καρδιά μας, και με τη σοφία του να περπατάμε μέσα στη ζωή και με αυτό να λύνουμε κάθε δύσκολο πρόβλημα, να βρίσκουμε διέξοδο σε όλα τα αδιέξοδα, να δίνουμε λύσεις σε όλα τα άλυτα για τους ανθρώπους προβλήματα με τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πολύ ωραία περιγράφει αυτήν την κατάσταση ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζανίνοφ. Λέει, το Ευαγγέλιο που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη μελετάται από τον τυφλό. Ακολουθεί τον κατάδικο στη φυλακή. Συνομιλεί με τον αγρότη στο χωράφι. Νουθετεί τον δικαστή στο δικαστήριο. Χειραγωγεί τον έμπορο στην αγορά. Παρηγορεί τον άρρωστο στον καιρό της κουραστικής αϊπνίας και της βαριάς μοναξιάς του. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που άλλος δεν θα δοθεί μέχρι το τέλος των αιώνων. Ο λόγος για να ζήσουμε, για να αντέξουμε την κάθε στιγμή, τον κάθε πειρασμό, την κάθε δοκιμασία. Λόγος ασφαλής και βεβαιωμένος από τον Κύριό μας και τους Αγίους Του. Όμως θα πει κάποιος, ο λόγος του Θεού είναι δυσνόητος, δύσκολο να τον καταλάβει κανείς. Πράγματι. Ο λόγος του Θεού είναι συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, και θέλει ανάλυση. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι θα μας στείλει τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, που θα μας οδηγήσει και μας οδηγεί και θα μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Και όπως ο Θεός πνεύμα εστί, έτσι εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και ο λόγος του είναι λόγος πνευματικός, γι' αυτό και μόνο με το πνεύμα της αληθείας κατανοείται. Δεν μπορεί κάποιος αυθαίρετα με τη δική του λογική, με τη δική του γνώμη να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε «Τώρα ήρθε η ώρα, ένα μυστήριο που δεν έχει ακόμα λυθεί, να λυθεί». Το μυστήριο ποιος άγγιξε πρώτος, αναστημένο τον Κύριό μας, και αποδεικνύει για πρώτη φορά αυτό, μετά από τόσους αιώνες, ότι η Παναγία είναι η πρώτη που άγγιξε τον Κύριό μας αναστημένο, καθώς ήταν και δίκαιο, αφού ήταν η πρώτη που τον έφερε μέσα της και σωματικά τον άγγιζε. Βλέπετε, περνούν οι αιώνες και συνεχώς οι Άγιοι μας φανερώνουν όλο και καινούργιες αλήθειες που κρύβονται μέσα στο Ευαγγέλιο και που σε κάθε στιγμή, σε κάθε εποχή, κατά τις ανάγκες της εποχής, χάρη των ανθρώπων που αγαπούν τον Θεό, οι Άγιοι μας φανερώνουν αυτές τις αλήθειες που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Το Ευαγγέλιο υπόθηκε από Άγια χείλη, τα χείλη του Χριστού μας. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε από ανθρώπους φωτισμένους από τον Θεό, αγαπητούς τον Θεό. Και εκείνοι κατέγραφαν ό,τι τους έλεγε ο Θεός. Κυριαρχεί στην Παλαιά Διαθήκη φράση «Τάδε λέγει Κύριος». Δηλαδή ο Θεός μιλούσε και οι Άγιοι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης κατέγραφαν ό,τι τους έλεγε και το μετέφεραν στο λαό. Άγιοι Ευαγγελιστές έγραψαν αυτό που είδαν, αυτό που άκουσαν, αυτό που τα χέρια τους ψηλάφισαν. Και ό,τι έκαναν και ό,τι έγραψαν το έκαναν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, καθώς οι ίδιοι το μαρτύρησαν. Ουγάρ θελήματι ανθρώπων ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλυποπνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Δεύτερη επιστολή του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δέχεται ότι και η καταγραφή και η ερμηνεία του Λόγου του Θεού είναι δώρα, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και τον καιρό που ήταν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, υπήρχε και το χάρισμα της ερμηνείας της γλωσσολαλιάς. Αλλιώς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα ήταν ακατανόητα αυτά που έλεγαν εκείνοι που είχαν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, αν δεν υπήρχαν οι ερμηνεύοντες με το χάρισμα που τους έδινε ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ο λόγος του Θεού και γίνεται σωτηρία για τους ανθρώπους. Όταν όμως αυθαίρετα, εγωιστικά απορρίπτεται η αγιοπνευματική ερμηνεία των Αγίων Πατέρων, τότε θα μας πει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπιαντζιανίνοφ, απορρίπτεται και η ίδια η Αγία Γραφή. Και ο λόγος του Θεού, αντί να σώζει, θανατώνει τον άνθρωπο. Και θανατώνουν αυτοί οι αυθαίρετοι ερμηνευτές τις ψυχές, παρασύρουν τις ψυχές τους, όπως και τα πρόβατα από την πίμνη του Χριστού μας. Έτσι ανά τους αιώνες πορεύθηκαν και πορεύονται οι αιρετικοί και αφού αυτοκτονήσουν αυτοί, οδηγούν και άλλους στην αυτοκτονία. Έτσι τολμηρά βλασφημούν με αυθαίρετες ερμηνείες τους οι αιρετικοί, έτσι συνεχίζουν σήμερα οι θαυμαστές και συνεχιστές τους. Ο Θεός όμως επιβλέπει και φωτίζει τον πράο, τον ταπεινό, τον ήσυχο, εκείνον που με φόβο Θεού και αγάπη πλησιάζει το Ευαγγέλιο. Το Λόγο του Θεού, καθώς μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Και επίτι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Το Ευαγγέλιο δεν προσεγγίζεται από ακάθαρτες ψυχές και υπερήφανα μυαλά. Όποιος θέλει να ακολουθήσει το Λόγο του Θεού πρέπει να απαρνηθεί τον εγωιστή αυτό του. Απαρνησάς το εαυτόν και δεύρω ακολούθημη. Άνθρωπος φορτωμένος τα πάθη, τα εσχρά. Άνθρωπος γήινος που προσβλέπει στη γη, προσκυνάει τη γη και όλα όσα βρίσκονται πάνω στη γη. Δεν μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτόν ισχύει το χωρίο της γραφής ότι βλέποντες ου βλέπουσιν και ακούοντες ου κακούσιν ου δε συνειούσιν. Πολλοί διαβάζουν αλλά δεν κατανοούν και τα ζώα βλέπουν αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν, πολύ περισσότερο να κατανοήσουν. Έτσι και πολλοί άνθρωποι, μη έχοντας πνευματικά μάτια, ακούν αλλά δεν ακούν. Γι' αυτό και δεν υπακούν. Στο βαθμό που ο άνθρωπος πρόθυμα εργάζεται το λόγο του Θεού, ανάλογη είναι και η κατανόηση εκ μέρους του του Ευαγγελίου. Δηλαδή θα λέγαμε ότι μέσα από τη γνώση έρχεται η πράξη και μέσα από την πράξη γεννιέται η κατανόηση. Γιατί εκεί ο Θεός αναπαύεται, στον ταπεινό άνθρωπο που ακούει τον λόγο και τρέχει να τον εφαρμόσει. Εκεί εμφανίζει ο Θεός τον εαυτό του και τα Άγια μυστήριά του. Εμείς δίνουμε λίγα και ο Θεός δίνει τα πολλά. Τα τέλεια δώρα τα δίνει ο Θεός σε όσους τα αξίζουν. Και αυτοί είναι οι Άγιοι και όχι όσοι κομπάζουν πως είναι μελετητές της γραφής. Ναι, αξίζει να ζει κανείς με το Ευαγγέλιο. Γιατί εδώ βρίσκουμε τον νέο Αδάμ, τον Χριστό, που μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και όταν έχει την χαριτωμένη ζωή μέσα του ο άνθρωπος, τότε αντέχεται η ζωή. Αξίζει η ζωή, χαίρεται τη ζωή ο άνθρωπος. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι ζωή χωρίς Χριστό, χωρίς Ευαγγέλιο, είναι ζωή μες στο σκοτάδι και στο σκοτάδι ο άνθρωπος όλο σκοντάφτει και πέφτει και τραυματίζεται και πεθαίνει. Όσο έχουμε όμως το φως που είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, όπως το μαρτυρήσαν οι Άγιοι μας, τότε βλέπουμε και ζούμε και χαιρόμαστε και γινόμαστε και εμείς φως και έτσι έχει φως ο κόσμος. Χωρίς Ευαγγέλιο, σκοτάδι, θλίψη, φόβος, απόγνωση, αυτοκτονία, θάνατος. Πιστεύετε εις το φως, η ναή φωτός γέννηστε, μας λέει ο Χριστός μας. Και ποιοι έγιναν οι φωτός, ποιους τιμά καθημερινά η Εκκλησία μας, ποιον τα ονόματα δίνουμε στα παιδιά μας, ποιους επικαλούμεθα σε δύσκολες στιγμές, τους Αγίους και μόνο τους Αγίους μας. Αυτούς που αγάπησαν τον Θεό και αγαπήθηκαν από Αυτόν. Αυτούς που υπάκουσαν τον Θεό και ο Θεός τους στόλισε με κάθε αρετή και κάθε σοφία και κάθε υπερφυσικό χάρισμα για να είναι παρηγοριά, ελπίδα, στήριγμα σε εμάς τους άλλους που αν θέλουμε τους ακολουθάμε, γινόμαστε φίλοι τους, οικείοι τους, συγγενείς τους, αδέλφια τους. Κοντά τους αποκτούμε ό,τι εκείνοι απέκτησαν από τον Θεό. Γινόμαστε ομόγνωμοι, ομότροποι. Θέλουμε η ζωή τους να γίνει η ζωή μας, καθώς σε εκείνους η ζωή του Χριστού έγινε δική τους ζωή. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς εγώ μιμητής Χριστού, λέει ο μακάριος Παύλος. Σε αυτή τη σύντομη ζωή εδώ στη γη καλούμεθα να γίνουμε Άγιοι. Γι' αυτό θέλουμε την παρέα των Αγίων. Για να εμπνευστούμε από αυτούς που ήταν άνθρωποι σαν εμάς, αλλά έκαναν τη σωστή επιλογή. Πούλησαν τα πάντα και αγόρασαν τον πολύτιμο μαργαριτάρι. Και μας καλούν και εμάς να κόψουμε τους δεσμούς μας με τον κόσμο της απάτης, της θωράς και του θανάτου και να οικειωθούμε τη ζωή τους για να απολαύσουμε την ειρήνη, τη χαρά, την μακαριότητα. Ό,τι δηλαδή στολίζει τους Αγίους. Και έτσι να γίνει η ζωή μας πορεία προς την αιώνια ζωή και όχι πορεία προς τον θάνατο. Είπε ο Χριστός μας, άφησε τους νεκρούς να θάβουν τους δικούς τους νεκρούς. Συ ακολούθησέ με. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Άφησαν τα νεκρά έργα, τις νεκρές ψυχές και έζησαν με τον Χριστό, με τη ζωή. Ναι, έτσι η ζωή αντέχεται. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους. Αλλιώς η νέκρα, το σκοτάδι, το πνευματικό, η ζωή της αμαρτίας δεν αντέχεται. Έχουμε λίγο χρόνο εδώ στη γη. Πρέπει να τον αξιοποιήσουμε για να κερδίσουμε την αγιότητα. Πώς λυπάμαι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτούς που προτίμησαν την εδώ παρούσα ολιγόχρονη ζωή και τις απολαύσεις της και έχασαν την μακαρή αιωνιότητα, την όντο ζωή που μας υποσχέθηκε το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου μας, του νικητή του θανάτου, του δοξασμένου και αναστημένου Χριστού μας. Ο Θεός στόλισε τους Αγίους του εδώ στη γη και μαρτύρησε με πολλούς τρόπους, θαύματα, μυροβλήσεις κλπ, ότι έγιναν πανηγυρικά δεκτοί στη Βασιλεία Του. Βλέπετε, έτσι ανακηρύσσονται οι Άγιοι, διακηρύσσονται οι Άγιοι στην Εκκλησία μας. Μας δίνει ο Θεός τη βεβαιότητα και εν ζωή και κατά τον θάνατό τους και μετά το θάνατό τους, ότι είναι στολισμένοι με τα δικά του χαρίσματα, έχουν όλες εκείνες τις βεβαιώσεις ότι έγιναν οικοί του Θεού, και γι' αυτό η Εκκλησία τότε, αφού μαζέψει όλα αυτά τα στοιχεία που ο Θεός αφήνει πάνω στους Αγίους, τότε διακηρύσει την αγιότητά τους. Υπάρχουν και Άγιοι που δεν είναι γνωστοί, που τους έκρυψε ο Θεός, για λόγους που ξέρει ο Θεός. Θα τους δούμε στη Βασιλεία του Θεού. Τότε θα τους δούμε όλους τους Αγίους. Τώρα ξέρουμε μόνο εκείνους που ο Θεός θέλησε να μαρτυρηθούν εδώ πάνω στη γη και να τους τιμούμε ιδιαιτέρως καθημερινά και στην εορτή τη σημερινή που όλους μαζί τους γιορτάζουμε. Έδειξε με αυτόν τον τρόπο πως τον ευαρέστησαν με ό,τι έκαναν, ό,τι είπαν, ό,τι επεθύμησαν. Έτσι η Εκκλησία περιέβαλε με κύρος τα Άγια Συγγράμματά τους, που κουβαλούν λόγο όχι μόνο για την εποχή του, αλλά λόγο σαν τον λόγο του Ευαγγελίου, λόγο διαχρονικό. Γι' αυτό και είναι τόσο σύγχρονοι σε κάθε εποχή. Γι' αυτό και τους ακολουθούμε, γιατί μας βεβαιώνουν το Ευαγγέλιο και μας βεβαιώνουν για την Αγία Ζωή που πρέπει να ζήσουμε. Πάντα σύγχρονοι, πάντα κοντά μας, πάντα φωτισμένοι, πάντα χαριτωμένοι, για να χαράσουν μέσα στην ψυχή μας ουράνιες σκέψεις, ουράνιες επιθυμίες, ουράνιες πράξεις. Ναι, είναι ο μεγάλος θησαυρός της Εκκλησίας. Και όποιος τον βρει, εκεί μένει η καρδιά του για πάντα. Συν πάση της Αγίης, όπως χαρακτηριστικά μας προσκαλεί ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Κι αν κάπου αστόχησαν οι Άγιοι, αυτό γίνεται κατά παραχώρηση Θεού, για να μην πει ποτέ κανένας άνθρωπος ότι είναι αλάθητος, εκτός βέβαια του Πάπα. Αλλά δεν αστόχησαν ποτέ σε θέματα πίστεως, σε θέματα δηλαδή που αφορούν τη σωτηρία του ανθρώπου. Ακόμη και ο μεγάλος Άγιος που η Εκκλησία τον ονόμασε Πατέρα, ανάμεσα στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Αυγουστίνος, σε καιρούς που η Εκκλησία δεν είχε καταγράψει το εν Χριστώ βίωμά της, σε προσευχή του παρακαλεί το Θεό να φωτίσει εκείνους τους ανθρώπους που τον αγαπούν, να καταλάβουν τα λάθη που ίσως αθέλητα έκανε και να μην τα ακολουθήσουν. Βλέπετε τι εμπειρία έχει ο Άγιος και πώς μας προστατεύει, ώστε κι αν κάπου κάποιος Άγιος ελάθεψε σε κάτι, αυτό να μην γίνει αφορμή να ταλαιπωρηθούν οι ψυχές των ανθρώπων, να το καταλάβει η Εκκλησία και να το βάλει στην άκρη. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον δέχτηκε σαν μεγάλο Άγιο, δεν δίδαξε όμως τις αστοχίες στις οποίες ο Θεός παραχώρησε να πέσει. Αυτή είναι η Άγιοι μας, κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι θεόπνευστοι. Και άξιοι να γίνουν οδηγοί μας και συνοδοιπόροι μας στην παρούσα δύσκολη λόγω της αμαρτίας εποχής μας, όπως και σε κάθε εποχή. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις του Θεού. Ναι, και αυτή η χάρις φανερώνεται στους Αγίους. Για να ζήσουμε εμείς, να αντέξουμε μέσα στον κόσμο της αμαρτίας. Γι' αυτό κάθε εποχή έχει τους Αγίους της, που κουβαλούν το Ευαγγέλιο, και όλους τους Αγίους όλων των αιώνων. Κοιτάξτε τι ωραία που το έλεγε με μία φράση ο πατήρ Σίμων. «Παιδί μου», μου λέγε, «θα διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Θα διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες και κυρίως τον Ιερό Χρυσόστομο. Και ό,τι δεν βρεις αυτούς, μάλλον ό,τι δεν καταλάβεις ότι βρίσκεται σε αυτούς, θα άρχισε εδώ να το κουβεντιάζουμε». Μαρτυρούσε πολλές φορές και έλεγε, «Παιδί μου», όταν κάποιες φορές με θράσος αντιμιλούσαμε σε αυτά που έλεγε, «δεν το καταλαβαίνεις. Όταν σου μιλάω εγώ, σου μιλάει ο Θεός». Τόσο σίγουρος ήτανε ότι κουβάλαγε το Ευαγγέλιο του Θεού όταν μας δίδασκε κάτι. Τόσο βέβαιος ήτανε. Είχε αυτήν την παρησία, αυτήν την εξουσία. Γιατί οι Άγιοι έχουν πράγματι μια εξουσία να μιλάνε στον Θεό, να διαλέγονται με τον Θεό, να διατάζουν τα πάντα. Και τρέχουμε κοντά τους για να ακούσουμε λόγο Θεού, να δούμε τη ζωή του Χριστού, να εμπνευστούμε και να φιλοτιμηθούμε να τους ακολουθήσουμε. Όταν στα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης μου είχα πληροφορηθεί για τον πατέρα Πορφύριο, είχα μία αμφιβολία μέσα μου. Δεν τον ήξερα προσωπικά. Άκουγα. Και επειδή είμαι χειροτονημένος του Θωμά, θέλω να βάλω τα χέρια μου πάνω στον τοίπο των ύλων. Και έτσι έλεγα, μήπως είναι πλανεμένος αυτός ο άνθρωπος. Μήπως δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν μπορούσα όμως και να πω τίποτα φανέρα. Ένας λογισμός δικός μου. Δεν τον είχα πει σε κανέναν άνθρωπο. Ντρεπόμουν γιατί όλοι τον λέγαν Άγιο. Μου λέγανε να πάμε στον πατέρα Πορφύριο. Έλεγα, πηγαίνετε παιδιά, πάρτε την ευχή του. Να προσέχουμε όμως παιδιά μου, έλεγα πάντα. Εγώ το χαβά μου, να προσέχουμε παντού. Γιατί γίνονται πολλά και καμιά φορά μπορούμε να πέσουμε σε πλάνες, αν δεν προσέξουμε. Ένα πρωινό 5 ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Σας λέω, δεν είχα πει το λογισμό μου σε κανέναν άνθρωπο. Ντρεπόμουν να τον πω. 5 ώρα, όχι λέω, κάτι θα έγινε, κάποιος συγγενής, κάτι. Κάνα μια αρρώστια, κάνα θάνατος. Το σηκώνω, εδώ πατήρ Πορφύριος μου λέει. Όχι λέω, τώρα μάλιστα. Άκουσε πατήρ Ιωάννη μου λέει. Ήμουνα νεαρός κληρικός. Σε πήρα για να σου πω πως ο Θεός μου έδωσε το χάρισμα που έχω. Και μου διηγείται ακριβώς πως σε νεαρά ηλικία, ποια στιγμή του έδωσε ο Θεός μου το χάρισμα. Και τώρα να σου πω και πως το χρησιμοποιώ. Να, έρχεται κάποιος να με δει. Του λέω, από πού είσαι, μου λέει, από το χωριό Τάδε, από την Καρδίτσα. Α, λέω, εκεί έξω από το χωριό σου, δεν έχω πάει εγώ ποτέ στο χωριό του. Αλλά είπαμε, το χάρισμα του Θεού είναι αυτό που λειτουργεί. Έξω από το χωριό σου δεν είναι ένα ξεροπήγαδο και δίπλα ένα καμένο δέντρο από κεραυνό. Ναι, λέει αυτός, πού το ξέρεις γέροντα. Το βλέπω παιδί μου. Και βλέπω και άλλα πράγματα. Γιατί τους το λέω. Εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι. Είδατε που είπαμε τα θαύματα εντυπωσιάζουν τον άνθρωπο και τον βοηθούν στην πνευματική ζωή. Να, όπως λοιπόν ξέρω αυτό, έλα να σου πω τώρα και για τη ζωή σου, τα πνευματικά δηλαδή. Και έτσι τους βοηθάω να με πιστέψουν και να ακολουθήσουν το λόγο του Θεού. Αυτό. Την ευχή σου και μου το κλείσε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Κοντά τους μαθαίνουμε να διαβάζουμε και να κατανοούμε το Ευαγγέλιο. Μαθαίνουμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Γιατί το Ευαγγέλιο μιλάει για όλα. Για όλα όσα χρειαζόμαστε για να ζήσουμε αληθινά με τη χαρά και την ειρήνη του Θεού μέσα μας. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Στην αρρώστια, στη φυλακή, στο μαρτύριο, στην εξορία, στην κοινωνική απομόνωση, στις προσβολές, στις κατακρίσεις, στους πολέμους, στην πείνα, στη δίψα, στο κρύο, στην αδικία, στον πόλεμο των δαιμόνων, στον πόλεμο των ανθρώπων, παντού και πάντα να μπορούμε να φωνάζουμε πλήρης Πνεύματος Αγίου, δόξα το Τριαδικό Θεό πάντων ενέκεν. Ο Άγιος Ιγνάτιος, Μπραντζιανίσμος που ανέφερα προηγουμένως, σε μία του προσευχή προς τον Θεό, ξέρετε τι λέει. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους ανθρώπους και έλεγε, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, όσους με καταταλαιπώρησαν, να τους φερθείς όταν συναντηθείτε όπως σε ευεργέτες μου. Αυτούς που τον καταταλαιπώρησαν παρακαλούσε το Θεό να τους κρίνει σαν ευεργέτες του. Καταλαβαίνετε τι εμπειρία έχουν οι Άγιοι. Και εμείς τόσο δά μας ενοχλεί κάποιος και του κόβουμε την καλημέρα για το υπόλοιπο της ζωής μας. Για όλους αυτούς τους λόγους ο Άγιος Ιγνάτιος θα μας πει: γι' αυτό στην αρχή της πνευματικής σου πορείας να μελετάς περισσότερο τα έργα των Αγίων Πατέρων και όταν εκείνοι σε διδάξουν τον τρόπο της ορθής ευαγγελικής μελέτης, τότε πια κατεξοχήν το Ευαγγέλιο να διαβάζεις. Μην νομίσεις ότι σου αρκεί η μελέτη του Ευαγγελίου και δεν σου χρειάζεται η μελέτη των συγγραμμάτων των Πατέρων των Αγίων. Μια τέτοια σκέψη είναι επικίνδυνη και υπερήφανη. Καλύτερα είναι να σε οδηγήσουν στο Ευαγγέλιο οι Άγιοι Πατέρες σαν παιδί τους αγαπημένο. Γι' αυτό τους λέμε και πατέρες. Γιατί αγαπώντας τόσο πολύ το Θεό μας αγάπησαν και εμάς σαν παιδιά τους και πάντα εμπιστευόμαστε όσους μας αγαπούνε. Έτσι και ο Μέγας Απόστολος Παύλος θα πει: πολλούς παιδαγωγούς έχετε, αλλού πολλούς πατέρας. Εγώ είμαι σε γέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Δυστυχώς όμως, πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν υποτιμητικά για τους Αγίους Πατέρες, επειδή ο εγωισμός δεν τους αφήνει να σκύψουν ταπεινά το κεφάλι και να δουν το Πνεύμα το Άγιο, εν είδη πυρήνων γλωσσών να κατέρχεται και να φωτίζει αυτά τα υπέροχα άνθη της Εκκλησίας, τους ταπεινούς συνεχιστές της ζωής του Χριστού, τους γνήσιους ερμηνευτές του Ευαγγελίου και των Αγίων Γραφών και Αγίων Παραδόσεων. Έτσι, σαν τυφλοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, απορρίπτουν το Ευαγγέλιο και απορρίπτονται από αυτό. Και πορεύονται στην πλάνη συμπαρασύροντας κι άλλα ατελή μέλη της Εκκλησίας, στο χωρισμό τους από την Εκκλησία και άρα και από την αλήθεια και τη ζωή. Ερευνάτε τα σγραφάς, θα μας πει ο Κύριος, και αυτό αφορά κάθε κείμενο που έδωσε στην Εκκλησία Του, δηλαδή στο σώμα Του, βγαλμένο από καθαρές καρδιές, φωτισμένες διάνοιες, καρδιές που αγαπούν το Θεό και τον πλησίον, συνεχιστές των Αγίων Αποστόλων Ευαγγελιστών, Κηρύκων και Ομολογητών, Μαρτύρων και Οσίων, που με τη ζωή τους και το λόγο τους έθρεψαν, τρέφουν και θα τρέφουν τα παιδιά της Εκκλησίας, που λαχταρούν να ζήσουν όπως θέλει ο Θεός σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Τις φωνές που λένε ότι οι Άγιοι ανήκουν στην εποχή τους και ότι σήμερα δεν έχουμε τέτοιες μορφές, αυτοί οι θελημένα ή αθέλητα υβρίζουν το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι σαν να λένε ότι έπαψε το Πνεύμα το Άγιο να οδηγεί ακατάπαυστα μέσα στους αιώνες στην Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Ναι, τα πατερικά κείμενα με τη βοήθεια των πνευματικών μας πατέρων μας οδηγούν μέσα στη ζωή για να τελειωθούμε εν Χριστώ Ιησού και να ακούσουμε τη φωνή Του να μας καλεί λέγοντας «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισελθέ εις την χαρά του Κυρίου Σου». Άλλους δασκάλους δεν αναγνωρίζουμε. Ο Άγιος Ιγνάτιος ονομάζει τη μελέτη των πατερικών κειμένων «Μητέρα και Βασίλισσα των Αρετών» και προτρέπει κάθε χριστιανό συνειδητό από τα θρησκευτικά βιβλία να διαβάζει μόνο εκείνα που έχουν γραφτεί από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Και όποιος δεν συμφωνεί, λέει, να μην θεωρεί τον εαυτό του πιστό παιδί της Εκκλησίας, αλλά μάλλον κριτή της Εκκλησίας, και προσθέτει «Προτιμώ να έχω όλα τα ελαττώματα και να υπακούω στην Εκκλησία, παρά να είμαι ένας έξυπνος εντός εισαγωγικών, ανοιχτόμυαλος εντός εισαγωγικών και σοφός εντός εισαγωγικών, που παρακούει την Εκκλησία και χωρίζεται από αυτήν. Τα πιστά και αληθινά παιδιά της ακούν ευχάριστα τα λόγια μου και συμφωνούν μαζί μου, γνωρίζοντας ότι όσοι θέλουν να αποκτήσουν την ουράνια σοφία πρέπει να παρνηθούν τη δική τους γήινη, όσο μεγάλη κι αν είναι». Καταλαβαίνει κανείς γιατί οι Άγιοι μας είναι παράγοντας εκ των ουκ άνευ, για να ζήσουμε και τώρα σωστά, αντέχοντας στις δυσκολίες της ζωής, αλλά και αιώνια. Λέει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, «Οι τα συγγράμματα των Αγίων λειτουργούν σαν καθρέφτες, που εκεί ο άνθρωπος βλέπει όλες τις ελλείψεις και τα ελαττώματά του και δεν αυταπατάται, αλλά πορεύεται για τη διόρθωσή τους». Οι λόγοι των Αγίων μας είναι άριστοι και για την διάγνωση των πνευματικών μας ασθενειών και για τη θεραπεία και διόρθωσή τους. Ο δε Άγιος Επιφάνιος Κύπρου έλεγε «Τα χριστιανικά βιβλία είναι αναγκαίο απόκτημα για αυτούς που τα έχουν, γιατί και η θέα μόνο των βιβλίων αυτών μας κάνει πιο δυσκίνητους προς την αμαρτία και μας σπρώχνει να σηκωθούμε προς την αρετή». Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος λέει ότι οι λόγοι των Αγίων Γραφών κουβαλούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μεταγγίζεται σε όσους τους μελετούν. Αυτά είναι τα δώρα των Αγίων προς εμάς, ο βίος τους και τα συγγράμματά τους. Γι' αυτό και ομόφωνα οι Άγιοι μας προτρέπουν να μελετούμε καθημερινά με επιμέλεια και προσευχή τα λόγια των Αγίων Γραφών, καθώς ερμηνεύουν σωστά το λόγο του Κυρίου, ο οποίος είπε «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Αυτή είναι η τροφή της ψυχής. Το σώμα θέλει ψωμάκι. Η ψυχή θέλει λόγο Θεού. Χωρίς το λόγο του Θεού δεν υπάρχει ζωή πνευματική. Και ο σοφός Σολομών μας φωνάζει ότι ο αόρατος εχθρός μας μισεί κάθε φωνή με την οποία οι άνθρωποι ειδοποιούνται και ασφαλίζονται από αυτόν. Μας ανοίγουν τα μέτρα και τον παίρνουμε χαμπάρι. Γι' αυτό και λέει μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αυτός που πρόκειται να γίνει ιερέας, πρέπει λέει να είναι πονηρότερος του διαβόλου. Πώς να είναι ένας άνθρωπος πονηρότερος του διαβόλου? Μόνο αν μαθητεύει κοντά στους Αγίους, που μας δείχνουν ακριβώς όλα τα βήματα που κάνει ο διάβολος, και έτσι μόνο μπορεί να ασφαλιστεί ο άνθρωπος. Αλλά αυτό λέει δεν το θέλει ο διάβολος και προσπαθεί να μας βάλει να διαβάσουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που μας έδωσε ο Θεός. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος, προσπαθεί να μας εμποδίσει να μελετούμε το λόγο του Θεού, γιατί εκεί αποκαλύπτονται οι παγίδες του, η πανουργία του, οι τρόποι που δρά εναντίον μας. Και εμείς μεν τυφλοί δεν βλέπουμε που μας οδηγεί. Ο Άγιος όμως, οι Άγιοι όμως φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα μας προειδοποιούν και μας ασφαλίζουν. Με χίλιους τρόπους λοιπόν προσπαθεί να μας αποτρέψει από τη μελέτη των Αγίων, βάζοντας στο νου μας βλάσφημους λογισμούς, υπερήφανους λογισμούς. Βάζοντας σαν δόλωμα τις μάταιες μέριμνες της ζωής, την οκνηρία, τη βαρεμάρα, την αναβλητικότητα. Ξέρει τι κάνει όταν προσπαθεί να μας πρόξει να μην πάρουμε τα όπλα που θα τον νικήσουν κατά κράτος, ή όταν τα πάρουμε να μας αφοπλίσει. Υπάρχει βέβαια και ένας κίνδυνος που θα ασφαλιστούμε από αυτόν αν έχουμε άνθρωπο του Θεού σαν πνευματικό πατέρα. Ο κίνδυνος αυτός είναι η αδιάκριτη μελέτη των συγγραμμάτων των Αγίων. Διότι κάθε σύγγραμμα έχει και άλλον αποδέκτη. Κάποτε ήρθε στην εξομολόγηση κάποιο πρόσωπο και μου λέει: εγώ δεν ξαναδιαβάζω, προσέξτε, εγώ δεν ξαναδιαβάζω τέτοια βιβλία της Εκκλησίας. Λέω: γιατί? Γιατί κόντεψα να τρελαθώ. Γιατί λέω κόντεψα να τρελαθείς? Διάβασα λέει την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα τρελαθούμε, αυτά λέει η Εκκλησία. Βλέπετε, πήγε και διάβασε ένα κείμενο που πρέπει να έχει κανείς άνθρωπο κοντά του να τον οδηγεί για να καταλάβει τι λέει. Γιατί είναι γραμμένο για ασκητές. Και επομένως διδάσκει τρόπους που είναι μόνο για ασκητές. Δεν μπορεί ο καθένας να το ακολουθήσει. Δεν μπορεί ο κοινοβιάτης να διαβάζει αυτά που ανήκουν στους αναχωρητές. Ή ο κοσμικός, έγαμος ή όχι, αυτά που ανήκουν στους μοναχούς. Βεβαίως η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι κοινή για όλους τους χριστιανούς. Ο τρόπος όμως εφαρμογής διαφέρει. Εδώ θέλει προσοχή. Πάνε μερικοί να διαβάζουν περί νηστείας. Διαβάζουν ένα βιβλίο μοναχικό, πάνε να κάνουν νηστεία, πέφτουν κάτω στο τέλος. Δεν είναι αυτή η νηστεία για τους κοσμικούς, αυτή είναι για τους μοναχούς. Αν την ακολουθείς την νηστεία αυτή ένας κοσμικός, τέλειος ο άνθρωπος. Γι' αυτό έχουμε τους πατέρες, τους πνευματικούς που όρισε η Εκκλησία, να κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Να έχουν τη διάκριση, να δούνε τι είναι αυτό που συμφέρει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Γι' αυτό και μιλούν στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Μιλούμε και σε ομάδες ανθρώπων, αλλά κατά κανόνα μιλούμε ξεχωριστά στον καθένα. Στην εξομολόγηση. Εκεί έχουμε τον καθένα μπροστά μας, βλέπουμε τι πρέπει να του δώσουμε, ποια τροφή πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος, γιατί αλλιώς μπορεί να τον ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ. Αλλιώς λέει, νηστεύει, αλλιώς συνεχίζω, νηστεύει ο αναχωρητής, αλλιώς ο οικογενειάρχης, αλλιώς προσεύχεται ο μοναχός, αλλιώς ο λαϊκός. Για να βάλουμε τους λαϊκούς να προσεύχονται σαν τους μοναχούς, μα οι μοναχοί είναι η πρώτη τους εργασία η προσευχή. Αν βάλουμε ένα λαϊκό να προσεύχεται όπως προσεύχονται οι μοναχοί, τότε αυτός ο λαϊκός θα πεθάνει της πείνας, δεν θα προλαβαίνει να δουλέψει. Αν κάνει πρώτη του δουλειά την προσευχή, άλλο. Θα μάθει να προσεύχεται μέσα από την εργασία του. Θα του δείξει η Εκκλησία πώς να το κάνει αυτό. Κινδυνεύει λοιπόν κανείς να γεμίσει το νου του με άγιες σκέψεις και ιδέες, αλλά που δεν ταιριάζουν στον καθένα και μπορεί να τον οδηγήσουν σε μια άσκοπη δραστηριότητα βασισμένη στη φαντασία και την επιθυμία. Γι' αυτό και έχουμε πολλούς άνθρωπους και λέμε: κοίταξε, ρε παιδί μου, φανατικός άνθρωπος. Τα έχει πάρει λάθος. Δεν καταλαβαίνει, κάνει υπερβολές και γι' αυτό και ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και γίνονται τότε πολλά λάθη που οδηγούν τον άνθρωπο σε ρήξη με τους άλλους ανθρώπους, σε υπερβολές, σε φανατισμούς, σε σύγχυση. Γι' αυτό η Εκκλησία όρισε να επιλέγουμε πνευματικό πατέρα, έμπειρο στα θεία και στα ανθρώπινα, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ώστε να μας προφυλάξει με την πείρα του από επιπόλαιες, καλοπροαίρετες μεν, αλλά επικίνδυνες επιλογές. Θυμάμαι κάποτε πάλι που είχα έτσι δυσκολέψει το πνευματικό μου, τον πατέρα Σίμωνα, και μου λέει: καταλαβαίνεις, παιδί μου, είμαι πνευματικός τόσα χρόνια. Ε? Δηλαδή αυτό που σου λένε δοκιμασμένο. Εσύ δεν ξέρεις από αυτά, είσαι άπειρος. Λες ανόητα πράγματα. Άκου τι σου λέω. Γιατί αυτό που σου λέω είναι δοκιμασμένο. Μέσα από την εμπειρία που είχε και την κατά Θεόν και την κατά άνθρωπο ως πνευματικός τόσα χρόνια. Ας τελειώσουμε με λίγα λόγια για την προσοχή που χρειάζεται ώστε να μην πλανηθούμε από αιρετικές δασκαλίες, από προβατόσχημους λύκους που πολλές φορές εμφανίζονται στη ζωή της Εκκλησίας και ταλαιπωρούν πολλές ψυχές. Η ζωή μας θέλει την αλήθεια για να ζήσει. Οι ψευδείς δασκαλίες οδηγούν σε ψεύτικους δρόμους, δρόμους σπαρμένους με πόνο και αστοχίες και αμαρτίες. Η αλήθεια οδηγεί στην αληθινή ζωή. Η σοφία του κόσμου έχει τρελάνει πολλούς. Ενώ η αλήθεια του Θεού φέρνει ειρήνη στην ψυχή, φέρνει χαρά, γιατί είναι άνωθεν κατερχομένη και όχι επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Γνωρίσματα της ψευδούς διδασκαλίας είναι η σκοτεινότητα, η αοριστία, η ισχυρογνωμοσύνη, το εμφάνταστο, το ευερέθιστο, η εμπαθής ικανοποίηση, την οποία γεννά μία λεπτή ενέργεια φιλοδοξίας και ειδεπάθειας. Τώρα θα μου πείτε πώς να αποκτήσουμε εμείς την ικανότητα να βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά πάνω στους ανθρώπους της πλάνης. Είναι δύσκολο. Ενώ ένας άγιος άνθρωπος με την καθαρότητα, γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος και καθαρμένος από τα πάθη του, φωτίζεται και τότε βλέπει αυτό που εμείς δεν βλέπουμε. Εγώ βλέπω κάποιον και λέω: καλά τα λέει, και ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να μας πει: δεν τα λέει καλά. Γιατί πιάνει λεπτά πράγματα που μόνο ο Κύριος μπορεί να καταλάβει. Κάποτε πήγαν ένα δαιμονισμένο παιδί στον Παπαδημήτρη τον Καγκαστάθη. Θα τον έχετε ακούσει και για τη ζωή των Άγιων, ένας Άγιος γέροντας από τα Τρίκαλα. Πήγανε λοιπόν, παίρνει το παιδί και τους γονείς και ανεβαίνουν στο Άγιον Όρος, στα Μετέωρα, να κάνουν αγρυπνία. Στο τέλος της αγρυπνίας το παιδί έκανε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο και σπαράξαν, αφήκαν αυτό, έκανε ένα σπαράγμο το σώμα του και μένει ήρεμο. Λέω εγώ

0: πώς να προσέχουν να μην ξαναπάθει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσα γνωρίσματα έχουν οι ψευδείς διδάσκαλοι και οι ψευδές διδασκαλίες. Ποιος θα τα ξεχωρίσει αυτά? Δεν έχουμε μάτια. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αλλά ας πάρουμε αυτές τις λέξεις. Σκοτεινότητα. Έχετε δει κάτι θεολογικά βιβλία που δεν καταλαβαίνεις τι λένε? Αλλά νομίζουν αυτοί που τα διαβάζουν ότι διαβάσανε ύψος θεολογίας και έχουν διαβάσει ανοησίες. Είναι σκοτεινές. Φράσεις που δυσνόητες. Δεν βγάζει άκρη τι λένε. Παίζουν με τις λέξεις. Αοριστία, το ίδιο. Α, κουβέντες, λόγια, αόριστα. Κάποτε τους θαυμάζαμε και εμείς δυστυχώς στα νιάτα μας κάτι τέτοιους. Στην συνεχεία που γνωρίσαμε όμως τους πατέρες της Εκκλησίας, καταλάβαμε πόσο πρέπει να προσέχουμε ισχυρογνωμοσύνη, η γνώμη τους φοβερή. Το εφάνταστο, φαντασία μεγάλη. Μπαίνουν φαντάζομαι. Ευερέθιστο, θυμώνουν εύκολα. Άμα τους τσιγκλήσει κάποιος, θυμώνουν εύκολα. Η εμπαθής ικανοποίηση. Ευχαριστούνται πολύ με αυτά που γράφουν, με αυτά που λένε, και την οποία λέει αυτή η ικανοποίηση γεννά μια λεπτή ενέργεια φιλοδοξίας και ειδηπάθειας. Ο Άγιος δεν έχει φιλοδοξίες, ούτε έχει τέτοιες ειδονικές καταστάσεις να καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Οι πλανεμένοι άνθρωποι καμαρώνουν μπροστά στον καθρέφτη και όλοι καμαρώνουν μπροστά στον καθρέφτη όταν δεν είμαστε αληθινοί. Θέλει προσοχή. Οι φωνές πολλές, φωνές που δεν μας λένε την αλήθεια. Πολύ ωραία μας περιγράφει την εποχή μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από διδασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους, για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείσουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στραφούν στα παραμύθια. Θέλουμε, αδελφοί, να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός και να αντέξουμε κάθε δυσκολία, κάθε κίνδυνο, κάθε περίεργη ιστορική στιγμή. Τότε να στραφούμε στους Αγίους και στα αληθινά και ωφέλιμα βιβλία που εγγράφησαν από αυτούς και είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και έχουν την έγκριση και την αποδοχή της Εκκλησίας. Μακριά από αιρέσεις και αιρεσιάρχες, φανερούς και κρυφούς. Μακριά από ανθρώπους που πριν καθαριστούν από την αμαρτία και ντυθούν Πνεύμα Άγιο, παριστάνουν τους διδασκάλους και σοφούς. Πώς θα τους διακρίνουμε? Αν εμείς καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από κάθε αμαρτία, μελετούμε την υγιά διδασκαλία της Εκκλησίας και αποκτούμε με τη χάρη του Θεού καθαρή όραση. Η ζωή μας δεν είναι για πέταμα. Μας την έδωσε ο Θεός για να την διακονίσουμε και να την κάνουμε αιώνια ζωή. Μέσω της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου και των ευλογημένων Αγίων του Θεού. Αμήν.
1: Ακούσατε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Χατζηθανάση με θέμα «Ζωή χωρίς το Ευαγγέλιο και τους Αγίους Πατέρες δεν αντέχεται».
2: Σεμινάριο «Οικοδομή στην Ορθοδοξία».

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Ελλαδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Νέοι στο μαρτύριο. Μια σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος δέκατον.

19ο αιών. Ο βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ, εις τα ταξίματά τους να μην παραδοθώ. Ρήγας Φεραίος.

0: μια σκηνή στο δικαστήριο. Στα 1802 στη Μυτιλίνη μαθαίνει ο Κατής πως μια οκταμελής τουρκική οικογένεια ομολόγησε τη χριστιανική πίστη. Οι Τούρκοι αναστατώνονται, τους αναζητούν παντού για να τους σκοτώσουν. Τότε επεμβαίνει ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης και οι πρόκριτοι και με κίνδυνο της ζωής τους φυγαδεύουν τους πρώην εχθρούς τους. Το νησί είναι στο πόδι, τα φιλοκάρδια των Ραγιάδων τρέμουν, οι Τούρκοι συλλαμβάνουν το Μητροπολίτη και τους Έλληνες προκρίτους και τους ρίχνουν στη φυλακή. Αυτά τα πράγματα, λέει και ξαναλέει ο Τούρκος δικαστής, άλλος δεν τα κάνει παρά ο δεσπότης και οι γέροντες. Αυτοί κάνουν τους Τούρκους χριστιανούς και μας προξενούν τόση ατιμία. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Σεβάσμιος Μητροπολίτης και οι πρόκριτοι δικάζονται στο τουρκικό δικαστήριο της Μυτιλίνης. Οι κατήγοροι απειλούν, φωνάζουν, χειρονομούν. Οι κατήγοροι σιωπούν. Η δίκη συνεχίζεται. Έφνης προς την πόρτα γίνεται μια μικρή φασαρία. Κάποιος μπαίνει στην αίθουσα και προχωρεί. Αυτομάτως οι φωνές πάβουν και απλώνεται για λίγες στιγμές νεκρική σιγή. Ένα παιδί, Ελληνόπουλο φαίνεται, τολμάει να πλησιάσει στα εδόλια των κατηγορουμένων. Η σκηνή που διαδραματίζεται μπρος στα κατάπληκτα μάτια των δικαστών είναι μεγαλειώδης. Το παιδί, ένα Ελληνόπουλο, σκλαβόπουλο, 15 ετών, γονατίζει εμπρός στο Σεβάσμιο Ιεράρχη. Σκύβει και φυλάει το τιμημένο χέρι του γέροντα και ζητάει την ευλογία του. «Δέσποτα, δώσ' μου την ευχή σου, θέλω να πεθάνω για την πίστη του Χριστού». Ρίγες συγκινήσεως αισθάνονται οι λίγοι Έλληνες που είναι κρυμμένοι στις γωνιές της αίθουσας. Άγριο θυμό νιώθουν οι Τούρκοι καθώς βλέπουν το παλικάρι του Χριστού σαν ήρεμο αρνάκι να στέκει εμπρός στο δικαστή. Τα παρθενικά του μάτια βγάζουν σπίθες. Μια ουράνια λάμψη στεφανώνει το νεανικό του πρόσωπο καθώς ομολογεί. «Είμαι κι εγώ χριστιανός». Αλλά ποιο να ήταν τάχα το ατρόμητο αυτό σκλαβόπουλο? Το όνομά του ήταν Λουκάς. Μικρός είχε φύγει από την πατρίδα του, την Αδριανούπολη της Θράκης, και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί το Ελληνόπουλο έπεσε σε πολύ κακά χέρια. Το αφεντικό του, ένας σκληρός Τούρκος, κατατυρανούσε το άμυρο παιδί για να το τουρκέψει. Αλλά ο Λουκάς δεν ήταν από τα παιδιά που τρέμουν μπρος στις φοβέρες των απίστων. Στις φλέβες του έτρεχε ηρώων και μαρτύρων αίμα. Την νεανική καρδιά του πυρπολούσε η πίστη στο Χριστό και η αγάπη στη σκλαβωμένη του πατρίδα. Η πίστη αυτή του έδωσε το θάρρος, αψηφώντας τους κινδύνους, να δραπετεύσει από το σκληρό αφεντικό. Έφυγε μακριά, γύρισε πολλούς τόπους και αφιλόξενα μέρη, και μια μέρα, όπως είδαμε, μπήκε στο τουρκικό δικαστήριο της Μυτιλίνης και έκανε τη γενναία και ανέλπιστη ομολογία του. «Είμαι κι εγώ χριστιανός». Τότε οι γενίτσαροι πιάνουν το Λουκά, του περνούν βαριές αλυσίδες στα χέρια και τον ρίχνουν στο μπουντρούμι. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ετηρεί το εν τη φυλακή, προσευχή είναι εκτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και τώρα. Σ' όποια εκκλησία της Μυτιλίνης να έμπαινε κανείς, θα άκουγε τον ιερέα την ώρα που βάσταγε τα Άγια Δώρα με δακρυσμένα μάτια και τρεμουλιαστή φωνή να δέεται. Υπέρ του δούλου του Θεού Λουκά. Οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων προσευχόταν για τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Πέτρο. Οι Έλληνες του σκλαβωμένου νησιού οικετεύουν για το αγνό αγγελούδι του Χριστού. Η Εκκλησία των Πρώτων Μαρτύρων και η Εκκλησία των Νέων Μαρτύρων συναντώνται στην προσευχή για τους αγωνιστάς του χριστιανικού στίβου. Η προσευχή των πιστών εισακούεται. Ο Κύριος δίνει θάρρος και αντοχή στο νεαρό του στρατιώτη που υπομένει φρικτά βασανιστήρια. Μαρτύρια που γίνονται πιο σκληρά γιατί είναι ολομόναχος. Κανένας χριστιανός δεν είναι στο πλευρό του. Οι κατακτητές απαγορεύουν αυστηρά να πλησιάσει στο κελί του οποιοδήποτε. Απειλείται μάλιστα και γενική σφαγή των χριστιανών που μόλις προλαμβάνεται. Μια-μια αργά οι ημέρες του πόνου κυλούν. Οι παιδικές δυνάμεις του Λουκά εξαντλούνται συνεχώς. Η ψυχή του όμως είναι δυνατή, αλήγιστη, ατσαλένια. Δεν υποχωρεί ούτε στιγμή. Υπομένει καρτερικά τους ραβδισμούς, τις μαστιγώσεις και τα άλλα βασανιστήρια. Η Ανατολή της 25ης Μαρτίου του 1802 τον βρίσκει πάνω στο αχυρένιο της φυλακής Στρώμα, έτοιμο θάνατο. Το παιδικό του βλέμμα έχει σβήσει. Τα χείλη του είναι μελανιασμένα. Η συνεχής αιμορραγία, η φρικτή δίψα, ο εξαντλητικός πυρετός σβήνουν τη φλόγα της ζωής του 15χρονου παιδιού, ενώ η αγνή του ψυχή φτερουγίζει κοντά στον Χριστό, κρατώντας θησαυρό σε αλάβαστρο το αίμα του, ουράνιο μύρο. Την ίδια ημερομηνία, ύστερα από 19 χρόνια, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός κηρύττει την έναρξη της μεγάλης, της αποφασιστικής επαναστάσεως των Ελλήνων. Αλλά για να φτάσει το γένος στη μεγάλη ημέρα του έθνους, την 25η Μαρτίου 1821, χρειάστηκε η θυσία μυριάδων νεομαρτύρων της ελληνικής φυλής. Για να έρθει η ελευθερία σαν της αυγής στο Φεγγοβόλο αστέρι, της νύχτας στο ξημέρωμα να φέρει, προσέφερε θυσία τη ζωή του και ο ηρωικός νεομάρτης Λουκάς.
1: Νέοι στο μαρτύριο. Μια σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

αγιογραφικά αναγνώσματα. Αποσπάσματα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε νεοελληνική μετάφραση. Από τη 10η έκδοση της Καινής Διαθήκης της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κεφάλαιο 16. Και ήλθαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και τον παρεκάλεσαν με σκοπό να τον πειράξουν να τους δείξει ένα θαύμα από τον ουρανό. Αυτός δεν τους είπε: «Όταν βραδιάσει, λέτε καλό καιρό θα έχουμε, διότι ο ουρανός είναι ξανθοκόκκινος. Και το πρωί λέτε, σήμερα θα έχουμε βροχή, διότι ο ουρανός είναι ξανθοκόκκινος και συννεφιασμένος. Υποκριτέ, το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε. Τα σημεία των καιρών δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Η γενεά, η πονηρή και η Μιχαλής ζητεί θαύμα. Άλλο θαύμα, άλλο δεν θα της δοθεί παρά το θαύμα του Ιωνά του προφήτου». Και τους άφησε και έφυγε. Όταν οι μαθητές ήλθαν στην αντικρινή όχθην, ελισμόνησαν να πάρουν ψωμιά. Και ο Ιησούς τους είπε: «Βλέπετε και προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Αυτοί δε σκέπτονται μέσα τους και έλεγαν: δεν έπειραμε ψωμιά. Ο Ιησούς όμως τους αντιλήφθηκε και τους είπε: τι σκέπτεστε μέσα σας ολιγόπιστοι ότι δεν έπειρατε ψωμιά? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά των 5.000 ανθρώπων και πόσα κοφίνια επήρατε, ούτε τα 7 ψωμιά των 4.000 ανθρώπων και πόσα καλάθια επήρατε. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας εμίλησα για ψωμί, αλλά για να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων?» Τότε κατάλαβαν ότι δεν τους είπε να προσέχουν από το προζύμι, αλλά από την διδασκαλία των Σαδουκαίων. Όταν ο Ιησούς ήλθε εις τα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ερώτησε τους μαθητάς του: «Ποιος λέγουν οι άνθρωποι ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί δε απήντησαν: «Μερικοί λέγουν ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας και άλλοι ο Ερεμίας ή ένας από τους προφήτας. Λέγει σε αυτούς, σεις ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Σίμων Πέτρος απεκρίθη: «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Ο δε Ιησούς τους είπε: «Μακάριος είσαι Σίμωνιε του Ιωνά, διότι άνθρωπος δεν σου το απεκάλυψε αυτό, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Και εγώ σου λέγω, σύ είσαι Πέτρος, και πάνω στην πέτραν αυτήν θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, και επίλε του Άδη δεν θα την καταβάλουν. Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι δέσεις εις την γην θα είναι δεμένο στους ουρανούς, και ό,τι λύσεις εις την γην θα είναι λυμένο στους ουρανούς». Τότε αυστηρός διέταξε τους μαθητάς του να μην πούν σε κανέναν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να δείχνει στους μαθητάς του ότι πρέπει να υπάγει στα Ιεροσόλυμα και πολλά να πάθει από τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και κατά την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και ο Πέτρος, αφού τον επήρε ιδιαιτέρως, άρχισε να του μιλεί σοβαρών τόνων και να του λέγει: «Ο Θεός να σου φανεί σπλαχνικός, Κύριε, ώστε να μη σου συμβεί τούτο». Αυτός δε στράφη στον Πέτρον και είπε: «Είπα γιο πίσω μου, Σατανά, μου είσαι σκάνδαλον, διότι δεν σκέπτεσαι τα αρεστά εις των Θεών, αλλά τα αρεστά εις τους ανθρώπους». Τότε είπε ο Ιησούς εις τους μαθητάς του: «Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει το σταυρόν του και ας με ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα την χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα την βρει. Διότι τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλον, ζημιωθεί δε την ψυχή του? Ή τι είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του? Διότι μέλει να έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα εις την δόξα του πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα ανταμευθεί καθένα σύμφωνα με ό,τι έκανε. Σας βεβαιώ ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στεκόνται εδώ οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον έως ότου ειδούν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στην βασιλεία του».
Κεφάλαιον 17. Ύστερα από 6 ημέρες, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη των αδελφών του και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό ιδιαιτέρως και μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος, τα δένδυματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Και εμφανίστηκαν εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του. Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και είπε στον Ιησού: «Κύριε, καλόν είναι να μείνομεν εδώ. Εάν θέλεις, ας κάνομεν εδώ 3 σκηνές, μίαν για σένα, μίαν δια τον Μωυσήν και μίαν δια τον Ηλίαν». Ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, ένα σύννεφο φωτεινό τους εσκίασε και μία φωνή από το σύννεφο έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε, αυτόν ακούτε». Και όταν άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπον τους εις την γην και εφοβήθηκαν πολύ. Και ο Ιησούς, αφού τους επλησίασε, τους άγγιξε και είπε: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Όταν δε σήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανέναν παρά μόνο τον Ιησού. Και ενώ κατέβαιναν από το βουνό, ο Ιησούς τους διέταξε: «Μη πείτε σε κανέναν το όραμα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ των νεκρών». Και τον ερώτησαν οι μαθητές: «Γιατί λοιπόν λέγουν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός δε απεκρίθη: «Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτα και θα βάλει όλα σε τάξη. Σας λέγω όμως ότι ο Ηλίας ήδη ήλθε και δεν τον αναγνώρισαν, αλλά του έκαναν ό,τι ήθελαν. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Υιός του ανθρώπου μελεί να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές ότι τους εμίλησε δια τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν.

Και όταν ήλθαν προς το πλήθος, τον επλησίασε ένας και γονατιστός του έλεγε: «Κύριε, ελέησε το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει πολύ. Πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό. Και τον έφερα Ιησούς μαθητά σου, αλλά δεν εμπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Και ο Ιησούς είπε: «Ω γενεά άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρετε μου αυτόν εδώ». Και έπληξε αυτόν ο Ιησούς και βγήκε από αυτόν τον δαιμόνιο και θεραπεύθηκε το παιδί από την ώραν εκείνην. Τότε ήρθαν οι μαθητές στον Ιησούν ιδιαιτέρως και του είπαν: «Γιατί εμείς δεν εμπορέσαμε να τον ευγάλουμε?» Ο δε Ιησούς τους είπε: «Εξαιτίας της απιστίας σας. Σας βεβαιώ, εάν έχετε πίστην σαν τον σπόρο του συναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό: μετατοπίσου από εδώ εκεί, και θα μετατοπιστεί, και τίποτε δεν θα σας είναι αδύνατον. Τούτο δε το γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστείαν».

Όταν δε περιφέροντος στην Γαλιλαίαν τους είπεν ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα τον φωνεύσουν και κατά την τρίτην ημέραν θα αναστηθεί, και ελυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήλθαν στον Πέτρον εκείνον που εισέπραταν τα δίδραχμα και είπαν: «Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα?» Λέγει: «Ναι». Και όταν ήλθεν στο σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: «Τι φρονεί, Σίμων, οι βασιλείς της γης από ποιους παίρνουν δασμούς ή φόρων, από τα παιδιά τους ή από τους ξένους?» Ο Πέτρος του λέγει: «Από τους ξένους». Είπε σε αυτόν ο Ιησούς: «Επομένως τα παιδιά είναι ελεύθερα, αλλά για να μην τους σκανδαλίσομεν, πήγαινε στην θάλασσα, ρίξε το αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα ανέβει. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις ένα τετράδραχμον. Πάρε το και δώσε τους για εμένα και για σένα».

κεφάλαιο 18. Εκείνη την ώρα ήλθαν οι μαθητές των Ιησούν και του είπαν: «Ποιος άραγε θα είναι ο μεγαλύτερος στην βασιλεία των ουρανών?» Και αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έβαλε ανάμεσά του και είπε: «Σας βεβαιώ ότι αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στην βασιλεία των ουρανών. Εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στην βασιλεία των ουρανών. Και εκείνος που θα δεχθεί ένα τέτοιο παιδί, εις το όνομά μου, εμέ δέχεται».

Εκείνος που θα σκανδαλίσει έναν από τους μικρούς τούτους που πιστεύουν σε με, τον συμφέρει να κρεμαστεί από το λαιμό του μια μιλόπετρα και να καταποντιστεί στα βάθη της θαλάσσης. Αλίμονον εις τον κόσμο δια τα σκάνδαλα. Είναι βέβαια ανάγκη να έλθουν τα σκάνδαλα, αλλά αλίμονον εις τον άνθρωπον δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Εάν το χέρι σου το πόδι σου σε σκανδαλίζει, κόψε το και ρίξε το μακριά. Είναι καλύτερα για σένα να μπεις στη ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην αιωνία φωτιά. Και αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το και ρίξε το μακριά. Είναι καλύτερα για σένα να μπεις μονόφθαλμος στη ζωή, παρά να έχεις δύο μάτια για να σε ρίξουν στην πυρήνη γέναν. Προσέχετε να μην περιφρονήσετε κανέναν από τους μικρούς τούτους, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι τους εις τους ουρανούς βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Ήλθε βέβαια ο Υιός του ανθρώπου να σώσει το απολωλός.

βιογραφικά αναγνώσματα. Αποσπάσματα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε νεοελληνική μετάφραση. Από τη 10η έκδοση της Καινής Διαθήκης της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

υπάρχει αγάπη στην κόλαση? Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός του μας απαντά. Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό. Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα. Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του, μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ευλογημένη συνήθεια υπήρχε από τα πολύ παλαιά χρόνια, αγαπητοί ακροατέ της μοναδικής πολιτείας, να επισκέπτονται οι ευλαβείς χριστιανοί ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια φημισμένα για ιερά λείψανα Αγίων ή για θαυματουργές Άγιες εικόνες, χάριν αγιασμού και ψυχικής σωτηρίας. Ακόμη έτρεχαν σαν διψασμένα ελάφια να ευλογηθούν από Αγίους ασκητές και να πάρουν την ευχή τους. Το είχαν μεγάλη καύχηση σ' όλη τη μετέπειτα ζωή τους ότι ευλογήθηκαν κάποτε άλλος από τον Άγιο Αντώνιο, άλλος από τον Άγιο Σάβα, άλλος από τον Άγιο Σημεών το Στυλίτη, όπως ευλογήθηκε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος από τον ίδιο τον Κύριο όταν ήταν μικρό παιδί στην Παλαιστίνη. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε πως ο Κύριός μας σαν άνθρωπος υπήρξε ένας προσκυνητής. Προσκυνητής του οίκου του πατρός του στα Ιεροσόλυμα. Τηρώντας τις νομικές διατάξεις που επέβαλαν στους απανταχού της γης Εβραίους να επισκέπτονται χάριν προσκυνήσεως τον ναό του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, έτσι και ο Κύριός μας επισκέπτεται βαδίζοντας πολλές ημέρες τον ναό από τα 12 χρόνια της επιγής παρουσίας του. Προσκυνητής λοιπόν ο Κύριός μας, προσκυνήτρια η Αγία Μητέρα του, η Παναγία μας, προσκυνητές οι Άγιοι Απόστολοι. Διαβάζοντας κανείς τους βίους των Αγίων ή τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, βλέπει πληθώρα παραδειγμάτων ευλαβών χριστιανών που είτε μόνοι τους είτε καθ' ομάδας οδηπορούσαν επί ημέρες πολλές για να προσκυνήσουν τους αγιασμένους τόπους της αμωμήτου πίστεώς μας. Υπάρχει ένα οδηπορικό γραμμένο τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο μας περιγράφει την πορεία των χριστιανών από τα πέρατα του κόσμου προς τους Αγίους Τόπους της Παλαιστίνης. Θαυμάσια περιγραφή για προσκύνημα των χριστιανών επί τη εορτή του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος μας έχει αφήσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε έναν λόγο του αφιερωμένο στην Κυριακή του Θωμά, την Κυριακή του Αντίπασχα. Μεταξύ των άλλων, λέγει με απλά λόγια, «Τώρα οι μάρτυρες μας φέρνουν την άνοιξη και γίνονται πομπές ιερές και συγκαλούν το φιλόχριστο λαό με χαρούμενα βήματα και παρουσιάζουν τα λαμπρά τους κατορθώματα. Ένας από αυτούς είναι και ο δικός μας, στεφανωμένος μάρτης, ο περιβόητος μάμας, ο ποιμήν και μάρτης. Αυτός εγκαινιάζει την άνοιξη με τις πολλές χιλιάδες προσκυνητών που από όλα τα μέρη βιάζονται να προφτάσουν να τον προσκυνήσουν». Επίσης, τον βίο του Αγίου Σημεών του Στυλίτου διαβάζουμε πως από όλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, από τη Φραγκιά και την Ανατολή, από τα μέρη του Δουνάβεως και την Αίγυπτο, μαζεύονταν προσκυνητέ πολλοί κάτω από το στήλο του Αγίου για να πάρουν την ευλογία του και να ακούσουν τις ψυχοσωτήριες διδαχές του. Αλλά και μετά την κοίμηση του Αγίου έσπευδαν να προσκυνήσουν το στήλο του για να λάβουν αγιασμό και δύναμη. Στα γεροντικά, στους βίους των Αγίων, στον Αβά Δωρόθεο και σε πολλά άλλα αγιοπατερικά βιβλία διαβάζουμε για τις ευλογημένες περιηγήσεις των χριστιανών σε μοναστήρια και ερημητήρια με μοναδικό σκοπό την πνευματική τους κατάρτιση και την σωματική και κυρίως την ψυχική τους υγεία.

αρχαιολογικές ανασκαφές σε χώρους ιερούς, όπως παραδείγματος χάρη στο μοναστήρι του Αγίου Μινά, στο Ελαλαμέιν της Αιγύπτου, στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης, στα υπόγεια του ναού της γεννήσεως του Κυρίου στην Βιθλεέμ, φανερώνουν και μαρτυρούν τον ζήλο των χριστιανών να επισκέπτονται τα ιερά προσκυνήματα της πίστεώς μας. Αυτό σε χρόνια δύσκολα, σε εποχές που οι πειρατές στη θάλασσα και οι ληστές στα βουνά και τα περάσματα αυθονούσαν, σε αιώνες που οι συγκοινωνίες ήταν υποτυπώδεις ή και ανύπαρκτες. Αν διαβάσουμε τα δύο τελευταία κεφάλαια των πράξεων των Αγίων Αποστόλων, όπου περιγράφεται το ταξίδι του Αγίου Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του από την Κεσάρια της Παλαιστίνης ως την Ρώμη, θα καταλάβουμε καλά πώς γίνονταν τα ταξίδια τότε. Με φορτηγά πλοία, χωρίς ασφάλεια, χωρίς κατάστρωμα, χωρίς καμπίνες, χωρίς τις στοιχειώδεις ανέσεις, μαζί με εμπορεύματα, με ζώα, με καταδίκους, με ναύτες άσχετους. Άλλοι, με το ραβδί του οδοιπόρου, κουρασμένοι, σκονισμένοι, ιδρωμένοι, νηστικοί, διψασμένοι, ανάλλαγοι, περπατούσαν μέρες και νύχτες, παλεύοντας με άγρια θηρία, με τα στοιχεία της φύσεως, διανυκτερεύοντας στο ύπαιθρο, καμένοι από το λιοπύρι της μέρας και παγωμένοι από την ψύχρα της νύχτας. Και πίσω από κάθε δέντρο, πίσω από κάθε βράχο, ο φόβος του ληστή που καραδοκούσε για τη λία του. Και όλα αυτά με ένα και μόνο σκοπό, να φτάσουν στον ποθούμενο τόπο, να προσκυνήσουν και σπεθάνουν. Και να ήταν μόνο ο πηγεμός, ήταν και η επιστροφή, το ίδιο δύσκολη, το ίδιο ανάποδη, ίσως και χειρότερη, γιατί η αντοχή είχε εξαντληθεί στον πηγεμό. Ο Πανάγιος και Ζωοδόχος Τάφος, το Θεοβάδιστο όρος Σινά, τα περισσότερα μεγάλα μοναστήρια διατηρούσαν ξενώνες ευπρεπείς για την ανάπαυση των προσκυνητών. Κάποιο λιτό φαγητό, λίγο ψωμί ή ένα παξιμάδι και ένα σκέπασμα πάντα υπήρχαν για αυτούς τους τόσο ταλαιπωρημένους προσκυνητές. Στο βίο του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου διαβάζουμε για αυτούς τους ξενώνες που παρήχαν παραμυθίαν, ξεκούραση δηλαδή στους προσκυνητές της Αγίας Γης. Ακόμη και οι αυτοκράτορες, οι εν Χριστώ το Θεό πιστοί βασιλείς των Ρωμαίων, από την Κωνσταντινούπολη έστελναν σημαντικά χρηματικά ποσά για την ανοικοδόμηση ξενώνων στην Ιερουσαλήμ και τα πέριξ αυτής προσκυνήματα και μοναστήρια. Και πύργους έχτιζαν δίπλα για την προστασία των προσκυνητών. Αυτή η ταλαιπωρία των πιστών δεν έχει πολλά χρόνια που σταμάτησε. Όταν ήμουν νεότερος, άκουγα με το στόμα ανοιχτό γέροντες που διηγούνταν με λεπτομέρειες το μοναδικό προσκύνημά τους στα Ιεροσόλυμα. Και από εδώ, από την Ναυπακτία και από την Ελλάδα μας, αλλά και από τα βάθη της Μικράς Ασίας, από την Καπαδοκία, από τον Πόντο, ξεκινούσαν με λαχτάρα να προσκυνήσουν τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο. Περπατούσαν 40 μέρες και παραπάνω για να φτάσουν και άλλες τόσες και περισσότερες για να επιστρέψουν. Γι' αυτό ο τίτλος του Χαντζή, προσκυνητή, ήταν τιμητικός και τους συνόδευε σ' όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Ο Φώτης γινόταν Χαντζηφώτης, ο Σταύρος Χαντζησταύρος και τους περίμεναν πολύ έξω από το χωριό με λάβαρα, σταυρούς και εξαπτέρυγα να φέρουν το Άγιο Φως. Ο Χατζής θεωρούνταν πρόσωπο ιερό και αγιασμένο. Ο ίδιος δεν έπινε πια, δεν γλεντούσε, δεν τραγουδούσε. Και οικογενειάρχης να ήταν, ζούσε σαν καλόγερος. Με εγκράτεια σχολάζουν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Ευλογημένα και ανεπανάληπτα αλίμονο χρόνια.

Όμως, γιατί πάμε τόσο μακριά? Στις μέρες μας πρέπει να θυμόμαστε τι γινόταν στην Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιωτήσης. Πρέπει να θυμόμαστε τους προσκυνητές που πήγαιναν να προσκυνήσουν πλήθη στη χάρη της. Πήγαιναν από πολύ μακριά, και από εδώ, από την Ναυπακτία και από τη Δωρίδα και από τη Φθιώτιδα και από το Ξηρόμερο, περπατώντας 2 ή 3 μέρες και πολλές φορές ξυπόλυτοι, γιατί το είχαν τάμα, καταματωμένοι από τα στουρνάρια και τις κοφτερές πέτρες της άσχημης στράτας που ακολουθούσαν. Αξέχαστο θέαμα και συγκινητικό, αλλά χαμένο για πάντα, όπως τόσα άλλα. Στην αυλή του μοναστηριού, κάτω από τη μεγάλη βρύση, υπήρχε μια ξύλινη σκάφη για να πλένουν τα πόδια τους οι προσκυνητές. Καθώς έρχονταν με πόδια πρισμένα και καταματωμένα για να βρίσκουν λίγη ανακούφιση. Ας μην νομίσει όμως κανείς ότι μόνον απλοϊκές ψυχές ξεκινούσαν για να προσκυνήσουν σε μέρη μακρινά. Βασιλείς και αυτοκράτορες, άρχοντες και μεγιστάνες, πρίγκιπες και συγκλητικοί, βασίλισσες σεμνές και αρχόντισσες έτρεχαν στα πάνσεπτα προσκυνήματα για να γονατίσουν μπροστά σε Άγια Λείψανα και σε θαυματουργές εικόνες, για να λάβουν την ευλογία Αγίων Ανδρών. Θυμηθείτε την Αγία Ελένη την Βασιλομήτωρα, την Αγία Πουλχερία, την συγκλητική Μελάνη την Ρωμαία. Περπάτησαν όλα τα ιερά προσκυνήματα της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου. Θυμηθείτε ακόμη τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, ο οποίος μετά τη συντριβή των Βουλγάρων κατέβηκε στη Νότιο Ελλάδα για ένα και μόνο σκοπό, να προσκυνήσει την Παναγία την Αθηνιώτισσα που τιμώνταν μέσα στον Παρθενώνα, πάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών, να τη γεμίσει δώρα και να την ευχαριστήσει για την νίκη κατά των Βαρβάρων. Τα ταξίδια βεβαίως αυτά των βασιλιάδων και των αρχόντων δεν ήσαν τόσο κοπιαστικά όσο του λαού, όμως και χρόνο πολύ ήθελαν και κινδύνους έκρυβαν. Αλλά και Άγιοι της Εκκλησίας μας έσπευδαν να προσκυνήσουν τα ιερά προσκυνήματα ή να επισκεφθούν πατέρες ονομαστούς για την αγιότητά τους, να ωφεληθούν από την πνευματική αναστροφή τους. Είναι γεμάτα τα συναξάρια της Αγίας μας Εκκλησίας από τέτοια παραδείγματα. Ας αναφέρουμε μερικά. Ο Άγιος Παφνούτιος προχώρησε στα ενδότερα της ερήμου για να ευλογηθεί από Άγιους ασκητές. Και εκεί, μέσα στην έρημο, συνάντησε και γνωρίστηκε με τον Άγιο Ονούφριο.

οι γέροντες Σέργιος, Υγίνος και Θεόφιλος από τη μονή του Αγίου Ασκληπιού στη Μεσοποταμία της Συρίας είχαν σκοπό να γυρίσουν όλο τον κόσμο για να συναντήσουν Αγίους Άνδρας και συνάντησαν μεταξύ άλλων και τον Άγιο Μακάριο το Ρωμαίο. Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας πέρασε την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Σικελία, το Δυράχιο και την Κύπρο, οφελών και οφελούμενος. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα των Αγίων, ας πούμε ένα ακόμη από τους νεωτέρους Αγίους μας. Ο Άγιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής, ο εγκεφαλινή ατιμόμενος, αναχωρεί από την Ζάκυνθον και περιέρχεται με πόθων και σκοπών πνευματικών και με κόπων και αγώνας σωματικούς διαφόρους τόπους και χώρας της Ελλάδος και φτάνει στην Θεσσαλία, από εκεί δέει στον Εύξηνον Πόντον ή στην Κωνσταντινούπολη ή στην Προποντίδα ή στην Χαλκιδόνα και εις τους λοιπούς τόπους όπου ήξευρεν ότι υπήρχαν και έζησαν άνδρες περιβόητοι στην αρετήν και στην ασκητική ζωήν τέλη και διδάσκαλοι πρακτικοί και έμπειροι της κατά Θεών πολιτείας και διαγωγής. Ύστερα πηγαίνει εις το Άγιον Όρος και τέλος εις τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει και των Πανάγιων τάφων. Κατόπιν πηγαίνει στην Κρήτη και πάλι στη Ζάκυνθο για να καταλήξει τέλος στην Κεφαλινία. Συνήγαγε δε, συνεχίζει ο βιογράφος του, εις έκαστον μέρος ως φύλεργος και φιλόπονος μέλισσα το μέλι της θεαρές του διαγωγής και πολιτείας. Αυτές είναι οι ιεραποδημίες, αγαπητοί ακροατές της μοναδικής πολιτείας. Και αυτός είναι ο σκοπός των προσκυνημάτων. Ο αγιασμός και η κατά Θεόν πολιτεία και διαγωγή.

προσκυνήματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα και θα συνεχίζονται μέχρι συντελείας του κόσμου τούτου. Είναι ανάγκη της χριστιανικής ψυχής. Μόνο που τώρα είναι πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άνετα, πολύ ασφαλέστερα. Το μέγα ερώτημα είναι: σκοπός των προσκυνημάτων είναι το μέλι της πνευματικής ζωής? Μπορούμε σήμερα να ονομαστούμε κι εμείς προσκυνητέ κι όλοι εκείνοι που επισκέπτονται ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια? Κι αν ναι, τι προϋποθέσεις χρειάζονται? Αυτές τις σωστές προϋποθέσεις θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε με απλά λόγια στις επόμενες εκπομπές μας. Ακόμη θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε τι πρέπει να αποφεύγουμε αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί, ορθόδοξοι, πραγματικοί προσκυνητές.

εκπομπές που θα ακολουθήσουν, αγαπητοί ακροατέ, θα μπορούσε να έχουν τον τίτλο «Οδηγός ενός προσκυνητού». Τις εντάξαμε όμως τη σειρά «Μοναχισμός», διότι οι περισσότερες εκδρομές και τα περισσότερα προσκυνήματα των χριστιανών στις ημέρες μας γίνονται σε μοναστήρια. Είναι ανάγκη λοιπόν όσοι επισκέπτονται τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας μας να γνωρίζουν πώς να τα επισκέπτονται, τι να προσέχουν και πού να στοχεύουν. Πιστεύουμε και ευχόμαστε οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν να βοηθήσουν σημαντικά. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, ο Χριστός μαζί σας.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που, αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ο ταπεινός είναι και ευλαβής και σιωπηλός. Γι' αυτό συγγενεύηκε με την και χαριτωμένη Θεοτόκο Μαρία, η οποία, ενώ είχε μέσα τη σαρκωμένο τον Λόγο του Θεού, σιωπούσε μέχρι γεννήθηκε ο Λόγος και σε μόνος του τον καιρό που έπρεπε. Ο υπερήφανος είναι ανήσυχος εσωτερικά και εξωτερικά θορυβώδης και θέλει να αδειάζει λόγια συνέχεια τα κούφια καρύδια που έχει για να θορυβεί. Και εάν έχει και κανένα γερό, και αυτό είναι γεμάτο εγωισμό σαν το ταγιασμένο καρύδι, και όταν του εγγίξεις τον εγωισμό του που θα βγουν όλα τα πάθη του σαν τα μυρμήγκια όταν εγγίσεις τον κούφιο κορμό της καρυδιάς. Όποιος δεν δέχεται ένα ράπισμα ταπεινά ή μια παρατήρηση, είτε δεν έφταξε καθόλου τότε και είχε φταίξει άλλοτε και εξόφλησε, είτε δεν έφταξε ποτέ και επέτρεψε ο Θεός να αποταμιεύσει καμιά δραχμή στο αιώνιο ταμιευτήριό του, ο άνθρωπος αυτός θα δέρεται συνέχεια από τον εγωισμό του, θα δέρεται από τους άλλους και συνέχεια θα δέρεται και από το ταγκαλάκι που θα τον ρίχνει από πειρασμό σε πειρασμό για να τον αγανακτήσει και να χάσει την ψυχή του. Όποιος κάβει βαθιά τον εαυτό του και ανοίγει ταπεινά θεμέλια της πνευματικής του οικοδομής, κόβει και τις ρίζες του εγωισμού του και η οικοδομή του μένει αιώνια, χωρίς καμιά ζημία. Όποιος δεν εμπιστεύεται στον Θεό, αλλά με αυτοπεποίθηση στον εαυτό του, κτίζει με κοσμική φαντασία. Αυτός κτίζει στα μπάζα από σκουπίδια και αργά ή γρήγορα θα σωριαστεί και θα σωριάσει και αυτόν και αυτούς που στεγάζει. Όποιος βασίζεται στα κεφάλαιά του και ανοίγει μεγάλη επιχείρηση, εάν δεν έχει κεφάλι, θα χρεοκοπήσει. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Δεν αρκούν μόνο οι σωματικές ικανότητες και το πολύ μυαλό, εάν τα πρωτεία δεν τα δώσουμε στην χάρη του Θεού για να κυβερνήσει η χάρις. Η απλή ζωή δίνει πολλές δυνατότητες για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τον εαυτό του, για να μην χρεοκοπήσει πνευματικά και να έχει την διπλή του υγεία. Περισσότερο όμως βοηθάει ο απλός χαρακτήρας που είναι απλά και με ευχαρίστηση τις παρατηρήσεις που το κάνουν. Και με αυτόν τον τρόπο κατορθώνει να κάνει όλους τους ανθρώπους γιατρούς του και νοσοκόμους και να έχει την καλύτερη από όλους υγεία.

Μερικοί υποφέρουν από εγωισμό όταν τους κάνουν παρατηρήσεις. Όχι όμως και όλοι που υποφέρουν όταν τους κάνουν παρατηρήσεις έχουν και εγωισμό. Διότι πολλοί από πολύ φιλότιμο και μεγάλη ευαισθησία μεγαλοποιούν το σφάλμα τους και από το βάρος το επιπλέον που σηκώνουν, ενώ είναι ευαίσθητοι, κάμπτουν. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε τις ευαίσθητες ψυχές που έχουν πολύ φιλότιμο, να μην τις αδικούμε ότι δήθεν έχουν πολύ εγωισμό, για να μην τις ακατέψουμε και αχρηστευθούν. Τον υπερήφανο που πλήγωσε στον εγωισμό του, μην τον επισκέπτεσαι αμέσως, εάν δεν θεραπευθούν λίγο οι πληγές του, διότι και με το χάιδεμα τα λόγια θα του ερεθίσεις τις πληγές. Προτιμότερο είναι να μην τον πλησιάσεις μέχρι να κλείσουν με την πάροδο του χρόνου να ξεχαστεί. Το δέντρο που έχει πολλούς χυμούς, μη θέλεις να το αφαιρέσεις απότομα όλα τα κλονάρια όταν θέλεις να τον μπολιάσεις, γιατί θα πετάει συνέχεια τους θυμωμένους του χυμούς και τις παραφιάδες. Το ίδιο και σε μεγάλων στην ηλικία, στην πνευματική ζωή. Η παλιά πατάτα θέλει ασφαλώς μαχαίρι για να καθαρίσει καλά, ακόμη και βρασμένη να είναι όταν κρυώσει. Και πολλές φορές, εάν θέλει κανείς να την καθαρίσει καλά, δεν μένει τίποτε. Και αυτός δεν βγάζει τίποτε, και η πατάτα υποφέρει και απελπίζεται που δεν έμεινε τίποτε. Γι' αυτό συμφερότερο είναι κανείς να κάνει ότι δεν βλέπει και να θύσει και λίγα μαυράδια, διότι είναι παράλογο να ζητάμε τα ίδια με τους μικρούς που μοιάζουν με τις νέες πατάτες, που η φλούδα είναι τρυφερή και φεύγει χωρίς μαχαίρι.

Μια που ο Χριστός και στον εργάτη της ενδεκάτης ώρας δίνει τον ίδιο μισθό με τον εργάτη της πρώτης ώρας, ας προσαρμόσουμε την λογική μας στην λογική του Ευαγγελίου, που φαίνεται ανθρώπινα παράλογη. Στο άριστα είναι όλα, και το 10 των 5 ταλάντων και το 4 των 2 και το 2 του 1 ταλάντου. Η Θεία Δικαιοσύνη έχει άλλους μαθηματικούς όρους, και το 1 και 1 άλλοτε κάνουν 2, άλλοτε 2 εκατομμύρια. Όποιος θέλει να εξετάσει την Θεία Λογική με το μυαλό του, θα χάσει και αυτό το λίγο μυαλό που έχει. Και όποιος πάλι περιορίσει την Θεία Λογική στο κεφάλι του, θα το κρεπάρει και θα γίνει σχιζοφρενής. Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από τον Θεό, θα το κάνει τελικά δίκοπο, και με το ένα μέρος θα σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος, και με το άλλο θα κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Αντίθετα, η πίστη στον Θεό τραβάει την θεϊκή δύναμη κάτω και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα, κάνει θαύματα, αναστρέφει νεκρούς και αφήνει με στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Το θαύμα είναι μυστήριο και το μυαλό δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, αλλά μόνο ζείτε. Για να ζήσει κανείς τα μυστήρια, θα πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιό του άνθρωπο, να επανέλθει κατά κάποιον τρόπο στην πρώτη κατάσταση πρώτης πτώσεως, να έχει την αθωότητα και απλότητα για να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει απόλυτα ότι στον Θεό δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει. Όταν προχωρήσει κανείς στην αρχή με πίστη, χωρίς αμφιβολία, σιγά σιγά θα έχει γεγονότα μικρά και καλύτερα, και τότε πια θα γίνει πιο πιστός, ζώντας τα Θεία Μυστήρια από κοντά, και τότε γίνεται θεολόγος, διότι δεν τα έπιασε με το μυαλό, αλλά τα έζησε στην πραγματικότητα.

Μεγάλο κακό είναι όταν θεολογούμε ξερά με το μυαλό μας και το μυαλό μας το παρουσιάζουμε για Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέγεται εγκεφαλολογία, η οποία γεννάει βαβυλωνία. Ενώ στην θεολογία υπάρχουν πολλές γλώσσες, πολλά χαρίσματα, αλλά όλες οι γλώσσες συμφωνούν, διότι ένα είναι το αφεντικό τους, το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής, και οι γλώσσες είναι πύρινες. Όποιος παραβλέπει τον Θείο Φωτισμό και δίνει τα πρωτεία στο μυαλό και φτιάχνει όμορφο κήρυγμα με όμορφες λέξεις, αυτό συγγενεύει με τους Αριανούς που πιστεύαν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Θεού. Οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε και ομολογούμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν φτιάχτηκε, αλλά γεννήθηκε εκ του Πατρός προπάντων των αιώνων και σαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου από την Παρθένο Μαρία και έφερε την σωτηρία στον κόσμο. Ο λόγος του μυαλού αλλίωση δεν κάνει στις ψυχές, γιατί είναι σάρκα. Ο λόγος του Θεού που γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα έχει την Θεία ενέργεια και αλλοιώνει τις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Γι' αυτό η θεολογία δεν έχει καμιά δουλειά με το επιστημονικό πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει μόνο του όταν βρει τις πνευματικές προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Πνευματική προϋπόθεση είναι να ξεσκουριάσει ο άνθρωπος τα πνευματικά του καλώδια, να γίνει καλός αγωγός για να δεχθεί το πνευματικό ρεύμα του Θείου Φωτισμού και έτσι γίνεται πνευματικός επιστήμων, θεολόγος. Η χάρη του Θεού μαζεύει σαν τον μαγνήτη μετά τα μέταλλα, ανθρώπους. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο δίχως μαγνήτη που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Πρόσεξε, μη ζητήσεις ποτέ φώτα ή του Θεού χαρίσματα κλπ, αλλά μετάνοια, η οποία μετάνοια θα φέρει την ταπείνωση και μετά ο καλός Θεός θα σου δώσει ό,τι σου είναι απαραίτητο.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας» του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Από παιδί ακόμη, ο γέροντας Θεοδόσιος αγαπούσε την νηστεία και την πνευματική άσκηση. Όπως μαρτυρεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε, ποτέ του δεν έφαγε κρέας. Η ζωή των Αγίων Ασκητών, όπως τη διάβαζε και την άκουγε από τους πνευματικούς πατέρες στην Ελλάδα και στην Αγία Γη, επηρέασε πολύ την πνευματική του ζωή. Φιλοδοξούσε να βαδίζει πάντα στα δικά του τα ίχνη και ανάλογα να διαμορφώνει και τη δική του βιωτή. Τα ίχνη των Αγίων συνέπαιρναν πάντα τη ζωή του από τα παιδικά του χρόνια. Και την νηστεία την ασκούσε όταν βρισκόταν στη μονή ή και όταν έτρωγε μόνος του. Ήταν διακριτικός ο γέροντας. Σε κοινές τράπεζες ποτέ δεν έδινε αφορμή για σχόλια. Ούτε και αγαπούσε την οτροπία των Φαρισαίων που ζούσαν μέσα στην υποκρισία και φρόντιζαν να φαίνονται στους ανθρώπους νηστευτές. Ωστόσο, δεν άφηνε τον εαυτό του να επιδίδεται σε φαγοπότια. Πάντα κρατούσε το μέτρο, ώστε να τηρεί την αρχή της ζωής του, την νηστεία, με την οποία εφρενόταν η ψυχή του.

αλλά η νηστεία ήταν πάντα συνδυασμένη με την αγρυπνία και την προσευχή. Έτσι, όπως τούτο αναφέρεται σε τροπάρια πολλών Αγίων Πατέρων, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Ο ύπνος του ήταν ελάχιστος. Τις άλλες ώρες τις περνούσε με προσευχή, κρατώντας πάντα στο χέρι του το καλογερικό κομποσχήνι. Το κελί του το είχε μεταβάλει σε ένα ναίδριο. Εκεί μπορούσες να βλέπεις το γέροντα αλλότε να προσεύχεται με το 300 κομποσχήνι στα χέρια του με αντίστοιχες μετάνοιες και άλλοτε ώρες να είναι γονατιστός. Τόσο που όπως μαρτυρούν οι αδελφές, τα γόνατά του έκαναν κάλους. Έγινε αυτό που λέγει ο προφήτης. Τα γόνατά μου ισθένησαν από νηστείας. Εμείς δε προσθέτουμε και από γονικλησίας. Τούτο το ενέπνευσαν στην άσκησή του οι ασκητικοί πατέρες. Μάλιστα δε ο Απόστολος του Χριστού Ιάκωβος. Στις νυχτερινές ακολουθίες, στο καθολικό της μονής κάθε μέρα, κατέβαινε πρώτος. Εφρενόταν η ψυχή του εις τα σαυλάς του Κυρίου και εκεί προσευχόταν ώσπου να σημάνει το σήμαντρο και να αρχίσει η νυχτερινή ακολουθία που τελείωνε με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο γέροντας προσευχόταν για όλο τον κόσμο, για τον Πατριάρχη, για τους πατέρες και αδελφούς της Αγιοταφικής Αδελφότητος, ιδιαίτερα για τους φύλακες των Παναγίων Προσκυνημάτων σε όλη την Αγία Γη, για την αδελφότητά του, για το χριστιανικό πλήρωμα του Πατριαρχείου της Ιωνίτιδος Εκκλησίας, αλλά και για τους απίστους και εχθρούς, για να γνωρίσουν την αλήθεια του Χριστού μας και να σωθούν κι αυτοί όλοι, αφού ο Κύριος πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Ήταν πάντα φυλακόλουθος και προσευχόμενος ο γέροντας. Από μικρό παιδί. Και αυτό το είδαμε με τις αναφορές στην Ιερά Μονή Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και Παναγίας Πευκοβουνογιατρήσης, αλλά και στους ενοριακούς ναούς του Αγίου Λουκά στα Πατήσια και στον Άγιο Γιώργιο στο Γαλάτσι, παρών σε κάθε ακολουθία, πρωί και εσπέρας. Όπως οι μαθητές του Κυρίου, έτσι τολμούμε να πούμε και ο γέροντας, ήταν διαπαντός εν το ιερό. Ο ναός του Κυρίου ήταν ο χώρος όπου αναπαυόταν η ψυχή του γέροντα. Αναπαυόταν και τρεφόταν πνευματικά. Ήταν ο ναός του Θεού ό,τι είναι το νερό για τα ψάρια και ό,τι είναι ο αέρας για τα πουλιά. Η νηστεία, η λατρευτική και η μυστηριακή ζωή αποτελούσαν την πνευματική πληρότητα του γέροντα.

αυτήν την πνευματική πληρότητα ασκούσε συστηματικά και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως από την ημέρα που ο Πατριάρχης τον προχείρησε εις το της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα. Με το Άγιο αυτό μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ο Γέροντας ανέπαυε και οικοδομούσε πνευματικά πολλές ψυχές. Κάτω από το πετραχύλι του βρήκαν πνευματική ανάπαυση όσες ψυχές προσέρχονταν είτε από την Αγία Γη είτε από την Ελλάδα και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες που έφταναν ως προσκυνητές στην Ιερά Μονή των Αγίων Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Δεν είναι λίγες οι ψυχές εκείνες που έρχονταν από τις πιο μακρινές χώρες ειδικά για να εξομολογηθούν στο Γέροντα, όπως από την Αγγλία, την Αμερική και την Αυστραλία. Και δεν ήταν μόνο λαϊκοί που προσέρχονταν στο πετραχύλι του Γέροντα, άνδρες και γυναίκες, αλλά και μοναχοί, μοναχές, διάκονοι και πρεσβύτεροι, ακόμη και επίσκοποι. Όλες αυτές οι ψυχές έφευγαν από το εξομολογητήρι του Γέροντα χωρίς πια τα βάρη της ψυχής τους και πάντα με ανανεωμένο το αγωνιστικό τους φρόνημα. Να αγωνίζονται στην πνευματική τους πορεία ενάντια όχι μόνο στο ένα και στο άλλο πάθος, αλλά ακόμη και στους άσχημους λογισμούς που κι αυτοί μολύνουν την πνευματική καθαρότητα.

μέσα από το εξομολογητήρι της Βιθανίας έφευγαν με μια διαρκή καθημερινή δέηση. Εκείνη τη δέηση του προφήτη. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Και με το λόγο του Κυρίου μας, μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Με το ωραίο αυτό όραμα της ψυχής τους έφευγαν από το ιερό εξομολογητάρι της Βιθανίας. Να βοηθήσει ο Θεός να πλάσουν μέσα τους, να κτίσουν νέα καρδιά για να ενθρονιστεί ο Θεός και να εγκαινιάσει στα βάθη της ψυχής τους πνεύμα αλήθειας και πνεύμα ορθοφροσύνης. Να διατηρήσουν καθαρή και αμόλυντη την καρδιά τους για να δουν έτσι το Θεό σε όλη τη δόξα Του εκεί στην πνευματική ομορφιά του Παραδείσου. Ποιο άλλο μεγάλο και θείο όραμα μπορεί να έχει μία ψυχή?

απλός και σοφός πνευματικός πατέρας και διδάσκαλος ο γέροντας, όπως αυτό το βλέπουμε σε παλιούς πνευματικούς πατέρες, νουθετούσε κάθε ψυχή ανάλογα με την περίπτωσή της. Ας μην κατήχε τη σοφία του κόσμου τούτου. Κατήχε τη σοφία του Θεού. Και αυτή η σοφία υπερέχει από κάθε άλλη σοφία. Άλλωστε, οι ψυχές σε τέτοιους γέροντες αρέσκονται να καταφεύγουν για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Και αυτό γιατί θέλουν να ακούσουν τη βουλή του Θεού που αποβλέπει στην πνευματική τους άσκηση και τη σωτηρία τους. Ήταν ένα μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο ο γέροντας της Βιθανίας. Ένα κεφάλαιο για εκατοντάδες ψυχές. Και όλες αυτές οι ψυχές ορφάνεψαν με την κοίμησή του. Και η μόνη τους τώρα παρηγοριά είναι να δέονται στον Άγιο Γέροντα να μεσητεύει για αυτές στο Θεό με όση παρησία βρήκε εκεί που όδευσε η καλή του ψυχή ανήμερα της 27ης Αυγούστου 1991.

αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: ο Θεός. Αυτό που μετράει είναι η εργασία που έκανε ο καθένας μας πάνω στον εαυτό του. Ο προσωπικός αγώνας που κατέβαλε για να τηρήσει τις εντολές του Χριστού για να ευαρεστήσει το Θεό. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να παίρνουν πολλά χρήματα. Αυτό το πνεύμα έχει περάσει και στους πνευματικούς ανθρώπους. Θέλουν να αγιάσουν χωρίς κόπο. Θέλουν και τον παράδεισο να μην χάσουν, αλλά και αυτή τη ζωή να απολαύσουν. Η μετάνοια είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Μη θεωρείτε σπατάλη χρόνου την πνευματική εργασία που κάνετε στον εαυτό σας. Καλό είναι να διαβάζει κανείς βιβλία πνευματικά. Καλό είναι. Αλλά καλύτερα είναι να τα εφαρμόζει. Να ζει πνευματικά. Στην εποχή μας που υπάρχει μεγάλη σύγχυση, αφήσαμε τα βιβλία, τα πατερικά και πιάσαμε έμπειροι και άπειροι τους ιερούς κανόνες και το πιδάλιο. Γι' αυτό και θαλασσοδέρνεται το καράβι της εκκλησίας μας. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μικρό παιδί και ο Θεός, στοργικός πατέρας, που ό,τι και να του γυρέψει θα του το δώσει ο καλός Θεός αν είναι προς όφελός του. Η προσευχή που δεν γίνεται με την καρδιά είναι για το λογισμό μας μόνο και δεν πάει παραπέρα. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατά σε επαφή με το Θεό. Η προσευχή για να ακουστεί από το Θεό πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ταπεινού ανθρώπου. Όποιος αισθάνεται την αμαρτωλότητά του και στενάζει από τα βάθη της ψυχής του, είναι ανώτερος από εκείνον που μπορεί να αναστήσει νεκρό ή να ωφελήσει όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Η ψυχή δεν κουράζεται με την προσευχή, αλλά ξεκουράζεται όταν ομιλεί με το Θεό. Αυτό είναι το φυσικό της. Να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Για να προσευχηθούμε με την καρδιά για τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να τον αγαπάμε, να τον πονέσουμε. Να βγούμε σιγά σιγά από τον εαυτό μας και να αρχίσουμε να αγαπάμε και να πονάμε τους συνανθρώπους μας. Εάν θέλουμε η προσευχή μας να γίνει καρδιακή, να κάνουμε τον πόνο του δικό μας πόνο. Τραβάτε συνέχεια κομποσκήνη για να πάρει μπρος η μηχανή. Να ξεπαγώσουν τα πνευματικά λάδια. Να δουλεύει μόνη της η καρδιά στην ευχή. Το κομποσκήνη πετάει πνευματικές σφαίρες κάθε φορά που λες την ευχή. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο και δεν σε πλησιάζει. Ο ύπνος μετά τη δύση του ηλίου πολύ ωφελεί το σώμα. Αλλά και η αγρυπνία μετά τη δύση του ηλίου πολύ βοηθάει την ψυχή. Η νυχτερινή προσευχή πολύ βοηθάει και είναι πιο αποτελεσματική για την πνευματική μας ανάπτυξη. Όπως και η νυχτερινή σιωπηλή βροχή που ωφελεί στην ανάπτυξη των φυτών. Να κυνηγάτε το κέρδος της αγρυπνίας. Όσο το σώμα κοπιάζει για τον Χριστό, τόσο αγάλεται και η ψυχή κοντά στο Χριστό. Οι μεγάλες στρωτές μετάνοιες είναι καλό να γίνονται πρωί όταν ξυπνάει κανείς, για να ξεπαγώσουν τα πνευματικά λάδια και να παίρνει μπρος η καρδιά του ανθρώπου και να αρχίσει να προσεύχεται. Ανάλογα με τη θυσία και την προσευχή που κάνει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του ή για τον συνάνθρωπό του, θα δεχθεί και την εξίψους θεία βοήθεια. Λεά, οι πατέρες μας είχαν αγωνιστικό πνεύμα. Νίστευαν και προτιμούσαν τα νερόβραστα. Γι' αυτό είχαν και αγιότητα και σωματική υγεία. Σήμερα που αποφεύγουμε την άσκηση και τα νερόβραστα, γίναμε εμείς νερόβραστοι. Έναν τουρβά μεταφέρει κανείς και λέει πότε να τον ξεφορτωθεί. Πόσο μάλλον να κουβαλάει συνέχεια και περίσσιο βάρος, το οποίο προσθέτει με την πολυφαγία του και βλάπτει σοβαρά την υγεία του. Την αληθινή ζωή δεν την αισθάνονται αυτοί που την χαίρονται κοσμικά, αλλά αυτοί που ζουν πνευματικά και τρέφονται μόνο για τη συντήρηση του σώματος. Ο ασκητικός άνθρωπος βλέπει τη σκελετωμένη του σάρκα σαν φίλο της ψυχής του, που τον βοηθάει για τον αγιασμό της. Ενώ καλοθρεμένος, τη σάρκα την κάνει εχθρό της ψυχής του. Μετά την νηστεία το ψωμί είναι γλυκό. Μετά την αγρυπνία ο ύπνος είναι γλυκός. Και μετά την κούραση και η σκληρή πέτρα μας ξεκουράζει καλύτερα και από την πολυθρόνα. Το καλό που κάνει ο άνθρωπος όταν το κάνει γνωστό και υπερηφανεύεται, το εξοφλάει. Κουράζεται άσκοπα και κολλάζεται. Ο ταπεινός άνθρωπος, επειδή δεν έχει θέλημα και εγωισμό, δέχεται το θείο φωτισμό. Επειδή δέχεται ταπεινά και συμβουλές, γίνεται και φιλόσοφος. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει τα σύννεφα και ρίχνει βροχή στην εργασία. Να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να σβήσει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο διάβολος στον κόσμο και καίει ψυχές. Ανώτερη αγάπη έχει ο άνθρωπος που σηκώνει ταπεινά το σφάλμα του συνανθρώπου του, παρά εκείνος που σηκώνει τον βαρύ τουρβά του συνοδοιπόρου του. Ο Θεός σκεπάζει με τη χάρη του τον ταπεινό και εγκρατεί. Δεν πρέπει να κρίνουμε ούτε να κατακρίνουμε, αλλά να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας με συμπάθεια, για να μας σκεπάζει και εμάς ο Θεός. Ο άνθρωπος που σου ζητάει συγχώρεση όταν σφάλει, να το συγχωρείς κάθε φορά που σφάλει με καλοσύνη και να τον αγαπάς. Όποιος κρατάει το θέλημά του, διώχνει το θέλημα του Θεού και εμποδίζει τη Θεία Χάρη. Όσο αποφεύγει κανείς την ανθρώπινη παρηγοριά, τόσο τον πλησιάζει η Θεία Παρηγοριά. Όσο εμείς είμαστε σωστοί εντός εισαγωγικών χριστιανοί, τόσο ο Χριστός πληροφορεί τους συνανθρώπους μας και τους μαλακώνει την ψυχή. Είτε καθρέφτης είναι κανείς, είτε καπάκι από κονσερβοκούτι, εάν δεν πέσουν οι ηλιακές ακτίνες, δεν λαμποκοπάει. Το καλύτερο μνημόσυνο για τους προγόνους μας είναι η πνευματική μας πρόοδο. Ενώ από την άσχημη ζωή μας, πολλοί υποφέρουν. Να προσευχόμαστε και για τους κεκοιμημένους. Οι καημένοι είναι υπόδικοι και άμα τους δώσει κανείς μια πορτοκαλάδα, πολύ τους ανακουφίσει δροσίζοντάς τους. Μη στεναχωριέστε για τα κληρονομικά σας ελαττώματα, αλλά ούτε και να καμαρώνετε για τις κληρονομικές σας αρετές. Διότι αυτό που μετράει ο Θεός είναι η εργασία που έκανε ο καθένας πάνω στον εαυτό του. Εάν δεν μπορούμε να αγωνιστούμε, τουλάχιστον να το αναγνωρίζουμε ταπεινά και να ζητάμε το έλεος του Θεού. Να μην ζητάμε από το Θεό χαρίσματα στην προσευχή μας. Να ζητάμε μετάνοια. Μετάνοια, μετάνοια. Έχουμε ανάγκη μόνο από μετάνοια. Όποιος εμπιστεύεται στο Θεό, σπέρνει δοξολογία και δέχεται θεϊκή χαρά και αιώνια ευλογία. Όποιος σπέρνει κακομοιριά, θερίζει κακομοιριά και αποθηκεύει άγχος. Η εμπιστοσύνη στο Θεό για ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος είναι μυστική, συνεχής προσευχή με θετικά αποτελέσματα. Ακούστε. Τα ψυχιατρία θα ήταν άδεια αν οι χριστιανοί εξομολογούν το καθαρά, με ειλικρίνεια, ταπείνωση και υπακοή σε διακριτικό πνευματικό. Κι ας είναι και λίγο αυστηρός. Τότε κανείς δεν θα έχει άγχος, προβλήματα και μεγάλους πειρασμούς. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα ξεκινούν από τον εγωισμό, την ανυπακοή και τους κακούς λογισμούς. Η υπακοή είναι ζωή. Η παρακοή είναι θάνατος.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το Άγιον Όρος, βρίσκεται το χερσόνησο του Άθο της Χαλκιδικής στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά την αρχαιότητα, στη χερσόνησο αυτή είχαν ακμάσει πολλές ελληνικές πόλεις. Αυτές ενσωματώθηκαν στο βασίλειο της Μακεδονίας τον 4ο αιώνα π.Χ.

8 αιώνες αργότερα, δηλαδή τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αποτέλεσε πλέον τμήμα του Βυζαντίου. Πιθανολογείται ότι εκεί, την περίοδο αυτή, έζησαν οι πρώτοι ασκητές. Καταφύγιο στον Άθωνα βρίσκουν πολλοί μοναχοί τον 7ο αιώνα. Προέρχονται από περιοχές της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης, όπου και εκείνοι και έχουν επτυχθεί τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα.

φυσικό επακόλουθο ήταν η οργάνωση του αθωνικού μοναχισμού να διαμορφωθεί πάνω σε εκείνα τα παραδοσιακά πρότυπα. Δηλαδή οργανώνεται και σε μεμονωμένα ασκητήρια. Αργότερα σε μικρά μοναστήρια, σε σκήτες και σε μεμονωμένα κελιά. Αρχική διοικητική έκφραση του αθωνικού μοναχισμού ήταν η καθέδρα των γερόντων, της οποίας

1963, ο Άγιος Αθανάσιος της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου ιδρύει τη Μεγίστη Λαύρα, το πρώτο μεγάλο μοναστήρι μη κοινοβιακή οργάνωση. Ρυθμίσεις για τον μοναχικό βίο και ειδικά προνόμια για το Άγιον Όρος θεσπίστηκαν και κατοχυρώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

την διατήρηση των ηθικών προνομίων και την κατοχήρωση ορισμένων ευνοϊκών συνθήκων, πέτυχαν οι Αγιορείτες και μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς το 1435, αλλά και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πρωτεύουσας του Βυζαντίου, το 1453. Από την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας έγιναν πολλές ανακατατάξεις στα μοναστικά καθιδρύματα.

τον 12ο αιώνα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότερα από 100 μοναστήρια ανεξάρτητα του μεγέθους. Από όλα αυτά τα μοναστήρια, συνολικά οι μονές κατοχυρώνονται που διατηρούνται μέχρι σήμερα, ενώ αρχαιότερες μονές μετατρέπονται σε κελιά, ρημώνονται και καταργούνται. Τον 14ο αιώνα, το Άγιον Όρος με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο υπάγεται πλέον και τυπικά στην πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Ο αιώνας αυτός σηματοδοτείται με την κίνηση των ησυχαστών,

ησυχασμός αποτέλεσε το επίκεντρο πνευματικής ζωής του Ορθόδοξου Μοναχισμού με κυριαρχή τον Αγιορείτη Γρηγόριο τον Παλαμά. Στα χρόνια που ακολούθησαν όμως, συχνές επιδρομές και ελαιλασίες στις μονές του Αγίου Όρους και παράλληλα ασφικτικές φορολογήσεις τους, επέκτησαν οριστική ή προσωρινή ερήμωση σε πολλές από αυτές. Παρ' όλα αυτά, μεγάλο μέρος των κοιμηλίων διασώθηκαν χάρη στην επινοητικότητα και τον ζήλο των μοναχών. Οι δύσκολες εκείνες συνθήκες συνέβαλαν στην επιλογή της όριθμης ζωής στις μονές, καθώς και στην επιλογή της κελιώτικης ζωής μεγάλου μέρους των αγιοριτών μοναχών.

Παράλληλα, οργανώθηκαν και ιδρύθηκαν αρκετές σκήτες, είτε σε μορφή οικισμού, είτε σε μορφή σύστηματος. Στις δύσκολες εποχές για το Άγιον Όρος, σημαντικός ήταν ο ρόλος, η οικονομική συμβολή και η επιρροή βαλκανικών και άλλων χωρών του Βορρά σε μονές, σκήτες. Η επιρροή αυτή ήταν φυσικό να αποτυπωθεί και στο ίδιο το δομημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα, συμπληρώνοντας το σύνθετο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Το 1912 έγινε η απελευθέρωση του Αγίου Όρους και αποτελεί από τότε αυτοδιοίκητο τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα η Ιερά Κοινότητα που εδρεύει στις Καριές και οι 20 κυρίαρχες μονές με τα εξαρτήματά τους την ίδια την ορθόδοξη μοναστική παράδοση του Αγίου Όρους.

ελληνική και συσσωρευμένη αγιορείτικη κληρονομιά από τη μία πλευρά και η αδιάλειπτη συνέχιση του μοναχισμού από την άλλη, δίκαια το χαρακτηρίζουν ζωντανό μνημείο.

Από τις μονές που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του Αθανασίου και που δεν σώζονται όλες, είναι ιδιαίτερη μνήμα σε δύο από αυτές που υπάρχουν ακόμα σήμερα. Δεύτερη ως προς την ιεραρχία, αν και τρίτη ως προς την ίδρυση, είναι η Μονή Βατοπεδίου. Σύμφωνα με την παράδοση, τρεις είναι εκτιτορές και οι τρεις ευγενείς από την Ανδριανούπολη. Ο Αθανάσιος, ο Νικόλαος και ο Αντώνιος, που είχαν επισκεφτεί το Άγιον Όρος ενώ κτιζόταν η Μεγίστη Λαύρα. Η παράδοση λέει πως με την υποστήριξη του Αθανασίου της Λαύρας ίδρυσαν ή μάλλον επανίδρυσαν τη Μονή Βατοπεδίου βορειότερα στην ανατολική ακτή της Χερσονήσου. Υπάρχει επίσης και η παράδοση πως είναι θαμμένη κάτω από τη σαρκοφάγο που βρίσκεται στην νότια άκρη του Μεσονυκτικού, το μέρος δηλαδή εκείνο του Καθολικού που βρίσκεται ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και στον Άρθικα. Η Αγία έχει πλέον επιβεβαιώσει αυτή την παράδοση. Τρεις ενταφιασμοί είχαν όντως γίνει σε έναν υπόγειο τάφο που είναι σύγχρονος με την ίδια την εκκλησία και στη συνέχεια τα λείψανα τριών ανθρώπων είχαν τοποθετηθεί στη σαρκοφάγο πάνω από αυτόν. Τα ονόματά τους μνημονεύονται καθημερινά στο τέλος του Εσπερινού όταν ο ιερέας διαβάζει ένα τρισάγιο πάνω από τον τάφο.

όρος κτήτορ, ιδρυτής δηλαδή, χρησιμοποιείται συχνά από τους αγιορείτες αόριστα και σε οποιονδήποτε σημαντικό ευεργέτη μονής που η γενεοδορία ή οι υπηρεσίες του ήταν τέτοιας κλίμακας ώστε να κατατάσσεται ανάμεσα στους ιδρυτές του. Αυτό ίσως βοηθά να εναρμονιστεί η προφανής απόκληση μεταξύ των αρχαιολογικών αποδείξεων που υποστηρίζουν την παράδοση και του αρχαιακού υλικού το οποίο επιφανειακά δεν την υποστηρίζει.

Αρχικά αναφέρεται σε ένα έγγραφο του 985, όπου το όνομα του ηγουμένου είναι πράγματι Νικόλαος. Ο Νικόλαος από την Ανδριανούπολη, ο οποίος είναι αναμφίβολα ο πραγματικός κτήτορος του μοναστηριού, υπογράφει τελευταίος μετά από όλους τους άλλους ηγουμένους, επειδή το μοναστήρι ίσως ήταν τότε πολύ καινούριο και πολύ μικρό. Άκμασε όμως γρήγορα. Ο αριθμός μοναχών αυξήθηκε και το 1010 υπολογίζεται μία από τις μεγάλες μονές στο ίδιο επίπεδο με εκείνο της Λαύρας και της Μονής Ιβύρων. Ο Αθανάσιος υπήρξε ηγούμενος της Μονής από το 1020 ως το 1048 και το 1045, όταν ο αυτοκράτορος Κωνσταντίνος ο 8ος, ο μονομάχος, εξέδωσε το τυπικό του για το Άγιον Όρος, υπέγραψε δεύτερος αμέσως μετά τον ηγούμενο της Λαύρας. Είναι φανερό πως αυτός ο δεύτερος κτήτορ, ο Αθανάσιος, επίσης από την Ανδριανούπολη, υπήρξε υπεύθυνος για την άνοδο της Μονής στην κορυφή της ιεραρχίας.

το νέο αυτό τυπικό του χορηγήθηκαν πολλά προνόμια ως ηγουμένου της Μονής Βατοπεδίου, τα οποία άσκησε από κοινού με τους ηγούς της Μεγής της Λαύρας και της Μονής Ιβύρων, αλλά και η ίδια η Μονή κέρδισε προνόμια, όπως το δικαίωμα να διαθέτει ένα σκάφος και ένα ζευγάρι βόδια, προνόμια που την έθεσαν στην πλειοψηφία των αθωνικών καθιδρυμάτων. Η συμβολή του Αντωνίου, του τρίτου κτήτορα, είναι αβέβαιη, αλλά το 1142 υπήρξε μια αναφορά σε άλλο ηγούμενο με το όνομα Αντώνιος, με τον οποίο μπορεί ίσως να ταυτιστεί.

ενδιαφέρουσα της μονής με την Ανδριανούπολη σε αυτό το σημείο της. Η Ανδριανούπολη, ως πρωτεύουσα του Βυζαντινού θέματος επαρχίας της Μακεδονίας, αποτελούσε σημαντικό κέντρο των αριστοκρατών γεωκτημόνων της αυτοκρατορίας. Οι αριστοκράτες αυτοί αύξησαν τη δύναμή τους κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα και το 1081 η οικογένεια των γεωκτημόνων Κομνηνών κατέλαβε το θρόνο και ίδρυσε νέα δυναστεία. Λαμβάνοντας υπόψη τις στενές επαφές του βατοπεδίου με την Ανδριανούπολη, καταλαβαίνουμε γιατί η Μονή αναπτύχθηκε αμέσως ως επακόλουθο της ευημερίας των ντόπιων γεωκτημόνων. Αν και αρχικά δεν έλαβε καμία αυτοκρατορική χρηματοδότηση, σύντομα καθιερώθηκε ως Μονή της υψηλής αριστοκρατίας, όπως την αποκάλεσε ο Νίκος Οικονομίδης. Σε βαθμό έχει διατηρήσει αυτή τη φήμη μέχρι σήμερα. Κάτι γνώριζε ο Όσμπερτ Λάγκαστερ που την ονόμασε αγιορείτικο Christ Church, παρομοιάζοντάς την με το ομώνυμο αριστοκρατορικό κολέγιο της Οξφόρδης.

δεύτερη ριζοζόμενη μονή, της οποίας η ίδρυση τον 10ο αιώνα αξίζει να αναφερθεί, είναι η Μονή Ιβύρων. Αυτοπροσδιορίζεται ως η Μονή των Ιβύρων, δηλαδή των Γεωργιανών. Η Ιβυρία ήταν το ελληνικό όνομα της Γεωργίας και η ίδρυσή της οφείλεται στην παρουσία μιας ομάδας Γεωργιανών μοναχών στο Όρος, οι οποίοι μετά το 963 έγιναν μαθητές του Αγίου Αθανασίου στη Λαύρα. Αρχηγοί τους ήταν ο Ιωάννης ο Ίβυρας και ο γιος του ο Ευθύμιος και ήσαν μέλη της διακεκριμένης γεωργιανής οικογένειας των Τορνικίων. Προσέχετε αυτούς και ο επικεφαλής της οικογένειας που είχε επίσης καρή μοναχός με το όνομα Ιωάννης.

Γεωργία ήταν ένα ανεξάρτητο βασίλειο έξω από τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλά οι πολιτιστικές επαφές ανάμεσα στα δύο κράτη ήταν στενές και η Εκκλησία της Γεωργίας βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα σε συνεργασία με την Κωνσταντινούπολη. Ο Γεωργίος συνδεόταν στενά με την αυλή της Κωνσταντινούπολης. Αλλά τα παλαιότερα αιτήματά του, το 972 στον Ιωάννη Τσιμισκή και το 976 στον Βασίλειο τον Δεύτερο, να δοθεί ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους τους Γεωργιανούς, είχαν απορριφθεί. Όταν το 976 ο στρατηγός Βάρδας Σκληρός στασίασε στην Ανατολή, ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος κάλεσε τον Τορνίκιο σε βοήθειά του. Σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του, που στην ήττα των επαναστατών το 979, ο αυτοκράτορας προσέφερε στον Τορνίκιο διάφορα δώρα, μαζί και τη συμφωνία να ιδρύσει μια μονή Γεωργιανών στο Άγιον Όρος. Το γεγονός πως η δωρεά ήταν προσωπική στον ίδιο τον Ιωάννη και όχι στους αγιορείτες συνολικά, προκάλεσε ένα ξέσπασμα αντιγεωργιανής ξεχωρίας στο Όρος, το οποίο κόπασε μόνο μετά από γενναιόδωρες δωρεές στο πρωτάτομο.

Η Μονή των Ιβύρων ιδρύθηκε το 979 ή 980 στη θέση της προϋπάρχουσας Μονής του Κλίμεντος στην ανατολική ακτή της Χερσονήσου μεταξύ Βατοπεδίου και Λαύρας. Η ίδρυσή της ενισχύθηκε με τη δωρεά μεγάλων εκτάσεων στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη που παραχωρήθηκαν με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο και οι οποίες μέχρι το 979 αποτελούσαν ιδιοκτησία της Μονής του Κολοβού στην Ιερισσαλήμ. Η υλική ευημερία της Μονής Ιβύρων που την τοποθετούσε στο ίδιο επίπεδο με αυτή της Μεγής της Λαύρας εξισορροπείται από τις πνευματικές εξελίξεις μέσα στο μοναστήρι. Κτήτορες διέθεταν ένα συνδυασμό χαρισμάτων που εξασφάλιζε την επιτυχία της.

Γιάννης ο Ήβηρας, ένας αληθινός ασκητής που προσέφερε το ποίμνιό του την πνευματική καθοδήγηση, γεννήθηκε ηγούμενος το 980 με την πλήρη υποστήριξη του Αγίου Αθανασίου. Τον διέκρινε το 1005 ο γιος του Ευθύμιος, που είχε εκπαιδευτεί άριστα στον ελληνικό πολιτισμό και είχε αφιερωθεί στην μετάφραση της ελληνικής γραμματείας στα Γεωργιανά. Εν τω μεταξύ, ο Τορνίκιος, έχοντας τις απαραίτητες οργανωτικές δεξιότητες για να ασφαλίσει τη φυσική ευημερία της Μονής, επέβλεπε στην αποκατάσταση των κτηρίων της. Εκτός από την ανοικοδόμηση του Καθολικού, επίσης για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης και ενός αντιγραφείου, στο οποίο θα μπορούσαν να αντιγράφονται λειτουργικά κείμενα για χρήση από τους μοναχούς.

Βιβλιοθήκη της Μονής Σιβήρων είναι ακόμα και σήμερα από τις πλουσιότερες στο Άγιον Όρος και περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συλλογή Γεωργιανών χειρογράφων εκτός Γεωργίας και τη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων βυζαντινής μουσικής στον κόσμο. Ήδη τον 10ο αιώνα η Μονή λειτουργούσε ως διεθνές πολιτιστικό κέντρο, διαδίδοντας τον ελληνικό πολιτισμό στη Γεωργία και τον Γεωργιανό στο Βυζάντιο.

στη σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Graham Speak «Άγιον Όρος, ανανέωση στο περιβόλι της Παναγιάς». Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν είναι να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του. Το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αγαπητοί μου ακροατές, μετά από μια πολύ ευχάριστη συζήτηση με τον σεβαστό μας πατέρα Σπυρίδωνα, κατατοπιστήκαμε για το τι θα υπάρχει εκεί, στον Παράδεισο. Σήμερα θα συνεχίσουμε με νέες ερωτήσεις και νέα ωραία και ωφέλιμη συζήτηση. Γέροντα, προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος για τα ωραία του Παραδείσου που μας περιγράψατε προχθές. Όμως μετά από αυτά δημιουργήθηκαν κάποιοι φόβοι μέσα μου. Μπορώ να σας πω ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Φοβάμαι μήπως εκτός από όλα αυτά τα ωραία και καλά που μας είπατε, φοβάμαι μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα ανεπιθύμητα που εδώ στη γη μας πικραίνουν και μας βασανίζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε τα αγαθά και τις ομορφιές της γης. Θα υπάρχουν και αυτά εκεί στον ουρανό, τι λέτε?
1: Όχι, ασφαλώς, αγαπητέ μου, διότι κανένα κακό δεν θα μπορέσει να εισχωρήσει στον Παράδεισο.
0: Βλέπουμε γύρω μας ένα σωρό κακά και ανάποδα πράγματα. Αυτά δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκεί στην άλλη ζωή, διότι τότε αλλήμονω νομίζω ότι θα μετατραπεί ο Παράδεισος σε κόλαση.
1: Έχεις δίκιο. Σε διαβεβαιώ ότι όλα αυτά που βλέπουμε εδώ στη γη είναι πρόσκαιρα. Δικασμένα στη φθορά, ενώ εκείνα που υπάρχουν στην άλλη ζωή, τα πνευματικά, και που τώρα βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, όλα εκείνα τα ουράνια πρόσωπα και οι ουράνιες καταστάσεις, εκείνα θα είναι αιώνια και άφθαρτα. Η Αγία Γραφή μας το διαβεβαιώνει αυτό λέγοντας «Δεν σκοπεύουμε σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται, διότι εκείνα που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, εκείνα που δεν βλέπονται είναι αιώνια». Μετά από αυτά τα λόγια της Αγίας Γραφής μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχουν αυτά που βλέπουμε με τα υλικά μας μάτια τώρα στη ζωή αυτή. Τι βλέπουν τα μάτια μας τώρα? Γυρίστε και κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε τα όπως θα τα κοιτάζατε για τελευταία φορά. Λοιπόν, όλα αυτά θα καταργηθούν. Θα αλλάξουν, όπως λέγαμε σε κάποια άλλη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σε αυτή τη διαβεβαίωση της Γραφής συμφωνεί και μία άλλη, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος πήγε στη Βασιλεία των Ουρανών, στον τρίτο ουρανό, στον Παράδεισο, και λέγει ότι εκεί ο Θεός ετοίμασε για εκείνους που τον αγαπούν εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε. Άρα, στον ουρανό θα υπάρχουν εκείνα που δεν είδαμε ποτέ και δεν θα υπάρχουν εκείνα που βλέπουμε τώρα εδώ στη γη. Αλίμονο λοιπόν σε εκείνους που ελπίζουν στα βλεπόμενα ή σε εκείνους που φοβούνται τα βλεπόμενα, όπως εσύ προηγουμένως. Αλίμονο σε εκείνους που ελπίζουν στα βλεπόμενα, στα υλικά πράγματα που τα βλέπουν τα μάτια μας τώρα, αλίμονό τους, διότι θα χαθούν και μαζί τους θα χαθούν και οι ελπίδες που στήριξαν σε αυτά.
0: Δηλαδή, εκτός από τα κακά που βλέπουμε, θα χαθούν και όλα τα αγαθά που βλέπουμε, παραδείγματος χάρη τα σπίτια μας, τα χωράφια μας.
1: Αγαπητέ μου, σπίτια, κτήματα, αυτοκίνητα, κοσμήματα, χρώματα, ωραία πρόσωπα και σώματα, έπιπλα, ρούχα κλπ. Αυτά όλα δεν θα υπάρχουν στη Βασιλεία του Θεού. Και δικαίως ο Απόστολος Παύλος ρωτάει και λέγει, γιατί λοιπόν να ελπίζει κανείς εκείνο που βλέπει, αφού θα χαθεί στη φθορά, αφού δεν θα υπάρχει στην άλλη ζωή, στην αιώνια ζωή? Όλα αυτά είναι καταδικασμένα να μην υπάρχουν στην αιώνια ζωή, διότι εμολύνθησαν από την αμαρτία.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, όσα βλέπουν τα μάτια μας δεν θα υπάρχουν στην άλλη ζωή?
1: Ναι, δεν θα υπάρχουν.
0: Τότε θα μας είναι άχρηστα και τα μάτια μας. Τι θα μας χρειάζονται?
1: Ωραία η παρατήρησή σου, πράγματι. Τι θα μας χρειάζονται τα μάτια? Σίγουρα δεν θα χρειάζονται τα υλικά μάτια, διότι δεν θα τα έχουμε ανάγκη για να βλέπουμε υλικά πράγματα, αφού όλα εκεί θα είναι πνευματικά. Γι' αυτό ομιλεί ο Κύριος λίγο σκληρά για το υλικό μάτι, το αμαρτωλό μάτι, και λέγει τα εξής: Αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλε το. Σε συμφέρει να μπεις μονόφθαλμος στη βασιλεία του Θεού, παρά να έχεις δυο μάτια και να ριχθείς στην κόλαση. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη να βγάλουμε τα μάτια μας. Απλούστατα, δεν θα πρέπει να αφήνουμε την ψυχή μας να σκανδαλίζεται από τα όσα βλέπουν τα μάτια μας τώρα. Εννοώ τα κακά και τα πονηρά, ε. Ο αγώνας μας είναι προτιμότερος από το να βγάλουμε τα μάτια μας. Αλλά ο Κύριος, για να δείξει ότι τα μάτια αυτά, τα υλικά, τα σωματικά, τα γήινα, δεν θα μας χρειάζονται στην άλλη ζωή, γι' αυτό λέει ότι σε συμφέρει να βγάλεις το μάτι σου τώρα. Μάλιστα. Εκεί, στη βασιλεία του Θεού, θα μας δώσει ο Κύριος άλλα μάτια, πνευματικά μάτια, για να βλέπουμε τα πνευματικά πράγματα. Όπως μας έδωσε εδώ στη γη υλικά μάτια για να βλέπουμε τα υλικά πράγματα, τα βλεπόμενα που λέγαμε προηγουμένως. Ελπίζω μετά από αυτά να πήρες την απάντηση στο ερώτημά σου και στην απορία σου.
0: Γέροντα, το ξέρω ότι σας κουράζω με τις απορίες μου και τα ερωτήματά μου, αλλά για μένα, όπως και για πολλούς ακροατές μας, είναι άγνωστα τα ουράνια πράγματα και δύσκολα να τα καταλάβουμε χωρίς τη βοήθειά σας. Είναι σωστά ενίγματα. Ελπίζω ότι στην άλλη ζωή δεν θα έχουμε απορίες, ερωτήματα και ενίγματα.
1: Βεβαίως, πολύ σωστό αυτό που λες. Δεν θα υπάρχουν εκεί ενίγματα, δεν θα υπάρχουν εκεί απορίες, δεν θα υπάρχουν ερωτήσεις, προβληματισμοί, δυσκολίες κατανοήσεως και γνωριμίας με το Θεό και με τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει περί τούτων και λέγει ότι τώρα βλέπουμε τα ουράνια πράγματα θαμπά, όπως μέσα σε έναν από τους παλαιούς μεταλλικούς καθρέφτες. Τα βλέπουμε τόσο ατελώς σαν να είναι ένιγμα που δεν βρίσκει στη λύση του. Τότε δεν θα υπάρχουν ενίγματα. Τότε θα τα βλέπουμε όλα φανερά και καθαρά, διότι θα τα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζουμε ένα μέρος της αληθείας. Τότε όμως θα αποκτήσουμε τέλεια γνώση. Αυτά λέει η Αγία Γραφή. Είναι αλήθεια ότι τώρα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών είναι εν πολλής δυσνόητα ή και κατανόητα, σαν ενίγματα. Σαν ενίγματα που δεν βρίσκει στη λύση τους. Ο Κύριος όμως μας υποσχέθηκε ότι τότε θα μας δώσει οπωσδήποτε τις λύσεις των ενιγμάτων και μάλιστα είπε ότι σε εμάς, στους μαθητάς του γενικά, ότι σε εσάς έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών.
0: Δηλαδή τότε, γέροντα, θα τα ξέρουμε όλα, σύμφωνα με όσα λέτε.
1: Βεβαίως θα τα ξέρουμε όλα. Τότε θα μας δοθεί σαν δώρο οι γνώσεις, να μάθουμε τις λύσεις των ενιγμάτων, όπως παραδείγματος χάρη αυτόν που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και λέει, του ενίγματος της Αθανασίας, του ενίγματος της συνομιλίας με τον Θεό, του ενίγματος της χωρίς βάσανα και ταλαιπωρίας ζωής κλπ. Αυτά όλα τα ενίγματα και όλα τα άλλα θα βρουν λύση. Όλα θα βρουν απάντηση. Μες στην ψυχή μου έχω και εγώ πολλά ερωτήματα και απορίες, όπως και εσύ, όπως και όλοι οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και σας καταλαβαίνω πλήρως, διότι και εγώ είμαι όπως και εσείς. Και όλοι θα θέλαμε να τα ξέραμε όλα όσα αφορούν στη μέλουσα ζωή. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να γίνει τώρα. Όχι διότι τα ενίγματα αυτά δεν είναι χωρίς λύση, αλλά διότι η φθαρμένη από την αμαρτία φύση μας είναι ανίκανη να κατανοήσει τις λύσεις αυτές. Η πνευματική μας όραση είναι άρρωστη. Πάσχει από πνευματική μοιοπία βαριάς μορφής μάλιστα. Η λειτουργία του νου μας είναι ελλιπής. Πάσχει από διανοητική καθυστέρηση βαριάς μορφής. Εξαιτίας της αμαρτίας. Ας περιμένουμε λοιπόν το μέλλον, διότι εκεί δεν θα έχουμε ούτε πνευματική μοιοπία, ούτε διανοητική καθυστέρηση. Εκεί θα μας δίδονται οι λύσεις των ενιγμάτων από τον Θεό και θα τις βλέπουμε και θα τις κατανοούμε και θα είμαι θα όπως λέγαμε σαν το Θεό και θα τα ξέρουμε όλα.
0: Πολύ ωραία. Τι λέτε όμως, να διακόψουμε για λίγο τη συζήτηση.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Πατήρ Σπυρίδων, με τα τελευταία λόγια σας μου δώσατε θάρρος για να συνεχίσω τις ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πέστε μας, θα τρώμε στην άλλη ζωή όπως τρώμε εδώ στη γη?
1: Στην άλλη ζωή, πρέπει να σου πω, δεν θα υπάρχουν υλικά φαγητά και ποτά. Ούτε κρέατα, ούτε ψάρια, ούτε γλυκά, ούτε αλμυρά. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Ακούστε την. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και πιωτά, αλλά ενάρετη ζωή, ειρήνη και χαρά, που όλα αυτά τα προσφέρει το Άγιον Πνεύμα. Αυτά λέει η Αγία Γραφή. Η Βασιλεία του Θεού, το είπαμε και άλλοτε, είναι πνευματική βασιλεία. Και είπαμε ακόμη ότι όλα εκεί θα είναι πνευματικά. Δεν μπορεί λοιπόν σε μια τέλεια πνευματική κατάσταση και ζωή να σερβίρονται υλικές νοστιμιές και γλύκες.
0: Ναι, αλλά τι θα γίνει με την αίσθηση της πείνας, το στομάχι μας, η κοιλιά μας? Θα περιμένουν και θα ζητούν τροφές, φαγητά.
1: Αυτά ισχύουν για το σώμα μας, το υλικό μας σώμα. Αλλά η Αγία Γραφή μας καθορίζει κατηγορηματικά ότι κοντά στα φαγητά που θα καταργηθούν, θα καταργηθεί και η κοιλιά μας. Λέγει λοιπόν τα εξής: τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Ο Θεός όμως θα καταργήσει και αυτήν και αυτά.
0: Μα γέροντα, αν δεν τρώμε τίποτα, πώς θα ζήσουμε?
1: Είναι αλήθεια ότι έχουμε συνδέσει τη ζωή με την τροφή. Όποιος δεν τρώει, είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει. Όμως, αυτά ισχύουν για το υλικό μας σώμα. Το ξαναείπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Στην άλλη ζωή δεν θα έχουμε υλικό σώμα. Θα έχουμε πνευματικό σώμα. Το πνευματικό λοιπόν σώμα και η ψυχή μας δεν θα χρειάζονται υλική τροφή για να ζήσουν. Έτσι, είναι σίγουρο ότι θα καταργηθούν οριστικά οι υλικές τροφές, οι οποίες, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι τα στηρίγματα των αδυναμιών μας. Είναι αλήθεια ότι ζωή και τροφή είναι αλληλένδετα και στην υλική αλλά και στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό και στην πνευματική αιωνιότητα θα υπάρχουν τροφές για να εξασφαλίζεται η πνευματική ζωή. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, θα είναι πνευματικές τροφές. Ο Κύριος μιλάει καθαρά για αυτές, αλλά περιορίζει πολύ τον κατάλογο αυτών των τροφών σε λίγες και άκρως απαραίτητες. Ομιλεί, όπως δεν ξέρω αν θυμάσαι, είπαμε και σε άλλη συζήτηση, για τον πνευματικό άρτο της ζωής, για το πνευματικό νερό της ζωής, για το πνευματικό κρασί και για το πνευματικό τραπέζι όπου θα τρώμε και θα πίνουμε πνευματικά. Επομένως, ας διαγράψουμε κάθε σκέψη για υλικές τροφές και συγχρόνως να διαγράψουμε και κάθε υπόσχεση για υλικές τροφές, όπως είναι οι υποσχέσεις που δίνουν οι Γεχοβάδες και οι Μωαμεθανοί. Βέβαια, γι' αυτά ίσως θα μιλήσουμε σε άλλη συζήτηση.
0: Γέροντα, έχω και μια άλλη απορία. Και συγχωρέστε με που θα θίξω ένα τέτοιο θέμα σε αυτή τη συζήτηση που ακούγονται οι θέσεις της Ορθοδοξίας.
1: Στάσου, πριν μου πεις την απορία σου, πρέπει να σου πω και σε σένα και σε όλους τους ακροατές ότι δεν υπάρχει θέμα στο οποίο να μην έχει θέση και απαντήσεις η Ορθοδοξία μας. Επομένως, πες την απορία σου ελεύθερα.
0: Ωραία λοιπόν. Θα υπάρχουν εκεί, γέροντα, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή εννοώ ανδρών και γυναικών. Νόμιμες βέβαια, νόμιμες, όχι παράνομες, με την ευλογία του Θεού. Γάμος, καταλαβαίνετε.
1: Βεβαίως καταλαβαίνω. Και δεν θα έπρεπε να διστάζεις να το θέσεις ελεύθερα αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να σου πω ότι εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχει γάμος. Παρόλο που ο πρώτος γάμος του Αδάμ και της Εύας έγινε από τον ίδιο το Θεό μέσα στον Παράδεισο. Οπότε, όπως λέει η Γραφή, ο Θεός ευλόγησεν αυτούς. Εν τούτης, ο ίδιος ο Κύριος δηλώνει κατηγορηματικά ότι στο νέο Παράδεισο δεν θα ξανατελεστεί γάμος. Και λέγει ότι τότε ούτε θα νυμφεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Και φυσικό είναι αυτό. διότι ο γάμος του Αδάμ και της Εύας και όλων των ανθρώπων απέβλεπε και αποβλέπει στην αλληλοβοήθεια των δύο συζύγων, πρωτίστως πνευματικά, για την θέωση και την επίτευξη του καθομοίωσιν, αλλά και στην αναπαραγωγή του ανθρωπίνου γένους. Αυτά όμως τελειώνουν με την είσοδο του ανθρώπου στον ποθητό σκοπό, με την άφιξη του ανθρώπου στο ποθητό τέλος, στο πνευματικό, στον ουράνιο παράδεισο, στη βασιλεία των ουρανών. Αφού επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο σκοπός, αυτό το τέλος, δεν χρειάζεται πλέον γάμος. Ούτε ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους, ο οποίος απέβλεπε στο γέμισμα της γης και στην κυριαρχία πάνω σε όλη τη φύση. Έτσι είχε πει ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα. Θυμάστε, να αυξάνεστε και
0: να πληθύνεστε
1: πολύ ωραία και να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε πάνω σε αυτήν. Να είστε κυρίαρχοι στα ψάρια της θαλάσσης και στα πετεινά του ουρανού και σε όλα τα κτίνη και σε όλη τη γη και σε όλα τα ερπετά που έρπουν πάνω στη γη. Το διαβάζουμε αυτό στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο κεφάλαιο, και αν θέλουν από τους ακροτές μας να το βρουν, στον 28ο στίχο. Η σκοπή του γάμου ήταν αφενός μεν γήινη και υλική, αφετέρου δε πνευματική, και απέβλεπαν στην πνευματική αλληλοβοήθεια για την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Όμως, πολύ σύντομα απεδείχθη ότι αυτή η πνευματική αλληλοβοήθεια δεν ήταν εφικτή και πραγματοποιήσιμη ούτε καν μέσα στον Παράδεισο.
0: Ούτε μέσα στον Παράδεισο, γιατί αυτό, Γέροντα, πέστε μας, σας παρακαλώ.
1: Βεβαίως να σας πω. Δεν ήταν πραγματοποιήσιμη ούτε μέσα στον Παράδεισο λόγω της λανθασμένης και εγωιστικής νοοτροπίας των πρώτων ανθρώπων που τους οδήγησε στην ανόητη εκλογή. Θυμάστε ότι διάλεξαν ως καλύτερη την υπακοή στο διάβολο παρά στο Θεό και Πατέρα τους. Έτσι ο γάμος μολύνθηκε από την αμαρτία ήδη μέσα στις πιο ευνοϊκές συνθήκες, μέσα στον Παράδεισο. Έκτοτε, αντί να καλυτερεύσουν τα πράγματα, χειροτέρευσαν. Δεν λέω υπερβολές. Ρώτησε τους συγχρόνους μας, εγγάμους, και θα δεις τι θα σου πούν. Ο γάμος, σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου, έγινε τελικά μια φοβερά επικίνδυνη πράξη. Γι' αυτό ο Κύριος κατέληξε να προτείνει την αφιερωμένη στο Θεό αγαμία ήδη από την επιγής ζωή του ανθρώπου.
0: Μα εξάλλου και ο ίδιος ο Χριστός δεν παντρεύτηκε.
1: Βεβαίως. Παρόλο που ετοίμησε με την παρουσία του το γάμο στην Κανά και έκαμε το πρώτο του θαύμα εκεί, ο ίδιος παρέμεινε άγαμος, δίνοντάς μας παράδειγμα ζωής. Αφιερωμένη στο Θεό αγαμίας. Φρόντισε ώστε οι περισσότεροι από τους 12 μαθητές και αποστόλους του να είναι άγαμοι. Και υποσχέθηκε μεγάλα επίγεια δώρα σ' όσους θα εγκαταλείψουν τη γυναίκα τους και την υπόλοιπη οικογένεια για χάρη του, και είπε ότι θα πάρουν εκατονταπλάσια υλικά αγαθά εδώ στη γη και στην ερχομένη βασιλεία των ουρανών ζωήν αιώνιων.
0: Για να το πούμε πιο απλά, Γέροντα, είναι σαν να λέμε ότι πρημοδότησε την αγαμία και την παρθενία.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή. Όμως ο Κύριος πράγματι ετοίμησε, προτίμησε την αγαμία υπό τον όρον ότι θα είναι δια Χριστών και κατά Χριστών αγαμία. Όχι αλητεία, ούτε κακόβουλη ιδιοτροπία σαν και αυτοί που έχουν μερικές και μερικοί μονόχνοτοι άνθρωποι που μισούν το γάμο. Κατά Χριστών και δια Χριστών αγαμία, για χάρη του Χριστού, για χάρη της πνευματικής ζωής που διδάσκει εκείνος. Αλλά και ο Θεοφώτιστος Απόστολος Παύλος, βλέποντας το φοβερά επικίνδυνο εγχείρημα του γάμου στις ημέρες του, που είναι ακόμα πιο φοβερό στις ημέρες μας, προτρέπει αδίστακτα την αφιερωμένη αγαμία, λέγοντας ότι είναι καλύτερα οι άγαμοι να μείνουν όπως είναι άγαμοι, και οι ανχηρία όντες και αυτοί να μείνουν όπως είναι, χείρες και χείροι, χωρίς άλλο γάμο. Ανοίξτε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στο στίχο 8 και θα δείτε το πώς μας προτρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη ζωή. Διότι όπως λέει, Στη συνέχεια, ο άγαμος μεριμνά για τα πράγματα του Κυρίου, πώς να αρέσει στον Κύριο, ενώ ο έγκαμος μεριμνά για τα κοσμικά πράγματα, πώς να αρέσει στη γυναίκα. Η άγαμος γυναίκα και η παρθένος μεριμνά για τα πράγματα του Κυρίου, για να είναι αγία και κατά το σώμα και κατά το πνεύμα. Η δε έγκαμος μεριμνά για τα κοσμικά πράγματα, πώς να αρέσει στον άντρα. Αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας, φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στη μοναχική ζωή, που είναι η εκκλησιαστική αγαμία.
0: Γέροντα, είναι αλήθεια ότι θίγεται ένα θέμα που, πιστέψτε με, γεννά πάρα πολλές απορίες.
1: Ναι, το ξέρω, οπωσδήποτε πάρα πολλές απορίες. Αλλά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Η Ορθοδοξία είναι παρούσα και έτοιμη να δώσει απαντήσεις σε όλες τις απορίες. Λοιπόν, λέγε.
0: Αν όλοι οι άνθρωποι προτιμήσουν αυτά που είπε ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος.
1: Και όλοι οι πατέρες της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας,
0: Βέβαια, και όλοι οι πατέρες. Τότε τι θα γίνει ο κόσμος? Αν όλοι προτιμήσουν την αγαμία, πώς θα πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος? Θα γεράσουν οι τελευταίοι άνθρωποι και αφού δεν θα γίνονται γάμοι, δεν θα γεννιούνται παιδιά και τέλος η ζωή στον κόσμο.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Δεν τα λέω μόνο εγώ. Είναι ένα ερώτημα που έχει ακουστεί πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Το ξέρω. Άλλωστε τα έχω ακούσει κι εγώ αυτά.
0: Λοιπόν, τι λέτε πάνω σε αυτά, Γέροντα?
1: Αγαπητέ μου, έχω να σου πω και σε σένα και σε όλο τον κόσμο, μη φοβάσαι, μη φοβάστε. Αποκλείεται να προτιμήσουν όλοι οι άνθρωποι την αγαμία. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Χριστός όταν συζητούσε για την αγαμία με τους μαθητάς του. Γίνονται άγαμοι, δηλαδή μοναχοί, όσοι νιώσουν μέσα τους την αξία της αγαμίας και σ' όσους έχει δοθεί φωτισμός Αγίου Πνεύματος. Και αυτοί είναι οι πολύ πνευματικοί άνθρωποι που θέλουν μόνο πνευματική ζωή.
0: Ναι, αλλά όμως και αν γίνουν όλοι τόσο πνευματικοί άνθρωποι και θέλουν μόνο πνευματική ζωή...
1: Τότε θα έχει ετοιμαστεί ο κόσμος όλος για τον ερχομό της πνευματικής ζωής της βασιλείας των ουρανών. Και αμέσως τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα έρθει ο Παράδεισος. Και σύμφωνα με την πίστη μας, εκεί δεν θα υπάρχει γάμος, εκεί οι άνθρωποι θα ζουν σαν άγγελοι, σαν αδέλφια, χωρίς συζυγικές σχέσεις οποιασδήποτε μορφής και έννοιας. Και οι άγαμοι της γης δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτούν στον ουρανό, όπως και οι έγγαμοι της γης δεν πρόκειται να ζουν σαν έγγαμοι στον ουρανό. Θα χωρίσουν από συζυγικά ζευγάρια και θα γίνουν αδέλφια, θα ζουν σαν τους αγγέλους.
0: Πολύ ωραία, ας πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Στον ουρανό θα υπάρχουν κάποιες λύπες, στενοχώριες, πίκρες, σαν και αυτές που περνάμε εδώ στη γη?
1: Αγαπητέ μου, στον ουρανό δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε θλίψεις, ούτε αναστεναγμοί, ούτε κλάματα, ούτε μελαγχολίες, ούτε καταθλίψεις, ούτε στενοχώριες. Οι διαβεβαιώσεις του Κυρίου είναι κατηγορηματικές. Ήδη οι διαβεβαιώσεις του αρχίζουν από την Παλαιά Διαθήκη, όπου διαβάζουμε: «Εκεί θα υπάρξει αιώνια εφροσύνη πάνω στο κεφάλι όσων βρεθούν εκεί, και η εφροσύνη θα τους γεμίσει και θα φύγει μακριά τους η οδύνη, η λύπη, ο στεναγμός». Στην Καινή Διαθήκη λέγει ο Κύριος: «Εσείς τώρα έχετε λύπη, αλλά πάλι θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα σας την αφαιρέσει. Την ημέρα εκείνη δεν θα με παρακαλέσετε για τίποτα». Αγαπητέ μου, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα που λέγει ότι για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει πρώτα να περάσουμε θλίψεις εδώ στη γη. Γιατί λέει η Γραφή: «Διαμέσου πολλών θλίψεων πρέπει να περάσουμε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών». Αυτές όμως οι θλίψεις είναι πρόσκαιρες. Και αν γίνονται εξαιτίας της ορθόδοξης ζωής μας, τότε θα γίνουν αιτία σωτηρίας. Διότι όπως λέγει πάλι η Αγία Γραφή, ακόμα και η στιγμιαία ελαφρά θλίψης μας προετοιμάζει για μας αιώνια δόξα. Οι θλίψεις, οι λύπες, η πόνη, τα δάκρυα, το πένθος, οι κραυγές κλπ. Θα μείνουν εδώ στη γη. Στον ουρανό δεν θα υπάρχει τίποτε από αυτά. Θα τα έχουμε περάσει ήδη εδώ στη γη. Εκεί ο ίδιος ο Θεός θα τα εξαφανίσει. Και όπως λέγει η Αποκάλυψη, ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πλέον. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι η χώρα της χαράς. Είναι άραγε δυνατόν να υπάρξουν εκεί πόνος, λύπη, στεναγμός, θλίψη, στενοχώρια, δάκρυα, πένθος κλπ? Όχι ασφαλώς. Εκεί θα υπάρχει μόνον χαρά.
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα με λίγη μουσική.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε την εκπομπή Θέματα Ατέλειωτης Ζωής. Έχουμε αρχίσει πριν από μισή ώρα. Στη μισή ώρα που πέρασε, συζητήσαμε με τον ηγούμενο της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, πατέρα Σπυρίδωνα. Ακούσαμε μουσική και μάθαμε πολύ ευχάριστα πράγματα. Γέροντα, είπατε προηγουμένως τη λέξη πένθος.
1: Ναι, την είπα. Τονίζοντας ότι δεν θα υπάρχει πένθος στην άλλη ζωή.
0: Και επομένως ούτε θάνατος.
1: Ναι, ασφαλώς. Αποκλείεται να μπει ο θάνατος στη βασιλεία των ουρανών. Θα φτάσει μέχρι την πόρτα, αλλά θα μείνει απ' έξω. Και όσοι περάσουμε την πόρτα, δεν θα έχουμε πια να φοβηθούμε το θάνατο. Διότι εκεί δεν θα υπάρχει θάνατος, αγαπητέ μου. Έτσι δεν μας λέει η Αγία Γραφή. Εκεί λέγει ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Μην ξεχνάμε τα λόγια του Χριστού που είπε ότι «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, αν κάποιος φυλάξει τα λόγια μου, δεν θα ειδεί ποτέ θάνατο». Και η Αγία Γραφή διακηρύσει «Το θάνατο τον κατήργησε ο Ιησούς Χριστός». Δεν μένει λοιπόν ουδε μία αμφιβολία για το ότι αποκλείεται να μπει ο θάνατος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ιδίως όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, την Αποκάλυψη, ότι ο θάνατος καταδικάστηκε σε θάνατο και ότι θα πεθάνει μαζί με τον Άδη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Και λέγει, τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχθηκαν στη λίμνη της φωτιάς.
0: Εδώ όμως γεννάται το ερώτημα, Γέροντα. Αφού δεν θα υπάρχει θάνατος, θα εκλείψουν όλες οι αιτίες θανάτου, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, όλες οι αιτίες θα εκλείψουν.
0: Και επομένως και ο πόλεμος.
1: Ασφαλώς και ο πόλεμος. Γιατί εκεί δεν θα υπάρξει πόλεμος. Ούτε μία φορά δεν θα υπάρξει πόλεμος. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει «Η ζωή του ουρανού είναι αγάπη, τελεία αγάπη». Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια ζωή είναι δυνατόν να φυτρώσει έχθρα και πόλεμος? Όχι ασφαλώς. Επομένως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει στη Βασιλεία του Θεού πόλεμος. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος μας διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι όχι μόνο πόλεμος δεν θα υπάρξει, αλλά ούτε η ρίζα της έχθρας. Και φυσικό είναι να μην υπάρχει εκεί ούτε ο πόλεμος, διότι δεν θα υπάρχουν οι αιτίες που προκαλούν τον πόλεμο. Επιθυμίες κακές, επιδίωξη απολαύσεων, ζήλια, υπερηφάνεια, απληστία κλπ. Ρωτάει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, μέσα στην Αγία Γραφή και λέει «Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες μεταξύ σας? Δεν προέρχονται άραγε από την επιδίωξη των απολαύσεων? Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Ζηλεύετε και σκοτώνετε και πάλι δεν μπορείτε να επιτύχετε. Ζητάτε και δεν παίρνετε, διότι ζητάτε με κακό σκοπό, για να τα ξοδεύετε στις ειδονές σας».
0: Επομένως θα λείψουν οι αιτήσεις των πολέμων.
1: Ναι, ασφαλώς. Στη Βασιλεία των Ουρανών, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν θα υπάρχει ο αδικών και ο αδικούμενος. Δεν θα υπάρχει ο οργιζόμενος, ούτε ο φθονερός, ούτε κανένας άλλος που να έχει μέσα του αμαρτωλές επιθυμίες, ούτε εκείνος που αγωνίζεται να αρπάξει την αρχή και την εξουσία. Εκεί θα έχουν σβήσει όλα τα πάθη και όλα θα είναι γεμάτα ειρήνη, εφροσύνη και χαρά. Εκεί δεν θα υπάρχει πουθενά επανάσταση και μάχη, διότι θα υπάρχει πολλή συμφωνία ανάμεσα στους Αγίους και όλοι θα συμφωνούν με όλους πάντοτε. Αφού λοιπόν στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχουν οι αιτίες που προκαλούν πολέμους, άρα δεν θα υπάρχει και ο πόλεμος εκεί. Εκεί, στη νέα δημιουργία, στην παλιγγενεσία, όπως την ονομάζει ο Κύριος, στη νέα πνευματική γη και στο νέο πνευματικό ουρανό. Και λέγει η Αγία Γραφή, «Ελάτε να ειδείτε τα έργα του Κυρίου. Θα καταπαύσει τους πολέμους από το ένα άκρο ως το άλλο άκρο της γης. Θα συντρίψει και θα καταστρέψει τα όπλα και θα κάψει στη φωτιά τους πολεμικούς θηρεούς».
0: Ασφαλώς δεν θα υπάρχουν και οι άνθρωποι που αγαπούν και θα επιδιώκουν τους πολέμους.
1: Ναι, μα ήδη το είπαμε αυτό. Δεν θα υπάρχει ο πόλεμος, διότι δεν θα υπάρχουν αυτοί που δημιουργούν τους πολέμους. Οι πονηροί και οι ασεβείς. Και λέγει η Γραφή, διότι οι πονηροί θα εξολοθρευθούν. Ακόμη λίγο και ο ασεβής δεν θα υπάρχει και θα ψάχνεις να βρεις τον τάφο του και ούτε τον τάφο του δεν θα βρίσκεις. Οι δε ασεβείς θα κοπούν από τη γη και οι παράνομοι θα ξεριζωθούν από αυτήν. Αυτά περί πολέμου. Είπαμε όμως ήδη και άλλα πολλά για το αντίθετο του πολέμου και σας θυμίζω ότι είπαμε πολλά για την ειρήνη που θα επικρατεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, ειρήνη και όχι πόλεμος στον ουρανό. Ποτέ πια πόλεμος.
0: Στο σημείο αυτό, Γέροντα, προτείνω να ακούσουμε ένα τραγούδι που εκφράζει όλους εμάς και εκείνους που δεν θέλουν πόλεμο. Τίτλος του «Δεν θέλουμε πόλεμο».
1: Να το ακούσουμε.

0: Και αφού δεν θα υπάρχει πόλεμος γέροντα, τι θα απογίνουν οι αρχηγοί τους?
1: Γιατί το λες αυτό? Νοείς ότι...
0: Εννοώ αυτό που γίνεται συνήθως. Οι πολεμοχαρείς άρχοντες αποφασίζουν τους πολέμους και οι στρατιωτικοί τους εκτελούν.
1: Αγαπητέ μου, στον ουρανό δεν θα υπάρχουν πολεμοχαρείς άρχοντες. Δεν θα υπάρχουν καν άρχοντες. Πολιτικοί, στρατιωτικοί, εκκλησιαστικοί. Εκεί ένας άρχοντας θα υπάρχει. Ένας κυρίαρχος, ένας αρχηγός, ένας βασιλιάς, ο Θεός. Αυτός ο Κύριος του ουρανού, όπως λέει η Γραφή. Ο υψηλότερος των ουρανών. Ο αρχηγός της ζωής. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Ο βασιλεύς των αιώνων. Είδες πόσα επίθετα χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να αποδείξει ότι ένας θα είναι εκεί, ο άρχοντας. Εκεί στο βασιλεία των ουρανών δεν θα υπάρχουν άλλοι άρχοντες, άλλοι αρχηγοί, άλλοι βασιλείς, άλλοι κύριοι, αλλά σου θυμίζω κάτι γνωστό. Εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα πάψουν λοιπόν να υπάρχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι τυράννησαν και βασάνισαν τους ανθρώπους, κρατώντας την εξουσία στα χέρια τους και εκμεταλλευόμενοι την επίγεια δύναμή τους. Και όπως είπε ο Κύριος, οι άρχοντες των εθνών τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτοί λοιπόν οι άρχοντες, λέγει η Γραφή, θα καταργηθούν. Όταν θα έλθει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, πάει. Τότε, λέγει, οι βασιλείς της γης, οι μεγιστάνες, οι στρατηγοί, οι πλούσιοι και οι ισχυροί θα κρυφτούν στις σπηλιές και στους βράχους των βουνών και θα λένε στα βουνά και στους βράχους: «Πέστε επάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται στο θρόνο, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής του και ποιος μπορεί να σταθεί». Θα τα βρείτε αυτά στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και στο 19ο θα βρείτε κάποιες άλλες φράσεις φρικτές. Λέει, ύστερα ένας άγγελος θα φωνάξει με φωνή μεγάλη σε όλα τα όρνια. Εμπρός συγκεντρωθείτε στο μεγάλο δείπνο του Θεού για να φάτε σάρκες βασιλέων και στρατηγών. Η Παναγία μας το είπε καθαρά. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Που σημαίνει, κατέβασε ο Θεός τους δυναστικούς άρχοντες από τους θρόνους τους και ανύψωσε τους ταπεινούς. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε αγαθά και πλουσίους τους έδιωξε άδειους και πάμπτωχους. Επιτέλους λοιπόν, αδελφέ μου, τέλος στις αυθαιρεσίες, στις αδικίες, στη βία των κακών αρχόντων. Τέλος στην εκμετάλλευση, στην απάτη, στα σκάνδαλα, στην εσχρότητα, στην υποκρισία και σε όλα τα άλλα κακά των κακών αρχόντων. Τέλος στους ανθρώπους άρχοντες. Και ζήτω ο ένας άρχον, ο ένας βασιλεύς Θεός.
0: Πόσο ωραία τα λέτε, γέροντα. Πιστέψτε με, ανακουφίζετε τις καρδιές όλων των ειδών και ηρεμείτε τις αναστατώσεις όλων.
1: Όχι όλων.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι αυτοί που θέλουν και επιδιώκουν εξουσίες, δόξες, θρόνους κλπ. Στενοχωριούνται που ακούνε ότι στην άλλη ζωή δεν θα μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά και θα είναι πλέον ίσοι με τους άλλους ανθρώπους. Και μερικοί θα στενοχωρηθούν πιο πολύ όταν ακούσουν αυτό που θα πω στη συνέχεια.
0: Ποιοι δηλαδή, γέροντα?
1: Ότι εκεί στη Βασιλεία του Θεού δεν θα κάθονται τεμπέλικα να τους υπηρετούν οι δόλοι, οι δούλοι και οι υπηρέτες. Διότι εκεί δεν θα υπάρχει τεμπελιά. Ούτε τεμπελιά, αλλά ούτε και άγχος. Δεν θα υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε τεμπελιά, ούτε υπερβολική δραστηριότητα με αγωνία, άγχος, ανησυχία. Δεν θα υπάρχει εκεί αδράνεια και απραξία. Εκεί θα υπάρχει διαρκής κίνησης προόδου και αναπτύξεως της τελειότητός μας. Εκεί θα αποκτούμε διαρκώς την ατελείωτη τελειότητα, διότι εκεί θα είμαστε ζωντανοί και ξύπνοι. Και ο ζωντανός και ξύπνος κινείται, δρά. Εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα και ύπνος. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος, Εκείνη η ουράνια χώρα είναι η χώρα των ζωντανών, στην οποία δεν υπάρχει η νύχτα, δεν υπάρχει ο ύπνος που είναι μίμηση του θανάτου.
0: Δηλαδή, γέροντα, με όσα λέτε, δεν θα υπάρχει εκεί ανάπαυσης.
1: Όχι δα, όχι δα, αυτό είναι υπερβολή που λες. Μάλλον δεν είναι αλήθεια, διότι εκεί θα υπάρχει ανάπαυσης. Θα υπάρχει ανάπαυσης, αλλά δεν θα υπάρχει τεμπελιά, αργία. Διότι είναι πολύ ταιριαστό το ρητό που λέγει αργία, μήτυρ, πάσης, κακίας. Είναι δυνατόν να υπάρχει στον ουρανό η μητέρα πάσης κακίας, όλης της κακίας? Όχι ασφαλώς. Διότι εκεί θα υπάρχει πίστης και αρετή και γνώσης και εγκράτεια και ευσέβεια και φιλαδελφία και αγάπη. Διότι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, όταν υπάρχουν αυτά σε εσάς και αυξάνονται, δεν θα σας αφήσουν να γίνετε αργοί ούτε άκαρποι.
0: Συγγνώμη αν δεν κάνω λάθος, κάτι είπατε και για το άγχος.
1: Ναι. Το άγχος το ανέφερα σαν το άλλο άκρον της τεμπελιάς. Δεν θα υπάρχει λοιπόν ούτε άγχος, διότι το άγχος είναι αποτέλεσμα της ελλείψεως εμπιστοσύνης στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Η πίστη φέρνει τη γαλήνη στην ψυχή. Η απιστία ή η ολιγοπιστία φέρνει την αγωνία και το άγχος. Η πίστη χαρίζει στην καρδιά την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Αυτήν που θα απολαύσει ο καθένας μας στην ποθητή βασιλεία των ουρανών.
0: Ωραία. Να ακούσουμε τώρα λίγη μουσική.
1: Μάλιστα.

0: συγγνώμη, κάτι θέλετε να πείτε, Γέροντα?
1: Ναι, θέλω να πω ότι επίσης εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο κακό. Ο κόσμος. Δεν θα υπάρχει ο κόσμος. Δεν θα υπάρχει η κοσμική επιθυμία, δεν θα υπάρχει η κοσμική νοοτροπία, δεν θα υπάρχει η κοσμική πράξη, ούτε οι άνθρωποι που έθεσαν τη ζωή τους και την ύπαρξή τους με αυτήν. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η Βασιλεία του Θεού και κόσμος, αφού είναι δύο αντίθετα πράγματα, εχθρικά μεταξύ τους. Ο κόσμος δεν δέχθηκε ποτέ τον Χριστόν, λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πώς λοιπόν θα δεχθεί να υποταχθεί στην κυριαρχία του και πώς θα θελήσει να πάει στη βασιλεία του? Οι άνθρωποι με την κοσμική νοοτροπία και τις κοσμικές συνήθειες είναι φίλοι του κόσμου και εχθροί του Θεού, αφού όπως λέει η Γραφή, η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού και όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού. Ποιος λοιπόν από τους κοσμικούς θα θελήσει να ζήσει αιώνια με τον εχθρό του που λέγεται Θεός? Ασφαλώς κανείς. Αλλά και ο Θεός, αγαπητέ μου, δεν θέλει την κοσμική ζωή, δεν θέλει την κοσμική σκέψη, την κοσμική επιθυμία, την κοσμική πράξη. Και δεν δημιούργησε ποτέ κάτι κοσμικό ο Θεός. Να γιατί λέει η Αγία Γραφή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η σαρκική επιθυμία και η επιθυμία των ματιών και η υπερηφάνεια στα πλούτη δεν προέρχονται από τον Πατέρα. Ούτε θέλει να έχει σχέση με τους κοσμικούς ανθρώπους ο Θεός, αγαπητέ μου. Γιατί αγάπησαν τον κόσμο και δεν αγάπησαν το Θεό Πατέρα. Όπως λέει πάλι η Γραφή, αυτός που αγαπάει τον κόσμο δεν έχει μέσα του αγάπη για το Θεό Πατέρα. Σε όλους αυτούς λοιπόν που αγάπησαν τον κόσμο και τον κοσμοκράτηρα του σκοτεινού του κόσμου, που είναι ο ίδιος ο άρχοντας του θανάτου, δηλαδή ο διάβολος, σε όλους αυτούς θα πει ο Κύριος εκείνη την ημέρα της κρίσεως, φύγετε από μένα καταραμένοι στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και για τους αγγέλους του. Θα τους διώξει μακριά του και αυτοί θα πάνε στην αιώνια κόλαση.
0: Δηλαδή, Γέροντα, τέρμα τα κοσμικά, τέρμα και οι κοσμικοί άνθρωποι.
1: Βεβαίως. Δεν θα υπάρξει κόσμος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι κοσμικοί, οι κακοί, οι παράνομοι θα εξολοθρευτούν όλοι μαζί, όπως λέει η Γραφή. Όπως θα εξολοθρευτούν και όλα τα κοσμικά υπάρχοντα των ασεβών. Αυτά τα γράφει ο 36ος Ψαλμός. Τίποτα από τα κοσμικά δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν θα υπάρξει εκεί, λέει, ούτε θυμός, ούτε λύπη, ούτε ο έρωτας για τα χρήματα, ούτε ο πόθος για τα σώματα, ούτε φτώχεια, ούτε πλούτος, ούτε ατιμία, ούτε τίποτε άλλο κοσμικό. Και συνεχίζει, δεν θα υπάρχουν εκεί σκάνδαλα και εμπόδια, δεν θα υπάρχουν πονηρές επιθυμίες, ούτε σαρκικές ειδονές, ούτε ερεθίσματα αμαρτίας, ούτε λύπες, ούτε αγωνίες, ούτε κίνδυνοι. Όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Και κάποιος άλλος μέγας Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, προσθέτει, δεν θα υπάρξει εκεί ούτε φαγητό, ούτε πιωτό που στηρίζουν τις αδυναμίες μας, ούτε αρρώστια, ούτε πόνη, ούτε ιατρία, ούτε δικαστήρια, ούτε εμπόρια, ούτε τέχνες, ούτε χρήματα που είναι η αιτία όλων των κακών, ούτε πόλεμοι, ούτε η ρίζα της έχθρας. Όλα αυτά, όπως κατάλαβες, είναι κοσμικά. Τέλος λοιπόν τα κοσμικά, ο κόσμος. Δεν θα υπάρχουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πέστε μας κάτι άλλο, Γέροντα, που πιστεύω ότι είναι απορία πολλών ακροατών μας. Στην άλλη ζωή θα έχουμε πειρασμούς?
1: Πειρασμούς στη Βασιλεία των Ουρανών, πειρασμούς? Όχι δα. Εκεί δεν θα υπάρχουν πειρασμοί. Δεν θα υπάρχει ούτε ο διάβολος, ούτε τα δαιμόνια, ούτε οι πειρασμοί τους. Αυτοί κυρίως προκαλούν τους πειρασμούς, ο διάβολος και τα δαιμόνια. Μα τώρα δεν θα είναι πια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήταν κάποτε ο διάβολος και τα δαιμόνια στη Βασιλεία του Θεού. Ήταν άγγελοι στον ουρανό. Αλλά δυστυχώς δεν θέλησαν το Θεό για βασιλέα τους. Θέλησαν να αυτονομήσουν, να ανακηρύξουν Θεόν των διάβολων. Αλλά αντί να πετύχουν τον παράνομο και άδικο σκοπό τους, έπεσαν από τον ουρανό και βρέθηκαν στο σκότος της Αβύσσου. Λέγει η Γραφή ότι ο Θεός δεν λυπήθηκε τους αγγέλους οι οποίοι αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα ζωφερά σπήλαια του Ταρτάρου και τους παρέδωκε να φυλάσσονται εκεί έως ότου δικαστούν. Αυτή την πτώση τους την έβλεπε ο Χριστός όταν γινόταν, όπως την περιγράφει ο ίδιος λέγοντας: «Έβλεπα το σατανά να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό». Θα μπορούσε και ο σατανάς και οι δικοί του να παραμείνουν στον ουρανό, στη βασιλεία του Θεού, αλλά δεν τη θέλησαν. Το αιώνιο μέλλον τους είναι θλιβερό, φοβερό, φρικιαστικό. Είναι η αιώνια κόλασης. Είναι η αιώνια φωτιά που έχει ειδικά ετοιμαστεί για το διάβολο και τους αγγέλους του, όπως λέει ο Χριστός μας. Είναι η λίμνη που έχει τη φωτιά και το θιάφι. Πνευματικά βέβαια όλα αυτά, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πνευματικά. Και όπως λέει η Αποκάλυψη, εκεί θα βασανιστούν η μέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Σας θυμίζω ότι όταν και όπου ο Κύριος δημιουργούσε τη βασιλεία του επί της γης, την εκκλησία του δηλαδή, έλεγε πρώτα-πρώτα ό,τι χρειαζόταν για να διωχθούν τα δαιμόνια. Και τα διώχνε τα δαιμόνια. Αυτή η εκδίωξη των δαιμονίων ήταν το σημάδι ότι ήλθε η βασιλεία του Θεού. Να τι είπε ο ίδιος: «Όταν εγώ διώχνω τα δαιμόνια δια του Πνεύματος του Θεού, τότε έφθασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού». Πάρα πολλούς πειρασμούς, αγαπητέ μου, τους δημιουργεί ο διάβολος. Γι' αυτό ονομάζεται πειράζων μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό σε πείραξε και τον Χριστόν στο σαραντάριο όρος. 40 ολόκληρα χρόνια, μερόνυχτα, το θυμάστε?
0: Ναι, αλλά είχαμε πει, Γέροντα, ότι αυτός δεν θα υπάρχει στη βασιλεία του Θεού. Οπότε θα γλιτώσουμε για πάντα από όλους τους πειρασμούς.
1: Βεβαίως. Είναι όμως, πρόσεξε, όχι από όλους τους πειρασμούς, διότι είναι και πειρασμοί που δεν οφείλονται στο διάβολο και στα δαιμόνια, οφείλονται και σε εμάς τους ίδιους και στα πάθη μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν φταίει για όλα ο διάβολος, φταίμε κι εμείς. Να τι λέει η Γραφή: «Ο καθένας μας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από τη δική του επιθυμία. Έπειτα η επιθυμία, όταν συλλάβει, στα σπλάχνα της δηλαδή σαν μητέρα, γεννάει την αμαρτία. Η δε αμαρτία, όταν οριμάσει, γεννάει το θάνατο». Όμως, είπαμε ήδη ότι εκεί στον ουρανό θα υπάρχει απάθεια, θυμάστε?
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχουν εμπαθείς επιθυμίες. Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε οι πειρασμοί που προέρχονται από εμάς τους ιδίους. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν θα υπάρχει ο διάβολος και τα δαιμόνια, επομένως δεν θα υπάρχουν οι πειρασμοί τους, δεν θα υπάρχουν και τα πάθη μας, οι εμπαθείς καταστάσεις, και επομένως δεν θα υπάρχουν και οι πειρασμοί τους. Βλέπεις λοιπόν τι ωραία ζωή, τι ήσυχη, τι άγια ζωή. Και πολλές φορές λέω, πότε θα έρθει?
0: Τέλος, Γέροντα, μου φαίνεται ότι αργεί κάπως. Ξέρετε, βιάζομαι για να τη ζήσω.
1: Α, Στάσου, μην είσαι τόσο βιαστικός. Θα τη ζήσεις, αλλά αφού πετύχεις πρώτα τις εξετάσεις σου εδώ στη γη.
0: Μακάρι με τις ευχές σας και τις ευλογίες σας.
1: Με την ευχή και την ευλογία του Κυρίου, παιδί μου.
0: Απομένει τώρα, Γέροντα, ένα ακόμα διάλειμμα. Ας το κάνουμε λοιπόν.

0: αμαρτία, είναι η παράβαση, η περιφρόνηση του θελήματος του Θεού. Είναι η ανυπακοή στις εντολές και στις συμβουλές του. Είναι αυτό που συνετελέστη μέσα στο γήινο παράδεισο από τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά η βασιλεία των ουρανών δεν θα είναι σε κάποιο γήινο παράδεισο, θα είναι στον ουράνιο, στον πνευματικό παράδεισο.
1: Και αυτός ο γέροντας σημαίνει ότι δεν θα ξαναμαρτήσουμε.
0: Εκεί, αγαπητέ μου, θα κατοικούν όλοι οι ξαναγεννημένοι άνθρωποι, αυτοί που δεν θα έχουν πλέον γεννηθεί από γυναίκα αλλά από τον ίδιο το Θεό, στη νέα ζωή, στην πνευματική γη, στον πνευματικό ουρανό. Για αυτούς τους ξαναγεννημένους ανθρώπους, τους κατοίκους του νέου παραδείσου, λέγει η Γραφή ότι δεν θα κάνουν αμαρτίες. Διότι όποιος γεννηθεί από το Θεό, λέει η Γραφή, δεν κάνει αμαρτία. Δεν μπορεί να αμαρτάνει, διότι έχει γεννηθεί από το Θεό. Βλέπεις λοιπόν, απαντώ στο ερώτημά σου. Δεν θα μπορούμε να αμαρτάνουμε εκεί κοντά στο Θεό, όπως δεν μπορεί να αμαρτήσει ο ίδιος ο Θεός. Τι είπαμε άλλωστε? Δεν είπαμε ότι και εμείς θα είμαστε σαν το Θεό, θεοί κατά χάρη, άρα αναμάρτητοι? Θα μονιμοποιηθούμε στην αναμαρτησία, όπως έχουν ήδη μονιμοποιηθεί και οι Άγιοι Άγγελοι.
1: Γέροντα, με χαρά μου άκουσα όσα μας είπατε, αλλά με λείπουν μου πρέπει να σας πω ότι οι τεχνικοί που ετοιμάζουν αυτή την εκπομπή μας ειδοποιούν ότι η ώρα μας τελειώνει. Θα θέλετε να μας πείτε ένα συμπέρασμα από την όλη σημερινή συζήτηση?
0: Ναι, να πω. Όλα αυτά που είπαμε σήμερα θα είναι άγνωστα στη Βασιλεία των Ουρανών, ανύπαρκτα. Ενώ όλα τα κακά τα οποία ανέφερα στη συζήτησή μας. Διότι είναι πράγματα της γης, είναι της ζωής αυτής, είναι τα παλαιά που θα ξεχαστούν, είναι τα αρχαία που θα σβήσουν. Οι προφητείες της Γραφής είναι κατηγορηματικές. Λέγει στη Δευτέρα προς Κορινθίους το Άγιο Πνεύμα, τα αρχαία παρήλθαν, ιδού έγιναν καινούργια τα πάντα. Λέγει στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Θεός, τα πρώτα πέρασαν, ιδού τα κάνω όλα καινούργια. Χαρά σε εκείνους που δεν θα ξαναζήσουν, αγαπητέ μου, αυτά όλα τα αρχαία και τα παλαιά, τα κακά της γης. Χαρά σε εκείνους που θα τα ξεχάσουν. Χωρίς αυτά όλα τα αρχαία και τα παλαιά της άθλιας αυτής ζωής που ζούμε στη γη, χωρίς αυτά δηλαδή που αναφέρθηκαν στη σημερινή μας συζήτηση, θα είναι η ζωή μας το κάτι άλλο, το εντελώς καινούριο, το μοναδικά ωραίο και άγιο. Ας μας αξιώσει ο Θεός να το χαρούμε και να το απολαύσουμε.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας. Ωστότε, ας είναι ο Χριστός μαζί σας και μαζί μας. Χαίρετε.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή. Θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση. Αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον ηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη δύση προς την ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή παραδείγματος χάρη μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση.
ενώ ο κυρίος ναός με τον παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας, στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε, μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού». Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υπό πάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία? Μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία.
Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχής σωτηρία η άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος, όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ, δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους, τον όρο θάνατος παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου. Ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος, δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος, αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο, είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο, να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει. Μόνο με αυτό που είναι.

Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα-πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μια τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μια επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το
κοιτάω τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή, η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με το συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή. Γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν είναι θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως τη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως στους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ. έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα, μετά Χριστό βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί, προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθη, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ιχθύς, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ιχθύς ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίστρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο.
Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείται, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε. Δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιηνεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζουνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάζει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστίν αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική,

συλλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακικώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία, καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ο Βασίλειος Αντζακλής.

8 έως 20. Ο Παύλος επιτιμά πάλιν με αγάπην τους Γαλάτας. Αλλά τότε μεν, όταν είστε εις το σκότος της ειδωλολατρίας, επειδή δεν εγνωρίζατε, εδουλεύσατε εις θεούς που δεν είναι πραγματικοί θεοί. Τώρα όμως, δε των αληθινών θεών, ίδια να είπω καλύτερα, τώρα που εγνωρίστητε υπό του Θεού ως τέκνα του, πώς επιστρέφετε πάλι στην στοιχειώδη και ατελή θρησκευτική διδασκαλία, την πτωχήν και αδύνατον και ανίκανον να σας σώσει και εξ αρχής, όπως πρωτήτερα, θέλετε και τώρα να δουλεύετε? Έτσι εκαταντήσατε να φυλάτετε τα εκείνα της εβδομάδος, τα οποίας και οι Εβραίοι και τα σεορτάς εκάστου μηνός και τα σεορτάς εποχάς και τα σεορτάς των ετών. Σας φοβούμε, μήπως ματέως εκοπίασα δια σας.

λάβετε παράδειγμα εμέ και γίνεστε όμοι με εμέ. Διότι κι εγώ ήμουν ζηλωτής του νόμου. Καθώς θέλετε να γίνετε κι εσείς το αδελφοί. Σας παρακαλώ, όπως εγώ απεκήρυξα δικάς διατάξεις του νόμου και προσεκολήθην εις των Χριστών, έτσι να γίνετε κι εσείς. Δεν με ειδικεί τίποτε, ώστε να θέλω το κακόν σας και να σας ομιλώ εκ πάθους. Τον αντίον, έχω λόγους να πω πολύ. Διότι ξέβρετε ότι λόγω ασθενείας του σώματός μου είναι αγκάστη να μείνω μεταξύ σας και κήρυξα εισάς το Ευαγγέλιο όταν δια πρώτην φοράν ήλθον προς σας. Και εσείς τότε των πειρασμών μου των οποίων είχων εις το σώμα μου δεν εξουθενήσατε ούτε με αηδιάσατε δι' αυτόν, αλλά με εδέχτητε σαν άγγελον Θεού, όπως θα εδέχεστε τον Χριστόν. Όσον λοιπόν ή το μακαρισμός, τον οποίο σας εμακάριζαν για την διάθεση και προθυμίαν που εδείξατε τότε εις εμέ, δικαίως δε σας εμακάριζαν και σας εμακάριζαν, διότι διδομαρτυρίαν δια σας ότι αν είναι το δυνατόν και τα μάτια σας ακόμη θα ευγάζετε και θα μου τα εδίδατε. Τόσο πολύ με αγαπάτε, ώστε τώρα έγινα εχθρός σας, σας λέγω την αλήθεια. Οι ψευδοδιδάσκαλοι δεικνύουν ζήλων και ενδιαφέρον προς σας, όχι προς καλών σκοπών, αλλά θέλουν να σας αποκλείσουν από το αληθές Ευαγγέλιον, για να δεικνύετε ζήλων και αφοσίωσιν εις αυτούς. Είστε δηλαδή ζηλευτοί και ποθητοί. Καλόν δε είναι να γίνεστε ζηλευτοί το καλόν και προοδεύοντες εις την αρετήν πάντοτε και όχι μόνον όταν είμαι παρόν. Έτσι, διότι τώρα που είμαι απόν, εξεφύγατε από τον δρόμον οι αληθινά ζηλευτούς. Παιδάκια μου, που ανεγέννησα πνευματικός και που ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους και οδύνας για την αναγέννησή σας, το χαρακτήρι του Χριστού μορφωθεί μέσα σας. Ναι, τώρα για σας. Ήθελα δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τον τόνο της φωνής τρίνων, διότι ευρίσκομαι εις απορίαν δια σας και δεν ξέρω πώς να σας ομιλήσω.

Στίχοι 21 έως 31. Η ιστορία του Ισμαήλ Ισάκ, αλληγορικός, αποδεικνύει το ανοφελές της τηρήσεως του Μωσαϊκού νόμου. Και αν τα δάκρυα δεν σας πείθουν, προσέξατε στα λογικά επιχειρήματα. Είπατε μου εσείς, οι οποίοι θέλετε να είστε υπό τον νόμον, τι λέγει ο νόμος? Σας κάνω την ερώτηση, διότι έχει γραφεί στον νόμον ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο υιούς από την δούλην Άγαρ και ένα υιόν από την ελευθέραν. Αλλά ο Μένιος που εγεννήθη από την δούλην τη φυσικός κατά τον νόμον της Αρκός, ο δε υιός που εγεννήθη από την ελευθέραν εγεννήθη δυνάμη υποσχέσεως που έδωκε ο Θεός Αβραάμ. Αυτά όμως έχουν αλληγορική έννοια. Είναι μεν γεγονότα ιστορικά, αλλά συγχρόνως επροτύπωναν και επροεικόνιζαν γεγονότα και αληθείας της Καινής Διαθήκης. Διότι εδύο αυτές γυναίκες, και η Σάρα, πει των δύο διαθήκων. Και η μεν μία διαθήκη που εδόθη από το όρο Σινά, η οποία γυναίκνα για να ευρίσκονται εις την δουλείαν και η οποία προτυπώνεται από την Άγαρ. Προτυπώνεται δε η διαθήκη εκείνη από την Άγαρ, διότι το Σινά που καλείται και Άγαρ είναι όρος εις την Αραβίαν όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Αντιστοίχως δε και προτυπώνει την επίγειον Ιερουσαλήμ, η οποία εδόθη ο νόμος του Σινά. Η επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μετά των κατοίκων της, όπως δούλη ήτο και η Άγαρ. Η δε επουράνιος Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής και επί γης στρατευωμένη, αλλά εις τους ουρανούς καταλήγουσα εκκλησία, είναι ελευθέρα. Αυτή είναι η μητέρα όλων ημών των χριστιανών. Είναι δε μητέρα όλων μας, διαγραφή από τον Ισαΐαν, εφράνθητη εσύ ο Εκκλησία, η οποία προτού έλθει και προτού να δοθεί το Άγιον Πνεύμα, ίσως στήρα και δεν εγένας τέκνα. Βγάλε φωνήν και βόησον με πολλήν χαράν, που δεν εκυλοπώνεις, διότι τα τέκνα σου, που ίσο έρημος από άνδρα και παιδιά, είναι περισσότερα παρά τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ, η οποία εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν και σχετίζεται με Αυτόν και παρουσιάζεται έτσι ότι έχει άνδρα. Εμείς δε αδελφοί, όσοι επιστεύσαμεν εις τον Χριστόν, τέκνα επαγγελίας, όπως και ο Ισαάκ γεννήθη σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού προς τον Αβραάμ. Αυτός τότε ο Ισμαήλ, που εγεννήθη κατά τους φυσικούς της αρκός νόμους, επεβουλεύεται τον Ισαάκ, που εγεννήθη υπερφυσικός εξ επαγγελίας, έτσι και τώρα. Ίδια του Χριστού πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ καταδιώκονται από τους αρκικούς απογόνους του. Τι λέγει όμως η Γραφή? Είπεν ο Θεός εις τον Αβραάμ, εκδίωξε Άγαρ και τον υιόν της Ισμαήλ, διότι δεν θα αποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα και ο υιός της δούλης, ο υιός της ελευθέρας. Το συμπέρασμα δε που βγαίνει από όσα είπαμε, αδελφοί, είναι ότι δεν είμαι θα τέκνα δούλης ή της επιγείου Ιερουσαλήμ, αλλά τέκνα της ελευθέρας ή της εκκλησίας που είναι Ιερουσαλήμ επουράνιος.

Πέμπτον. Ένα έως δώδεκα. Η περιτομή ανοφελής. Μόνο η πίστης ισχύει. Μείνατε λοιπόν στερεοί εις την εκ των τυπικών διατάξεων του νόμου ελευθερίαν μας ηλευθέρωσεν ο Χριστός και μη υποκύψει πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος, ο κατευθείαν υπό του Χριστού εκλεγής Απόστολος, ότι εάν περιτέμνεστε δεν θα σας ωφελήσει. Πάλι την βεβαίωση ενώπιον του Θεού εις κάθε άνθρωπον που περιτέμνεται ότι οφείλει και έχει χρέος να τηρήσει όλων των νόμων, αφού με την περιτομή που λαμβάνει την δια του νόμου δικαίωση από την δικαίωση που δίδει ο Χριστός, απεξενώνεται των Χριστών, εσείς οι οποίοι προσπαθείτε να δικαιωθείτε διαμέσου του νόμου, εγίνατε έκπτωτοι από την χάρη και εγώζετε πλέον προς εμάς, διότι εμείς οι άλλοι, δια του Αγίου Πνεύματος, μέσα μας, περιμένομεν χωρίς δισταγμόν τα αγαθά, τα οποία η εκπίστεως δικαίωσης μας υπόσχεται, και ελπίζομαι να τα λάβουμε δυνάμει της πίστεως ταύτης και μόνον. Διότι δι' εκείνους που δια της πίστεως ενώθησαν με τον Ιησούν Χριστόν, ούτε η περιτομή έχει καμία ισχύν προς δικαίωσην, ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει μόνον πίστης, δεικνύεται ζωντανή και ενεργός της αγάπης. Ετρέχατε καλώς, είστε ακούραστοι στον δρόμο της αγάπης. Ποιος σας σταμάτησε, ώστε να μην πείθεστε τώρα εις την αλήθεια του Ευαγγελίου, και να μην θεωρείτε αρκετή για την σωτηρία σας την υπακοήνη των Χριστών. Η ισχυρογνωμοσύνη που δεικνύεται, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια, δεν προέρχεται από τον Κύριον που σας καλεί εις την αιώνιον δόξαν. Ή μήπως θεωρείτε ως ασήμαντον το να επιστρέφετε πάλιν εις τον νόμον με την περιτομή που λαμβάνετε. Ο λίγων προζήμιον κάνει ένζημον όλην τη μάζαν της ζήμης. Ο λίγα ψευδή φρονήματα την μπορούν να αποπλανήσουν εντελώς από την αλήθεια. Αλλά όχι, εσείς δεν θα αποπλανηθείτε. Εγώ έχω δια σας πεποίθηση την οποία μου εμπνέει σχέσεις και κοινωνία μου με τον Κύριο, ότι δεν θα δεχθείτε άλλον φρόνημα παρά το φρόνημα της αληθείας που έχετε. Εκείνος όμως ο οποίος αρχίσει με τα ψεύδο διδασκαλίας του θα βαστάσει ως φορτίον βαρύ την δικαίαν κατάκριση του Θεού. Όποτε κι αν είναι. Είναι δε τόσον ανηλικρινείς και συκοφάνται αυτοί που σας ταράτουν, ώστε φτάνουν μέχρι του να διαδίδουν ότι κι εγώ τώρα έχω κηρυχθεί υπέρ της περιτομής. Αλλά αν εγώ, αδελφοί, κηρύττω και τώρα ότι είναι αναγκαία η περιτομή, όπως εκήρυτα περί αυτής προτού να κληθώ εις το αποστολικό αξίωμα, γιατί να καταδιώκομαι ακόμη από τους Ιουδαίους? Δεν υπάρχει πλέον λόγος φιλονικίας μεταξύ των Ιουδαίων. Το σκάνδαλο το οποίο προκαλεί μεταξύ των Ιουδαίων το κήρυγμα περί του σταυρικού θανάτου του Χριστού, το οποίο καταργεί τον νόμον. Αλλά όχι, εγώ δεν κηρύττω την περιτομήν.
και κάμνουν ό,τι θέλουν αυτοί που συκοφαντούν και με τέλειον. Όχι μόνο ασπεριτιμηθούν, αλλά και κροτηριαστούν διευνουχισμού αυτοί που σας αναστατώνουν.

Στίχοι 13 έως 21. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Αγανακτώ εναντίον των, διότι εσείς, αδελφοί, προσεκλήθητε από τον Κύριο να είστε ελεύθεροι από κάθε δουλεία. Μόνον προσέξατε, μήπως εκλάβετε την ελευθερία ως πρόφασιν, δια να ζείτε κατά τας επιθυμίας της σαρκός. Αλλά τον αντίον, πρέπει να γίνεστε δούλοι μεταξύ σας, ο ένας εις τον άλλον, δια της ασκήσεως της ανοιχτής χριστιανικής αγάπης. Μην το λησμονείτε. Όλος ο νόμος εκτελείται και τηρείται πλήρως με έναν λόγον, δηλαδή με το παράγγελμα «Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον σου». Εάν όμως αντί να αγαπάστε, δαγκώνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, προσέχετε μήπως αφανιστείτε μεταξύ σας ο ένας από τον άλλον. Με αυτά δε που λέγω, εννοώ ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τα εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, και τότε δεν θα εκτελέσετε επιθυμίαν της σαρκός και συνεπώς δεν θα δαγκώνει ο ένας τον άλλον, ούτε θα υπάρχει μίσος μεταξύ σας. Ναι, δεν θα εκτελέσετε επιθυμίαν της σαρκός, διότι κατωτέρα φύσης μας που δουλεύει στας επιθυμίας της σαρκός επιθυμεί εναντίον της ανωτέρας πνευματικής φύσεώς μας, που εμπνέεται από το Άγιον Πνεύμα. Αλλά και η ανωτέρα αυτή φύση μας επιθυμεί εναντίον της κατωτέρας φύσεώς μας. Αυτά, ήτι η σάρξ και το πνεύμα είναι εναντία το ένα προς το άλλο, ούτως ώστε να μην πράτετε χωρίς αντίδραση εκείνα που θέλετε, ούτε το κακόν χωρίς αντίδραση, διότι εξεγείρεται τότε μέσα μας η φωνή της συνειδήσεως, ούτε το αγαθόν. Διότι πολλάκις πρέπει να βιάσετε τον εαυτό σας για να το πράξετε. Όταν κυριαρχήσει μέσα σας το πνεύμα, η σάρξ με τα επιθυμίας της θα υποταχθεί και εσείς δεν θα βιάσετε ποτέ επιθυμίαν σαρκός. Έτσι λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι αν φέρεστε και οδηγήστε από το Άγιον Πνεύμα, ώστε πάντοτε να κυριαρχούν μέσα σας σε ανώτερη πνευματική δυνάμει σας, δεν είστε κάτω από το και την καταδίκη του νόμου. Επειδή πλέον θα είστε ελεύθεροι από τα επιθυμίας της σαρκός, δεν θα έχετε ανάγκη από την συμβουλή και τους περιορισμούς του νόμου, όπου είστε εις την κατάραν του νόμου. Τα έργα δε, τα οποία μας παρασύρει η διεφθαρμένη σαρκική προαιρεσής μας, είναι φανερά. Είναι δε αυτά μοιχεία, πορνεία, κάθε πράξης αμαστός που κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτον, ακολασία και αχόρταστος μανία προς απόλαυση της ειδονής. Τρία, μαγεία, διάφορες εκδηλώσεις έχθρας, φιλονικιών, ζηλοτυπίας, θυμή, φαμή, διχόνιε, διχόνιε, φθόνη, φόνη, μέθε, γλέντια και τα όμοια προς αυτά, για τα οποία σας προλέγω και τώρα, όπως και άλλοτε, όταν σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο, σας προείπα ότι όσοι επιμένουν να πράττουν τέτοια αμαρτήματα, χωρίσουν ειλικρινή μετάνοιαν δι' αυτά, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού.

Ακούτε. Φωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

ρωτάγε τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του. Το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα. Στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

είναι προτιμότερο να πεθάνει κανείς παρά να ζητιανεύει. Αυτοί ισχυρίζονται πολλοί που αισθάνονται υπερηφάνεια, που πράγματι προτιμούν να πεθάνουν παρά να ζητήσουν κάτι και τις ανάγκες τους. Αυτό είναι το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά από υπερηφάνεια. Δεν θέλουν να ζητήσουν για να μην προσβληθεί η υπόλοιψή τους. Νομίζω, σας είπα, είναι το άλλο άκρο. Όπως θα δούμε όμως πιο κάτω, πρόκειται για τους εκπαίδευτες που προσβλέπουν στα ξένα αγαπητά.

0: δάσκανο μάτι.
1: Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη δεις πρόσωπον με μάτι. Και δούμε παρακάτω πώς ακριβώς εννοείται αυτή η επαιτία. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 21ο. Λέπον, εις τράπεζαν αλωτρίαν, ούκ έστειν αυτού ο βίος εν λογισμό ζωής, αλυσιλήσει την πληθήν αυτού εν εδέσμωσιν αλωτρίης. Αν ήρδε επιστήμων και επεπαιδευμένος, φυλάξετε. Δηλαδή, δεν είναι ζωή αξιοπρεπής. Η ζωή εκείνου που βλέπει με βουλημία το ξένο, με βουλημία το ξένο τραπέζι, το ξένο τραπέζι, αυτός θα μολύνει την ψυχή του με την εφάμαρτη επιθυμία. Ενώ ομορφωμένος και συνετός άνθρωπος θα φυλακτεί από το κατάντημα αυτό. Εδώ πρόκειται για μια συστηματική επαιτία, από την οποία λέει ο σοφός Ιεράς, καλύτερα να πεθάνει κανείς παρά να φτάσει εκεί. Και όταν βλέπει αυτός ο άνθρωπος τα ξένα αγαθά, όπως ένα γεμάτο τραπέζι, το βασκένει. Δηλαδή, το ζηλεύει. Το επιθυμεί και μέσα του αισθάνεται πολύ άσχημα. Και όταν φτάνει να βασκένει τα ξένα αγαθά, που σας είπα προηγουμένως, τότε βέβαια μολύνει την ψυχή του. Όχι μόνο τα ωραία πρόσωπα, αλλά και τα ωραία αγαθά. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν πάρουμε καινούργια έφυπλα, πάρουμε καινούργια οικοσκευή κτλ. Καλούμε φίλους και γνωστούς να έρθουν στο σπίτι μας να τα δουν. Πιστεύετε ότι όλοι βλέπουν με κάποιο μάτι? Φυσικά γρήγορα γίνεται αντιληπτός ένας τέτοιος άνθρωπος στο περιβάλλον του και εξής δεν γίνεται επιθυμητός. Ναι, αυτή η κατάσταση, η ανεπιθύμητος, μπορεί να συμβεί με καλεσμένους μας που δεν είναι ευαίσθητες. Όχι, έχουν τα αγαθά τους, αλλά αρέσκονται να σχολιάζουν και να κοστοπολεύουν την ξένη προσφορά. Αυτό συμβαίνει ακόμη και στα πλούσια τραπέζια. Σκοτώνεσαι, άνθρωπέ μου, να παρουσιάσεις ό,τι καλύτερο είσαι στους επισκέπτες σου, τους πλούσιους καλεσμένους σου, και αυτοί να σε κοτοπολέψουν. Είδες, είχανε και αυτό. Είδες, είχανε και εκείνο. Δυστυχώς δεν βλέπουνε με καλό μάτι. Είναι πολύ κακό πράγμα, γι' αυτό να το προσέχουμε. Μάλιστα, πνευματικοί άνθρωποι, ένα απλό τραπέζι, πολύ απλό, θα περιποιηθούμε τους επισκέπτες μας, όχι να βάλουμε πράγματα ακριβά, για να μην πούν οι άλλοι «Είδες, να, είδες, να», για να μην το πούν. Ο εκούσια επέτης, αυτός που είναι ζητιάνος από τεμπελιά του, ποτέ δεν χορταίει, ποτέ μα ποτέ δεν χορταίει. Όσο νερό και να ρίξεις μέσα σε ένα ξεροπήγαδο, το ξεροπήγαδο παραμένει πάντοτε ξεροπήγαδο. Πρόκειται περί αναλόγου ψυχολογίας, η οποία είναι πολύ άσχημη εις τον ακούσια πτωχόν. Πάρα πολύ άσχημη. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι οφθόνο. Το μάτι του, μένει πάντοτε αχόρτας. Του δίνεις κάτι και κοιτάζεις το παραπέρα. Δεν είναι κακή ψυχολογία αυτό το πράγμα? Αυτό ακριβώς μολύνει και την ψυχή του. Άνθρωπος όμως πεπαιδευμένος, λέει ο σοφός Ιεράχ, δηλαδή άνθρωπος που είναι μορφωμένος, δηλαδή όχι γραμματικά μόνο, αλλά άνθρωπος που έχει φτιάξει τη ζωή του όπως πρέπει, αυτός θα φυλαχτεί από την κατάσταση αυτή, γιατί δεν είναι καλή. Τι θα τον φυλάξει? Πρώτα πρώτα θα τον φυλάξει η ντροπή. Θα ντρέπει. Έτσι, να κοιτάξει κάτι παραπάνω δεν πρέπει. Είναι εκείνο που στην σχετική παραβολή Ποιος είπε εκείνη, θυμόσαστε την παραβολή που λέει εκείνος που απελήθη από την υπηρεσία του, σκάπτυνε ούκ ισχύω, επαιτή εσχύνομαι. Να πάω να σκάψω, δεν μπορώ. Να πάω να ζητήσω, δεν μπορώ. Ακριβώς αυτή είναι η ψυχολογία του ανθρώπου, ο οποίος πολλές φορές καλλιεργεί μέσα του την τεμπελιά. Και ποιο, προχωρούμε στον επόμενο στίχο των 300. Εστόματι ανεδούς γλυκαντήσετε επέθυσης και εν κοιλία αυτού πυρ καλύσετε. Και η απόδοση. Στο στόμα του ανεδούς είναι γλυκιά η επαιτία, όμως στα σωτικά του είναι αναμένη φωτιά. Διότι μπορεί να του αρέσει η επαιτία, να του αρέσουν τα ξένα καθά, να τα ζηλεύει, κάπου όμως υπολογίζει και την κρίση του κόσμου. Τι θα πει για μένα ο κόσμος αν διατηρεί κάτι μέσα του? Τελικά η επαιτία θα του βγαίνει βέβαια ξύλι. Διότι είναι προς τιμή του, ασφαλώς, και ο κόσμος θα τον κατηγορήσει. Εκτός αν κάθηκε κάθε σχήμα ντροπής. Άμα έχει καθεί κάθε σχήμα ντροπής, όλα τα περιμένει κανείς από έναν τέτοιον άνθρωπο. Πάντως, ο ιερός συντάκτης συνιστά και λέει, τέκνον, ζωή επαιτήσεως μη βιώσεις. Παιδί, μη βιώσεις. Ζωή ζητιανιάς. Μη βιώσεις. Και τελειώνοντας, αγαπητοί μου, το 400 κεφάλαιο, εισερχόμεθα τώρα πρώτα Θεός και στο 401 κεφάλαιο. Ο λόγος είναι περί θανάτου. Μην αθυμίσετε, μην μελαγχολήσετε. Θα πούμε αυτά που θα πούμε. Ακόμη το κατάντημα των αμαρτωλών και το θέμα της εδούς της ροπής. Αυτά περιέχει το 401 κεφάλαιο. Και προχωρούμε. Ως θάνατε, ως πικρώσου το μνημόσυνο, ως έστιν ανθρώπο ειλινεύοντη εν της υπάρχουσιν αυτού, ανδρεί απερισπάστο και ευωδουμένο εν πάση και έτη ισχύοντη επιδέξεστε τροφή. Δηλαδή, ως θάνατε, πόσο πικρή είναι η ανάμνησή σου στον άνθρωπο που ζει ειρηνικά ανάμεσα στα αγαθά του, αμέριμνος και προκόπτοντας σε όλα, σε άνθρωπο που έχει δύναμη και υγεία και τρώγει με όρεξη την τροφή του. Σε τη μνήμη σου, εγώ θάνατε, είναι πικρή. Το χωρίς αυτό μας δείχνει το παράλογο του θανάτου. Ναι, το παράλογο του θανάτου. Πράγματι, ο άνθρωπος έκανε περιουσία, οικογένεια, έμαθε γράμματα, έμαθα τέχνες, απέκτησε κοινωνική ισχύ και προβολή και ξαφνικά έρχεται ο θάνατος και τα διαγράφει όλα. Δεν είναι παράλογο. Ο θάνατος είναι μια καρικατούρα, ένα λάθος στην όλη δημιουργία του Θεού. Και έτσι είναι καλός, μαθαίνουμε από τη γραφή, γιατί αλλιώς και δεν θα μπορούσαμε να το μάθουμε από πουθενά αλλού. Θα λέγαμε εκείνο που λέμε συνήθως, θα θέλαμε να βοηθήσουμε κάποιον, να τον παρηγορήσουμε, τι να κάνουμε, ο Θεός έτσι θα οικονόμησε, να πεθαίνουμε. Όχι, ο Θεός δεν οικονόμησε να πεθαίνουμε. Ποιος σας το είπε ότι ο Θεός οικονόμησε να πεθαίνουμε? Εάν λοιπόν δεν έχουμε την αποκάλυψη του Θεού, δεν θα ξέραμε ποτέ γιατί πεθαίνουμε. Έτσι σημειώνει το Πνεύμα του Θεού, είναι Σοφία Σολομώντας στο πρώτο κεφάλαιο. Θα ούτε πείσαι εδώ ο Θεός, ουδέ τέρπεται επαπολία σόντρων. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο, ούτε ευχαριστείται όταν χάνονται. γίνονται ζωντανοί οργανισμοί. Έκτισε γάν, εις το είναι τα πάντα. Τα πάντα τα εδιγρύπησε για να μένουν. Είναι εκείνο που λέγει ο Θεός για τον προφήτη του Ισαΐου. Α, εγώ ποιώ, μένει. Εκείνα τα οποία εγώ κάνω, όλα μένουν. Θα το δούμε αυτό ευρύτερα, λίγο παρακάτω. Τι ακριβώς μένει. Γι' αυτό ο Ιερός Συγγραφέας αναφωνεί. Ω θάνατε, ως πικρόν σου το γνώσιο. Και όπως άλλοτε είπαμε, ότι το ζώο δεν έχει μνημόσυνο θανάτου, μνήμη θανάτου, δεν έχει το ζώο. Μόνον ο άνθρωπος έχει τη μνήμη θανάτου. Γι' αυτό σας είχα πει, ο άνθρωπος είναι μια ύπαρξη τραγική. Θα ερμηνεύσω πάλι τι θα πει τραγική. Θα πει βλέπεις τι σου έρχεται και δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Όπως ακριβώς τα λέγαμε οι αρχαίοι τραγικοί, οι αρχαίοι έλληνες που έγραψαν θεατρικά έργα. Οι αρχαίοι τραγικοί, γιατί λέγονται τραγικοί, διότι έργα τους κινούνται πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ο άνθρωπος βλέπει μια συμφορά, αλλά δεν δύναται όμως να την αποτρέψει. Και έτσι λοιπόν, είναι μια ύπαρξη τραγική. Από αυτήν την αξεπέραστη τραγικότητα διασώζεται μόνον με την Ανάσταση των νεκρών, που έχει κατοχυρωθεί με την Ανάσταση του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Και το πράγμα δεν είναι μια φιλοσοφική θέση, αλλά ένα γεγονός. Πράγματι ο Χριστός ανεστήθη και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος και χάρισε τη ζωή σε εκείνους οι οποίοι ήσαν στον τάφο να στηθούν όλοι. Και όπως θα έλεγα, τονίζοντας το πράγμα, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η ψυχή θα αναστηθεί και όχι το σώμα, ο ορθολογισμός τους τους εμποδίζει να δεχτούν την Ανάσταση των σωμάτων. Όταν λέγει το τροπάριο, και ξέρετε πόσες φορές το λέμε το Πάσχα, το τροπάριο Χριστός Ανέστη, αναρρίχνεται σου, δεκάδες φορές το λέμε, και της ενισμήμασης της ζωής των εξάδων. Εκείνοι που ήσαν στο μνήμα εχάσαν τη ζωή, μα στο μνήμα δεν είναι η ψυχή. Υποτίθεται πως το μνήμα είναι μόνο το σώμα. Άρα λοιπόν, χάρισε τη ζωή σε εκείνους που είναι στα μνήματα, δηλαδή Ανάσταση των νεκρών. Έτσι τα λέγαμε, δόξα στον Θεό. Δόξα στον Άγιο Τριαδικό Θεό που οικονόμησε τα πράγματα έτσι για μας. Γι' αυτό, αναμενόμενα, οι γνώσεις του Θεού είναι ανεγκυρωτάτη. Αλλά πρέπει όμως κάτι να συμπληρώσουμε εδώ. Μπορεί να δημιουργηθεί η απορία, τότε πού θα ο θάνατος. Διότι είπαμε τα θέματα μας αυτά ουσιαστικά μία κατήγηση. Δεν απαιτούμε από εσάς βέβαια να κρατάτε σημειώσεις και να μαθαίνετε το μαθημά σας και να έρχεστε να το λέτε το μαθημά σας. Δεν είναι υποτιμητικό. Στην αρχή Εκκλησία οι κατηχούμενοι ενδέχονται την κατήχηση, κρατούσαν σημειώσεις, τις εμάθαιναν πριν το Χριστό και αν αποδεικνύοντο ότι είχαν άποψη, τότε και μόνο τότε βαπτίζοντο. Αλλιώτικα παρεπέμποντο σε άλλη εποχή. Δηλαδή αν ήταν Χριστούγεννα, η παραπομπή τους έγινε το Πάσχα και ούτω καθεξής. Συμπληρώνουμε λοιπόν εκεί η Σοφία Σολομώντας που λέει στο δεύτερο κεφάλι ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπο επαυτασία και εικόνα της ιδίας ιδιότητας επίησεν αυτόν. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να είναι άφθαρτος και αδάνατος. Θόνο δε διαβόλου, θάνατος εσύ θα είσαι στον κόσμο. Αλλά ο και σύστημα στον κόσμο από τον φθόνο του διαβόλου. Ο Θεός τους είπε, θα πεθάνετε, ενημέρα φάγεστε, παραμείτε δηλαδή την εντολή μου. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Ο διάβολος έριξε στην περιπέτεια της αποστασίας από τον Θεό και έτσι εισήλθε ο θάνατος. Από ποιον κίνητρο είναι στον διάβολο? Από τον φθόνο. Δεν μπορούσε να αντέχει, να βλέπει, να δέχεται ο άνθρωπος περιποιήσεις από τον Θεό. Μα, ξέρετε, είναι ο φθονερός εκείνος ο οποίος, πάρετε έναν μαθητή που μένει στην ίδια τάξη. Την ψυχολογία αυτή, όσοι έχουν μείνει στην ίδια τάξη, την έχουν ζήσει. Δεν ήταν να μείνουν όλοι στην ίδια τάξη. Έτσι αισθανόμεθα, ναι. Κρίμα, ε. Πάντως είναι φθόνος. Και πηγαίνουμε στο δεύτερο χωρίο. Ο θάνατε, καλώσουν το κρίμα εστιν ανθρώπο επιδεωμένο και ελασσουμένο ισχύει εσκατογύρω και περισπωμένο περιπάντων και απειθούντι και απολώ λεκότη υπομονή. Δηλαδή, ο θάνατε, κρίνεσαι καλός για τον φτωχό, για τον σωματικό σας ασθενή και αδύναμο, για εκείνο που έχει φτάσει σε βαθιά γεράματα, για αυτόν που περισπάται σε πολλές και βαριές μέρημνες και βέβαια επαναστατεί για την κατάστασή του και έχει χάσει πλέον την υπομονή. Γι' αυτόν είναι καλός ο θάνατος. Είναι καλός ο θάνατος. Μάλιστα, θα τον πλησιάσουμε. Υπάρχουν και κάποια σχετικά ανέκδοτα. Πλησιάζει, λέει, ο χάρος. Και λέει σε κάποιον, σε βλέπω ότι είσαι πολύ, ξέρω εγώ, σε δύσκολη κατάσταση. Έλα να σε πάρω. Όχι ακόμα, λέει ο άνθρωπος. Γιατί η ζωή είναι δικιά. Μπορεί βέβαια να έχουμε μύριες ταλαιπωρίες. Πλην όμως, τον θάνατο παρά τα αυτά, κανείς δεν τον επιζητεί. Ο θάνατος ασφαλώς δεν είναι καλός, αφού είναι πικρός και αρπάζει τον άνθρωπο μπροστά σε κάθε ευτυχία του και επιτυχία του. Μήπως όμως σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται ο θάνατος ότι είναι καλός και μάλιστα ο άνθρωπος θα τον επικαλείται, τον επικαλούν, αλλά όπως είναι για τον φτωχό άνθρωπο, λέει εδώ ο σοφός Ιράκ, που βασανίζεται να επιζήσει, για τον άρρωστο και αδύναμο, για εκείνον που έφτασε σε βαθιά γεράματα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του, για εκείνον που περισπάται σε βαριές μέρημνες και τέλος για εκείνον που έφτασε την υπομονή του, προπαντός και κυρίως, μπροστά στις ποικίλες αντιξοότητες της ζωής. Όμως, παρά η ζωή είναι φρύδια. Γιατί ο Θεός, αφού δεν έκανε τον θάνατο, ύστερα ο άνθρωπος όταν τον επιζητεί, ίσως δεν ξέρει τι ακριβώς επιζητεί. Την ανυπαρξία. Αδελφέ μου, πιστεύεις ότι όταν πεθάνεις η ψυχή σου θα βρεθεί στον Άδη? Ξέρεις εκεί τι έχεις να υποστείς. Λες, όχ, βαρέθηκα. Ναι, βαρέθηκες. Αλλά μήπως εκεί στον Άδη τα δεινά είναι περισσότερα από όσα περνάς εδώ εις τη γη. Λοιπόν, μην επιζητάς να φύγεις από την κατάσταση αυτή. Αλλά, όπως πολύ σωστά μου λέει εδώ, εκείνοι που έθεσαν την υπομονή τους. Δεν ζητάμε από τον Κύριο να μας δίνει υπομονή και να μην φτάνουμε να επιζητούμε τον θάνατο. Ο άνθρωπος φτάνει μέχρι αυτού του σημείου να επιζητεί λοιπόν τον θάνατο. Μάλιστα, αν το θέλετε, στις έσχατες ημέρες από τους ποικίλους πειρασμούς που θα επιφέρει ο Αντίχριστος, οι άνθρωποι θα επιθυμήσουν τον θάνατο. Το φαντάζεστε? Μας σημειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, Χριστός Πάλλον, εξής. Και εν τις ημέρες εκείνες, ποιες ημέρες? Τις ημέρες του Αντιχρίστου. Ζητήσουν οι άνθρωποι τον θάνατο ότι ευρύσουσε αυτά και επιθυμήσουσε αποθανή και θεύξεται από αυτόν ο θάνατος. Θα τον επισητούν, αλλά δεν θα μπορούν να τον βρουν. Τιμωρία των θα είναι να μην μπορούν να βρουν, αγαπητοί μου, τον θάνατο. Δηλαδή, να βασανίζονται στις ημέρες εκείνες, εννοείται εκείνοι, οι οποίοι άνθρωποι θα έχουν κάποιο προσκυνήσει τον Αντίχριστο, θα βλέπουν τα δεινά που επιφέρει ο Αντίχριστος, όχι ευσεβείς, όχι το λίμα, λάμδα εψιλον γιώτα περίσπου μείνει μη αλφα, αλλά το υπόλοιπο δηλαδή των ευσεβών ανθρώπων, αλλά εκείνοι οι οποίοι δείχνουν χαλαρή κατάσταση, οι άνθρωποι αυτοί θα επιζητούν να πεθάνουν από τα δεινά που θα επιφέρει ο Αντίχριστος και δεν θα μπορούν να βρουν τον θάνατο. Έτσι μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και πηγαίνουμε στο τρίτο και τέταρτο χωρίο. Μη κρίμα θανάτου, μίσθητη προτέρων σου και εσχάτων. Τούτο το κρίμα παρακυρίου πάση αρκή. Και τι απανέμει ενεργεί η ψυχή σου, είτε εκατόν, είτε χίλια έτη, που και στην ενάδου ελεγμός ζωής. Είναι άνθρωποι, μη φοβήσε την ώρα του θανάτου. Να θυμάσαι όλους εκείνους που υπήρξαν πριν από σένα και εκείνους που θα υπάρξουν μετά από σένα. Από αυτά βγάλει το συμπέρασμα ο θάνατος είναι απόφαση του Κυρίου για όλους τους ανθρώπους. Τότε γιατί να αντιστέκεσαι σε αυτήν την παραχώρηση του Κυρίου? Παραχώρηση. 10 χρόνια ή 100 ή 1000 ζήσεις εδώ στη γη, στον Άδη που θα μεταβείς δεν θα υπάρχει έλεγχος των πολλών ή ολίγων ετών που έζησες εδώ στη γη. Κοινός λοιπόν φόρος του θανάτου. Πού είναι οι προηγούμενοι άνθρωποι? Πού είναι οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας? Όλοι πέρασαν και έφυγαν. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Θα το πάρουμε απόφαση. Είναι απόφαση, έστω κατά παραχώρηση, το υπογραμμίζω, όχι κατ' ευδοκία, γιατί ο Θεός δεν είναι εισηγητής του θανάτου, όπως σας εξήγησα. Κατά παραχώρηση από τον Θεό για όλους τους ανθρώπους. Είναι ο κοινός φόρος που θα πληρώσουμε. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, τότε γιατί να αντιστεκόμεθα στην απόφαση αυτή του Κυρίου? Ποιος ο λόγος? Είπαμε ότι μπροστά μας, σε εμάς που ζούμε στον χώρο της Καινής Διαθήκης, ο θάνατος είναι ένα περιστατικό. Είναι ένα πέρασμα σε μια κρίτωνα ζωή. Ο Χριστός ανεσύρει και ο θάνατος κατεπώθη. Όλοι θα αναστηθούμε. Και βλέπετε οι μάρτυρες που επίστευσαν εις τον Χριστό, οι άνθρωποι ευχαρίστως έδωσαν τη ζωή τους. Και μάλιστα νέοι άνθρωποι, εάν δεν είχαν την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, γιατί να δώσουν τη ζωή τους? Να βλέπουν σε Αγίους Τεσσερά. Και όλοι μάρτυρες. Ο Χριστός είπε, σας βεβαιώ, ούτε μία από την κεφαλή σας που είναι θυμημένε τρίχες της κεφαλής σας δεν θα πάει καμένη. Κύριε, σας το έχω πει πολλές φορές το σχήμα αυτό, εδώ μου παίρνω το κεφάλι ολόκληρο και μου λες εσύ ούτε μία τρίχα δεν θα χαθεί? Ναι, γιατί υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών, η πλήρη Ανάσταση του όλου ανθρώπου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε με υπομονή τον ερχομό του Κυρίου και την κοινή Ανάσταση. Που και έχουμε μέλουσα πόλη, αλλά την μέλουσα του Χριστού. Δεν έχουμε, λέει, εδώ πέρα μόνιμη πατρίδα, αλλά την μελλοντική επιζητού. Έχει μία πάρα πολύ ωραία περιγραφή ο Απόστολος Πέτρος όλων αυτών των πραγμάτων. Πίσανος, να μας διαφεύγει αυτή η περικοπή. Και τούτο διότι έχουμε ρηγήσει πραγματικά τον εαυτό μας, όταν στη Δευτέρα του Επιστολή γράφει τα εξής πάρα πολύ σπουδαία.
0: Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος μία ωραία περιγραφή των πραγμάτων. Βέβαια δεν σας τη διαβάζω ολόκληρη, από έλλειψη χρόνου. Ούβρα δίνει ο Κύριος της Επαγγελίας, όστινες βραδιτήτα ηγούνται. Δεν βραδίνει ο Κύριος της υποσχέσεως. Ο Κύριος υπεσχέθη ότι θα έλθει. Λοιπόν, μερικοί τι λένε, ότι βραδίνει. Αλλά μακροθυμίες μας, αυτός είναι ο λόγος. Μη βουλόμενος τεινάς απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε. Και αυτό βέβαια συμβαίνει όχι μόνο στα σύνολα, αλλά και στα πρόσωπα. Περιμένει την μετάνοια του καθενός. Ήξει δε η ημέρα Κυρίου, ως κλέπτης ενικτή, θα έρθει σαν τον κλέφτη τη νύχτα, που τη νύχτα δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο κλέπτης, για να φυλάμε τα πράγματά μας. Ενή, προσέξτε εδώ τώρα, ουρανοί ριζιδά παραλέψονται. Όπου οι ουρανοί, εννοείται και η γη μαζί, ριζιδών, ρίζος είναι ο θόρυβος, ο πάταγος. Θα περάσουν οι ουρανοί ριζιδών, μεταθορύβου. Στοιχεία δεκαυσούμενα λυθίσονται. Και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται. Και όλα τα έργα που υπάρχουν επάνω στη γη, όλα αυτά θα καταστραφούν. Όταν ήμουν έφηβος, βέβαια σαν παιδί που πήγαινα σχολείο, μ' άρεσαν τα έργα του πολιτισμού, δεν υπάρχει αντίρρησης. Όμως έλεγα, δηλαδή, και ο Ερημής του Πραξιτέλους θα καταστραφεί. Δηλαδή και η Ακρόπολη θα καταστραφεί. Δηλαδή και η Αφροδίτη της Μύρου θα καταστραφεί. Αγαπητοί μου, δεν θα μείνει τίποτα. Όλα τα ανθρώπινα έργα, τα πολιτιστικά λεγόμενα, όλα κατακαΐσεται, λέει εδώ. Όλα θα καταστραφούν. Τούτων πάντων λιωμένων ποταπούς δίδει υπάρχειν ημάς εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες. Αφού λοιπόν όλα αυτά θα διαλυθούν, οι χριστιανοί πρέπει να είστε, γράφει στους χριστιανούς, εις εκδηλώσεις μιας αγίας διαγωγής και ευσεβίας, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσία της του Θεού ημέρας, διν οι ουρανούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται. Πρέπει να περιμένουμε την ημέρα αυτήν, που βέβαια λέγει πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι τα ουράνια σώματα, η σελήνη, ο ήλιος, τα αστέρια. Με άλλα λόγια τα λέει ο Χριστός ως εξής: θα πέφουν τα αστέρια, όχι διάτοντες αστέρες, αλλά μία μεγάλη μεγάλη, θα λέγαμε, ακαταστασία μέσα στην δημιουργία. Καυσούμενα τίκεται, διαπυρός. Καινούς δε ουρανούς και γίν καινήν, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Περιμένουμε μια καινούργια, καινούργιον ουρανών, καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη, σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έδωσε ο Κύριος. Στην οποία υπόσχεση θα δούμε ότι εκεί κατοικεί δικαιοσύνη, αγιότητα. Δεν θα υπάρχει πια ό,τι υπάρχει τώρα, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ο καθένας κινείται ανώσια. Όχι, δεν θα υπάρχει πια. Διό, αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι, αυτό είναι εν ειρήνη. Φροντίσατε, ώστε να σας βρει ο ομός του Κυρίου, Έσαστε καθαροί, άσπροι και αμόμητοι. Και μια ωραία ανάλυση που δεν θα μπορούσα να μην σας την πω, έχει ο Άγιος Ειρηναίος, η οποία είναι στο κεφάλαιο έλεγχος ψευδονύμου γνώσεως, το 96ο από ό,τι σώθηκε δηλαδή. Και είναι στο ΠΕΠΕΣ, δηλαδή στην πατρολογία την ελληνική, το τόμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το προσέξουμε. Είναι ένα πολύ χωρίο. Γιατί μας κάνει ανάλυση τι ακριβώς θα χαθεί, τι θα μείνει. Ούγαρ η υπόσταση, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Η υπόσταση, ούτε η ουσία της κτήσεως εκμηδενίζεται. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει από τον υλικό κόσμο δεν εξαφανίζεται. Τα έργα τα ανθρώπινα, ναι. Αληθής γάρ και βέβαιος ως εισάμενος αυτήν. Αλλά γιατί εκείνος ο οποίος συνέστησε το σύμπαν και τη γη και τα πάντα, αυτός είναι βέβαιος, είναι αληθινός. Ό,τι έκανε μένει, όπως λέει για του προφήτου Ισαΐου, «Α, εγώ ποιώ, μένει». Τότε τι εξαφανίζεται. Αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Περνάει μόνο το σχήμα. Αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, ότι περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου. Προσέξατε, το σχήμα του κόσμου τούτου. Ένα σχήμα είναι ο γάμος. Προσέξουμε ότι εκείνος ο οποίος δεν είναι αμαρτία ο γάμος προς Θεού, η ίδια η Εκκλησία έρχεται να ευλογήσει τον γάμο και μάλιστα να σταθεί ένα που μιμείται κάτι άλλο, μιμείται την ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό η μοιχεία, η παρουσία τρίτου προσώπου είναι πολύ σημαντικό, γιατί προσβάλλει το μεγάλο, παρακαλώ, το μεγάλο μυστήριο. Τι είναι η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Πολύ βαρύ αμάρτημα. Λοιπόν, το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Του τέστην ενής παράβασης γέγονε ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος παλαιώθηκε. Έγινε αχρίος. Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο. Γι' αυτό το λόγο το σχήμα αυτού του κόσμου έγινε πρόσκαιρον. Και ο γάμος είναι πρόσκαιρος. Στη Βασιλεία του Θεού σαφέστατα μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Τον ευλαβούμεθα, εάν βέβαια είναι καλά τοποθετημένος, αλλά είναι ένα σχήμα. Γι' αυτό λέγει εκείνο το παρακάτω, οι δέχοντες γυναίκα ως μη έχοντες, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Ένα σχήμα είναι ο γάμος. Μπορεί να είναι ευλογημένο, αλλά αν εξετάσεις και σχήματα που υπάρχουν στον κόσμο αυτόν, τότε θα σωθούμε. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Πάντως, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Γι' αυτό πρέπει να αγαπά πολύ ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, πάρα πολύ, το συνιστάει ο λόγος του Θεού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ποτέ, απλούστατα, ότι είναι ένα σχήμα που θα περάσει. Και δεν πρέπει να δώσουμε στο σχήμα αυτό μία απολυτότητα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχουν σύζυγοι, δεν θα υπάρχει γάμος. Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο. Το σχήμα αυτό έγινε πρόσκαιρον. Για να έρθουν άνθρωποι στη γη, να γίνουν περισσότεροι άνθρωποι, προειδώτος τα πάντα του Θεού, προγνωρίζοντας ο Θεός τι θα έδινε παρακάτω. Ώστε λοιπόν βλέπουμε σαφώς ότι ότι όλα αυτά τα σχήματα, αν καλώς διατηρηθούν όπως θέλει ο Θεός, θα σωθούν. Δεν πρέπει όμως σε αυτά να προσκοληθούμε. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, μπαίνοντας σε ένα άλλο θέμα, φεύγοντας από το θέμα του θανάτου. Τέκνα δελικτά γίνεται τέκνα αμαρτωλών και συνεχόμενα τις παρικίες ασεβών. Δελειρά γίνονται τα τέκνα των αμαρτωλών που συχνάζουν και συναναστρέφονται σε σπίτια ασεβών ανθρώπων. Ο Ιερός Συγγραφεύς αναφέρεται εις τους αμαρτωλούς ανθρώπους και τους απογόνους τα παιδιά των, που είναι άνθρωποι κατάρας. Προσέξτε, άνθρωπος κατάρας ποιος είναι? Είναι ο άνθρωπος που στερείται ευλογίας από τον Θεό. Και κάθε ξέκωμα από τον Θεό με την αρνητική στάση του ανθρώπου έρχεται η κατάρα. Αφού ξέκοψες από τον Θεό, που είναι η πηγή κάθε ευλογίας, είναι πολύ φυσικό λοιπόν να μην δέχεσαι την ευλογία του Θεού. Ο Κάιν είχε την κατάρα του Θεού, ενώ ο και ο αντικαταστάτης του Σιθ είχαν την ευλογία. Μάλιστα ο Θεός εμήνυσε στις δύο γενναίες που ανεπτύχθησαν από τη γενναία του Κάιν και από τη γενναία του Σιθ να μην μιγούν αυτές οι δύο γενναίες. Δηλαδή ξεχώρισε ο Θεός αυτές τις δύο γενναίες. Προσέξτε, δεν υπάρχει το συναπόμενο στον Θεό ότι σημείωσε ρατσισμόν. Μη μας ξεγελά αυτός ο χαρακτηρισμός ρατσισμός. Και είπε, δεν θα μιγείτε απογόνους, είπε στους απογόνους του Σιθ, δεν θα μιγείτε με τους απογόνους του Κάιν. Εμίγησαν όμως και μας λέει γιατί. Είδαν, λέγει, οι Σιθ ότι ήσαν ωραίες οι γυναίκες του Κάιν, οι απόγονοι δηλαδή του Κάιν, και ζήτησε να τις παντρευτούν. Ενώ ο Θεός είχε πει δεν θα μιλείτε με αυτούς. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Θεό επί ρατσισμό. Το είπα δεύτερη φορά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Η μίξη σε αυτών των δύο γενεών ήταν να έρθει ο κατακλυσμός. Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου, λέει. Το πνεύμα το Άγιον εννοείται σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι δια το είναι αυτούς σάρκας. Αφού φρόντισαν σε κάτι που εγώ τους είχα πει ένα όχι, αυτοί φρόντισαν να μιγούν. Εφ' εξής δεν μιλάμε για γενναίες αλλά για πρόσωπα. Παρακάτω, ο Νόε επί παραδείγματι ήταν πρόσωπο ευλογίας, αλλά ο Νόε είναι ένα πρόσωπο. Χάριν όμως, όχι όμως, και η γενναία του, διότι η γενναία ήταν μία γενναία η οποία θα κατέληγε εις των κατακλυσμών. Και κράτησε, παρακαλώ, η γενναία του Νοέ 120 χρόνια. Γιατί άραγε? Για να δοθεί μια ευκαιρία να μετανοήσουν. Νόε, γιατί κάνεις αυτή την κύβωτο? Διότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό. Και έλεγαν, ο Νόε τρελάθηκε. Βέβαια σήμερα, εάν πούμε πράγματα πνευματικά, ο κόσμος θα μας πει ότι έχουμε τρελαθεί, δεν είμαστε καλά. Ήταν πρόσωπο ευλογίας. Τι σημαίνει κατάρα και τι σημαίνει ευλογία? Είναι μια μεγάλη υπόθεση που θα παρακαλέσω να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Η ευλογία είναι η εύνοια του Θεού από όπου απορρέει κάθε καλό. Η κατάρα είναι η δυσμένεια του Θεού, οπότε δεν υπάρχει ευόδοση σε τίποτα. Αν μου πείτε, ξέρουμε ανθρώπους που είναι άνθρωποι κατάρας. Κι όμως τα έργα τους ευωδούνται. Μην νομίσετε. Δεν ευωδούνται για παρακάτω. Είναι τι ευωδείτε, ευωδούτε, λέγει ο ασεβής, λέει ο Δαβίδ. Είναι τι ευωδούτε ο ασεβής. Αυτή η ευόδοσή του, απλούστατα, είναι ευόδοση προσωρινή. Ό,τι φτιάχνει, ό,τι κάνει, δεν θα περάσει στη Βασιλεία του Θεού. Και συνεπώς, μην καφιέτε εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος λέγει, να, εγώ δεν είμαι κοντά στο Θεό, να, είμαι και άθεος αν το θέλατε, τα έργα μου δεν θα ευωδοθούν, δεν θα ευωδοθούν. Μια στιγμή όλα θα τα χάσεις άνθρωπε. Και εσύ θα τα χάσουν τα παιδιά σου αυτά τα αγαθά που έχεις. Λέγει ο Θεός στον Αδάμ, «Υπηκατάρατος η γη εν της έργης σου, εν λείπε σφαγή αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Είναι επικατάρατη, λέει, η γη στα έργα σου. Με λείπε στα φας το ψωμί σου που θα το βγάλεις από τη γη. Αντίθετα, ο Ενόχ, λίγο παρακάτω είναι ο Ενόχ, είναι στο πέμπτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ευηρέστησε, λέει, το Θεό και ούχε βρίσκετο, ευηρέστηκε αυτόν ο Θεός. Ευηρέστησε αυτός εις τον Θεό και εξαφανίστηκε. Πού πήγε? Η παράδοση, η ερμηνευτική παράδοση μας λέει ότι ανελήφθη στον ουρανό ο Ενόχ, είχε ευλογία. Αλλά προσέξτε να δείτε, εν παρόδο να πούμε ότι η Αποκάλυψη μας αναφέρει ότι στα έσχατα, στις ημέρες του Αντιχρίστου, θα σταλούν δύο προφήτες να ελέγξουν τον Αντίχριστο και να κάνουν κήρυγμα μετανοίας. Δεν μας αναφέρει τα ονόματα αυτών των δύο προφητών, αλλά οι πατέρες, ερμηνεύοντες ορθώς, μας λέγουν ότι ο ένας θα είναι ο προφήτης Ηλίας που δεν γνώρισε θάνατο και ο άλλος θα είναι ο Ενόχ που κι αυτός δεν γνώρισε θάνατο. Αυτοί φυλάσσονται να αποσταλούν εις τα έσκατα. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το θέμα της ευλογίας είναι τεράστιο. Και αν θέλετε τη συνέχεια του πράγματος, όταν θα ελέγξουν τον Αντίχριστον και μάλιστα εις τα Ιεροσόλυμα, μας λέει σαφώς εις την πλατεία της ιστορικής πόλεως Ιερουσαλήμ, τότε θα τους συλλάβει αυτούς ο Αντίχριστος και θα τους κρεμάσει. Αλλά αυτή την τρίτη ημέρα θα αναστηθούν. Ακόμη μας λέγει και κάτι, μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σαφής, ότι θα δουν το κρέμασμα αυτών των δύο προφητών όλη η γη, με τη βοήθεια τίνος, με τη βοήθεια της τηλεοράσεως. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Προσδιορίζεται η εποχή που θα γίνει αυτό. Προσδιορίζεται. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Θα δουν, λέει, όλοι οι κάτοικοι το κρέμασμα των δύο προφητών και τότε θα πούν επί της γης επιτέλους να φύγουν από τη μέση, γιατί μας εβασάνισαν. Βέβαια, εκείνοι οι οποίοι κηρύσσουν μετάνοια σε ανθρώπους που δεν είναι να μετανοήσουν, είναι πάρα πολύ φυσικό να αισθανθούν το κύριο μετανοίας σαν ένα βασανισμό. Τι κρίμα, αλήθεια, ε? Και μάλιστα από τη χαρά τους θα ανταλλάξουν και μεταξύ τους δώρα, γιατί επιτέλους απειλάγησαν από τους δύο αυτούς προφήτες. Πάντως, για να ξαναγυρίσω στο θέμα της ευλογίας, το θέμα της ευλογίας, αγαπητοί μου, είναι τεράστιο. Η ευλογία είναι μόνο ο Θεός, αλλά και άνθρωποι, όπως είναι οι ιερείς, είναι οι γονείς, οι πρεσβύτεροι στην ηλικία. Λέγει ο Κύριος, ευλογείτε και μη καταράστε. Σαν άνθρωποι, να ευλογείτε και μη καταριώσαστε. Σε ποιανού χείλη δεν ξέφυγαν δίκαια, άδικα, αφού μας λέει ο Κύριος ότι δεν πρέπει να καταρώμεθα, δεν ξέφυγαν όταν αισθανθούμε ότι αδικούμεθα να μην καταραστούμε. Ναι, αγαπητοί μου, ναι, όλοι μας δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποτέ τα χείλη μας για εκείνον ο οποίος μας έχει αδικήσει και να λέμε, τι να λέμε, να σε κρίνει ο Θεός, να το βρεις από το Θεό και πολλά άλλα λέμε, και να είσαι επικατάρατος και άλλα πολλά πολλά πολλά. Έτσι μας λέει ο Χριστός, ευλογείτε και μη καταράστε. Υπάρχει τύπος ευλογίας κατ' εντολή του Θεού που πρέπει να ευλογούμε τους ανθρώπους, το ξέρετε, είναι στο βιβλίο των Αριθμών. Και μάλιστα ο Θεός εντέλεται τους ιερείς να ευλογούν το λαό του, και εγώ λέει, αφού εσείς τα λέτε τον τύπο δηλαδή τις λέξεις, εγώ ο Θεός τα ευλογώ τον τύπο. Ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι, δηλαδή ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος και ήθε να σε φυλάξει. Επιφάνε Κύριος το πρόσωπον αυτού και ελεήσισε, να δώσει την παρουσία του προσώπου σου, του προσώπου του Θεού, και να σε ελεήσει. Είναι εκείνο το αντίθετο που λέμε, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού. Αν λέμε δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού, σημαίνει ότι δεν έχουμε ευλογία. Επάρε Κύριος το πρόσωπο αυτού επί σε και δώσει ειρήνη. Να σηκώσει ο Κύριος το πρόσωπό του και να σου δώσει ειρήνη. Αν μέχρι τώρα δεν το έκανε αυτό ο Κύριος, σημαίνει κάτι δεν πήγαινε καλά με σένα. Φρόντιζε λοιπόν να πηγαίνει κάτι καλά με σένα. Είσαι στο βιβλίο των Αριθμών στο 6ο κεφάλαιο. Και λέει παρακάτω, ο 6ος στίχος. Τέκνον των κληρονομία και μετά του σπέρματος αυτού, αυτόν έχει όνειδας. Δηλαδή η κληρονομία των αμαρτωλών τέκνων χάνεται, εις δε τους απογόνους των παραμένει πάντοτε ο αγωνισμός και η ανυποληψία. Η καλύτερη κληρονομία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι το καλό το όνομα, είναι η καλή φήμη. Βέβαια για την καλή φήμη θα μας μιλήσει και πιο κάτω, προσεχώς. Αν οι γονείς ήταν αμαρτωλοί και ανέντιμοι, αυτό θα συνοδεύει τους κληρονόμους των. Αυτό είναι γνωστό. Το συναντάμε εις αυτήν τη ζωή, σε βαθμό που ο άνθρωπος να ντρέπεται να πει ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, να ντρέπεται να πει ότι είναι ο πατέρας του, γιατί δεν έχει καλή φήμη αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό φροντίσατε, αγαπητοί μου, να δίνετε στα παιδιά σας καλό όνομα, ώστε να μην ντρέπονται να λέγουν δικά σας παιδιά. Ξαναλέγω, στον 12ο στίχο, τώρα είμαστε στον 6ο στίχο, σαφώς θα μιλήσει για το

Σιμών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα κατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και πείσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου.

Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίδες.

κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Λένε για τον Αβά Ισαΐα που σε πήγε κάποτε σε κάποιο κτηματία που αλώνιζε τα σπαρτά του και κρατώντας ένα ζεμπίλι του είπε «Δώσ' μου να έχεις την ευχή μου λίγο σιτάρι». Και αυτός τον κοίταξε καλά καλά και του απάντησε «Γιατί να σου δώσω γέροντα, μήπως ήλθες και εσύ να με βοηθήσεις στο φέρος». «Όχι», του απάντησε εκείνος. «Τότε πώς ζητάς να σου δώσω σιτάρι», του λέει ο κτηματίας. «Όποιος λοιπόν δεν φερίζει, δεν έχει δικαίωμα σε τίποτα», τ' απάντησε ο γέροντας. «Ναι, γέροντά μου, σε τίποτε απολύτως», είπε ο κτηματίας. Ύστερα από αυτή τη συζήτηση έφυγε ο Αβάς. Οι υπόλοιποι που τον είδα να πηγαίνει προς το αλώνι, έτρεξαν κοντά του και αφού του έβαλαν μετάνοια, τον ερώτησαν. «Γιατί το έκαμε σε αυτό, γέροντα?» Και τους αποκρίθηκε εκείνος. «Το έκαμα για να το έχουμε όλοι μας σαν παράδειγμα, πως όποιος δεν φτάσει, δεν μπορεί να περιμένει από το Θεό καμιά ανταμοιβή».

Ρόντα ησύχαζε μέσα στην έρημο και ως 12 μίλια μακριά από την Ρωμάνα που υδρεύονταν. Κάποτε λοιπόν που επήγαινε να γεμίσει τα σκιά του παρακουράστηκε και είπε με το νου του: «Γιατί να κάνω άσκοπα τόσο κόπο και δεν έρχομαι να μείνω κάπου εδώ κοντά στο νερό?» Την ώρα λοιπόν που έκανε τον λογισμό αυτόν, αισθάνεται πως κάποιος τον ακολουθούσε. Και γυρίζοντας, είδε πραγματικά έναν που ερχόταν από πίσω του και που εμετρούσε τα βήματα και τον ερώτησε νουγέ: «Ποιος είσαι του λόγου σου και τι κάνεις εδώ?» «Του Κυρίου είμαι και με έστειλε για να μετρώ τα βήματά σου και ανάλογα και την ανταμοιβή σου». Και λέγοντας αυτά εχάθηκε του. Ο γέροντας λοιπόν από τη στιγμή εκείνη αναπτερώθηκε και επήρε κουράγιο και αποφάσισε να δείξει μεγαλύτερη προθυμία στον. Επήγε λοιπόν παραμέσα ακόμη στην έρημο και 5 μίλια ακόμη μακρύτερα από την πηγή.

Για τον αβάχη ερήμονα που έμενε σε σκήτη, λένε πως η σπηλιά που χρησιμοποιούσε ήταν 40 ολόκληρα μίλια μακριά από την εκκλησία. Και μίλια από το νερό και από το έλος που έκοβε τα βούρλα για τα πλεκτά του. Και όμως ο γέροντας καθόλου δεν ελόγιασε ούτε τον κόπο που έκανε για να κουβελά το νερό και τα βούρλα. Ούτε και φοβήθηκε την απόσταση από την εκκλησία. Τακτικότατα κάθε Κυριακή στην Ιερά Σύναξη.

άντρας από τη στιγμή διηγήθηκε και μας είπε: «Εγώ είχα πατέρα έναν ειδωλολάτριν Έλληνα ιερέα. Κάποτε λοιπόν που ήμουν παιδί και είδα τον πατέρα μου να πηγαίνει, όπως το συνήθιζε στο ναό του για να κάνει κάποια θυσία, τον ακολούθησα από πίσω. Και τότε είδα τον σατανά να κάθεται μέσα στο ναό, ένα θρόνο και γύρω του να παραστέκει ολόκληρος ο στρατός του. Χώρισε λοιπόν ένας από τους άρχοντές του ως τη μέση και τον επροσκύνησε. Και εκείνος του είπε: «Από πού έρχεσαι εσύ?» Και εκείνος του απάντησε: «Είχα πάει σε μια πολιτεία και την αναστάτωσα. Εξεσήκωσα πολέμους και έχθρες. Και έτσι τα κατάφερα να τρέξει ποτάμι το αίμα. Τώρα για να σου το είπω. Και σε πόσο καιρό τα κατόρθωσες αυτά?» Του είπε ο σατανάς. «Σε 30 ημέρες», του απάντησε. Και εκείνος το άκουσε αυτό και διέταξε να τον μαστιγώσουν λέγοντάς του: «Σε τόσον καιρό αυτό μονάχα κατάφερες?» Πρόβαλε στη μέση ένας άλλος και του είπε: «Εγώ ετριγύριζα στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Εξεσήκωσα τους αγέριδες και τις ανεμικές και έπνιξα από την τρικυμία που γίνει και πολλά καράβια και έπνιξα αμέτρητες ψυχές. Και ήλθα τώρα για να σου το είπω». Και τον ερώτησε κι αυτόν: «Ρωτάκαμε σε αυτά?» Και όταν άκουσε πως σε χρειάστηκε 20 ημέρες, δίκαιο τον μαστιγώσουν και αυτόν όπως τον πρώτο. Για τόσον καιρό δεν κατόρθωσε και αυτός τίποτε. Κατόπιν παρουσιάστηκε ένας τρίτος. Και αυτός διηγήθηκε πως πήγε σε μια πολιτεία που γινόταν γάμος και τους αναστάτωσεν όλους. Και τέτοιο κακό και τέτοια αιματοχυσία που εσκοτώθηκαν πολλοί. Και δεν εγλίτωσε ούτε και ο γαμπρός και η νύφη. Και έλεγε πως δεν χρειάστηκε γι' αυτό παρά 10 μονάχα ημέρες. Μόνος όπως και οι άλλοι μαστιγώθηκε, γιατί έχασε τον καιρό του άσκοπα. Ύστερα σε πρόβαλε στη μέση ένας άλλος. Ρώτησε ο άρχον σατανάς: «Εσύ από πού έρχεσαι?» «Από την έρημο», του απάντησε εκείνος. 40 ολόκληρα χρόνια έμεινα μέσα σε αυτή. Και επαιδευόμουν πολεμώντας ένα μοναχό. Και μόλις χθες το κατόρθωσα να πω στην αμαρτία της αρκικής επιθυμίας. Και εκείνος, μόλις τ' άκουσε αυτό, εσηκώθηκε αμέσως όρθιος από το θρόνο του. Τον αγκάλιασε, τον φιλούσε και βγάζοντας από το κεφάλι του το στεφάνι που φορούσε, εστόλισε με αυτό την κεφαλή του. Και διέταξε ακόμη να του φέρουν ένα παραθρόνι και τον έβαλε να καθίσει κοντά του. Και με λόγια πολύ θερμά τον ευχαρίστησε για άλλο αυτό κατορθωμά του. Όταν λοιπόν τα είδα αυτά, συνέχισε ο γέροντας: «Βα, τι μεγαλείο έχει ένας μοναχός και πόσο φοβερός είναι για τους δαίμονες». Έφυγα λοιπόν από τον κόσμο και φόρεσα και εγώ το αγγελικό σχήμα.

Τη Θεούπολη που ήταν πολύ διαβασμένος μα και θεοφοβούμενος άνθρωπος, πήγε σε κάποιον από τους ασκητές και τον παρεκάλεσε να τον δεχθεί κοντά του και κάνει και αυτόν μοναχό. Και ο γέροντας του απάντησε: «Να πας πρώτα και να πουλήσεις όλα τα υπάρχοντά σου. Και αφού, όπως μας παρήγγειλε ο Κύριος, τα μοιράσεις στους φτωχούς, έλα τότε. Και εγώ θα σε δεχθώ». Και πήγε λοιπόν εκείνος και σώθηκε με την εντολή του γέροντα. Και ξαναγύρισε κατόπιν κοντά του. Και τότε του ξαναείπε εκείνος: «Έχεις ακόμη άλλη μια εντολή που πρέπει να τη φυλάξεις. Να μην ομιλείς δηλαδή καθόλου». Και αυτός το παραδέχθηκε. Και έκαμεν έτσι 5 χρόνια που δεν έβγαλεν ούτε μια λέξη από το στόμα του. Και όσοι τον ήξεραν άρχισαν να πιστεύουν πως έχασε τη γυαλιά του και πως εφοβάθηκε. Όταν έμαθε το τελευταίο αυτό ο γέροντας, του εφώναξε και «Δεν λέω να μένεις εδώ γιατί δεν ωφελείσαι. Και γι' αυτό θα σε στείλω σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο». Έφευγε, δεν του είπε τίποτε. Είτε να μιλήσει, είτε να μην μιλήσει. Και αυτός εφύλαξε την εντολή που είχε και απόμεινε χωρίς να μιλεί καθόλου. Ο αβάς λοιπόν του κοινοβίου που τον δέχθηκε ήθελε να τον βάλει σε έμπρακτη δοκιμασία και να ειδεί αν πραγματικά είναι υπουργός. Τον έστειλε λοιπόν να περάσει το ποτάμι που ήξερε πως ήταν πλημμυρισμένο. Για να αστεί έτσι γυρίζοντας πίσω, πως ήταν αδιάβατο και πως δεν μπόρεσε γι' αυτό να το περάσει. Και εκείνος, όταν έφτασε στο ποτάμι και το είδεν, εγονάτισε και προσευχή. Και αμέσως έβαλεν από τα νερά του ένας κροκόδιλος που τον εσήκωσε στην πλάτη του και τον επέρασε να αντίκρι. Ο αβάς δε είχε στείλει ξοπίσω του κάποιον αδελφό για να τον παρακολουθεί τι θα έκανε. Και όταν αυτός και είπε στον αβά και στους αδελφούς αυτό που είδε με τα μάτια του, απορρίσαν όλοι τους σαν το ακούσανε. Ύστερα λοιπόν από λίγον καιρό εκοιμήθηκε ο αδελφός εκείνος και ο αβάς εμείνει στον έγκλειστον ασκητή που του τον είχε στείλει. Αν και ο άνθρωπος που μου στείλες ήταν βουβός, ήταν ο άγγελος του Θεού, και ο ασκητής του αντιμήνησε πως δεν ήταν διόλου από γενιά του βουβός όπως εκείνο νόμιζε, αλλά επειδή του είχα δώσει την εντολή να μην μιλεί, μόνο απόμεινε άλαλος. Και όσοι μάθαν, εθαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό.

ένας από τους πατέρες που είχε αποτραβηχθεί χρόνια πολλά μέσα στην ησύχαζε, παρακαλούσε θερμά το Θεό να τον πληροφορήσει σε τι μέτρο προκοπής και ενάρετη ζωής είχε φτάσει. Μια βραδιά λοιπόν του εφανέρωσε ο Θεός που σε κάποιο κοινόβιο υπάρχει ένας

ερώτησε τότε. Δεν υπάρχει άλλος αδελφός? Υπάρχει, του απάντησε ο ηγούμενος. Όμως είναι παραλογιασμένος και γίνεται όλη την κήπο. Τους παρεκάλεσε τότε ο γέροντας να φωνάξουν κι αυτόν, και όταν προσκάλεσαν να έρθει. Όταν τον είδε ο γέροντας, σηκώθηκε και τον εφίλησε, και παίρνοντάς τον κατά μέρος τον ερώτησε: «Συγγνώμη, αδελφέ μου, και ποια είναι η δουλειά που κάνεις?» Και αυτός το αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος». Επειδή όμως ο γέροντας τον παρακαλούσε πολύ να το απαντήσει τι κάνει, του είπε: «Τίποτα, γέροντά μου. Ο αβάς βάζει κάθε βράδυ μέσα στο κελί μου το βόδι που γυρίζει το μάγκανο της μηχανής, και αυτό μου κόβει κάθε ημέρα τα σκοινιά και την ψάθα που δουλεύω. Και είναι τώρα 30 χρόνια που φέρω το βάσανο αυτό. Δεν άφησε όμως ποτέ μου το λογισμό μου να βαρυγκομίσει κατά του αβά μου, και ούτε και χτύπησα ποτέ μου το βόδι. Αλλά μακροθυμώ και έχω την ψάθα μου δοξάζοντας το Θεό». Και όταν τ' άκουσεν αυτό, ο γέροντας εθαύμασε, γιατί από αυτά κατάλαβε πόσο μεγάλες είναι και οι άλλες του προσπάθειες για

Τι νομίζετε πως έκανε ο μεγάλος Θεοδόσιος, που ήξερε πως τίποτε άλλο δεν ωφελεί τόσο τους ανθρώπους στο να γίνουν ενάρετοι και στο να μένουν πάντα τέτοιοι όσο το να στοχάζονται και να θυμούνται πως κάποτε θα πεθάνουν? Σε τους μαθητές του να κατασκευάσουν ένα μεγάλο μνήμα. Θυμίζει, όπως είναι και το όνομά του, το τέλος τους, ρίζει το ζήλο του στην αρετή, μα και για να τους δέχεται όταν πεθαίνουν, και επειδή και πρόβλεπε τι θα συνέβαινε. Όταν λοιπόν ετοιμάζει το μνήμα, πήγε και εστάθηκε από πάνω του, και τον περικύκλωσαν. Και επειδή με τα προβλεπτικά μάτια του λογισμού του έβλεπε καθαρά τι θα γινόταν, και τους είδε και τους είπε χαριτωμένα και πρόσχαρα: «Το μνήμα είναι έτοιμο. Τώρα ποιος θα το εγκαινιάσει?» Και αυτός μεν τα είπε αυτά έτσι πρόσχαρα και ευχάριστα. Ο Βασίλειος όμως, που είχε το αξίωμα του ιερέα και ο ζήλος του για το καλό ήταν μεγάλος και σύμφωνος με την πατερική παράδοση, και έμοιαζε γι' αυτό τον πνευματικό του πατέρα περισσότερο από όσο μοιάζουν τα παιδιά του φυσικό τους πατέρα. Αυτός λοιπόν κατάλαβε πως ο δάσκαλος δεν ομίλησε άσκοπα και έριξε τα λόγια του στον αέρα και αμέσως τον πρωτάρπαξε το λόγο του. Όμως να προτιμήσει από τη ζωή το θάνατο, επειδή ήξερε πως αυτό δεν είναι ένα πράγμα ανεπιθύμητο αλλά πολύ ωφέλιμο. Αμέσως λοιπόν εγονάτισε και ακουμώντας το χώμα το πρόσωπό του είπε: «Σε με πατέρα μου, και αν το θελήσεις εγώ πρώτος θα εγγενήσω τον τάφο αυτόν». Αυτό του εζήτησε και εκείνος του το παραχώρησε. Και από την στιγμή εκείνη ο τάφος τον περιέλαβε. Και έδωκε ο Άγιος Πατέρας του γίνονται όλα εκείνα που συνηθίζονται για τους νεκρούς, τα τρίτα του δηλαδή, και τα ενιάμερά του και τα σαράντα του. Και όταν πλέον ετελείωσαν και τα σαράντα του, ο Βασίλειος, χωρίς ούτε πυρετός να τον πιάσει και χωρίς να δει κανένα πόνο, είτε στο κεφάλι του, είτε και σε άλλο μέρος του κορμιού του, εξεδίμησε προς τον Κύριο, σαν να κοιμήθηκε ήμερο και ευχαριστότατο, που του εστάθηκε βραβείο της υπακοής του και της προθυμίας του να παρουσιαστεί στο Θεό πρώτος και πρώτος αυτός να στεφανιστεί. 40 λοιπόν από τότε ημέρες κατά σειράν, ο ιερός αυτός βασιλόταν στις βραδινές συνάξεις των αδελφών και στεκόταν ανάμεσα στον ιερό χορό τους και έψαλε μαζί τους, και μόνον ο μεγάλος Θεοδόσιος τον έβλεπε και τον άκουε. Και ενώ κανένας άλλος ούτε την όψη του έβλεπε, ούτε και άκουε τη φωνή του, ένας αδελφός μόνο, που τον έλεγαν Αέτιο, και ήταν του Θεοδόσιου, και ακολουθούσε κατά πάντα τα χνάρια του μεγάλου του δασκάλου,

Τον άκουε μονάχα που έψαλε, χωρίς όμως και να βλέπει και το πρόσωπό του. Τον ερώτησε λοιπόν αν ακούει και αυτό στη φωνή του πεθαμένου. Και εκείνος του απάντησε πως τον ακούει και πως τον βλέπει. Και ότι αν το ήθελε θα του τον έδειχνε όταν θα ερχόταν. Έπιασε λοιπόν η νύχτα και έγινε κενή σύναξη. Και ο Άγιος του Θεού εξεχώρισε πάλι καλά το βασίλειο, που στεκόταν με τους άλλους που έψαλαν και έψαλε και αυτός μαζί τους. Και δείχνοντάς τον με το δάκτυλο στον αέτιο, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε: «Άνοιξε, Κύριέ μου, τα μάτια του και καταξίωσέ τον να ειδεί το μεγάλο σου αυτό θαύμα και μυστήριο». Και αυτός, όταν τον αναγνώρισε, από τη λαχτάρα του θέλησε να τρέξει και να τον αγκαλιάσει. Ήταν όμως άπιαστος. Και μη εκείνη γίνει και ο βασίλειος αθέατος και ακούστηκε μονάχα η φωνή του. Ήθε να σωθείτε, αδελφοί μου και πατέρες μου. Πλέον δεν θα με ξαναδείτε. Και αυτό που γίνηκε φανερώνει πως είναι αληθινότατο και βεβαιότατο αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του. Όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν αποθάνει, θα ζει.

συνάντησε κάποιους αδελφούς ένα γέροντα που κατοικούσε στο όρος Σινά και τον παρακαλούσε λέγοντας «Πάτερ μου, πες μου πώς πρέπει να προσεύχομαι, γιατί πολλές φορές εξόργησα το Θεό». Του απαντά ο γέροντας «Εγώ παιδί μου όταν προσεύχομαι αυτά λέω. Κύριε, αξίωσέ με να σε υπηρετήσω όπως υπηρέτησα τον Σατανά και αξίωσέ με να σε αγαπήσω όσο αγάπησα την αμαρτία».

Είπε πάλι: είναι ωραίο να σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και να παρακαλεί τον Θεό να περάσει η ψυχή χωρίς δυσκολίες κατά την έξοδό της από το σώμα. Από όλα τα εμπόδια που επιχειρούν να την εμποδίσουν στον αέρα.

από λίγο καιρό, κάποιος από τους πατέρες πήρε το μαθητή του, τον Αγίας Νηστείας και του λέει: «Παιδί μου, αυτές τις Άγιες ημέρες, αυτή τη συμπεριφορά στηρίσουμε. Ας επισκεφτούμε και οπωσδήποτε ο Θεός θα μας αξιώσει να συναντήσουμε κάποιον από τους δούλους του, τους αναχωρητές, και να λάβουμε από αυτόν μια ευλογία». Καθώς επισκέπτονταν την περιοχή του Σίδη, βλέπουν κάτω σε ένα βαθύ χύμαρο ένα και δέντρα να έχουν κάθε λογής καρπούς, παρόλο που δεν ήταν η κατάλληλη εποχή. Αφού κατεβήκαμε και πλησιάσαμε, φωνάξαμε: «Ήρθε μας πατέρες». Μας «Καλώς ήρθατε πατέρες». Συγχρόνως όμως με τη φωνή όλα εξαφανίστηκαν, και το κελί και τα δέντρα.

Αφού επιστρέψαμε, ανεβήκαμε στην κορυφή του βουνού από όπου είχαμε δει το κελί. Να είδαμε αυτό πάλι κατεβήκαμε. Και αφού πλησιάσαμε και ίδια λόγια και την ίδια απάντηση, πάλι όλα εξαφανίστηκαν. Τότε λέω στον αδελφό, ας φύγουμε παιδί μου από εδώ. Πιστεύω στο Χριστό ότι αφού είπαν σε εμάς οι δούλοι αυτά του Θεού, καλώς ήλθατε, θα μας αξιώσει ο Χριστός να πορευτούμε προς αυτούς στη μέλουσα ζωή με τις πρεσβείες τους, τις οικεσίες τους, τους και τους κόπους τους. Κάποιος από τους πατέρες πριν από λίγα χρόνια κλείστηκε σε μια σπηλιά την περίοδο της Αγίας Νηστείας της Αρακοστής. Ο διάβολος όμως, που πάντοτε φθονεί όσους αγωνίζονται, γέμισε ολόκληρη την σπηλιά με κοριούς από το έδαφος μέχρι τη στέγη και το ψωμί και όλα τα υπάρχοντά του, ώστε να ειδεί κανείς ελεύθερο μέρος στη σπηλιά, ούτε όσο τόπο πιάνει ένα δάκτυλο. Υπομένοντας λοιπόν με καρτερικότητα ο γέροντας τον πειρασμό, είπε: ακόμη κι αν είναι ανάγκη να πεθάνω, δεν θα βγω από τη σπηλιά πριν από την Αγία Εορτή, δηλαδή το Πάσχα. Την τρίτη εβδομάδα της Αγίας Νηστείας βλέπει από το πρωί ένα αμέτρητο πλήθος μεγάλων μυρμηγιών να μπαίνει στη σπηλιά και να εξαφανίζει τους κοριούς. Και όπως ακριβώς σαν σε πόλεμο, κατά τρόπο παράξενο όλους τους εξόντωσαν και που βάλισαν τους έβγαλαν έξω από τη σπηλιά. Γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα η υπομονή στους πειρασμούς, γιατί οδηγεί σίγουρα σε καλό τέλος.

Υπάρχει ένας δύσκολος και δυσκολοδιάβατος τόπος 6 μίλια μακριά από το Άγιον Όρος, ο οποίος ονομάζεται Τουρουβάν. Σε αυτόν κατοικούσε ένας πολύ θαυμάσιος γέροντας με ένα μαθητή του. Ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη δύο αδέλφια δίδυμοι, μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς, και εγκατέλειψαν τα εγκόσμια στο Άγιον Όρος την εποχή του ηγουμένου μας Οσίου Πατέρα Ιωάννη. Αφού έμειναν δύο χρόνια στο μοναστήρι, έφυγαν και ησύχασαν στο Τουρβάν, όπου ασκήτευε ο Μέγας Γέροντας με το μαθητή του, και αφού έμειναν και εδώ κάποιο χρονικό διάστημα, απέθαναν. Αφού πήραν τα λείψανά τους, ο Γέροντας με το μαθητή του, τα έθαψαν σε κάποια σπηλιά. Ύστερα από λίγες μέρες, αφού πέθανε ο Γέροντας, δήθεν για να τον τιμήσει ο μαθητής του, πήγε και τοποθέτησε το λείψανό του ανάμεσα στα δύο λείψανα των πρώην φρουρών του Αυτοκράτορα. Την τρίτη μέρα, όταν ήρθε να θυμιάσει το λείψανο του Γέροντα, διαπίστωσε ότι το έβγαλαν από ανάμεσά τους οι δύο αυτοκρατορικοί φρουροί, και γι' αυτό λυπήθηκε πολύ. Πάλι αφού το σύγχρονο, το τοποθέτησε ανάμεσά τους, και αφού ξαναγύρισε, το βρήκε πέμενο από ανάμεσά τους τρεις φορές. Τότε λοιπόν κάθισε θρηνώντας ο μαθητής και σκεφτόταν, μήπως άραγε ο Γέροντας είχε κάποια αίρεση ή αμαρτία μέσα στην ψυχή του, αφού οι δύο αυτοί αρχάριοι να τρεις φορές τον έβγαλαν από ανάμεσά τους. Ενώ αυτά σκεφτόταν κλαίγοντας, εκείνη τη νύχτα του παρουσιάστηκαν οι δύο αυτοκρατορικοί φρουροί λέγοντάς του, «Πίστεψέ μας, άνθρωπε, ο Γέροντας ούτε αιρετικός ήταν, ούτε είχε κάποια παρόμοια κατηγορία, αλλά είναι τελείως δούλος του Χριστού. Εσύ όμως πώς δεν αντιλήθηκες ότι αφού εμείς μαζί γεννηθήκαμε, αφού μαζί στρατευτήκαμε στον επίγειο βασιλέα και αφού γίναμε μοναχοί μαζί και γεννηθήκαμε και μαζί παρουσιαζόμαστε στον Χριστό, μας χώρισες και έβαλες αυτόν ανάμεσά μας?» Γνώρισε και άκουσε και γεννήθηκε ο αδελφός, δόξασε τον Θεόν.

Κοντά σε αυτόν έμεινε ένας άλλος αδελφός που καταγόταν από την Αιλάτ. Μια μέρα ενώ ξεκινούσε για το κάστρο, λέγει στον αδελφό καλλιγράφο: «Δείξε αγάπη, αδελφέ μου, και φρόντισε τον κήπο μου μέχρι να επιστρέψω». Το απαντά ο αδελφός: «Πίστεψέ με, αδελφέ, όσο μπορώ δεν θα και...» Φύγε ο αδελφός, σκεφτόταν: «Ταπεινέ, μόλις γυρίζει ευκαιρία, φρόντισε τον κήπο». Αφού άρχισε από το βράδυ μέχρι το πρωί, έψαλε με δάκρυα και προσευχόταν, όπως και ολόκληρη την ημέρα, γιατί ήταν Αγία Κυριακή. Αργά ο αδελφός γείτονάς του και διαπίστωσε πως οι σκάφοι κατέστρεψαν τον κήπο, και γι' αυτό του λέει: «Να σε συγχωρέσει ο Θεός, αδελφέ μου, αφού δεν φρόντισες τον κήπο». Αυτός απαντά: «Ο Θεός, Πάτερ μου, γνωρίζει τη δύναμή μου, τι έκανα και πώς φύλαξα, αλλά ήθελε να βοηθήσει ο Θεός να δώσει καρπό ο μικρός κήπος». Του λέγει ο αδελφός: «Έχει, αδελφέ μου, καταστραφεί τελείως». Απαντά ο καλλιγράφος: «Το γνωρίζω, αλλά πιστεύω πως με τη βοήθεια του Θεού πάλι θα ανθίσει». Του λέγει ο ιδιοκτήτης του κήπου: «Πάμε να τον ποτίσουμε». Το απαντά ο αδελφός: «Πότισε εσύ τώρα, εγώ θα ποτίσω τη νύχτα». Έφερε λοιπόν ο κυπουρός. Λέγει λοιπόν στο γείτονά του τον καλλιγράφο: «Πίστεψε με, αδελφέ, αν δεν βοηθήσει ο Θεός δεν θα έχουμε νερό φέτος». Του απαντά εκείνος: «Όμως, αδελφέ, εάν στερέψουν οι πηγές του κήπου, πράγματι δεν θα μας απομείνει καμιά σωτηρία». Αυτός όμως εννοούσε τα δάκρυα.

Όταν λοιπόν επρόκειτο να πεθάνει αυτός ο καθαρνιστής, παρακάλεσε το γείτονά του από την Ειλάτ λέγοντάς του: «Δείξε την αγάπη σου, μην πεις ότι είμαι άρρωστος, αλλά μείνε κοντά μου σήμερα και όταν κοιμηθώ εν κυρίω, σήκωσε το σώμα μου και πέταξε το στην έρημο να το φάνε τα θηρία και τα πουλιά, γιατί έκανε πολλές αμαρτίες στο Θεό και δεν είναι άξιο να τα φύγει». Του απαντά ο Κυπουρός: «Πίστεψε με, πάτερ, διστάζει η ψυχή μου να κάνει αυτό το πράγμα». Του απαντά ο άρρωστος: «Η ψυχή αυτή ας πέσει πάνω. Σου υπόσχομαι ότι αν υπακούσεις σε μένα και πράξεις όπως σου λέω, θα μπορέσω να σε βοηθήσω». Όταν πέθανε την ίδια μέρα, υπάκουσε ο αδελφός τις εντολές του και έριξε το σώμα του γυμνό στην έρημο. Κατοικούσαν περίπου 20 μίλια άστρο, σε ένα που ονομαζόταν Μετεμέρ. Την μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του αυτός που έφυγε προς τον Κύριον και του λέγει: «Ο Θεός να σε ελεήσει όπως με ελέησες, αδελφέ μου. Πίστεψέ με, μεγάλο έλεος μου χάρισε ο Θεός εξαιτίας ότι έμεινε άταφο το σώμα μου λέγοντάς μου. Μεγάλη ταπείνωσή σου. Πρόσταξα να είσαι μαζί με τον Αντώνιο. Και να, παρακάλεσα και για σένα. Πήγαινε, άφησε τον κήπο σου και για τον άλλο κήπο, δηλαδή την ψυχή σου. Γιατί την ώρα που έβγαινε η ψυχή μου, έβλεπα ότι τα δάκρυά μου έσβησαν τη φωτιά όπου επρόκειται να πάω».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Ολοκληρώνουμε σήμερα το αφιέρωμα της εκπομπής μας στους αόρατους ερημίτες του Άφωνα. Ένα ζωντανό θαύμα που συντελείται στο Άγιον Όρος για αιώνες τώρα, με τους 12 αφανείς ασκητές, αυτούς τους εκλεκτούς του Θεού, που έχουν την ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί του προς όφελος τόσο των αγιοριτών όσο βεβαίως και του κόσμου ολόκληρου.

Και σε αυτή την εκπομπή, πολύτιμος σύμβουλος και οδηγός μας στα κακοτράχαλα μονοπάτια του Άθωνα και στις φυσικές και πνευματικές πηγές του Ιερού Βουνού, είναι ο μοναχός Βλάσιος, ο οποίος μέσα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα» μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες.

και ξεκινάμε με τις διηγήσεις κάποιου ιερομονάχου, ο οποίος ησυχαστής στα όρια της Μονής Φιλοθέου μου είπε ότι διηγήθηκε ένας γέροντας, δεν ήθελε να αποκαλύψει το όνομά του, που έχει καλύβει στην έρημο του Αγίου Όρους, ότι πήγε μακριά και λίγο ψηλότερα από την καλύβη του για να κόψει ξύλα. Εκεί συνάντησε έναν κατά πολύ αδύνατο μοναχό, γύρω στα 30, τον οποίο ρώτησε αν πεινά, αν θέλει τίποτα να του φέρει. Ο άγνωστος μοναχός του είπε ότι πεινούσε, αλλά να μην του φέρει τίποτε άλλο εκτός από ψωμί, υπαξιμάδι και νερό. Ο γέροντας αυτός κατέβηκε στα γρήγορα, πήρε ψωμί και νερό από την καλύβη του και ανέβηκε πάλι βιαστικός προς το βουνό, στον τόπο που συνάντησε τον άγνωστο μοναχό. Όταν πήγε εκεί που τον συνάντησε, δεν υπήρχε κανείς. Όσο και αν φώναξε, όσο και αν ερεύνησε την περιοχή εκείνη, δεν ειδυνήθη να τον συναντήσει. Από τότε ούτε τον ξανάδε. Ο ίδιος ιερομόναχος μου διηγήθηκε παρόμοια περίπτωση, την οποία του διηγήθηκε γέροντας εκ Κατουνακίων. Ο γέροντας αυτός από τα Κατουνάκια ανέβηκε κάποτε σε απομακρυσμένη και δύσβατη περιοχή στα Κατουνάκια για να μαζέψει και αυτός ξύλα. Εκεί, στον τόπο που πήγε, αντίκρισε δύο άγνωστους γέροντες. Ο ένας φαινόταν νεότερος του άλλου, που πιθανόν να ήταν υποτακτικός του μεγαλυτέρου. Μόλις αντιλήφθησαν την άφιξη του μοναχού οι δύο άγνωστοι γέροντες, κρύβηκαν στο δάσος και εξαφανίστηκαν. Κοντά στον τόπο που τους συνάντησε υπάρχουν μερικές σπηλιές, είπε ο μοναχός, που πιθανόν να ζουν εκεί. Ως σκιά εξυφανίστη. Ο εξάργους της Πελοποννήσου γέρο Νικόλαος Νέζος, που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος εδώ και 40 χρόνια, μου διηγήθηκε ότι κάποτε μερικοί επισκέπτες, ευσεβείς χριστιανοί, επισκέφτηκαν το κελί του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Βρήκαν τον γέροντα Ισίδωρο, αλλά τον υποτακτικό του που ήθελαν να δουν δεν τον βρήκαν, διότι έλειπε. Ο γέρο Ισίδωρος, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 2000, τους έστειλε στα κρύα νερά, λέγοντάς τους ότι εκεί βρίσκεται ο υποτακτικός του και κάστανα. Πηγαίνετε να τον βρείτε και να έρθετε μαζί. Πήγαν οι επισκέπτες στα κρύα νερά, βρήκαν τον υποτακτικό να μαζεύει κάστανα και έμειναν και τον βοήθησαν. Όταν μάζεψαν αρκετά, τους είπε ο μοναχός: «Φτάνει τώρα, να ξεκουραστούμε λίγο και να αναχωρήσουμε για το κελί μας, διότι ο γέροντας είναι μόνος». Εκεί που κάθισαν να ξεκουραστούν, σαν αστραπή, χωρίς να αντιληφθούν από πού ήρθε, έκαμε την εμφάνισή του ένας αδύνατος, άγνωστος μοναχός, με ασκητικό ζωστικό και με έναν τορβά σακίδιο στον ώμο. Αφού τους χαιρέτησε και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, τους άφησε ρίχνοντας μερικά αγριάπηδα, άγρια αχλάδια δηλαδή, και σαν αγριά πάλι, χωρίς να το αντιληφθούν, ανεχώρησε και εξυφανίστη. Αναχωρώντας από τα κρύα νερά, οι προσκυνητές με τον μοναχό και σχολιάζοντας τη συνάντηση και εμφάνιση του αγνώστου μοναχού, εξέφρασαν την κοινή γνώμη ότι επρόκειτο περί ενός εκ των αναχωρητών του Άθωνα. Ένας ευλαβής φοιτητής της θεολογίας από την Κύπρο, σήμερα ιερομόναχος στη Μονή του Κύκου στην Κύπρο, επισκέφτηκε για χάρη προσκυνήσεως το Άγιον Όρος. Το βράδυ έμεινε στη Μονή Διονυσίου. Την άλλη μέρα, μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, ξεκίνησε με τα πόδια για τη Μονή Αγίου Παύλου, περίπου 2 ώρες πεζοπορία. Στα ενδιάμεσα των δύο μονών, συναντά ο φοιτητής αυτός στο μονοπάτι έναν άγνωστο μοναχό, ο οποίος πήγαινε προς τη Μονή Διονυσίου. Φορούσε ξεθοριασμένο ασκητικό ζωστικό και με τορβά στην πλάτη, και είχε μακριά γενιάδα, η οποία έφτανε λίγο πιο πάνω από τα γόνατά του και την είχε περασμένη μέσα από τη ζώνη του. Μόλις ανταμώθηκαν και χαιρετίστηκαν, ο νέος φοιτητής τον ρώτησε για το θέμα της Θείας Μεταλήψεως και ο ασκητής του απάντησε σε όλα τα ερωτήματά του και τις απορίες του πάνω στο θέμα αυτό. Μετά από λίγο, όταν πια κατάλαβαν ότι ξεκουράστηκαν από την οδηπορία, τερμάτισαν τον διάλογο και αφού πάλι αλληλοχαιρετήθηκαν,
Συνέχισε ο άγνωστος ασκητής το δρόμο του προς τη Μονή Διονυσίου και ο φοιτητής τη δική του πορεία για τη Μονή Αγίου Παύλου. Όταν πήγε λίγα μέτρα ο φοιτητής, γύρισε για να δει για τελευταία φορά τον ερημίτη. Αλλά όλος παραδόξος δεν είδε κανέναν στο μονοπάτι.

δια τη θείαν λειτουργίαν και την θείαν μετάληψην. Στη σκήτη της Αγίας Άνης από παλιά υπήρχε συνήθεια και τυπικό να γίνεται καθημερινός θεία λειτουργία στο κημητήρι της σκήτης, στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής που βρίσκεται εκεί. Κάθε εβδομάδα, νομίζω, αναλαμβάνει και ένας ιερομόναχος εκ της σκήτης, διορισμένος ως εφημέριος, τις μεν καθημερινές να λειτουργεί στο κημητήρι, τη δε Κυριακή και μεγάλες εορτές να λειτουργεί στο Κυριακό. Μερικοί εφημέριοι παλαιότερα διηγήθηκαν ότι πολλές φορές μετάλαβαν αγνώστους μοναχούς εκεί στο κημητήρι, που φαινόντουσαν αποστεωμένοι, νήστις, χλωμοί, οι οποίοι έκαναν την εμφάνισή τους εκεί με τσαλακωμένα ράσα ή κουκούλια, με ξεθοριασμένα ζωστικά, σιωπηλή και κατανυκτική κατά την ώρα της ανεμάκτου θυσίας. Μερικές φορές αυτοί οι άοικοι και ακτήμονες μοναχοί και ερημίτες πήγαιναν πριν ανοίξει το κημητήρι και περιεργάζοντο παρατηρούντες τους ασταυρούς και τους τάφους των εκεί θαμένων πατέρων, φιλοσοφούντες την ματαιότητα του κόσμου και προσευχόμενοι μέχρι να φτάσει η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν τυχόν άκουγαν θόρυβο ή περπάτημα ανθρώπου, εκρύβοντο. Όταν έκανε κρύο, εκρύβοντο στον παρακείμενο στάβλο και στα ξηρά χόρτα των μουλαριών, εκεί δίπλα που είχαν οι αγωγιάτες. Όταν τελικά μεταλάμβαναν των αχράτων μυστηρίων, αναχωρούσαν αμέσως με την απόλυση για τα ερημικά των μέρη, για να αποφύγουν τις συντυχίες των ανθρώπων και την αργολογία. Σημειωτέων δε, ότι όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία στο κημητήρι της Κήτης, είναι ακόμα νύχτα, προπαντός τους χειμερινούς μήνες. Εξαφανίσεις μοναχών. Κατά το έτος 1984, εξαφανίστηκε από την καλύβη του στη σκήτη των Ιβύρων ο μοναχός γερόν Σέργιος. Ήταν σε γεροντική και προχωρημένη ηλικία και ένας από τους πιο ησυχαστικούς και ενάρετους γέροντες της Κήτης και ολοκλήρου του Αγίου Όρους. Οι πόρτες της καλύβης του ήταν ανοιχτές για πολλές μέρες, μέχρι που διεπίστωσαν οι γύρω ελάχιστοι πατέρες ότι απουσίαζε. Τελικά δεν βρέθηκε ούτε νεκρός ούτε ζωντανός. Άλλος εξαφανιστής μερικά χρόνια αργότερα είναι και ο πνευματικός γέρον Παπανεκτάριος Ησυχάζων στην περιοχή Καψάλας, σε καλύβη ευρισκόμενη στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί από καριές προς τη Μονή των Ιβύρων, όχι και πολύ μακριά από τη γέφυρα και τη μεγάλη στροφή της Καψάλας. Και αυτός εξαφανίστηκε και ούτε νεκρός ούτε ζωντανός βρέθηκε μέχρι σήμερα. Την ίδια περίπου εποχή εξαφανίστηκε από το κελί του στους Αγίους Πάντες Καψάλας ο μοναχός Μαρτινιανός, πρώην Δοχιαρίτης, ο οποίος στην αρχή της αποταγής του εκ της κοσμικής ζωής ασκήθηκε για ένα χρονικό διάστημα στη Μονή του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Ήταν ένας ενάρετος και αγωνιστής μοναχός, μεταλάμβανε συχνά και ήταν θερμός φίλος της ησυχίας, της προσευχής και της ασκητικής ερημικής πολιτείας. Η εξαφάνισή του αποδόθηκε από μερικούς στο ότι ακολούθησε τους αόρατους ερημίτες. Όταν αναχώρησε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, άφησε στην καλύβη που ασκήτευε δύο γέροντες. Μετά από καιρό, ο ένας εκοιμήθη ειρηνικά, ο άλλος δεν πέρασε πολύς καιρός και όλος παραδόξως εξαφανίστηκε. Δεν βρέθηκε πουθενά, παρόλο που κλήθηκε και η αστυνομία. Μέχρι και σήμερα θεωρείται αγνοούμενος, αν και πέρασαν περί τις 7 δεκαετίες. Κατά το έτος 1999, τον χειμώνα, εξαφανίστηκε από το κάθισμα της Ιεράς Μονής Διονυσίου, Άγιος Ονούφριος, ο ησυχαστής ιερομόναχος Χαράλαμπος. Το κάθισμα αυτό βρίσκεται σε αρκετή απόσταση πάνω από την Ανωτέρω Μονή. Άλλοι είπαν ότι πνίγηκε στο ποτάμι που περνά δίπλα από την καλύβη του, διότι έγινε κακοκαιρία εκείνες τις ημέρες και βρήκαν μάλιστα εκεί ένα ρούχο δικό του. Άλλοι πάλι ότι τον πήραν οι αόρατοι ερημίτες. Όταν αργότερα μερικοί διηγήθηκαν την εξαφάνιση του Οσάνο Ιερομονάχου στον υπέργυρο και ασθενούντα τότε πνευματικό παπαμάξιμο Ιβυρίτη, μακαριστό σήμερα, αυτός τους είπε ότι τον πήραν μαζί τους οι αόρατοι ερημίτες. Όταν ρωτήθηκε ο μακαριστός πνευματικός από τους Ανωτέρω πού βρίσκονται τώρα αυτοί οι αόρατοι ερημίτες, αυτός είπε ότι τον τελευταίο καιρό βρίσκονται στα όρια της Μεγίστης Λαύρας. Το χειμώνα κατεβαίνουν μέχρι την περιοχή που λέγεται του Κύρισαίου, το δε καλοκαίρι
ανεβαίνουν στα κρύα νερά. Υπάρχει και κάποια παράδοση στο Άγιον Όρος. Άλλοι την πιστεύουν στην πραγματικότητα, πολλοί όμως την έχουν σαν θρύλο. Όταν χαθεί κάποιος μοναχός ή ιερομόναχος ή γέροντας, λέγουν ότι τον πήραν οι αόρατοι ερημίτες ή ακολούθησε τους αόρατους ερημίτες. Μαρτυρία δύο Κυπρίων προσκυνητών. Δύο Κύπριοι προσκυνητές επισκέφτηκαν το Άγιον Όρος το Μάιο του 1998. Κατά την επίσκεψή τους στο μοναστήρι Σίμωνος Πέτρας υπέβαλαν ερώτηση στο Σιμωνοπετρίτη ιερομόναχο Αθανάσιο σχετικά με την ύπαρξη σήμερα στον Άθωνα Αγίων Ανδρών που ασκητεύουν σε σπηλιές. Ο πατήρ Αθανάσιος διηγήθηκε στην ομάδα προσκυνητών τα εξής. Τα κατωτέρω διηγείται ο ένας εκ των δύο προσκυνητών. Ο ίδιος ο πατήρ Αθανάσιος μαζί με έναν άλλο μοναχό της Σιμωνόπετρας βρίσκονταν για κάποια δουλειά αρκετά πιο ψηλά από τη Μονή, δεν θυμάμαι καλά το λόγο που μας είπε, νομίζω για να καθαρίσουν κάποιο μονοπάτι. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους εντόπισαν κάτι που έμοιαζε με μονοπάτι μέσα από την πυκνή βλάστηση. Αποφάσισαν να ανοίξουν δίωδο για να δουν πού θα τους βγάλει. Έφτασαν σε μια απόκρημνη περιοχή όπου εκ πρώτης όψεως δεν υπήρχε τίποτα και διερωτήθηκαν γιατί να υπήρχε η δίωδος. Με μια δεύτερη ματιά όμως πρόσεξαν κάποιες προεξοχές στο βράχο κρυμνό που οδηγούσαν στην αθέατη πλευρά. Ο άλλος μοναχός που ήταν μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο καταρριχήθηκε και σε λίγο φώναξε στον πατέρα Αθανάσιο. «Πάτερ Αθανάσιε, βρήκαμε θησαυρό». Εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για σπηλιά ερημίτη, στην οποία υπήρχαν ένα φθαρμένο ράσο, λίγο παξιμάδι, ένα δοχείο με νερό και κάποια σανίδια ή ξύλα για κρεβάτι. Φώναξαν, αλλά δεν πήραν απάντηση. Λόγω και του προχωρημένου της ώρας αποφάσισαν να κατέβουν στη Μονή και να επιστρέψουν την άλλη μέρα για μια πιο προσεκτική έρευνα. Όταν επέστρεψαν την άλλη μέρα, δεν βρήκαν τίποτα μέσα στη σπηλιά. Παράξενοι νυχτερινοί επισκέπτες στην Παναγία. Σύμφωνα με διήγηση ενός ευλαβούς προσκυνητού Εκρόδου, μαζί με δύο περίπου άλλα άτομα επισκέφτησαν το Άγιον Όρος περί το 1998. Ανέβηκαν και στην κορυφή του Άθωνα, όπου είναι και το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Χριστού. Αφού προσκύνησαν και προσευχήθηκαν, επειδή ήταν αργά το απόγευμα και δεν προλάβαιναν να πάνε σε καμία σκήτη ή μονή για να διανυκτερεύσουν, κατέβηκαν και έμειναν στην τοποθεσία που λέγεται Παναγία, όπου υπάρχει ευρύχωρο δωμάτιο όπου τρώνε οι πανηγυριστές την ημέρα της μεταμορφώσεως. Αφού άνοιξαν τους υπρόσακους τους, ξάπλωσαν κατά γης διότι ήταν μήνας Ιούλιος για να κοιμηθούν. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κάποιοι μπήκαν μέσα στην Παναγία, άνοιξαν την πόρτα, περπάτησαν και βρήκαν εκεί χώρο και ξάπλωσαν και αυτοί. Όμως δεν είχαν φως μαζί τους, ούτε και φακούς. Ακούσαμε, λέει ο προσκυνητής, το άνοιγμα της πόρτας, όπου μπήκαν 6-7 άτομα, όπως καταλάβαμε από τα βήματά τους, και μετά ακούσαμε τους χτύπους που έκαναν όταν ξάπλωσαν. Ψιθύρισαν κάτι σαν προσευχές και αμέσως ξάπλωσαν και μετά επικρατούσε ηρεμία απόλυτη. Τα χαράματα, όταν ξυπνήσαμε, αφηγείται ο προσκυνητής, διαπιστώσαμε ότι οι νυχτερινοί φιλοξενούμενοι της Παναγίας δεν υπήρχαν στο δωμάτιο. Ένα παράξενο πράγμα. Τότε αμέσως πήγε το μυαλό μου σε αυτούς, τους μυστηριώδεις αόρατους ασκητές, διότι κάτι είχα διαβάσει για αυτούς. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι περπατούσαν νύχτα, χωρίς φως, και νύχτα πάλι εξαφανίστηκαν.

Είναι η εκπομπή το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας και συνεχίζουμε ολοκληρώνοντας σήμερα το αφιέρωμά μας στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα. Πάμε να διαβάσουμε τώρα για έναν άγνωστο ασκητή στα Άνω Κουκουζέλικα, όπου κατά το μήνα Μάιο του έτους 2003 έτυχε να πάω με το υποζύγιο μέχρι την τοποθεσία Χαΐρη για να μαζέψω τσάι, το λεγόμενο μέντα ή γλυφόνι που αφθονεί στο μέρος αυτό. Κατόπιν της συλλογής του βοτάνου αυτού ανέβηκα πιο ψηλά στην οφρήν του κρυμνού που λέγεται ο τόπος Άνω Κουκουζέλικα, όπου υπάρχει ένα μικρό καλυβάκι κτισμένο από παλιά. Το καλυβάκι αυτό λέγεται τραγοκάλυβο, διότι παλαιότερα έμενε εκεί ο τραγιάρης της Λαύρας όταν υπήρχαν οι τράγοι. Το καλυβάκι αυτό είναι κτισμένο στις τρεις πλευρές του με πέτρες και ασβέστη, ενώ η βόρεια πλευρά του είναι βράχος με κύλωμα. Δηλαδή είναι μισό σπηλιά και μισό δωμάτιο, αλλά πολύ μικρό. Είναι σφινωμένο στη ρίζα του κρυμνού. Γύρω από το καλυβάκι αυτό παλιότερα ήταν τραγόμανδρα. Σήμερα ανεφύησαν σπαρτά και άλλα αγριόδεντρα. Όπως μας διηγείται, φίλες και φίλοι, ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου, ο μοναχός Βλάσιος, πήγε να φωτογραφίσει το τραγοκάλυβο αυτό και είδε απ' έξω ένα κομποσκίνι τρακοσάρι να κρέμεται σε ένα σπάρτο, και δίπλα από το τραγοκάλυβο πάνω σε βράχο σαν σε σκαμνί να βρίσκονται φρεσκοκομμένα κλαριά σπάρτου τοποθετημένα για κάθισμα. Και συνεχίζει ο μοναχός Βλάσιος: μέσα στο τραγοκάλυβο βλέπω ένα ξυλοκρέβατο για ύπνο, ένα τσουβαλάκι με παξιμάδι και ένα μπετόνι περίπου 20 κιλό με νερό. Κατάλαβα αμέσως πως κάποιος ασκητής μένει εδώ. Φώναξα 2-3 φορές αλλά δεν πήρα απάντηση. Όταν μετά από αρκετούς μήνες ξαναεπισκέφθηκα το καλυβάκι αυτό, δεν υπήρχε κανένας και το τρακοσάρι κομποσκίνι έλειπε από τη θέση του. Ο συγγραφέας μας διηγείται ακόμα. Τον Μάιο περίπου του περασμένου έτους 2003 συναντήθηκα στη Μονή Μεγής της Λαύρας με 2 Ρώσους προσκυνητές, έναν ιερέα και ένα λαϊκό βιβλιοπόλι εκ Μόσχας. Μου είπαν δια κάποιου Ρώσου δοκίμου μοναχού ως διερμηνέως ότι τις 2 τελευταίες ημέρες διέτριψαν σε ερημικά μέρη, στον Άγιο Νείλο, στα Κρύα Νερά και στον Άθωνα. Όταν προσκύνησαν στο σπήλαιο του Οσίου Νείλου, του Μυροβλήτου, κατόπιν πήραν το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί από τον Άγιο Νείλο προς τα Κρύα Νερά. Λίγο πιο πάνω από το κελί του Αγίου Ευθυμίου σταμάτησαν να ξεκουραστούν λίγο και με τα κιάλια παρατηρούσαν τον Άθωνα. Όταν εξερεύνησαν καλά τον Άθωνα, έστρεψαν τα κιάλια προς το δάσος των Κρύων Νερών. Εκεί, μετεκπλήξεως, εντόπισαν ένα γυμνό ερημίτη. Τον είδαν και οι δύο. Σημάδεψαν περίπου το μέρος και όταν πήγαν έπειτα εκεί, όσο κι αν έψαξαν, όσο και αν φώναξαν, ούτε είδαν κανέναν, ούτε απάντηση πήραν από κανέναν. Και σημειώνει ο μοναχός Βλάσιος ότι σύμφωνα με τις σωζόμενες διηγήσεις, οι πλήστοι γυμνοί ασκητές, τόσο παλιότερα όσο και στις μέρες μας, εθεάθησαν στην περιοχή των Κρύων Νερών. Κατά τις μαρτυρίες που υπάρχουν, νύχτα βγαίνουν για να προμηθευτούν το νερό τους, διότι οι πηγές των Κρύων Νερών βρίσκονται στο μονοπάτι και έτσι αποφεύγουν τη μέρα να πηγαίνουν εκεί για να μην βλέπονται από τους περαστικούς οδηπόρους. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα υπάρχουν ερημίτες και αναχωρητές στα ερημικά μέρη του Άθωνα. Ουδέποτε εξέλιπαν οι τιούτοι ερημίτες φίλοι και εραστές της γης και εραστές της καταμόνα ζωής, της εν Χριστώ μοναστικής ζωής. Από τον καιρό που κατοικήθηκε το όρος του Άθω μέχρι και σήμερα, δεν έλειψαν και οι προτιμώντες την αναχωρητική και ησυχαστική ζωή. Τους ονομάζουν πολλοί δυνάμεις καταδρομών του μοναχισμού.
Οι Τιούτι προτιμούν την αναχωρητική ζωή χωρίς να έχουν φόβο από δαίμονες, φόβο από ασθένειες, φόβο από πείνα, φόβο από τα στοιχεία της φύσεως ή από τα αγρίμια των δασών ή τα ερπετά. Τον φόβο του θανάτου δεν τον έχουν, μάλλον τον επιθυμούν για να πάνε μία ώρα αρχίτερα κοντά στο Χριστό, κοντά στο χορηγό της ζωής και την πηγή του φωτός. Υπάρχουν τέτοιοι και σήμερα, αλλά ελάχιστοι. Σε κάποια έρευνα που έκανα στα σύντομα σε ερημίες γύρω από τον Άθωνα, όχι στα ψηλά αλλά σε χαμηλότερα μέρη, συνάντησα δύο αναχωρητές. Τον έναν τον επισκέφθηκα και στο ερημητήριό του, ενώ τον άλλον τον συνάντησα κάπου αλλού μακριά από το ασκητήριό του. Κι έτσι δεν γνώρισα από κοντά το μέρος που μένει, το οποίο ο ίδιος προτιμά να μείνει μυστικό. Ο ένας είναι ελληνικής καταγωγής, ηλικία 60-65 ετών, ενώ ο άλλος μολδοβλαχικής καταγωγής, περίπου μέσης ηλικίας. Ο νεότερος αυτός μοναχός, 3 ώρες το ημερονύκτιο κοιμάται, ασχολούμενος με την ωερά προσευχή και τη μελέτη των θείων γραφών και πατερικών κειμένων. Ακολουθεί το ησυχαστικό πρόγραμμα του αιμνής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Κάποτε αυτός ο ερημίτης αρρώστησε και πονούσε φοβερά στα νεφρά του. Δεν μπορούσε να εργαστεί ούτε ψυχικά ούτε σωματικά. Αναγκάστηκε και πήγε στον πνευματικό του και το συμβουλεύτηκε. «Τι να κάνω», λέει στον πνευματικό. «Έχω λογισμό να βγω έξω στον κόσμο, να πάω σε γιατρό, να κάνω εξετάσεις, να δω τι έχω. Τι με συμβουλεύετε;» Και ο πνευματικός, αφού σκέφτηκε λίγο, κατόπιν του απαντά. «Όχι, να μην βγεις έξω. Εσύ είσαι ερημίτης και η Παναγία προστατεύει πολύ τους ερημίτες, επειδή έδωσαν όλη τη μέρημνά τους προς το Θεό και την ελπίδα τους για όλα. Εξάλλου η Παναγία υπεσχέθη στους αγιορείτες μοναχούς όλων των αιώνων ότι θα είναι κηδεμόν, τροφέας και ιατρός σε αυτούς που πιστεύουν στην υπόσχεσή της και υπομένουν. Κάμε την παράκληση στην Παναγία μία φορά την ημέρα και η Παναγία πιστεύω θα σε απαλλάξει από την ταλαιπωρία αυτή». Κατόπιν της συμβουλής του πνευματικού, ο ερημίτης πήγε στο ασκητήριό του και έκανε την παράκληση της Παναγίας κάθε μέρα. Δεν πέρασε πολύ καιρός και εκεί που ουρούσε έπεσε ένα κομμάτι πέτρα. Σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδος έπεσε άλλο ένα κομματάκι πέτρα και έτσι γλίτωσε από τους φρικτούς πόνους. Είχε, όπως αποδείχτηκε, νεφροληθίαση, δηλαδή πέτρες στα νεφρά. Ο άλλος ερημίτης, ο Έλληνας, διατρίβει σε άλλη ερημική περιοχή στα δυτικά του Άθωνα. Όπως μου διηγήθηκε ο ίδιος, καταρχάς της αναχωρητικής του ζωής, έμενε για 9 μήνες περίπου σε κάποια κτιστή σπηλιά. Εκεί πέρασε καλή πνευματική ζωή με πολλή προσευχή και αγώνες και κατάνοιξη θεία. Έφυγε από εκεί, όπως μου διηγήθηκε ο ίδιος, λόγω της υγρασίας της σπηλιάς και για το λόγο ότι τον ενοχλούσαν οι σκίουροι. Τα ζώα αυτά είναι ένα είδος μεταξύ σκίουρου και ποντικού. Είναι σαν μεγάλα ποντίκια με φουντωτή ουρά. Ευδοκιμούν κατά πολύ στο Άγιον Όρος. Καθώς λοιπόν ήταν ξαπλωμένος το βράδυ, έβγαιναν πάνω στο στήθος του και χόρευαν. Δεν τον άφηναν να κοιμηθεί. Κατόπιν τούτου ανεχώρησαν από τη σπηλιά αυτή, πήγε λίγο ψηλότερα και έφτιαξε εκεί, σε ένα απόμερο τόπο, ένα φτωχικό καλυβάκι. Και εκεί πάλι οι σκίουροι τον ανακάλυψαν και πήγαιναν τα βράδια και τρώνε από τα μικροπροσφάγια που τους δίνει. Ως γνωστόν οι σκίουροι είναι άγρια ζώα και δεν πλησιάζουν τον άνθρωπο. Εδώ, στην περίπτωση αυτή, αποτελούν ίσως εξαίρεση. Καταρχήν της αναχωρητικής του ζωής είχε πειρασμούς από τους ανθρώπους. Τώρα εκεί στην ερημιά έχει πειρασμούς από τους δαίμονες. «Χρειάζονται», μου λέει, «και αυτοί. Με ξυπνούν πολλές φορές για την ακολουθία. Όχι ότι με ξυπνούν καθεαυτού για την ακολουθία, αλλά μετά από πολλές ενοχλήσεις και πειρασμούς ξυπνώ και άλλοτε κάνω την ακολουθία μου, άλλοτε προσεύχομαι και έτσι αναχωρούν και με αφήνουν για λίγο ήσυχο». Όπως διεπίστωσα επακριβώς, ο γέροντας αυτός έχει και την ευλογημένη κατάνοιξη ως και την απλότητα, την πτωχίαν και το να μην κατακρίνει τον πλησίον, διότι μου είπε:
Ούτε το διάβολο και τους δαίμονες δεν πρέπει να καταργιόμαστε, διότι συνηθάει η γλώσσα και μετά καταργιόμαστε και τους ανθρώπους. Αλλά να λέμε αυτό που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, επιτιμώντας τον διάβολο, για να τον αποτρέψει από τη βούλησή του να εισέλθει στο σκήνομα του προφήτου Μωυσή και να πλανέσει το λαόν. Επιτιμήσε Κύριος ο Θεός διάβολε. Δεν το είπε «σε επιτιμώ εγώ», αλλά ο Κύριος ο Θεός. Πρέπει να παίρνουμε και εμείς παραδείγματα από τις θείες γραφές. Η θεοσοφία, μου λέει, δεν αποκτάται με σπουδές και επιστήμες, αλλά έρχεται δωρεάν από το Θεό, στον ταπεινό και στον θεοφοβούμενο άνθρωπο. Άνωθεν είναι η προέλευσή της, εκ του Αγίου Πνεύματος.

Εμφάνιση και εξαφάνιση τριών καλογέρων. Κάποτε ο γερο Παπαδανιήλ, στα τέλη του 19ου αιώνος, αρχές 20ου, του ησυχαστηρίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, επρόκειτο να κάνει θεία λειτουργία και από βραδύς πήγε στα όρια του ησυχαστηρίου του και φώναξε από το φράχτη κάποιο γείτονά του μοναχό, που ασκήτευε παρακάτω στον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, καλώντας τον να τον βοηθήσει στη θεία λειτουργία που θα επιτελούσε την άλλη μέρα το πρωί. Ο μοναχός ανταποκρίθηκε και του υπεσχέθη ότι θα πήγαινε πολύ πρωί να τον συνδράμει στην θεία λειτουργία. Την άλλη μέρα το πρωί όμως, ο μοναχός αρρώστησε και ο πυρετός και η ασθένεια δεν τον άφησαν να βγει έξω από το κελί του. Εν τω μεταξύ, ο γερο Παπαδανιήλ ντύθηκε με τα ιερατικά άμφια και αφού έκαμε την προσκομιδή, αδειμονούσε περιμένοντας τον μοναχό για να έρθει να κάνει τον ψάλτη και να βγει η θεία λειτουργία. Εκεί που αδειμονούσε και περίμενε, παρουσιάστηκαν στο εκκλησάκι του τρεις μοναχοί. Αφού τους καλωσόρισε, τους πρότεινε να ψάλουν. «Ο Θεός σας έστειλε», τους είπε, «για να βοηθήσετε στη θεία λειτουργία». Ο ένας έψαινε δεξιά, ο άλλος αριστερά και ο τρίτος βοηθούσε ως νεοκόρος. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία, τους ρώτησε ο ιερουργής σας από πού ήρθαν και ποια είναι τα ονόματά τους. Και αυτοί του είπαν ότι ήρθαν από τη Μονή των Ιβύρων και τα ονόματά τους ήσαν Ευθύμιος, Ιωάννης και Γεώργιος. Μέχρι όμως να καταλύσει τη Θεία Κοινωνία ο Άγιος αυτός ιερομόναχος και να βγει έξω να τους κεράσει, οι τρεις καλόγεροι έγιναν άφαντοι και έτσι υπέλαβαν ότι οι τρεις άγνωστοι επισκέπτες ήσαν οι κτήτορες της Ιεράς Μονής Ιβύρων, όσοι Ευθύμιος, Ιωάννης και Γεώργιος, οι οποίοι εστάλησαν υπό της Θείας Προνοίας για να βοηθήσουν. Σύγχρονος πηλαιώτης ασκητής. Κάποιος ευσεβής νέος ονόματι Αντώνιος από τον Εύρο της Θράκης, προσκυνητής του όρους τούτου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να μονάσει και να φορέσει το μοναχικό ένδυμα, όταν με επισκέφτηκε μου διηγήθηκε το εξής. Συναντήθηκε με ένα δόκιμο εκ της Ιεράς Μονής Κουκλουμουσίου, ο οποίος του διηγήθηκε ότι πριν πάει στη μονή αυτή για να κοινοβιάσει, περιήλθε πολλά μέρη του Άθωνα και κυρίως ερημικά, όπως συναντήσει σεβαστούς και αγίους γεροντάδες και πάρει τις ευχές τους και ωφεληθεί από την μεταυτόν συνομιλία. Σε κάποιο δύσβατο και πετρώδες μέρος συνάντησε έναν ασκητή φτωχό και ακτίμονα σε μια σπηλιά. Όταν τον είδε ο ασκητής ξαφνικά, ταράχτηκε και δεν του μίλησε καθόλου. Ο δόκιμος σεβαστής την ησυχία του και αφού εννόησε ότι η παρουσία του ενοχλεί τον ασκητή, πήγε, έσκυψε μπροστά του βάζοντάς του μετάνοια και αφού πήρε την ευχή του, στράφηκε και αναχώρησε χωρίς να τον ενοχλήσει άλλο. Όσο και προσπάθησε ο Αντώνιος να πείσει τον δόκιμο για να του εκμυστηρευθεί τον τόπο που βρίσκεται, η σπηλιά με τον ασκητή στάθηκε αδύνατο. Του διηγήθηκε επίσης ο ανωτέρω δόκιμος ότι άλλοτε περιερχόμενος δύσβατα μέρη υπό τον Άθωνα συνάντησε μια σπηλιά στην οποία υπήρχαν μέσα οστά προφανώς κάποιου ασκητού. Στο κελί του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται λίγο έξω των Καριών ησυχάζει ένας απλός γέροντας 93 ετών, ονόματι Δαμασκηνός. Λέγουν ότι είναι ο μόνος αγιορείτης γέροντας που έχει τα πιο πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Έχει 84 χρόνια. Ήρθε 8 χρονών στο Όρος και έμεινε κοντά στο γέροντα του κελιού αυτού που ήταν συγγενικό του πρόσωπο, νομίζω θείος του. Καταγόταν από την Ερισό Χαλκιδικής. Ο γέροντας του Δαμασκηνού είχε συνεργασία και φιλία με τον γέροντα του κελιού Ισόδια της Θεοτόκου στην Κερασιά, τον πνευματικό παπά Ιερόφαιο. Πολλές φορές τα ζώα, τα μουλάρια του γέροντος Ιεροφαίου ερχόντουσαν για εξυπηρέτηση του κελιού του Τιμίου Προδρόμου και το αντίθετον, τα δικά τους υποζύγια πήγαιναν μέχρι την Κερασιά προς εξυπηρέτηση και βοήθεια του κελιού των Ισοδίων, δηλαδή αλληλοβοηθόντουσαν. Κάποια φορά που βρίσκονταν ο γέρον Δαμασκηνός, τότε νέος 25 ετών, στην Κερασιά και βοηθούσε τον παπά Ιερόφαιο, έτυχε να βρίσκονται στη συνοδεία τους εκεί και δύο λαϊκοί εργάτες στο πιθανότερο οικοδόμη. Οι οικοδόμοι αυτοί
Εργαζόντουσαν για αρκετές μέρες και εγώγγιζαν στον μπαμπά Ιερόθεο ότι δεν τους άρεσαν τα φαγητά, διότι είναι απλά και νηστίσιμα, και ότι αυτοί δεν ήρθαν για μοναχή, αλλά για να δουλέψουν, και ότι θέλουν να τρώνε καλά και μάλιστα ζητούσαν κρέας. Είχαν μαζί τους μάλιστα και κυνηγητικά όπλα και ρωτούσαν τους εκεί μοναχούς να τους υποδείξουν κάποιο μέρος στο οποίο υπάρχουν αγριογούρουνα. Όταν άκουσε αυτά ο μοναχός Δαμασκηνός τους είπε: «Ξέρω εγώ ένα μέρος που περιφέρονται γουρούνια, διότι είδα πριν μέρες τα σκαψίματά τους». Παίρνουν λοιπόν τον μοναχό Δαμασκηνό μαζί τους για να τους δείξει το μέρος. Πάτη που οδηγεί από την Κερασιά προς την Αγία Άννα. Βρίσκεται το πετρώδες κατηφορικό μονοπάτι προς τη σκήτη της Αγίας Άννας. Στα δεξιά υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στο μονοπάτι, το οποίο είναι ανοιχτό χωρίς πόρτα, και δεξιά έχει ένα μακρόστενο κάθισμα για πέραση των οδηπόρων μοναχών και προσκυνητών. Στο κέντρο βρίσκεται κάτι σαν πηγάδι ή στέρνα με νερό για να πίνουν και να δροσίζονται οι περαστικοί. Από το σημείο αυτό, μας είπε ο γέρο Δαμασκηνός, λοξοδρόμησαν αρκετά πάνω σε βραχώδη μέρη με αραιά βλάστηση. Εκεί συνάντησαν ένα αγριογούρουνο και το χτύπησε ένας από αυτούς με το όπλο του. Ο μοναχός Δαμασκηνός είδε ότι το αγριογούρουνο πληγώθηκε και έτρεχε κάτω τον κατήφορο. Το ακολούθησε και είδε ότι το αγρίμι πήγε κάτω από ένα κρυμνό και κρύφτηκε. Όταν πήγε, είδε ότι υπήρχε μια τρύπα μέσα στο βράχο και το γουρούνι μπήκε μέσα. Φώναξε και τους άλλους και όταν ήρθαν αποφάσισαν να ανάψουν φωτιά για να αναγκάσουν το θύραμα να βγει έξω. Άναψαν λοιπόν ένα δαδί και το βάλαν στο στόμιο της σπηλιάς. Μόλις μυρίστηκε τους καπνούς και βλέποντας τη φωτιά, το γουρούνι πήδηξε αμέσως έξω, και έτσι οι κυνηγοί το χτύπησαν με το όπλο και το αποτελείωσαν. Ο μοναχός Δαμασκηνός, την ώρα που περιεργάζονται το θύραμα δύο λαϊκοί, αυτός πήρε και άναψε δαδιά και μπήκε να δει τι είναι εκεί μέσα σε αυτή την τρύπα. Όταν μπήκε μέσα είδε ότι ήταν σπηλιά. Κοιτάζει με τεκπλήξεως και βλέπει κατάχαμα στη γωνιά ένα λείψανο του οποίου υπάρχουν μόνο τα οστά, με ένα κίτρινο σαν χρυσαφή χρώμα, και ευωδίαζαν, όπως μας είπε ο γεροδαμασκηνός. Με το φως των δαδιών, ψάχνοντας τη σπηλιά, βρήκε και δύο τανεκέδες. Ο ένας, μόλις έφυγε το καπάκι, είδε ότι υπήρχαν παξιμάδια άθικτα, σε πολύ καλή κατάσταση. Άνοιξα και τον άλλο τανεκέ, μας είπε, και όταν έφυγα το ξύλινο καπάκι ευωδίαζε ο τόπος. Μύριζε σαν βασιλικό. Είδα ότι υπήρχε νερό και μου φάνηκε σαν αγιασμός. Όταν βγήκε από τη σπηλιά, πήραν το αγριογούρουνο με τους δύο συντρόφους τους κυνηγούς και πήγαν πίσω στα εισόδια, στην Κερασιά. Όταν διηγήθηκαν στο γέροντα Ιερόθεο τα όσα είδαν και ανακάλυψαν στην ερημιά και στη σπηλιά που τους οδήγησε το γουρούνι, ο γέρον Ιερόθεος τους είπε: «Δεν είναι το γουρούνι που σας οδήγησε στο μέρος αυτό, αλλά ο Θεός, για να ανακαλύψετε αυτό τον Άγιο Θησαυρό. Αυτός ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Μερικοί πατέρες παλιότερα συναντούσαν κάπου κάπου σε εκείνα τα μέρη έναν ασκητή, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να μιλήσουν μαζί του, γιατί μόλις αντιλαμβανόταν παρουσία ανθρώπου, κρυβόταν και χανόταν στο δάσος». Πήρε το λόγο ο μοναχός Δαμασκηνός και λέγει στον γέροντα παπά Ιερόθεο: «Κι εγώ γέροντα, πριν 10 περίπου χρόνια συνάντησα έναν ερημίτη σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν μπόρεσα να τον πλησιάσω. Χάθηκε από μπροστά μου, κρύφτηκε, δεν ξέρω τι έγινε». Και ο γέρον παπά Ιερόθεος είπε: «Μα και οι άλλοι μοναχοί που αντιλήφθησαν την παρουσία του παλιότερα, την τελευταία φορά δεν τον ξαναείδαν. Χάθηκαν τα ίχνη του. Και αυτός πρέπει να ήταν, και αυτό που ανακαλύψατε ήταν το καταφύγιο του». Ο γέροντας Ιερόθεος αργότερα έστειλε τον μοναχό Δαμασκηνό να πάει να του φέρει το λείψανο του Αγίου και του ανωνύμου αυτού ασκητού. Ο Δαμασκηνός του αρνήθηκε, προβάλλοντας την κοπιώδη πορεία μέχρι εκεί και το δύσβατο και πετρώδες μέρος. Ο Παϊερόθεος όμως τον έπεισε τελικά, αφού του έδωσε συνοδεία ακόμη ένα μοναχό και τους έδωσε και από μία λίρα σαν φιλοδόρημα. Έτσι, αφού πήραν ένα τσουβαλάκι καθαρό και μαζί τους φαναράκια λαδιού και λαμπάδες, διότι τότε δεν υπήρχαν ακόμη οι φακοί, ξεκίνησαν για το μέρας εκείνο. Όταν τελικά το βρήκαν και έφτασαν μέχρι του στομίου της σπηλιάς, λέγει ο Δαμασκηνός τον άλλο μοναχό:
Εισέλθε πρώτος εσύ. Ο άλλος μοναχός όμως, επειδή φοβόταν, του λέει: «Όχι, φοβάμαι. Μπες εσύ πρώτος». Έτσι ο δαμασκηνός μπήκε πρώτος. Φώναψαν πρώτα τα φαναράκια και τις λαμπάδες. Τα παξιμάδια τα πήραν μαζί τους και τα έφαγαν σαν ευλογία. Πήραν και δοκίμασαν και από τον ευωδιάζοντα αγιασμό του άλλου Τενεκέ. Μέσα στη σπηλιά βρήκαν κρεμασμένα και δύο κομποσκίνια. Ένα τρακοσάρι, το οποίο πήρε ο δαμασκηνός, και ένα εκατοστάρι, το οποίο έδωσε στον άλλο μοναχό. Αφού τοποθέτησαν τα λείψανα στο τσουβαλάκι με πολύ προσοχή, πήραν τα λαδοφάναρά τους και μετέκριναν.

άγνωστος ερημίτης μεταξύ άθωνα και αντιάθωνα. Ευσεβείς προσκυνητές εκ Ρωσίας, τόσον μοναχοί και ιερομόναχοι εκ της Λαύρος του Αγίου Σεργίου Ραντονές, όσο και ευλαβείς λαϊκοί προσκυνητές, επισκέφθησαν το καλοκαίρι του 2004 το Άγιον Όρος. Αφού προσκύνησαν σε διάφορες μονές και σκήτες με ευλάβεια τους ναούς και τα Άγια Λείψανα, ανέβηκαν και στην κορυφή του Άθωνα. Εκεί πάνω, αφού προσκύνησαν πρώτα τον Αΐσκο της Χριστού Θείας Μεταμορφώσεως, βγήκαν και είδαν την πανοραμική θέα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Ένας εκ των προσκυνητών, ο οποίος είχε φωτογραφική μηχανή, προσπαθούσε να φέρει κοντά και να φωτογραφίσει το μητερόλο φύσκο του Αντιάθωνα. Καθώς κανόνισε το φακό του και ήταν έτοιμος να βγάλει τη φωτογραφία, διέκρινε μεταξύ Άθωνα και Αντιάθωνα έναν ερημίτη στο δάσος. Προσπάθησε να κατευθύνει το φακό προς το μέρος του ερημίτη, να τον φέρει κοντά και να το φωτογραφίσει. Όλος παραδόξος όμως, ο ερημίτης εξυφανίστη. Προσπάθησε επανειλημμένος να τον εντοπίσει στο μέρος που τον είδε, αλλά ματέως. Είχε χαθεί. Και το μέρος που εθεάθη ήταν άγριο. Δεν υπήρχε ούτε δρόμος, ούτε και κάτι. Τέτοια μέρη εκλέγουν αυτοί που επιθυμούν την πραγματική ησυχία. Δύο σεβαστοί γέροντες λαβριώτες, την τρίτη της διακαινησίμου, περί το έτος 1982, μετά τη λιτανία και τον αγιασμό που γίνεται στον αρσανά της Μεγής της Λαύρας, πήραν το καραβάκι της Ιερισσού και αποβιβάστηκαν στον αρσανά της Μονής και Λανδαρίου και κατόπιν με τρακτέρ που έστειλε η Μονή, μετεφέρθησαν σε αυτή για προσκυνηματικούς λόγους όπου και διανυκτέρευσαν. Ο μακαριστός σήμερα ηγούμενος και τότε ιερομόναχος Παΐσιος, κατά πολύ ενάρετος και αγωνιστής, τους φιλοξένησε φιλοφρόνος με πολύ αγάπη. Το βράδυ, εκεί που συζητούσαν, τα έφερε ο λόγος και για τους αφανείς ασκητές του Αγίου Όρους που τους τελευταίους καιρούς σχεδόν εξέλιπαν. Λαβών αφορμή εκ της συζητήσεως, ο Σέρβος ιερομόναχος είπε στους λαβριώτες πατέρες την εξής διήγηση. Όταν ήταν νεότερος μαζί με έναν άλλο μοναχό, εστάλησαν υπό τη Μονή στα σύνορα της Μονής αυτής του Χελανδαρίου και της Μονής Εσφυγμένου για να καθαρίσουν ένα μονοπάτι. Όταν εργάστηκαν αρκετά, αργά το απόγευμα επέστρεψαν στη Μονή για τον Εσπερινό, το απόδειπνο και τα πνευματικά τους καθήκοντα. Το βράδυ, εκεί που εκοιμάται και εξεκουράζονται ο ιερομόναχος Παΐσιος, είδε στον ύπνο του έναν άγνωστο μοναχό, ο οποίος τον σκούντιξε στον πλευρό του και του λέει: «Αν καθαρίζατε 20-30 μέτρα πιο πάνω, θα με βρίσκατε. Εκεί είμαι». Μετά ξύπνησε και διαλογιζόταν το όνειρο που είδε. Τι τάχα να ήθελε να το αποκαλύψει ο εμφανιστής άγνωστος, αυτός μοναχός. Την άλλη μέρα το πρωί, μετά την ακολουθία, ξεκίνησαν οι δύο Σέρβοι μοναχοί για να πάνε στο μέρος που καθάρισαν την προηγούμενη μέρα, να συνεχίσουν την εργασία τους. Στον δρόμο φανέρωσε το όνειρό τους στον άλλο μοναχό, όπου απέδωσαν την εμφάνιση του αγνώστου μοναχού σε άγιο ασκητή που ζει στο μέρος εκείνο. Όταν έφτασαν εκεί, άρχισαν να καθαρίζουν το μέρος μονοπάτι μετά πολλής προσοχής. Αφού καθάρισαν περί τα 20-30 μέτρα πιο πέρα, δεν συνάντησαν τίποτα. Μετά σκέφτηκαν να ψάξουν και σε ακτίνα 20-30 μέτρα δεξιά και αριστερά από το μονοπάτι την περιοχή για να δουν αν βρουν εκεί τον άγνωστο μοναχό όπως ονόμιζαν. Ψάχνοντας λοιπόν, έπεσαν σε δύσβατο μέρος όπου είδαν κάτι σαν μαύρο πίσω από τα κλαριά των αγριοδέντρων. Αφού πλησίασαν με πολύ κόπο, παραμερίζοντας τα κλαδιά, είδαν ότι ήταν σπηλιά. Όταν μπήκαν μέσα, αντίκρισαν μετά εκπλήξεως ένα λείψανο ξαπλωμένο στο έδαφος, του οποίου υπήρχαν μόνο τα οστά. Αφού έκαναν τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του αγνώστου ασκητού και αποπερατώσαντες στην εργασία τους στην περιοχή εκείνη, επέστρεψαν στη μονή τους, θαυμάζοντες δια την παράξενη αποκάλυψη του Αγίου και αγνώστου εκείνου ασκητή.

ποίησης Γέροντος Παύλου Γοβδελά. Περί τα έτη 1947-48, όταν ευρίσκονται χωροφύλακες στο Όρος,

αφού έδιωξαν τους συμμορίτες, κυνηγούσαν εκείνα τα χρόνια και αλεπούδες. Ο Γερον Παύλος, εκ του κελίου του λεγόμενου Γοβδελαά, που βρίσκεται μεταξύ των μονών Ιβύρων και Κουτλουμουσίου, έτυχε να βρίσκεται και αυτό σε ένα δάσος, καστανόδασος, στα σύνορα των μονών Γρηγορίου, Φιλοθέου, Σιμονόπετρας, αλλά σε δάσος της μονής Γρηγορίου, πάνω ψηλά στη ράχη του βουνού. Στο μέρος αυτό συνάντησε έναν ερημίτη, ο οποίος έτρωγε παξιμάδι. Όταν ο μοναχός Παύλος, νέος τότε, επιχείρησε να το πλησιάσει, απομακρύνθηκε από κοντά του και χάθηκε. Κι έτσι δεν μπόρεσε να μιλήσει μαζί του. Κάποια άλλη φορά, αργότερα, βρισκόμενος ο μοναχός Παύλος στο μονοπάτι μεταξύ της μονής Ιβύρων και της μονής Κουκλουμουσίου των Καριών, πριν το γεφυράκι λοξοδρόμησε δεξιά στο δάσος. Και εκεί συνάντησε μια σπηλιά, στην οποία υπήρχαν μέσα ένα κομποσκίνι και ένα ευχολόγιο στα ρωσικά. Η σπηλιά αυτή βρίσκεται, όπως είπε, περί τα 150 μέτρα πριν τη γέφυρα του μονοπατιού, που άγει από μονή Βύρων προς Καριές στα δεξιά. Φαίνεται κάποιος Ρώσος μοναχός ή ιερομόναχος ησύχαζε εκεί. Και θα κλείσουμε με τις διηγήσεις του γέροντος Μελετίου του Σικαιώτου, ο οποίος διηγήθηκε στο συγγραφέα μοναχό Βλάσιο το έτος 1992 ότι κάποτε σε τοποθεσία κοντά στο κελί Άγιος Χαράλαμπος, που βρίσκεται πιο ψηλά από τη μονή Βύρων, πλησίον του μονοματιού που ανεβάζει προς τη μονή Κουτλουμουσίου στις Καριές, συνάντησε εκεί στο δάσος μια σπηλιά σκαμμένη μέσα στο έδαφος και φαινόταν ότι ήταν κατοικημένη, διότι υπήρχαν ένα κονσερβοκούτι με το οποίο έπινε νερό ο άγνωστος ασκητής οικητοράς της, ως και στρωμνή στο έδαφος φτιαγμένη με άχυρα και ξερόχορτα. Ο άγνωστος ασκητής όμως, όταν αντελήφθηκε ότι η σπηλιά ανεκαλύφθη, την εγκατέλειψε και έφυγε σε άλλο μέρος για να βρίσκεται ανενόχλητος.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώσαμε μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα. Ένα αφιέρωμα που στηρίχτηκε στις εμπειρίες των δεκάδων αγιοριτών που ο μοναχός Βλάσιος συγκέντρωσε στο συναρπαστικό, θα λέγαμε, βιβλίο του «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα», και εμείς είχαμε την ευλογία να τις παρουσιάσουμε. Αυτή η εκλεκτή του Κυρίου, φίλες και φίλοι, η επιλεγμένη για το λαό του Θεού, αφού η αποστολή τους δεν είναι για ιδίο όφελος, αλλά πρώτα απ' όλα για εμάς, τους ταλέπορους εδώ στον κόσμο. Να έχουμε τις πρεσβείες τους και τις προσευχές τους. Αμήν.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε με αφορμή τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, για την αποτομή δηλαδή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού, όπως διαβάζουμε μέσα από το συναξάρι της ημέρας της 29ης Αυγούστου, που βεβαίως η Εκκλησία τιμά τη μνήμη αυτού του γεγονότος. Θα έχουμε την ευκαιρία πολλά πράγματα για την σπουδαία αυτή ημέρα που εορτάζει η Εκκλησία. Θα ξεκινήσουμε όμως από όσα ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τα Ευαγγέλια. Μιλούμε για τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου, μην το ξεχνούμε αυτό. Και βεβαίως θα φτάσουμε και στον αποκεφαλισμό του. Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου. Πατέρα Κωνσταντίνε, χαίρετε. Ευχαριστούμε που είστε κοντά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μιλώντας για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, το τονίζουμε για άλλη μια φορά, και βαπτιστή του Κυρίου?
1: Ναι, το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι συνδεμένο με το έργο της Θείας Οικονομίας και κυρίως με το έργο της δημόσιας δράσεως του Ιησού Χριστού. Γνωρίζουμε ότι προηγείται ο θάνατος του Προδρόμου και εν συνεχεία έχουμε την έναρξη της δημόσιας δράσεως του Ιησού Χριστού. Εκείνο που κάνει ιδιαίτερη έκπληξη είναι η καταγραφή της τελευταίας πράξεως του βίου του Προδρόμου, δηλαδή ο αποκεφαλισμός του. Καταγράφουν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές και ανάμεσα τους ιδιαίτερη, θα λέγαμε, σπουδαιότητα έχει η εκτενέστερη διήγηση του Ευαγγελιστού Μάρκου, ο οποίος, θα λέγαμε, καταγράφει με γλαφυρότητα το γεγονός αυτό, και αυτή η καταγραφή αποτελεί και το Ευαγγέλιο της ημέρας της μνήμης, μάλλον του αποκεφαλισμού του Ιωάννου 29 Αυγούστου. Η μεγάλη δηλαδή έκταση την οποία αφιερώνει ο δεύτερος ευαγγελιστής για τον θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εάν δούμε τα βιβλικά δεδομένα, αυτή η διήγηση του Μάρκου αποτελείται μάλλον 302 λέξεις έναντι 70 λέξεις στο Ματθαίο και 52 λέξεις στις παράλληλες διηγήσεις του Λουκά. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος σε ένα Ευαγγέλιο το οποίο συγκροτείται από λίγα κεφάλαια έναντι του Λουκά και του Ματθαίου, έχει την εκτενέστερη για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννου. Και αυτό συμβαίνει αυτό διότι είναι, θα λέγαμε, πρωταγωνιστικό πρόσωπο στην θεολογική δομή του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και παίζει ένα γενικότερο ρόλο στον θεολογικό προσανατολισμό του Ευαγγελίου. Δεν είναι μία διήγηση η οποία αναφέρεται παρενθετικά μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά έχει κάποιο σκοπό. Ειδικότερα βλέπουμε στο 5ο κεφάλαιο τον Ιησού Χριστό να θαυματουργεί. Κατόπιν έχουμε την αποστολή των 12 μαθητών και εκεί η διήγηση, θα λέγαμε, διακόπτεται για να αφαιρθεί ο Ευαγγελιστής στη θανάτωση του Βαπτιστή στο κεφάλαιο στίχη 14 έως 29 και κατόπιν έχουμε πάλι την αποστολή των 12 και τον Χριστό να θαυματουργεί. Δηλαδή, θα λέγαμε, μεγάλη σημασία ο Ευαγγελιστής Μάρκος στη διήγηση και στο γεγονός αυτό τη θανάτωση του Ιωάννου του Βαπτιστού. Θα λέγαμε ότι Το όνομά του, του βαπτιστή, σχετίζεται με το όνομα του προφήτη Ηλία ή γενικότερα με του προφήτη, δηλαδή με σημαντικές προσωπικότητες τις οποίες είχαν οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη στο πρώτο μισό του πρώτου αιώνα. Ο πρόλογος, θα λέγαμε, η πρώτη στίχη του έκτου κεφαλαίου 17 και 18 μας λένε ακριβώς ότι ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού, γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό και μερικοί έλεγαν ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και κάποια θαύματα. Και άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας και άλλοι ότι είναι ο προφήτης, σαν ένας άλλους προφήτες. Και όταν τα άκουσε αυτά, ο Ηρώδης είπε: «Αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκαλύπτω, αναστήθηκε από τους νεκρούς». Εδώ είναι ορισμένοι στίχοι, οι τρεις αυτοί στίχοι, 14, 15 και 16, από το του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, οι οποίοι σχετίζονται με την ομολογία που δίνει παρακάτω ο Πέτρος, ότι όταν θέτει ο Ιησούς το ερώτημα, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, και άλλοι έλεγαν ακριβώς ότι είναι ο Ηλίας, ότι είναι ο προφήτης. Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί πλέον στο πρόσωπο του Ιωάννη. Αυτός δηλαδή είναι, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος είναι ο πρόδρομος της ελεύσεως του Ιησού Χριστού, δηλαδή ανοίγει τον δρόμο για να προετοιμαστεί ο λαός για το άκουσμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, δηλαδή του μηνύματος, του χαρμόσυνου μηνύματος της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν, χαρακτηρισμοί που αποδίδονται από το λαό στον Ιησού, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο Ιησούς, είναι μήπως είναι ο Ιωάννης που αναστήθηκε, μήπως είναι ο Ηλίας ο οποίος επανήλθε ή κάποιος άλλος προφήτης. Στην πραγματικότητα και οι τρεις αυτοί χαρακτηρισμοί αφορούν το ένα πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εκείνος, τον Ευαγγελιστή Μάρκο, δηλαδή ο Ιωάννης, είναι ο επανερχόμενος Ηλίας. Με βάση την προφητεία του Μαλαχία, ο οποίος αναφέρεται για τον άγγελο του Κυρίου, είναι επίσης εκείνος ο οποίος θα φέρει το εσχατολογικό μήνυμα της Βασιλείας του Θεού με τον Κύριο. Με τη δημόσια δράση του Ιωάννου, ο οποίος, όλοι το θυμόμαστε, συγκροτείται από τις φράσεις «μετανοείται ήγκει και η Βασιλεία του Θεού», δηλαδή προετοιμάζει τους ανθρώπους για να δεχτούν αυτό το μήνυμα, το οποίο θα είναι το κέντρο, ο πυρήνας του μηνύματος πλέον του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.
2: Συγγνώμη, Ζακώτο, Παντάκος, δεν ήταν και καταγγελτικό καταγγελτικός ο λόγος του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στα όσα συνέβαιναν τότε, ήταν εκείνη την εποχή, εναντίον της κοσμικής εξουσίας, θέλω να πω.
1: Αυτό θα το δούμε παρακάτω στο κείμενο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, αλλά και εξ αρχής να πούμε ότι ο Ιωάννης και μια ριζική μεταστροφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην έρημο, ένας άνθρωπος ο οποίος η ζωή του είναι τόσο λιτή, ένας άνθρωπος ο οποίος εν τέλει έρχεται σε ρήξη με την πολιτική εξουσία της εποχής του, είναι ακριβώς το του Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο ο Μάρκος σχετίζει άμεσα με το πρόσωπο Ιησού Χριστού. Και όπως θα δούμε, το πάθος και ο αποκεφαλισμός του Ιωάννου σχετίζονται και παραλληλίζονται με το πάθος και την σταυρική και το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Μεταξύ των δύο αυτών προσώπων, όπως επίσης και η γέννηση του Προδρόμου, όλος ο βίος του Ιωάννου του Προδρόμου, θα λέγαμε τρόπον δεινά, τελεί σε παραλληλία με τον βίο του Ιησού Χριστού. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εξ αρχής στη ζωή του Προδρόμου, πριν φτάσουμε στον αποκεφαλισμό, είναι ακριβώς το βάπτισμα το οποίο έκανε, βάπτιζε με νερό και έλεγε ότι ο ερχόμενος μετά από μένα, δηλαδή ο Ιησούς, αυτός λέει θα βαπτίσει με φωτιά, έτσι πλέον θα είναι το εσχατολογικό βάπτισμα. Δηλαδή θα είναι ακριβώς το βάπτισμα με το πυρ του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξεχωρίζει και διακρίνεται από το βάπτισμα του Ιωάννου. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι μέσα στη διήγηση που καταγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που όπως είπαμε είναι εκτενέστερη, ενώ η κατωμότητα του Ευαγγελιστού Ματθαίου τίθεται από την Εκκλησία μας να διαβάσει στον όρθρο ως προετοιμασία για την εκτενέστερη του εντός της Θείας Λειτουργίας. Εκείνο που μπορούμε να δούμε μέσα από τη διήγηση, την οποία ορίζουμε, είναι το πρώτον ότι ο δίκαιος, ο οποίος πάσχει λόγω της ασυμβίβασης στάσεώς του σε θέματα πίστεως και ηθικής. Θα δούμε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος να στρέφεται εναντίον της πολιτικής εξουσίας και μάλιστα εναντίον του ίδιου του. Για το γεγονός το οποίο η αιτία για την οποία συλλαμβάνεται ο Πρόδρομος είναι αυτό ακριβώς ο έλεγχος που ασκεί ο Πρόδρομος, ότι δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Είναι, θα λέγαμε, αυτό ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε μέσα στην αφήγηση της αποτομής του Προδρόμου, ότι ένας άδικος ηγεμόν, ο οποίος θανατώνει τον δίκαιο, διότι αυτός δεν συμμορφώνεται προς τα αντίθεα κελέσματα του πρώτου. Δηλαδή, ο Πρόδρομος δεν συμβιβάστηκε. Δεν αδιαφόρησε για την διασάλευση της ηθικής τάξεως. Δεν μειώθηκε μπροστά στο θέλημα του Θεού και στην επιταγή και στην εντολή του Θεού. Και βλέπουμε κατόπιν το τρίτο στοιχείο, πέρα από τη δίκαιη μορφή του Προδρόμου και την άδικη του ηγεμόνος, βλέπουμε την περιγραφή του μαρτυρίου. Καταγράφεται μέσα σε 16 περίπου στίχους όλο αυτό το μαρτύριο, το οποίο καταλήγει στον αποκεφαλισμό του. Και η περιγραφή, βέβαια, της καταλήξεως της ορού του μάρτυρα. Θα λέγαμε ότι αυτό μαρτύριο, το οποίο καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο κυρίως, από ένα χαρακτηριστικό και από άλλα μαρτύρια που συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το μαρτύριο του Ελεαζάρου στο βιβλίο Β' Μακαβαίων, τους Αγίους Επτά Μακαβαίους, η μητέρα τους η Σολομονή, και ο διδάσκαλός τους, πάλι στο Β' Μακαβαίων, όπως στην Καινή Διαθήκη στις Πράξεις, στο 6ο κεφάλαιο και στο 7ο, έχουμε το μαρτύριο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, και βέβαια το κατεξοχήν μαρτύριο που κυριαρχεί μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης είναι το μαρτύριο του Ιησού Χριστού, ο θάνατός του, το σταυρικό πάθος. Έτσι λοιπόν, η διήγηση της αποτομής της κεφαλής του Προδρόμου είναι ένα προανάκρουσμα για το πάθος του δικαίου Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αποκαλείται δίκαιος, μνήμη δικαίου μετεγκομείων.
2: Είναι σαν τους δικαίους Παλαιάς Διαθήκης.
1: Ακριβώς, σαν τους προφήτες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό το οποίο ανήκει στο έτσι λοιπόν το κείμενο ξεκινά λοιπόν με την προϊστορία αυτής της θανάτωσης του Προδρόμου, ότι ο Ιωάννης συνελήφθη ακριβώς εξαιτίας του ότι ήλεγχε τον Ηρώδη και τη γυναίκα του για τον παράνομο γάμο τους, καθότι η Ηρωδιάδα δεν ήταν η νόμιμη σύζυγο, ήταν η νόμιμη σύζυγος του Φιλίππου, ήταν αδελφός του Ηρώδη, και αυτός ο Φίλιππος ήταν ακόμα εν ζωή. Ενώ η Ηρωδιάδα ήθελε να θανατώσει τον Ιωάννη, ο Ηρώδης πρόβαλε αντιρρήσεις αρχικά, βασμού τον οποίον είχε για τον Πρόδρομο, ακριβώς όπως λέει το κήρυγμα, σε Άγιο και Δίκαιο, και το οποίο το κήρυγμα άκουγε ευχαρίστως. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η εισαγωγή που καταγράφει ο Μάρκος, ότι η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη, ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε, γιατί λέει ο Ηρώδης τον φοβόταν. Ήξερε πως ο Ιωάννης ήταν δίκαιος και άγιος, και γι' αυτό έκανε πολλά από αυτά που έλεγε και τον άκουγε ευχαρίστως.
2: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, πατέρα Κωνσταντίνε, με τη βοήθειά σας. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ την συζήτησή μας με τον πατέρα Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, τον εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Μιλούμε πάντοτε με αφορμή την αποκαλύψη της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του Κεβαπτιστή του Κυρίου. Βλέπουμε την διήγηση μέσα από τα Ευαγγέλια του συγκεκριμένου γεγονότος, του συγκεκριμένου περιστατικού. Να συνεχίσουμε, πατέρα Κωνσταντίνα, από εκεί που σας διακόψαμε.
1: Με βάση λοιπόν την άμεση πηγή, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και μετά την προϊστορία της θανάτωσης του Ιωάννη, δηλαδή στίχη 17 έως 20 του 6ου κεφαλαίου, βλέπουμε ο Μάρκος να αφηγείται πλέον τη θανάτωση του Βαπτιστή στους στίχους 21 έως 29. Ο Ηρώδης, κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του, υπόσχεται στην κόρη της Ηρωδιάδος, εξαιτίας του ωραίου χορού της, ότι θα της αφηγήσει, δηλαδή μέχρι και το ίμιση από το βασίλειό του. Εκείνη λοιπόν, καθοδηγούμενη από τη μητέρα της, ζητάει τον του Βαπτιστή. Ο Ηρώδης, δεσμευμένος από τη δημόσια υπόσχεσή του και μη θέλοντας να την αθετήσει, δέχεται το αίτημα και αρχίζει να σπεκουλά τώρα να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη. Το κεφάλι του παραδίδεται στην κόρη και από αυτή στη μητέρα της, και το νεκρό σώμα του Βαπτιστή παραλαμβάνεται κατόπιν από τους μαθητές του και τίθεται εντός του μνημείου. Του κατά Μάρκον Ευαγγελίου βλέπουμε ότι κυριαρχούν τα πρόσωπα του Ηρώδη και του Ιωάννη. Αυτοί είναι και οι παράγοντες, αυτοί που καθορίζουν την πορεία της αφήγησης. Ο Ηρώδης, με τη σύλληψη και τη φυλάκηση της αφενός και τον σεβασμό που του επιδεικνύει και την προσοχή με την οποία τον ακούει, και ο Βαπτιστής, προκαλώντας τη συμπεριφορά αυτή του Ηρώδη με το κήρυγμά του, το οποίο αρχικά φαίνεται να τον ενοχλεί, γιατί όπως είπαμε ήταν ελεγκτικό. Στη συνέχεια τον θέλει και τον αναγκάζει τρόπον την άδεια τηρήσει τον Ιωάννη στη ζωή. Όμως στα δύο αυτά πρόσωπα, στον Ηρώδη και υπησέρχεται ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο επιδιώκει να επηρεάσει την πορεία των εξελίξεων μέσα στην βιβλική αφήγηση, χωρίς ωστόσο να το επιτυχάνει. Πρόκειται για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του Ηρώδη, η οποία υποβλέπει τον Βαπτιστή και προτίθεται να τον θανατώσει τώρα, πράγμα που ασφαλώς θα είχε ήδη κατορθώσει εάν δεν είχε προσκρούσει στον σεβασμό του συζύγου της για τον Ιωάννη. Και είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ευαγγελιστής εισάγει τις περιόδους που έχουν ως υποκείμενο τον Ηρώδη με το σύνδεσμο γάρ. Μέσα στο κείμενο βλέπουμε ότι ο Ευαγγελιστής εισάγει τις περιόδους που έχουν ως υποκείμενο τον Ηρώδη ή τον Βαπτιστή με το σύνδεσμο γάρ, ενώ αντίθετα εκείνες οι οποίες έχουν ως υποκείμενο την Ηρωδιάδα με τον σύνδεσμο δε, και αυτό για να δείξει το περιορισμένο μέχρι το σημείο αυτό ρόλο αυτής της γυναίκας, της Ηρωδιάδας, τη διήγηση του Μάρκου, και συγχρόνως αναδεικνύει τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ των διηγητών Ηρώδη και Βαπτιστή. Βέβαια η γυναίκα αυτή, η Ηρωδιάδα, παρομοιάζεται και παραλληλίζεται με την γυναίκα του Αχάβ στα χρόνια του προφήτη Ηλία. Και εκείνη είχε, θα λέγαμε, κατήφθηνε τον στην πολυθεία. Έτσι και τώρα η Ηρωδιάδα οδηγεί εν τέλει τον Ηρώδη στον αποκεφαλισμό του προδρόμου. Η σκηνή αυτή είναι πολύ γλαφυρή της η οποία οδηγεί εν τέλει στον αποκεφαλισμό, δηλαδή τη σύλληψη του Ιωάννη. Απέστειλε ο Ηρώδης, όπως λέει το κείμενο, τον εκράτησε, τον έδισε, τον έδεσε δηλαδή, και κατόπιν έχουμε τους στρατιώτες που συλλαμβάνουν τον Ιωάννη, ο οποίος οδηγείται αλυσοδεμένος στη φυλακή. Το δέσιμο του Ιωάννη στη φυλακή με αλυσίδες τονίζει τη βαρβαρότητα με την οποία του συμπεριφέρονται. Δεν αρκεί μόνο η σύλληψη και η φυλάκιση, αλλά αυτό ο αυθάδης, εντός αγωγικών κήρυκας, αυτός ο ανατρεπτικός προφήτης, ο Ιωάννης, προσβάλλει εντός αγωγικών την τιμή του Ηρώδη και της γυναίκας του και πρέπει λοιπόν να αλυσοποιηθεί.
0: Αυτό ίσως με θυμίζει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνδέσουμε όλο και με τον Απόστολο Παύλο, αν δεν κάνω λάθος, που και αυτός ήταν αλυσοδεμένος.
1: Αλυσοδεμένος είναι ακριβώς η βίωση του πάθους στην εφαρμογή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Έτσι, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Είναι, θα λέγαμε, η στενή πύλη την οποία ήδη έχει προαναγγείλει ο Ιησούς, ότι αυτοί οι οποίοι θα εισέλθουν εσχατολογικής κοινωνίας με το Θεό θα πρέπει να περάσουν μέσα από αυτή τη βίωση του πάθους. Έτσι, είτε αυτό μαρτύριο, είτε αυτό μαρτύριο της συνειδήσεως, οτιδήποτε το οποίο προκαλεί η ομολογία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Το ελεκτικό κήρυγμα του Ιωάννη είναι η αιτία της συλλήψεώς του και στη συνέχεια έχουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ο Ευαγγελιστής. Ο αναγνώστης δηλαδή του Ευαγγελίου γνωρίζει μόνο ότι ο Βαπτιστής συνέβη πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσεως του Ιησού και αιτία ήταν το ελεκτικό κήρυγμα του Βαπτιστή, το οποίο ακολουθεί την σύλληψή του και κατόπιν τον αποκεφαλισμό του. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Σπυρόπουλε, ότι η μέρα του αποκεφαλισμού του Ιωάννη είναι η μέρα των γενεθλίων του Δηλαδή, θα λέγαμε δύο γεγονότα τα οποία είναι αντιθετικά μεταξύ τους. Η αντίθεση δηλαδή μεταξύ της ζωής του Ηρώδη, γενέθλια, και του θανάτου του Βαπτιστή. Θα λέγαμε ότι ο Ιωάννης θανατώνεται διότι κήρυξε με παρησία τον νόμο και την ανάγκη συμπορεύσεως των ανθρώπων με την ηθική τάξη του Θεού. Έτσι, ο Ιωάννης συναριθμείται στη συνείδηση του αναγνώστου του Ευαγγελίου μαζί με τους ζώντες δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπως προαναφέραμε. Δηλαδή, είναι εκείνος ο οποίος έχει το χαρακτηριστικό αυτό το οποίο αποδίδουμε και στους δικαίους αλλά και στον ίδιο του Θεό. Αντίθετα, ο Ηρώδης τώρα με την πράξη του αυτή, τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη, κλείνει εντός εισαγωγικών το στόμα του δίκαιου και του Αγίου, αλλά κλείνει ταυτόχρονα και το επικοινωνίας με τον Θεό και το θέλημά του και καθίστε έτσι ένας πνευματικά νεκρός. Τα γενέθλιά του δηλαδή είναι ακριβώς η αφορμή για την πνευματική νέκρωση του ίδιου του Ηρώδη.
0: Βλέπουμε ότι ο Ηρώδης, και ήθελα να σας ρωτήσω, πατέρα Κωνσταντίνε, βλέπουμε ότι κάπως καθοδηγείται από τα πάντα, μπορούσαμε να πούμε έτσι, δεν είναι, από τους συναισθηματισμούς του. Είναι μεν βασιλιάς, αλλά βλέπουμε ότι έχει καθοδηγηθεί και επηρεάζεται και από την οικογένειά του, από ανθρώπους που είναι κοντά του, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό το γράφει χαρακτηριστικά, κύριε Σπυρόπουλε, σε έναν εκτενή λόγο του ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος εκφράζει αυτή τη μνήμη του Ιωάννου του Προδρόμου, ότι ο Ηρώδης, ο οποίος συζητεί παράνομα με τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, και επειδή ο Ιωάννης, ελέγχοντάς τον εμπόδιζε να παρανομεί, του λέει λοιπόν ότι δεν το επιτρέπεται να έχει τη γυναίκα τη σύζυγο του αδελφού του, του Φιλίππου, και αυτό βλέπουμε τα πάθη του Ηρώδη, όπως προαναφέρατε, να εξαγριώνεται και να προετοιμάζει να τον θανατώσει. Εκείνος, αν και ήταν μεγάλος θαυμαστής του Ιωάννου, έτσι, τον καλεί πλέον να οδηγηθεί στο θάνατο. Και η φράση αυτή του Ιωάννη, δεν σου επιτρέπεται να συζείς με τη γυναίκα του αδελφού Φιλίππου, έρχεται σε αντίθεση με τον Ηρώδη, ο οποίος, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ήταν βουτυγμένος στην απόλαυση της επιμειξίας, που είναι η πιο παράλογη από τις σαρκικές ειδονές. Δεν μπορούσε δηλαδή να βγει από αυτή την γλωσσία των παθών, ούτε να στρέψει τα μάτια. Και αυτό βλέπουμε σε αντιθετική πορεία σε όλους εκείνους, σε όλα και αν τα παραδείγματα της Καινής Διαθήκης που έχουμε, τα οποία οδηγούν στην μετάνοια. Το κακό δεν είναι η αμαρτία. Το κακό είναι η παραμονή και η αιχμαλωσία του ανθρώπου υπό της αμαρτίας, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Ηρώδη. Δηλαδή, ο Ηρώδης, όπως προαναφέραμε, παρέμεινε θολωμένος από το βάρος που του είχε φορτώσει επάνω του η Φιλιδονία. Και ο Ιωάννης, αντιθέτως, συνέχισε με επιμονή να διδάσκει, να τον νοθετεί, να του υπερδιόρθωση, όπως τέριασε σε ένα πραγματικά θεϊκό προφήτη. Αλλά ο Ηρώδης, παρόλο που γνώριζε ότι αυτόν που έχει μπροστά του, τον Ιωάννη, είναι άνθρωπος άγιος και δίκαιος, παρόλα αυτά, μπροστά στην ευχαρίστησή του, δεν κατανόησε τίποτα από το κήρυγμα του Ιωάννη και δεν συγκατατέθηκε στη διόρθωση του βίου του. Έτσι ήταν αναπόφευκτη αυτή η σύγκρουση και από την πλευρά του Ιωάννη να βιώσει αυτό το πάθος του αποκεφαλισμού του.
0: Μάλιστα. Πατέρα Κωνσταντίνο, άλλο χρόνο δυστυχώς, όμως σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας σήμερα μέσα από την διήγηση των Ευαγγελίων και συγκεκριμένα του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Σήμερα είδαμε όλο αυτό τα γεγονότα μάλλον που οδήγησαν στην αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Χαίρετε.

0: Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, μέσα από τα Ευαγγέλια, μέσα από τη διήγηση των Ευαγγελίων, για το θέμα που συζητούμε σήμερα, για την τομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και βαπτιστή του Κυρίου, που εορτάζουμε στις 29 Αυγούστου κάθε χρόνο. Τιμά τη μνήμη του Προδρόμου και αυτού του γεγονότος, του περιστατικού, η Εκκλησία μας. Τα Ευαγγέλια είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, το κατά Μάρκον συγκεκριμένα. Τώρα θα συνεχίσουμε μιλώντας με αφορμή τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του δικαίου, όπως χαρακτηρίζεται. Θα δούμε όμως τα γεγονότα που οδήγησαν στον αποκεφαλισμό του και θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην στάση που κράτησε ο βασιλιάς Ηρώδης. Θα προεκτείνουμε βέβαια τα όσα μπορεί κανείς να συμπεράνει μέσα από την στάση αυτή και θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς οι συναισθηματισμοί και τα πάθη πολλές φορές, θα έλεγε κανείς περισσότερες, επηρεάζουν εκείνους που βρίσκονται σε μια θέση ηγετική, σε μια θέση διοικητική. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και το έχουμε δει πολλές φορές και μέσα από την ιστορία σε πάρα πολλά γεγονότα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Πανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Εφραίμ Φιλόπουλος. Πατέρα Εφραίμ, χαίρετε.
1: Χαίρετε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι όλη αυτή η διηγήση μέσα από τα Ευαγγέλια σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, με τον αποκεφαλισμό του, είναι πολύ χαρακτηριστική, πατέρα Εφραίμ.
1: Και περιγράφουν ανάγλυφα έτσι το μεγαλύτερο έγκλημα όλης της ανθρωπότητας, λένε οι πατέρες, μετά τη σταύρωση του Χριστού μας, έχουν τον αποκεφαλισμό του Προδρόμου. Λοιπόν, διότι είναι αυτός που προλόγησε έτσι το έργο του Χριστού μας, ο οποίος τον αξιώθηκε και τον ευάπτησε, το τίμιο χέρι του βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, μπορούμε να πούμε, είναι ένα ομαδικό αρχέτυπο, και ο Ηρώδης είναι ομαδικό αρχέτυπο, και η Ηρωδιάδα είναι ομαδικό αρχέτυπο. Όλα αυτά μπορούμε να τα προβάλλουμε στη ζωή μας και να τα βρούμε μέσα μας ο καθένας από εμάς. Και να πούμε ότι όπως ακριβώς τότε ο Ηρώδης αποκεφάλισε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ακριβώς επειδή έλεγχε τη ζωή του, διότι έτη ζώντος του αδελφού του είχε πάρει τη γυναίκα που δεν επέτρεπε ο νόμος, πάρει τη γυναίκα σου, όταν η γυναίκα σου θα πεθάνει ο αδελφός σου. Λοιπόν, εκείνος λοιπόν δεν πρόσεγε τη ζωή του και είχε, ας πούμε τώρα, απέναντι του Θεού ηθικά ελλείμματα. Λέγεται λοιπόν ο καταιγιστικός λόγος του τιμίου Προδρόμου, καθαρού ανθρώπου, της ερήμου, του ανθρώπου που έχουν καθαρίσει αισθήσεις του, το οπτικό της ψυχής του, δέχεται τις ελάμψεις του Παναγίου Πνεύματος και δημιουργεί αυτή την τομή, αυτό το μαχαίρωμα στην πληγή του Ηρώδη. Και του λέει, δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Με ήρεμο τρόπο, λοιπόν, ο άνθρωπος. Και ο Ηρώδης θα δει και να ελέγχει. Γιατί πως λέμε, είστε λέει, στη γη και οι άνθρωποι ακολούθησαν, λέει, το σκοτάδι παρά το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Λοιπόν, ελέγχεται η πονηρία του Ηρώδη. Γι' αυτό, για να μην ακούει τον Ιωάννη του Πρόδρομου, λοιπόν, τον φυλακίζει. Λοιπόν, πάρουμε το ιστορικό γεγονός αυτό και αρχίσουμε και κάνουμε μια ιστορική ερμηνεία. Θα δούμε ότι η Ηρώδης είναι ο νους μας, ο οποίος κλέπτεται υπό της Ηρωδιάδος, που είναι η αμαρτία, λέγουν οι πατέρες. Και λύζει τη φωνή της συνειδήσεως που είναι ο Ιωάννης στη φυλακή. Και ο Ιωάννης στη φυλακή είναι η φωνή της συνείδησής μας και μας ελέγχει να τους αιώνεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λοιπόν, εμείς υπακούμε στον Ιωάννη ή τον αποκεφαλίζουμε κάθε φορά που διαπράττουμε την αμαρτία.
0: Μάλιστα. Τώρα νομίζω έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα.
1: Πατέρα, αυτό που είπατε προηγουμένως στην αρχή, το συναισθηματισμός και τα πάθη. Λοιπόν, ακριβώς είναι αυτό. Και τα πάθη τι είναι? Τι είναι τα αυτιά μας? Λοιπόν, νους ωρά και νους ακούει. Ο νους ωρά και νους ακούει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε νοερή όραση και νοερή ακοχή. Ή νοερή η νοερία που είμαστε θα τραφούνε με το φως του Χριστού και θα βλέπουν όπως πρέπει να βλέπουν, ή μένουμε στη σκότωση του νου, έτσι, λαϊκοί, κληρικοί, πολιτικοί, επίσημοι, ανεπίσημοι, απλοί άνθρωποι, λοιπόν, και δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδουριονάχυρα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό συνέβη με τον Ηρώδη, ο Ζεβέ δεσμεύτηκε. Και όταν πρότεινε η Ρωδιάδα να αποτάμει την κεφαλή του Ιωάννου του Προδρόμου, mm-hmm. αισθάνθηκε υπόλογος, όχι ότι αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ιωάννη, το σεβότανε βέβαια.
0: Εκεί ήθελα να μείνουμε λίγο πριν προχωρήσουμε, πατέρα Εφραίμ. Είχε ένα σεβασμό ο Ηρώδης προς τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
1: Και ο Πιλάτος είχε.
0: Ναι, αυτός ο σεβασμός όμως δεν τον έκανε να μην προχωρήσει έτσι.
1: Και τον έκανε να αλλάξει και δεν τον έκανε να προχωρήσει στο σωστό. Που ήταν να πει στην Οριάδα στην άκρηση και εγώ δεν τον αποκεφαλίζω αυτόν τον άνθρωπο. Άλλο. Άλλωστε ήξερε ότι απολάμβανε του σεβασμού ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Το ήξερε ο Ηρώδης και ότι ήταν διδάσκαλος. Πνευματικός. Λοιπόν, αλλά επειδή ήταν παρευρισκόμενοι εκεί, παρευρισκόμενοι για να μην χαλάσει το χαρτί των παρευρισκόμενων, επειδή είχε δεσμευτεί δημόσια, και αυτό είναι που λέμε η δημόσια εικόνα μας.
0: Είναι η δημόσια εικόνα μας, μάλιστα. Είπατε προηγουμένως και ο Πιλάτος με τον Χριστό.
1: Το ίδιο έκανε. Ναι, δεν προχωρήσε την απελευθέρωσή του, γιατί φοβήθηκε. Και τρόμαξε. Και αμέσως δεν ξέρει ποιο είναι το κύριο σημείο σου. Λοιπόν, σε αυτό το κύριο σημείο θα σε χτυπήσει και εκεί θα παίχνει το παιχνίδι. Στο μας, όχι μόνο στον Ηρώδη και στον Πιλάτο. Είναι η στιγμή, ας πούμε, αν πάρουμε την πορεία των λογισμών που λένε οι πατέρες, ο λογισμός έρχεται και προβάλλει στην οθόνη του νου, προσβάλλει, μετά ο άνθρωπος συνδυάζει, συγκατατίθεται, εχμαλωτίζεται και πράττει την αμαρτία. Εκεί στο σημείο της συγκατάθεσης παίζεται το παιχνίδι. Καταλάβατε. Κάνουμε αλλοιώτες άλμα και πάμε προς τον Χριστό, θα μας κρατήσει ο Χριστός. Και δεν θα παίζουμε. Καταλάβατε αυτό. Αυτό δεν πρόσεξε ούτε ο Πιλάτος ούτε ο Ηρώδης. Και δεν παρασυρμένοι βέβαια και από τη δημόσια εικόνα τους. Μια δημόσια εικόνα που δεν ήθελαν να χαλάσουν.
0: Πέρα λοιπόν από τα συναισθήματα και τα πάθη έτσι που νομίζω μας επηρεάζουν, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, πατέρα Εφραίμ, είναι και αυτή η δημόσια εικόνα μας, το τι θέλουμε ας πούμε να δείξουμε προς τα έξω ότι είμαστε. Αυτό είναι και αυτό έχει να κάνει με τους συναισθηματισμούς και τα πάθη μας, έχει να κάνει με τον εγωισμό μας.
1: Διότι η δημόσια εικόνα όσο υπάρχει εκτρέφει το συναισθηματισμό και τα πάθη, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δέστε, ο Χριστός στους μαθητές του τους ρώτησε τι να μελεύουν οι άνθρωποι. Θα λέγουμε ότι ο Χριστός με αυτή την ερώτηση ενδιαφέρεται για τη δημόσια εικόνα του. Κάθε άλλο, αυτή η ερώτηση για να γίνει η σωτήρια ομολογία του Πέτρου, ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώνος, και να τον μακαρίσει ο Χριστός, όπως ξέρουμε στη συνέχεια κτλ. Λοιπόν, αυτό το τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι το οποίο οδήγησε στη θεολογία τον Απόστολο Πέτρου. Το κοιτάμε εμείς τον εαυτό μας και εκείνο που σκεφτόμαστε είναι τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι, τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά όχι δημιουργικά, πως το χρησιμοποιεί στον καθένα από εμάς, και όλοι σκεφτόμαστε τι εικόνα έχουμε προς τα έξω. Γιατί θα ξέρουμε ότι αυτό, ας πούμε, είναι ένας διάβολος εν τέλει, ο οποίος ενθρονίζεται μέσα στην καρδιά, και αν το πιστέψει, είναι και γίνει σε ευρωλάτρες. Και αν δεν μετά το ξεριζώσει αυτό.
0: Γιατί όμως θέλουμε να έχουμε η εικόνα μας να είναι καλή, να έχουμε μια έξωθεν κατηρία, πατέρα Εφραίμ.
1: Γιατί είμαστε κάθε τύπο μέσα. Και είναι αυτό. Που κρύβεται ηθικά ερήματα και δεν μπορούμε να τα λύσουμε δια της μετανοίας και τα λύνουμε έτσι. Τα λύνουμε εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, ο καρκίνος δουλεύει από μέσα και απ' έξω. Πώς λέγανε οι παλιοί. Απ' έξω κούκλα λέγει, από μέσα τα πανούκλα. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει αυτό το εξωτερικό, το φαίνεστε. Αυτό που ενδιαφέρει και τον. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Ναι.
1: Λοιπόν, το εξωτερικό, το φαίνεστε. Αυτό είναι και. Γιατί πιστεύεις στη δημόσια εικόνα σου και ασχολείσαι με τον μεγάλο μέρος της ζωής σου, αν δεν μετανοήσεις, να το παίρνεις με τη φαντασίωση της δημόσιας εικόνας. Λοιπόν, πώς την παρουσιάζει τώρα ο διάβολος την εικόνα, την παρουσιάζει όμορφη, είσαι άπου που λέμε. Λοιπόν, και αυτή τη χαρά σκέψε να την ονομάζεις χάρη Θεού, πόσο πλανιές. Μετά την παρουσιάζει ο διάβολος. Εσύ και τα διάφορα γεγονότα συντείνουν σε αυτό και τα πάθη σου την παρουσιάζουν απογοητευτική και τη δημόσια εικόνα σου. Καταθλίψη σε μαύρη κατάθλιψη. Λοιπόν, και αυτό το ονομάζει ταπείνωση. Δεν είναι όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όλα αυτά είναι φάλσι, ψεύτικα. Λοιπόν, διότι η χαρά και αληθινή χαρά δεν έρχεται ούτε από τα δεξιά, ούτε από τα αριστερά, ούτε μέσα από τις φαντασίες, ούτε μέσα από την απ' έξω τουλάχιστον, η χαρά αναβρεί μέσα από το κέντρο της καρδιάς και που έχουν πάρει τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Mm. Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Και αν έρθει αυτή η χαρά, η χαρά του Χριστού που ελάχιστες φορές μας αγγίζει στη ζωή μας και αυτές είναι μόνο οι αληθινές στιγμές που ζούμε, λοιπόν, ζούμε στο σκοπό επί ζωή μας. Προσπάθει να είμαστε με το φως, αλλά λίγες φορές έρχεται το φως. Αυτές λοιπόν οι στιγμές όταν έρχονται δεν υπάρχει καμία δημοσία. Και ο άνθρωπος είναι ξύγιστος. Και αυτό οι Άγιοι δεν είχαν εικόνα δημόσια. Ούτε τους θα διαβάσαμε για την Αγία Ειρήνη Σοβαλάντου, τη διαβάσαμε και τον Άγιο Παντελεήμον, να διαβάσαμε για την Αγία Παρασκευή. Το Ευαγγέλιο λέει: την έδρα θα σας μαστιγώσουν, θα σας βασανίσουν, θα σας κοροϊδεύουν κτλ. Άρα για να δέχτηκαν ακολουθήσουν τέτοιοι ομολογώντας Χριστό, πάει να πει ότι δεν τους ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα τους. Όχι ότι δεν είχαν καν δημόσια εικόνα. Και όταν έναν Άγιο μα το ρωτήσεις, έτσι, τι λένε οι άνθρωποι για σένα, λέγαμε, τι δεν ενδιαφέρει, τι λέει ο Θεός, θα σου πει. Δεν πήγαν σε ένα Άγιο, του λένε, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι αυτό, λέει, αυτά είναι, λέει, τα φανερά που βλέπετε και εσείς, πού να ξέρετε τα κρυφά. Τους ενίσχυε, δηλαδή, το λογισμό τους. Δεν του λέει, μάθα μου ότι είσαι κερδικός έξω από το κελί, λέει, γιατί αυτό με χωρίζει από τη σωστή πίστη που λέτε. Όλα τα δέχτηκε πριν την κατηγορία του αιρετικού. Αυτό σημαίνει με τη δημόσια εικόνα. Σε μεγάλο βάσανο για τον άνθρωπο, είδωλοι. Και λέει τα είδωλα για να παίζουν, πώς οι Άγιοι κάνουν, πώς κηρύχαν τα είδωλα με τη χάρη του Χριστού, πρέπει να φυσήξει ανέμους Αγίου Πνεύματος στην καρδιά. Για να παίζουν τα είδωλα. Και θα έρθουν πειρασμοί, πυρός και ύδατος. Mm-hmm. Σεισμός. Και ένα γκρεμιστή κομπρεσέρ που λέει τώρα. Και άμα η καρδιά είναι νταμάρι, ξέρει κομπρεσέρ γερό-γερό.
2: Πρέπει λοιπόν ίσως να σκύψουμε λίγο μέσα μας, μάλλον πολύ μέσα μας.
1: Πολύ, πολύ.
2: Και να βαθιά, όπως είπατε, πατέρα Εφραίμ.
1: Βαθιά, διότι δεν έχει τέρμα η καρδιά. Έχει άμετρο βάθος, άμετρο ύψος, άμετρο πλάτος, άμετρο μήκος η καρδιά. Είναι ανοιχτή. Η καρδιά είναι ανοιχτή στο άπειρο της αγάπης του Θεού πια. Και μετά ο Θεός μιλάει στην καρδιά. Και λες εσύ τώρα. Λάλη Κύριε και σώσ' δούλους ακούει. Ποια δημόσια εικόνα και ποια. Mm. Και αυτό παθαίνουν και πολιτικοί. Πολιτικοί την δέσμη, όχι μόνο εμείς οι χριστιανοί, λαϊκοί και κληρικοί. Σε αξιοθρήνη την κατάσταση βρισκόμαστε πιο πολύ ξημών, μόνο και οι πολιτικοί το ίδιο.
2: Και εκεί ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο, πατέρα Εφραίμ, στις θέσεις ευθύνης σε εκείνους οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιες τέτοιες θέσεις γενικότερα μέσα στην κοινωνία. Κάποιες ηγετικές θέσεις.
1: Ποια είναι η πνευματική.
2: Μιλάμε για τους ταγούς πολλές φορές. Ναι.
1: Μας έχουν απογοητεύσει. Άμα δείτε τη ζωή του Καποδίστρια, του συγχωρημένου, και ωραία τα αποφθέγματα. Θα γεφώσουν τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου, λέγεται, αρκούν για να ζήσω, αρνούμε να εγγύσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, έρχομαι εις το μέσον ερηπείων και ανθρώπων βυθισμένων σχά την παινίαν. Αν δεν είναι αυτό για σήμερα που λέει ο Καποδίστρας, για πότε είναι. Έχει ο Καποδίστρας. Πώς μας έλεγε ο πρόδρομος που διαπράττουμε την αμαρτία του, μας έλεγε ο Καποδίστρας, αυτό που λέμε. Με θυμών, ουδείς καθυμών. Το έχετε ακούσει πολύ από πολιτικούς αυτό. Είμαι αποφασισμένος να άρω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντά μου σταυρών. Το ξέρει αυτό από πολιτικούς. Και θυμηθείτε τη λιτότητα του πλαστήρα, του συγχωρημένου τον οποίο ο προκάτοχος του Αγίου Σχετίτσου, ο μακαριστός του Αντέων, ο Αντώνης ο Σχετίτσου, τον είχε γνωρίσει στο νοσοκομείο, είχε πάει τον είχε δει. Μου λέει, παιδί μου ήταν ένας άνθρωπος άγιος. Με ένα ράντζο, λιτός, λιτοδίαιτος κτλ. Ποιος ο πλαστήρας. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν αστήματα, καταλάβατε.
2: Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις άλλων ηγετών, γενικότερα όχι μόνο πολιτικών, να μην το επικεντρώσουμε
1: πάτε,
2: μόνο
1: πάτε
2: εκεί.
1: Πάτε το Χίτλερ.
2: Ναι.
1: Ο μικρό παιδάκι καταρχήν έδειξε ότι αγνοούσε τις παρατηρήσεις. Είχε εξημένο εγωισμό, φυσίωση, δεν του άρεσαν οι συμβουλές. Λοπονία στα μαθήματα, με διαβάσουμε τη βιογραφία του, ξέρετε, 15-16 ετών μεθούσε πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, και εκεί μέσα υπάρχουν τα σπέρματα της δημιουργίας του μετέπειτα ψυχισμού, ας πούμε, του Χίτλερ. Mm-hmm. Λοιπόν, και έγινε ένας άνθρωπος που αιματοκύλησε όλη την ανθρωπότητα. Και πίσω από αυτό υπήρχε μια εξημένη εικόνα. μου το χρονοκέντρο, κύριο Κουρτάκη. Πολύ θέλει να καβαλήσει το καλά. Εδώ λίγο σε επαινεί ο διπλανός και νομίζει ότι θα είναι σε μέρες Ναπολέων. Φαντάζομαι τώρα εκατομμύρια ανθρώπων να σε χειροκροτούν. Και για τα γάσου. Πώς δεν θα βγάλει πρόγραμμα ευθανασίας για να σκοτώνουν σωματικά και πνευματικά ανάπηρους. Τότε μόνο εκείνη την εποχή 190.000 άτομα αμαία στη Γερμανία τα σκοτώσαν. Πρόγραμμα ευθανασίας. Και αργότερα για τους Εβραίους κτλ. Αλλά είδες που καταλήγει ο άνθρωπος αυτός. Πάρκινσον, νευρική κατάρρευση και τελικά αυτοκτόνηση με το πιστόλι στο στόμα. Να η δημόσια εικόνα πώς καταπίνει.
2: Να και τα πάθη έτσι που κατακλείζουν τον άνθρωπο, την ψυχή του, την καρδιά του, πατέρα Εφραίμ.
1: Βέβαια.
2: Πώς τα πάθη και οι συναισθηματισμοί, πόσο μεγάλη είναι
1: η ποιότητα. Δουλεύει πάρα πολύ η πουλα. Βέβαια περισσότερο στις γυναίκες, αλλά και σημαίνει. Δουλεύει το συνέστημα πάρα πολύ πουλα. Δηλαδή το συνέστημα, ξέρετε, να το αφήσουμε χαλήνο. Έτσι, χωρίς να το κοντρολάει. Προσευχή, με την νηφτική εργασία, με την νηστεία, με την προσευχή, την αδιάλειπτη. Όταν εγκαθίσταται στο κέντρο του ανθρώπου που είναι η καρδιά, σιγά σιγά αφού το κέντρο η ρίζα υγιένει και ζωντανεύει, σιγά σιγά όλος ο άνθρωπος εσωτερικός υγιένει. Και όλα τα περιτά και τα καυσούμενα στοιχεία λιώνουν και τίκεται που λέμε. Λοιπόν, και ο άνθρωπος γίνεται νορμάλ. Όντως νορμάλ για μας και συναισθηματικά είναι ο Άγιος. Δεν έχουμε, όταν νορμάλ δεν εννοούμε αυτό που εξαγγέλει η ψυχολογία, η ψυχιατρική ως νορμάλ. Αλλά εξαγγέλει η παράδοσή μας. Λοιπόν, ο Άγιος είναι ο νορμάλ. Λοιπόν, τι σημαίνει συναισθηματισμός, συναισθηματικά, όταν κινείται ο άνθρωπος, λέει όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως πραγματικά. Με ένα τυφλός. Πραγματικά. Mm-hmm. Όσο λοιπόν προχωράει πνευματικά ο άνθρωπος, σιγά σιγά φεύγει του συναισθήματος. Γίνεται άνθρωπος αισθηματίας με την καλή έννοια. Αισθάνεται και το βλέπει όπως πραγματικά είναι. Και πολλά προβλήματα στον άλλον και τον πληροφορεί και ο Θεός αν του θίξει μερικά από αυτά ή να μην του θίξει γιατί τα αντέχει, δεν τα αντέχει. Έτσι αγαπάει τον πλησίον του ο Άγιος. Γιατί με τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, τι αριστοκρατία είχαν πάνω τους. Στα λεγόμενά τους, στις κινήσεις τους, το πώς βλέπαν οι άνθρωποι. Απλά ανθρωπάκια του Θεού, αλλά μέσα στην αρχοντιά και μέσα στη χαρά και μέσα στη χάρη. Δημόσια εικόνα μηδέν.
2: Και αυτό που πολλές φορές έτσι ακούμε, διαβάζουμε, έλεγαν οι Άγιοι, θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλύτερους αμαρτωλούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό δεν είναι όμως τρόπος που λέει. Το αισθάνεται όντως αυτό ο Άγιος. Και ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος. Ο Άγιος είναι αυτός που έχει επίγνωση της αμαρτίας μέσα του. Που είναι ο Απόστολος Παύλος ότι αισθάνομαι έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο του πνεύματος. Ο νόμος της αμαρτίας, της άρκας ο νόμος. Λοιπόν, είχαν επίγνωση δηλαδή. Του τίποτά τους, της ουδενίας τους. Δεν είχαν πιάσει πάτο που λέμε. Και ακριβώς επειδή είχαν πιάσει πάτο και το πιστεύαν και απευθυνόντουσαν στον Θεό, υπήρχε λόγος ο Θεός να τους πάρει στη κούφτα του και να τους θάλπει και να τους δωροφορεί με διάφορα χαρίσματα και αυτά να τα διακρίνουμε και εμείς επάνω τους αν είμαστε καλοπροαίρετοι.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Χρειάζεται όμως και μια δική μας προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται αυτό. Προσπάθεια με την καλή είναι. Ξέρεις προσπάθεια τι σημαίνει? Ανατομικά η λέξη προσπάθεια. Προσκολόμαι στο πάθος.
2: Οπότε
1: πρέπει να έχουμε προσπάθεια με την καλή έννοια και να μην έχουμε προσπάθεια με την κακή έννοια και ούτε η διπάθεια. Η διπάθεια είναι η αγάπη για το πάθος. Λοιπόν, αυτά πρέπει να φύγουν σιγά σιγά με πολύ κόπο, με πολύ πόνο, με πολύ στεναγμό, με πολύ δάκρυ κτλ. Αλλά έρχονται και διαστήματα που μας επισκέπτει ο Θεός και είμαστε μικρά παιδιά χαραγεμάτα. Εναλλαγές φωτός και σχολείο. Είναι πολύ λίγες, αδελφέ μου, στη ζωή που ζούμε. Διότι το φως που μας έρχεται από τα έσκατα, γιατί στην Εκκλησία αυτό ζούμε, το φως έρχεται από τα έσκατα προς τα πίσω, προς εμάς. Δηλαδή το φως έρχεται από το μέλλον. Λοιπόν, το ίδιο φως αυτό έρχεται για τον Χριστό στην Παλαιά Διαθήκη, είναι εικόνα της Βασιλείας στην Γέννη Διαθήκη και μας περιμένει το ίδιο αυτό φως πια, σαν μόνιμη κατάσταση, μετά που θα φύγουμε.
2: Και επειδή μιλήσατε έτσι για στιγμές, οπότε είναι μια διαρκής κατάσταση. Αυτή τη κατάσταση θα ζήσουμε στη Δευτέρα Παρουσία.
1: Ναι, η διαρκής κατάσταση. Η διαρκής κατάσταση είναι στη Δευτέρα Παρουσία. Και τώρα παίρνουμε κάποιες εκλάμψεις, κάποιες κάτι θέλει ο Θεός να σου δώσει, ή διαφυγμούς, είναι εναλλαγές, ποτός και σκότους. Εκεί είσαι στο φως πια. Αλλά πώς θα φως το θέμα. Αποσκεόμενος ή ως φωτιζόμενος. Με είχε ρωτήσει κάποτε ένας γέροντας στο Αγίον Όρος, λέει, παππούλη μου, σε ενδιαφέρει ποτέ η γνώμη που έχει ο Θεός για σένα. Δεν ασχολείσαι με τη γνώμη που έχουν οι άνθρωποι για σένα. Και πάλι ένας άλλος που πουλήσει είχε πει στον είναι επίσκοπο μου: παιδί μου, εύχομαι όπως αγαπάνε οι άνθρωποι, να σε αγαπάει και ο Θεός. Αυτά δεν είναι εμφυμονωσήματα δηλαδή. Δηλαδή, όποιος από τους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι είναι επικυρώνεται και από το Θεό. Πρώτα μας ενδιαφέρει ποια είναι η γνώμη του Θεού για μας.
2: Μήπως μπαίνουμε όμως σε αυτήν την ατραπώ, σε αυτή την οδό πολλές φορές την επίπλαστη, να θεωρούμε δηλαδή ότι επειδή ο κόσμος μας επικροτεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχει σημασία, τελικά έχουμε κερδίσει και την εύνοια του Θεού.
1: Ναι, αυτό είναι μια ατραπώ, όπως επίσης και το να σε απορρίπτει ο κόσμος μπορεί να σου οδηγήσει την απόγνωση και να δεν σώζομαι. Ας μετά οι δύο όψεις του

0: ακόμα και με τη διαδικτύωση, ας πούμε, που γίνεται με το Facebook, πώς το λένε, με τα ηλεκτρονικά μέσα κτλ. Έχει χαθεί η κοινοβιακή ζωή που ξετυλιγόταν πριν από μερικές δεκαετίες στα πεζοδρόμια. Mm-hmm. Στη γειτονιά έχει χαθεί αυτό. Και ξέρετε, αυτό είναι η φυσιολογία. Είναι το εύκρατο κλίμα για να αναπτυχθεί φυσιολογικά ο άνθρωπος, να κάνει τις φιλίες του, να παίξει, να μαλώσει, να φωνάξει, έτσι, να ασχοληθεί με τα πράγματα για τους ανθρώπους. Και εδώ έχουμε ο καθένας έχει κυκλοβιστεί στο πώς το λένε, στο science fiction που λένε, στο σύμπαν του, ας πούμε, το διαδικτυακό, ας πούμε. Και δηλαδή, ζούμε κατά φαντασία πολύ. Πάρα πολύ εξημένη. Και δεν την, οι πατέρες δεν συνηγορούν υπέρ της φαντασίας. Υπάρχει καλά και η δημιουργική καλλιτεχνική φαντασία, έτσι, η φαντασία των ποιητών. Αλλά είδατε ότι αυτό που κάνουμε και είναι να πετάμε κάθε φαντασία που έχετε, είτε καλή είτε κακή. Mm-hmm. Γιατί και η δημόσια οικονομία είναι φαντασίωση. Δεμένος μια ζωή σε μια χήμερα. Και δεν είναι μόνο η δημόσια εικόνα. Η δημόσια εικόνα υποδαβλίζεται και από τα πάθη που τα ρυθίζουν οι άλλοι μέσα μας, από τις φαντασίες μας, από τους μύχους πόθους της ψυχής μας. Δηλαδή, όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας, έτσι μας κοσκινίζει. Το κοσκίνισμα γίνεται και από τον Χριστό και από τον διάβολο.
1: Και τα πάθη και οι συναισθηματισμοί, να επιστρέψουμε λίγο, ναι, και στο θέμα που συζητούμε, του Ηρώδη, ναι, έτσι,
0: ναι,
1: στην προκειμένη περίπτωση, που ήταν βασιλιάς όταν ζούσε ο Άγιος Ιωάννης, ναι, ο Πρόδρομος. Τα πάθη αυτά, είδαμε πόσο τελικά
0: τον
1: και τον οδήγησαν να κάνει κάτι που ενδεχομένως να μην το είχε κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Ενδεχομένως να μην το είχε κάνει, όπως και ο Πιλάτος, αλλά το θέμα είναι τι έκανε στο τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί ήθελε να λειτουργήσει ως ελαφρυντικό, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά τώρα επί του γεγονότος, όπως το βλέπουμε το πράγμα, ότι εν πλήρη ευθύνη του. Υπευθύνος έστειλε το Δήμιο και που κεφάλισε τον Ιωάννη στη Βραχή, ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε, ήταν ψυχοπαθής ή ολιγοφρενής.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ηρώδης και ο Πιλάτος το ίδιο. Αλλά είναι ο ένας από το εξουσίας και ο άλλος από την καταπράξη δημόσιας εικόνας. Τριά τους ανεκειμένους.
1: Αυτό πώς επηρεάζει, ξέρετε, το να αγόμαστε, το άγεστε και φέρεστε από τα πάθη και τους συναισθηματισμούς μας, πώς επηρεάζει γενικότερα και το ευρύτερο σύνολο, αν θέλετε, και μια εκκλησιαστική κοινότητα άνθρωπο, και μια, ναι, κοινωνία.
0: Ναι, γιατί γίνεσαι ένας άνθρωπος άρρωστος και αρρωσταίνεις και τους γίνεσαι. Διότι έχεις αυτά τα άσχετα, είναι συναισθηματική δόση και τα λοιπά. Αν τα παίρνεις δε και αυτά σαν πνευματικά και λες ότι τώρα που έχω μια μανιακή χαρά και θέλω να είμαι πρωθυπουργός και θέλω να δημιουργήσω αυτό, να φτιάξω εκείνο, να κάνω έργο, να κάνω το ένα και το άλλο, και αυτός ο πυρετός της δραστηριότητας που συνήθως δεν έχει Θεού από πίσω, λοιπόν, και το πιστέψεις για χαριτωμένη κατάσταση, πλανήθηκες, πάει. Και οτιδήποτε άλλο θα ρίξεις τον όλεθρο και όσους επιστέψουν και δεστούν στο άρμα σου. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή απογοητεύεται, ο άνθρωπος απογοητεύεται, δεν διαχειρίζεται κάποιους λογισμούς, δεν χρησιμοποιεί το μαστίγιο της προσευχής. Λοιπόν, απογοητεύεται, έχει τότε. Έχετε μια κατάθλιψη και πιστεύω ότι υποφέρει για τον Χριστό. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Είναι σαν να βγείτε σε πολύ βαθύ σκοτάδι, νομίζω, ο πατέρα Εφραίμ.
0: Ναι, σε πολύ βαθύ σκοτάδι. Γιατί αυτό που πίστεψε ήταν ένα είδωλο που τελικά έπεσε, και επειδή ήταν δεμένος με το είδωλο και έπεσε το είδωλο, έπεσε και αυτός. Το είχε πιστέψει. Αυτό σημαίνει με κάθε πάθος. Και δεν ξέρω και να μετάνιωσε ο Ηρώδης, δηλαδή, επειδή αποκεφάλισε το πρωτεύουσα. Μετά μεταμελήθηκε να πει, ναι, ας πούμε. Όπου έναν άλλο το άνθρωπο σκοτώσαμε, πρέπει, παιδί μου, δεν έπρεπε. Μέχρι εκεί δεν νομίζω τίποτα
1: παραπέρα.
0: Να έχουμε και συγκλονισμό, να έχουμε και μετάνοια.
1: Άλλο η μεταμέλεια και.
0: Ναι, η μεταμέλη είναι ο Ιούδας. Την πατήσω έτσι, αλλά μωρέ, εντάξει, αυτός ήταν. Έτσι, ναι, καλή. Και είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και σου λέει, το ήμαρτον αυτό δεν ήταν το ήμαρτον του Πέτρου που οδήγησε στη μετάνοια και στα δάκρυα. Δεν με εννοείς ο ηρώης. Μα γιατί και άσχημο τέλος κιόλας. Στα μετανοησία πέρα. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο και το κεφάλαιο μετάνοια.
1: Είναι πολύ.
0: Οι πατέρες ήταν τελευταία στιγμή της ζωής τους και λέγανε, προσευχηθείτε, λέγει ο Μεθεστοτήρης, να μου δώσει ο Θεός αρχή μετανοίας. Μια ζωή, από την άσκηση, από την νηστεία, από την αγρυπνία, από την προσευχή, να μου δώσει ο Θεός μετάνοια.

0: Θα βάλω αρχή. Θα βάλει αρχή την ώρα του θανάτου. Δεν υπάρχουν ούτε πάθη, ούτε δημόσια εικόνα. Κατάλαβατε και διότι γιατί βλέπαν τον διάβολο που τους έκανε επιθέσεις. Γιατί το βλέπαν να παίξει, να παίξει. Να βγάλει από μέσα. Γι' αυτό. Ξέραμε πια, με ποιον έχουν να κάνουν πια. Εμείς με συστηματισμούς με αυτά, με επιζωή στη δημόσια εικόνα κτλ. Και το πέρασμα και κληρική στην παγίδα. Λοιπόν, πολλές φορές κάνουμε χώρο στο διάβολο γιατί δεν μας πειράζει.
1: Και ίσως και μερικές φορές εξαιτίας αυτών των συναισθηματισμών και των παθών, πατέρα Εφραίμ, ίσως να επιδιώκουμε να έχουμε κοντά μας και ανθρώπους που να μας ενισχύουν αυτά τα πάθη περισσότερο.
0: Ναι, και όχι, για να ωφεληθούν πνευματικά από σένα. Και να πει, ένας παπάς σας που κοίταξε να είσαι, άμα αυτός ο άνθρωπος είναι ωφελητή, τον Χριστέ μου. Φρήτων, άμα δεν είναι ωφελητή, μακριά μου. Θα έχουμε το θάρρος αυτό, δεν είναι διοκτήσια μας οι άνθρωποι. Και πολλές φορές λόγω συναισθηματισμών και τελικά εξασκούμε αφόρητη εξουσία και πίεση στους ανθρώπους γύρω μας. Τι είναι αυτό, αυτή η ελευθερία που χάνει άγιοι. Είναι η ζωή μας. Και αυτό, σε αυτό να προβληματιστούμε και να δουλέψουμε, να το δουλέψουμε αυτό το κίνδυνο βίωμα, δηλαδή ένα σημαδάκι, σου δίνει ότι κάτι τρέχει ας πούμε στο βάθος, οπότε μπες από αυτό το σημαδάκι μέσα στο βάθος και δες τι τρέχει, αλλά με την παρέα του Χριστού όμως, όχι μόνος σου και σπάσει τα μούτρα σου δηλαδή. Κόμπο δηλαδή με το κομμωσκή να κατέβουμε στο πηγάδι του κουζινίδι του.
1: Μάλιστα.
0: Ας το πούμε έτσι λίγο τεχνικά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, πατέρα Εφραίμ. Πήρε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας. Αν θα θέλατε κάτι να πει, καθώς ολοκληρώνουμε την συνομιλία
0: μας. Να προσευχόμαστε και μάλιστα να μην αγνοούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Λίγος πολύ σε όλους τους ανθρώπους η φωνή της συνειδήσεώς μας και λίγος πολύ όλοι μας ξέρουμε τι αρέσει στο Θεό. Τουλάχιστον τα χοντρά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο λογισμών, λεπτών λογισμών, αλλά στα χοντρά πράγματα τι αρέσει το Θεό και δεν αρέσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα χοντρά και σιγά σιγά όταν λεπταίνει ο αγώνας, άμα έχουμε νικήσει στα χοντρά, θα περνάμε να νικάμε και στα. Βέβαια για να μας ταπεινώσει ο Θεός, δεν μας δίνει τις νίκες μας, αλλά επιμελώς φέρνει πρώτον οφθαλμό μας τις ήττες μας για να ταπεινωνόμαστε. Φωνάζουμε το Θεό. Και έτσι κάνουμε πακουίστημα της συνειδήσεώς μας, που είναι τρόποντινά ένας άλλος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, ο οποίος μας φωνάζει από τη φυλακή της καρδιάς μας.
1: Μάλιστα. Πατέρα Εφραίμ, σας ευχαριστούμε θερμά. Είπατε σήμερα για τη βοήθειά σας, ήταν πολύτιμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Όσα μας είπε ο πατήρ Εφραίμ Τριανταφυλόπουλος, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιατίστης, για το θέμα που συζητούμε, αγαπητοί ακροατές, για τον αποκεφαλισμό βεβαίως του Τιμίου Προδρόμου που εορτάζουμε στις 29 Αυγούστου. Εμείς προεκτείναμε λίγο το θέμα. Συζητήσαμε τον πατέρα Εφραίμ για τα πάθη και τους συναισθηματισμούς και πώς αυτά επηρεάζουν γενικότερα τους ανθρώπους στη ζωή τους και κυρίως εκείνους που έτσι έχουν μια θέση ηγετική, μια θέση διοικητική, υψηλή θα λέγαμε, και έχουν και περισσότερες ευθύνες. Να συνεχίσουμε τώρα καλωσορίζοντας τον επόμενο καλεσμένο μας. Τον ευχαριστούμε θερμά που δίνει την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης, κύριος Ιωάννης. Σεβασμιότατε, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ κοντά μας που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε. Μιλάμε λοιπόν για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον βαπτιστή του Κυρίου, με αφορμή την αποτομή της τιμίας κεφαλής του που εορτάζει η Εκκλησία μας. Όλο αυτό το περιστατικό θα λέγαμε του αποκεφαλισμού του είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε? Κάτι μας δείχνει, λέει, κάτι μας τονίζει, ενδεχομένως που το έχουμε ξεχάσει.
1: Κοιτάξτε, η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου είναι ένα κορυφαίο γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας, που έχει από τη μία πλευρά την τραγικότητα του γεγονός και από την άλλη πλευρά διαχρονικά το σχέδιο και την επιδίωξη του δαιμονικού στοιχείου να καταργήσει το άκουσμα της φωνής του κηρύγματος της μετανοίας, του κηρύγματος της σωτηρίας. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο βλέπετε ότι η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου είναι το γεγονός που στη συγκεκριμένη περίοδο και με το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά και με όλη τη συγκυρία των άλλων των γεγονότων, έχει κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπετε ότι διαβάσετε τα συναξάρια της Εκκλησίας μας, οι φράσεις «ξύφι τελειούται» δεν είναι μία διατύπωση σπανία, αλλά είναι πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη για να μας δείξει ότι αφού δεν ετελεσφόρησε μία σειρά από μαρτύρια και μία σειρά από άλλες πολυόδυνες καταστάσεις δοκιμασίας, στο τέλος έρχεται η δια του ξύφους τελείωσης των μαρτύρων. Εμπροκειμένου βεβαίως η φωνή του Τιμίου Προδρόμου ήταν η φωνή του Ιησού, η φωνή που έχει το ξεχωριστό θάρρος, την ξεχωριστή ειλικρίνεια, την ξεχωριστή δυναμική παρουσία. Το ουκ εξαιστήσει έχειν γυναίκα την αδελφού σου. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι πολύ έτσι συγκλονιστικό για τα δεδομένα της εκείνης, γιατί σκεφτείτε ότι ο Ηρώδης ήταν το κορυφαίο πρόσωπο στην κοσμική εξουσία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν απεσταλμένος του Θεού, ένας ασκητής όπως τα λέγαμε, που ζει στην έρημο, που καλούσε λαόν εις μετάνοια, και βέβαια εφόσον καλούσε τον λαόν εις μετάνοια, δεν θα μπορούσε να παραθεωρήσει μιας δημοσίας παραβάσεως της εντολής του Θεού. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το κήρυγμά του είναι ελεγκτικό, το κήρυγμά του είναι δυνατό, αλλά και η δυναμικό κήρυγματος του Τιμίου Προδρόμου, ο ελεγκτικός του χαρακτήρας, δεν ήταν κάτι που ήταν απομονωμένο και προορισμένο μόνο για τον βασιλέα και την σύζυγό του. Λοιπόν, την σύζυγο η οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν νόμιμος και κανονική. Λοιπόν, ήταν μια παράνομη σχέση. Τότε λοιπόν στυλιτεύει κατά αυτόν τον τρόπο την παρανομία, την παράβαση της Θείας Εντολής. Αυτό δεν το κάνει μόνο αποκλειστικά στην οικογένεια, στον χώρο της βασιλικής εξουσίας, αλλά το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου είναι εξίσου δυνατό για όλους. μετανοείται, πήγε καρπούς μετανοεί, ήγη και γάρι βασιλεία των ουρανών, κήρυγμα δηλαδή της προστασίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχθεί τον Θεό. Είναι ένα κήρυγμα δυνατό και απαιτεί προϋποθέσεις ειλικρινίας από πλευράς του ανθρώπου. Και αν δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να είναι άνθρωπος του Θεού και αν ο άνθρωπος θέλει να παραμείνει πιστός στον Θεό, τότε αυτό μαρτυρείται μέσα από τη συνέπεια των πράξεών του, την μαρτυρία της καθημερινής ζωής και κυρίως μέσα από τις επιλογές οι οποίες χαρακτηρίζουν ακριβώς και το προαίρετον του βίου, εάν είναι καλόν και είναι καλοπροαίρετον, ή αν είναι πονηρόν ή αν είναι διεστραμμένο. Λοιπόν, ο Τίμιος Πρόδρομος έχει το θάρρος, έχει την παρησία, έχει την ευτολμία και ελέγχει, και όπως αυτός ενοχλεί, άλλωστε πάντοτε οι έλεγχοι ενοχλούν, όμως εκείνος είναι σταθερός και δεν φοβείται, δεν πτωείται, δεν υπολογίζει την αξία της ζωής του, κάτι που είναι χαρακτηριστικό ιδίωμα στην ζωή όλων των πατέρων και όλων των Αγίων Χριστέων, αλλά και ο ίδιος ζει μόνον δια των Θεών και ζει μόνον δια να προετοιμάσει την οδόν Κυρίου. Η αποστολή του ιδιαίτερα και ξεχωριστή στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους του δίδει αυτή τη δυνατότητα να είναι μοναδικός σε όλα του, αλλά και μοναδικός και στο θάρρος του ελέγχου, το οποίο πραγματικά βλέπουμε να επιτελεί αυτό το έργο το ελεγκτικόν, μιμούμενος και ακολουθώντας και το παράδειγμα του προφήτου Ηλία και το παράδειγμα άλλων προφητών.
0: Και επειδή ακριβώς μιλήσατε τώρα και για τους προφήτες και το παράδειγμα των οποίων ακολουθεί ο Τίμιος Πρόδρομος, βαπτίζοντας λοιπόν τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, συνέχεια λέει, τα λόγια του Ισαΐα, του προφήτη Ισαΐα. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού. Πάσα φάραγξ πληρωθεί και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Σεβασμιότατε.
1: Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει μία εσκατολογική προοπτική στο κήρυγμά του. Υπάρχει μία παράδοση η οποία συνδέει με την απαρχήν του Λόγου του Θεού που είναι λόγος παρακλήσεως και αξιός στην οδό της μετανοίας, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για το φαράγγι, γίνεται λόγος για το βουνό, για το φαράγγι που πρέπει να γεμίσει, για το βουνό που πρέπει να ισοπεδωθεί και φυσικά αν θα επιχειρούσαμε να πλησιάσουμε τις έννοιες αυτές με σύγχρονες προτάσεις μέσα από το κοινωνικό μας βίο, θα πρέπει να πούμε έτσι πολύ στους φίλους. Έρχεται λοιπόν να μας δώσει ένα μεγάλο μήνυμα ότι πρέπει μέσα από τη ζωή μας να βγει ο εγωισμός, ο οποίος εκφράζεται με δύο τρόπους. Είτε με τον τρόπο της αυτοϋποτίμησης που δημιουργεί ακριβώς αυτά τα φαράγγια και αυτές τις αποστάσεις και αυτούς τους κρυμνούς, είτε με το φαινόμενο της υπερτίμησης που δημιουργεί τα βουνά που αποτελούν εμπόδια στην επικοινωνία μας και με τον άνθρωπο. Για να υπάρξει η ευθεία οδός, για να υπάρξει η οδός του, ο άνθρωπος πρέπει να έχει το ταπεινό φρόνημα και πρέπει να είναι άνθρωπος της αγάπης, να είναι άνθρωπος της ευθύτητος, της ειλικρινίας, το ναι του να είναι ναι, το όχι να είναι όχι, δηλαδή να υπάρξει ακριβώς αυτή η οδός Κυρίου που είναι ο ίδιος ο Χριστός, που είναι η ίδια η αλήθεια φανερωμένη. Το ακούσαμε από τον ίδιο τον Κύριο να λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Στο πρόσωπο του Κυρίου μας λοιπόν υποστηρίζεται όλο αυτό το πλήρωμα των αρετών, όλες αυτές οι αρετές ευρύ υπόσταση στο πρόσωπο του Κυρίου, και έτσι όταν κανείς ακούσει αυτό το προπαρασκευαστικό μήνυμα της προφητείας, την οποία ο Τίμιος Πρόεδρος υλοποιεί μέσα στην έρημο και μέσα στην φωνή η οποία μεταφορικά είναι φωνή που ακούγεται στην έρημο της αμαρτίας και στην έρημο της κάθε κοινωνίας, έστω και αν αυτή είναι πολυάριθμος, είναι εκατομμύρια που κατοικούν σε μια πόλη, σε μια περιοχή, όταν όμως από αυτή την περιοχή και από αυτούς τους ανθρώπους απουσιάζει η ταπείνωση, απουσιάζει η αγάπη, απουσιάζει το γεγονός της κοινωνίας των προσώπων, τότε είναι μια μεγάλη έρημος στην οποία έρχεται ο λόγος του Θεού να ακουστεί και να καλέσει τον άνθρωπο στη σωστή επιλογή. Η σωστή επιλογή είναι η μετάνοια και δια της μετανοίας ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Να αλλάξει τρόπο σκέψεως, τρόπο ζωής, να γίνει δηλαδή άνθρωπος όπως ακριβώς πλάστηκε από τον Θεό να λειτουργεί. Άνθρωπος με διάσταση και προοπτική στην ενότητα, άνθρωπος Θεός, άνθρωπος με πολλαπλά χαρίσματα. Αυτή η χαρισματική λειτουργία του ανθρώπου σε επίπεδο οντολογικής παρουσίας είναι γεγονός θαυμαστό. Όμως ο άνθρωπος έχει συνηθίσει δυστυχώς να ευτελίζει και το οποίο είναι και μοναδικό και μεγαλειώδες και να ζει μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα των παθών τα οποία ισορροπούν κάθε έννοια αρετής και βλέπουν τον άνθρωπο από όν το οποίο επλάστη καθ' εικόνα και καθομοίωση Θεού σε ένα όν το οποίο ζει βιολογικά και κάνει τον κύκλο της ζωής για να χαθεί και να δώσει τη συνέχεια στους απογόνους. Αυτή όμως η θεωρία δεν έχει καμία σχέση με το μήνυμα του Ιωάννου, του Προδρόμου, το μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου και με το προπαστικό ιδίωμα το οποίο πρέπει να υφίσταται στην προσπάθεια του ανθρώπου για να πλησιάσει τον Θεό. Γιατί πολλοί εκ των ανθρώπων, πολλές φορές στη συζήτηση με έναν απλό έτσι λογισμό, δεν θέλω και να τον Θεό, να γνωρίσω τον Θεό, θέλω κάτι να συναντήσω στη ζωή μου που να είναι συγκλονιστικό, να είναι συγκεκριμένο, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γνωρίσουν αν δεν υπάρξει προϋπόθεσης για να μπορέσει κανείς να γνωρίσει τον Θεό, για να μπορέσει κανείς να ζήσει τον Θεό. Πρέπει προηγουμένως να καθαρίσει τον εαυτό, πρέπει να μετανοήσει, πρέπει να ζήσει αυτό το γεγονός της προϋποθέσεως που σε άλλο σημείο ο Κύριος διασώζει στη διδασκαλία των μακαρισμών. Μακάρι η καθαρή την καρδία αυτή των Θεών όψονται. Για τον Θεό πρέπει να καθαρίσεις την καρδιά σου από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, επιτελώντας την αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Του Θεού είναι ο σεβασμός, είναι το πλησίασμα του Θεού μέσα από την συντριβή, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την λειτουργικότητα της μετανοίας, γιατί η μετάνοια δεν είναι ένα γεγονός που άπαξ συμβαίνει, είναι ένα στιγμιαίο φαινόμενο. Είναι μία ισόβιος πορεία και είναι μία ισόβιος επιλογή στη ζωή του ανθρώπου.
0: Σεβασμιότατε, επειδή μιλήσατε για τη μετάνοια, κάτι που θα πρέπει συνεχώς να προσέχουμε και να κάνουμε και όχι μόνο μια φορά και άπαξ, πόσο σημαντικός είναι ο αυτοέλεγχος και γιατί σας το ρωτάω αυτό. Βλέπουμε ότι ο λόγος του Τιμίου Προδρόμου είναι ελεγκτικός, είναι προφητικός αλλά είναι και ελεγκτικός. Όμως πρώτα ο ίδιος νομίζω ότι είχε ελέγξει και καθαρίσει πάρα πολύ καλά τον εαυτό του, είναι την καρδιά του.
1: Ο ίδιος ακριβώς ζούσε τον εισάγγελο βίο, γι' αυτό και είναι και ο προστάτης των μοναχικών ταγμάτων. Είναι ο ίδιος μια ξεχωριστή μορφή που υπερβαίνει τα καθημερινά και τα καθιερωμένα στη ζωή του ανθρώπου. Ο ίδιος ζει την τελεία άσκηση, την τελεία αφιέρωση. Και βεβαίως όταν ο Τίμιος Πρόδρομος φωνάζει και όταν κηρύσει την μετάνοια, δεν το κάνει θέλοντας να υποτιμήσει ή να δημιουργήσει καταστάσεις δύσκολες στη ζωή των ανθρώπων. Ο λόγος είναι αφυπνιστικός. Λοιπόν, αυτή η αφύπνιση είναι κάτι το οποίο μας λύνει. Και όταν πραγματικά κάνουμε τον αυτοέλεγχο, θα πρέπει πραγματικά να μην κοιτάζουμε τα κριτήρια του κόσμου, γιατί να πούμε αλήθεια, σήμερα οι άνθρωποι δυστυχώς δεν σκεπτόμεθα τι θα πει ο Θεός ή ποιο είναι το θέλημα του Θεού ή ποια είναι η εικόνα μας έναντι του Θεού. Το μόνο το οποίο ενδιαφέρεται σήμερα είναι η εικόνα του προς τα έξω, δηλαδή τι θα πούν οι άνθρωποι, πώς θα κρίνουν οι άνθρωποι, και αγνοούμε πώς το γεγονός κρίσεως και δικαίωμα, αλλά και ως κάτι το οποίο αξία, ανήκει μόνο στο Θεό. Λοιπόν, εμείς όμως σκεφτόμαστε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, και πολλές φορές αποφεύγουμε να ζούμε τη ζωή της εν Χριστώ κοινωνίας, διότι μας ενδιαφέρουν και μας προβληματίζουν τα σχόλια των ανθρώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διαχωρίσουμε εσωτερικά στη συνείδησή μας, να το ξεχωρίσουμε δηλαδή αυτό το γεγονός. Εάν λοιπόν κατανοήσουμε ότι η κρίση ανήκει στον Θεό, τότε και εμείς δεν θα είμαστε κρίνοντες τους άλλους ως αναρμόδιοι, και αν καταλάβουμε ότι είναι αναρμόδιοι να κρίνουμε τους άλλους, έχει γλιτώσει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αρνητικής, θα λέγαμε έτσι, πορείας, αρνητισμού, αφαιρετικής τακτικής μέσα από τη ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος κρίνει και κατακρίνει, χάνει καθημερινά. Χάνει από τη χάρη, χάνει από την ευλογία του Θεού. Τώρα από εκεί και πέρα ο αυτοέλεγχος που σωστά είπατε είναι η προϋπόθεση δια της οποίας κανείς την αυτογνωσία. Και η αυτογνωσία, το γνώθεις αυτόν, η κανόνα επίγνωσης είναι προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να κάνει από εκεί και πέρα τα βήματα προς την πνευματική θεραπεία. Βλέπετε, το ίμιση της θεραπείας, λέει η ιατρική επιστήμη, ανήκει στην σωστή διάγνωση. Εάν λοιπόν έχουμε τη διάγνωση εσωτερικά ο καθένας μας για τον εαυτό, περί της αμαρτωλότητός μας και περί της ενίας που έχει η ζωή της αμαρτίας, και πρέπει να είναι το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθούμε στη ζωή μας, τότε πολλά πράγματα θα αλλάξουν, θα δημιουργηθούν στη ζωή μας προϋποθέσεις άριστες για να ζήσουμε και μέσα στην εν Χριστώ και νυκτήσει, αλλά και μια ισορροπία στον κοινωνικό μας βίο. Γιατί βλέπετε, η διδασκαλία του Ευαγγελίου δεν είναι μια διδασκαλία η οποία προετοιμάζει τον άνθρωπο για την θάνατο ζωή και προοπτική. Η διδασκαλία του Ευαγγελίου έρχεται να αγκαλιάσει τον άνθρωπο από την καθημερινότητά του. Από το πρωί που θα σηκωθεί, το βράδυ που θα κοιμηθεί, από όλες τις λεπτομέρειες της ζωής, να μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τις παγίδες και από πράξεις λανθασμένων επιλογών οι οποίες οδηγούν στο τέλος στην απογοήτευση. Και εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι όλος ο κύκλος των θείων εντολών και της θείας διδασκαλίας εξυπηρετεί το συμφέρον του ανθρώπου, προάγει τον άνθρωπο, δίνει στον άνθρωπο ζωή, δίνει στον άνθρωπο χαρά. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι δυστυχής, δεν θέλει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται. Το μήνυμα του Τιμίου Προδρόμου περί μετανοίας δεν είχε καμία σχέση με μια ζωή στερήσεως ή με μια ζωή άξεως ή με μια ζωή, θα λέγαμε, από την οποία αλλάζει το χαμόγελο και η αισιοδοξία. Αλλά δια της μετανοίας θεραπεύεται ο άνθρωπος, και θεραπεύεται και μπορεί μετά να ζήσει και να λειτουργήσει κατά φύση και να ζήσει τη ζωή του με χαρά και με κάθε ευλογία από τον Θεό.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντικά όσα μας λέτε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική στο σημείο αυτό, μια μικρή ανάπαυλα στην συζήτηση. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τη βοήθειά σας.

0: κοντά μας ο σεβασμιότατος πολίτης Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης και Πάνης, αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Εμείς συζητούμε με τον αποκεφαλισμό του Τιμίου Προδρόμου που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 29 Αυγούστου. Μας λέγατε, σεβασμιότατε, προηγουμένως για την σημασία της μετάνοιας. Και πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας και το πόσο σημαντικό βεβαίως ήταν και το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έτσι, πάνω σε αυτό ακριβώς, τη μετάνοια.
1: Κοιτάξτε, χωρίς τη μετάνοια ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει στον Θεό. Χωρίς την σωστή επιλογή, την σωστή, θα λέγαμε, υπαρξιακή του τοποθέτηση απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον ίδιο τον Θεό, δεν είναι άνθρωπος να βρει ένα σωστό προβληματισμό, ένα σωστό τρόπο σκέψεως, ένα σωστό τρόπο ζωής. Βλέπουμε ότι στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου να υπάρχει ακριβώς ο αποκεφαλισμός σαν γεγονός, αλλά πάλι ο Τίμιος Πρόδρομος βλέπει ότι κεφάλι στην θέση. Δηλαδή μπορεί να το αποκεφαλίσει, αλλά ο Τίμιος παραμένει σαν φωνή η οποία καλεί εις μετάνοια. Και βέβαια αυτό το οποίο συνέβη στην τότε κοινωνία και στο τότε παλάτι του Ηρώδη είναι φράση και διαφορετικά, θα λέγαμε, τις συγκρουσιακές δυνάμεις οι οποίες συγκρούνται γύρω από το γεγονός αυτοκτονίας. Γιατί και να θέλει ο άνθρωπος, βλέπετε ότι υπάρχει το εμπόδιο, υπάρχει ο εγωισμός, υπάρχει η σκοπιμότης. Να θυμηθούμε το «πάλιν Ηρωδιάς μένεται, πάλιν ταράτεται, πάλιν ετή, κεφαλήν Ιωάννου επιπίνακι του Ιερού Χρυσοστόμου». Θα δείτε ότι σε κάθε εποχή υπάρχει η Ηρωδιάδα, η μενωμένη, η οποία δεν αποδέχεται το γεγονός της μετανοίας. Και από εκεί και πέρα ο λόγος και το κήρυγμα για την μετάνοια γίνεται ένας τρόπος στον οποίο βλέπεις να υπάρχει εναντίωση. Δηλαδή όχι, δεν μετανοεί κανείς και δεν ακολουθεί το κήρυγμα αυτό της μετανοίας, αλλά βλέπετε να υπάρχει και μια εναντίωση η οποία να οδηγεί σε διωγμό εξοντοτικό. Αυτός εξοντοτικός διωγμός λοιπόν διαμέσου των αιώνων είναι ένα γεγονός το οποίο βλέπουμε να υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας, να υπάρχουν οι δύναμοι, να υπάρχουν όλες εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες αντιστρατεύονται σαν μήνυμα. Και βλέπετε, ενώ έρχεται ταπεινά να ακουστεί ο λόγος και το μήνυμα της μετανοίας, που είναι ένα μήνυμα ταπεινού φρονήματος και είναι ένα μήνυμα που και μέσα από τον έλεγχό του δεν έχει σαν σκοπό να εξουθενώσει και να αφανίσει τον άνθρωπο, αλλά έρχεται να του θυμίσει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Από εκεί και πέρα εξαρτάται πόσο ο άνθρωπος θα δεχτεί αυτήν την βουλή του Θεού, αυτό το θέλημα του Θεού, αυτό το μήνυμα του Θεού, αυτό το μήνυμα της μετανοίας. Και βλέπετε από την άλλη πλευρά ότι έρχεται η ορχιστρής, έρχεται η χορεύτρια και ένας χορός είναι ικανός να κλείσει το στόμα ενός μεγάλου, ενός προφήτου, ενός διδασκάλου. Βλέπετε ότι πόσο μεγάλη είναι η ευαισθησία του μηνύματος του Ευαγγελίου, αλλά και πόσο μεγάλη από την άλλη πλευρά είναι η αχαριστία και πόσο τραγική είναι η υποτίμηση της αξίας της ζωής. Αυτά τα βλέπουμε όλα σαν γεγονότα και μέχρι σήμερα, βλέπετε, έχουμε δει και επί των ημερών μας και σφαγές στο όνομα της πίστεως με τους χειρότερους τρόπους. Έχουμε δει να διαπράττονται δηλαδή τα ίδια εγκλήματα που αντιστρατεύονται στο γεγονός της πίστεως κάποιου ανθρώπου, που δεν είναι δηλαδή πάντοτε απαραίτητο να ακουστεί το κήρυγμα της μετανοίας, αλλά και μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος πιστεύει στο Θεό γίνεται αφορμή για να υπάρξει η αφορμή, για να υπάρξει αυτή η μαρτυρική στήριξης στη ζωή των ανθρώπων που δεν αρνούνται και σήμερα τον ένα και αληθινό Θεό. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε από τη μία πλευρά ο Θεός μέσα από την ζωή της Εκκλησίας, μέσα από τη ζωή των προφητών, μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εξεύρει τον τρόπο της συναντήσεως μαζί του, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο διωγμός που έχει το δαιμονικό πιο έντονο, και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ζωή της αμαρτίας η οποία έρχεται να σβήσει στο παντελές και την φωνή της μετανοίας, αλλά και το γεγονός της μετανοίας σαν μια πραγματικότητα στην οποία καλείται να ζήσει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ξέρετε, αν ο άνθρωπος βιώσει αυτό το μετανοή και είναι σε όλη τη ζωή του μετανοών, βλέπετε στην λειτουργική μας ζωή δεν είναι τυχαίο το υπόλοιπο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. Εάν ο άνθρωπος έχει αυτή την ζωή της ειρήνης και της μετανοίας, τότε καθημερινά θα βαίνει βελτιούμενος και αλλοιούμενος επί τα κρίτωνα. Και δεν είναι ευεργετικός μόνο στον εαυτό του, αλλά θα είναι ευεργετικός και στην οικογένειά του και στον χώρο που ζει, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό επέλεξαν οι Άγιοι της πίστεώς μας, αυτό επέλεξε η χωρία των μαρτύρων, αυτό επέλεξε η χωρία των οσίων και θεοφόρων πατέρων, και ο Τίμιος Πρόδρομος μέσα από το κήρυγμά του, μέσα από τη διδασκαλία του και μέσα από την διηνεκή παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας, mm-hmm. μας διδάσκει ακριβώς αυτό το γεγονός, πως όταν υπάρξει σαν τρόπος ζωής, τότε πραγματικά μπορούμε να ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού και μπορούμε να έχουμε όλα τα καλά, να έχουμε όλες τις ευλογίες. Επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό το πράγμα. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι ούτε κατηφής ούτε σκυθροπός. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να ζει τις χαρές της ζωής. Και η χαρά της ζωής είναι και ο τίμιος γάμος. Η χαρά της ζωής είναι η σωστή οικογένεια. Η χαρά της ζωής είναι να έχει τη γυναίκα που επιλέγει και να είναι πιστός αυτήν και να είναι και αυτή αντίστροφα και αντίστοιχα αφοσιωμένη και ενωμένη με την αληθινή αγάπη με τον σύζυγό της. Λοιπόν, η ατιμία βλέπετε στη ζωή και στον θεσμό αυτού του γάμου δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Και αν σήμερα ρίξουμε μια ματιά θα δούμε το χώρο αυτό τον ευαίσθητο του γάμου πάρα πολλά εγκλήματα και τοπήματα, και έτσι έρχεται στο συγκεκριμένο τρόπο της ζωής, στις συγκεκριμένες επιλογές ο Τίμιος Πρόδρομος για να πει στον καθέναν που εκτρέπεται, που και εξεστήσει, δεν σου επιτρέπεται. Δεν σου επιτρέπεται να ζεις με αυτόν τον τρόπο ο οποίος προσβάλλει την αξία της ζωής, την αξία του ανθρώπου. Απέναντίας, ο Πρόδρομος με το κήρυγμά του, με τη διδασκαλία του, ζητάει ακριβώς και παροτρύνει να ζήσει κανείς την κατά Θεόν ζωή και στον έγκριο και στη σχέση που έχει ο άνδρας με την γυναίκα.
0: Σεβασμιότατε, τα πάθη και οι στιγματισμοί, το συζητήσαμε και προηγουμένως αυτό λίγο και με τους άλλους συνομιλητές μας σήμερα, τους άλλους καλεσμένους μας. Τα πάθη και οι συναισθηματισμοί νομίζω ότι μας επηρεάζουν όλους γενικώς, όλους τους ανθρώπους. Εδώ στην περίπτωση του Ηρώδη, που έχουμε βεβαίως όλη αυτή τη διήγηση με την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, στην περίπτωση του Ηρώδη βλέπουμε, θα μπορούσε κανείς να πει και τον ηγέτη, έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει μια ηγετική θέση, μια υψηλή διοικητική θέση, αν θέλετε, σε όλους τους χώρους.
1: Κοιτάξτε,
0: εκεί ίσως παίζουν περισσότερο ρόλο.
1: Η δύναμη της εξουσίας δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να έχει χειρισμούς αυθαιρεσίας. Λοιπόν, και όταν μιλούμε για μια κοσμική εξουσία ενός βασιλέως και μάλιστα της εκείνης, αλλά και της μας εποχής, λοιπόν, είχε όλες τις προϋποθέσεις, τις οικονομικές, τις στρατιωτικές, τις διοικητικές, να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του. Λοιπόν, αυτό όμως ήταν μια διπλή παράβαση, ήταν και μοιχεία, ήταν και πορνεία, αλλά και ήταν και ατιμία στο πρόσωπο του αδελφού του. Λοιπόν, αυτή η πολλαπλή, θα λέγαμε, αμαρτωλή και εσφαλμένη επιλογή γίνεται εναντίον δηλαδή του θύματος, αλλά και εναντίον του δικαιώματος που είχε ο αδελφός του να έχει και αυτό στη γυναίκα του. Λοιπόν, μας παραπέμπει, θα λέγαμε, και σε μια άλλη ιστορία του προφήτους Δαβίδ. Είναι πολύ συγκλονιστική η ιστορία που ο προφητάναξ Δαβίδ κάποια στιγμή θέλει τη γυναίκα του στρατηγού του, του Ουρία, και στέλνει τον στρατηγό σε μία μάχη για να σωθεί και να πάρει τη γυναίκα του. Λοιπόν, θα θυμίστε τότε το περιστατικό, πώς έγινε η όλη διαδικασία και πώς κάλεσε ο Θεός μέσα από τον προφήτη να γίνει κρίσης, και όταν πήγε ο προφήτης πήγε στον Δαβίδ και του λέει: «Βασιλιά, θέλω να κάνεις κρίση, γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό». Λοιπόν, και του λέει ότι κάποιος, λέει, βοσκός πήρε την κατσίκα ενός άλλου βοσκού και μάλιστα τον σκότωσε για να την πάρει, ενώ είχε μπροστά του το δικαίωμα να έχει χιλιάδες πρόβατα. «Τι θα κάνουμε», λέει, «σε αυτόν?» Λέει: «Θανάτου από θανέστου», κρίνει ο ίδιος ο Δαβίδ. Και ζητάει να δει ποιος είναι αυτός. Και του λέει: «Εσύ είσαι. Διότι ενώ θα μπορούσες να έχεις τόσες γυναίκες, λοιπόν, εσύ επέλεξες τη γυναίκα του φίλου σου και μάλιστα τον σκότωσες. Αυτός είχε μία μόνο, ενώ εσύ είχες δυνατότητα πολλών επιλογών». Και τότε έπεσε ο Δαβίδ και κατενόησε το παράπτωμά του και συνέγραψε και τον περίπτωμα 50ο ψαλμό «Ελέησον με ο Θεός». Λοιπόν, τα πάθη και τα συναισθήματα πολλές φορές παρασύρουν τον άνθρωπο. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς η αδυναμία της διαχειρίσεως. Έρχεται τη στιγμή που καταργίζει μπροστά στην πρόκληση που μπορεί να δεχθεί και από το γυναικείο φύλο και από τις προκλήσεις των ειδωνών, αλλά και από την δύναμη της εξουσίας και από την οποιαδήποτε άλλη κολακία που μπορεί να υπάρξει ως κίνητρο και ως ενδιάμεσον μέσον πιέσεως και προτροπής. Όμως κανείς πρέπει να έχει δυνατότητα σωστής επιλογής. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο να έχει την λογική, γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να εξουσιάζει το εγώ του, γι' αυτό έχει την ελευθερία. Και βλέπετε, έδωσε ο Θεός τέτοια δύναμη ελευθερία στον άνθρωπο, που ακόμη και ο ίδιος ο Θεός την σέβεται και δεν την παραβιάζει. Γι' αυτό και το κήρυγμα της μετανοίας είναι ένα κήρυγμα που δεν πιθαναγκάζει τον άνθρωπο σε μια προαιρετική κίνηση, η οποία όταν θα υπάρξει φέρνει στη ζωή του ανθρώπου αυτό το γεγονός της μεταποιητικής χάριτος. Γιατί μέσα από τη μετάνοια ο άνθρωπος δεν καταδικάζεται, δεν δικάζεται, δεν περιοποιείται. Η χάρη την οποία λαμβάνει η διαμετανία είναι μεταποιητική, δηλαδή από τον άνθρωπο και από άνθρωπο της αμαρτίας, του πάθους και της αδυναμίας, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος της αρετής, άνθρωπος της ευλογίας του Θεού, άνθρωπος του Αγίου. Γι' αυτό και λέμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταποιητική δύναμη. Βλέπετε και πόσες πόρνες δια της μετανοίας έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας και έτσι τιμώνται, διότι με το παραδειγμά τους πλέον δεν εξαλείψαν ανθρώπους, αλλά δημιούργησαν προϋποθέσεις πνευματικής σωστής πορείας. Προϋποθέσεις δημιουργεί και το κήρυγμα του Ιωάννου του Βαπτιστού, ούτως ώστε ο κάθε ένας που θα ακούσει αυτό το μήνυμα να μπορέσει στη ζωή του να πάρει την σωστή απόφαση. Και η απόφαση σε αυτή της μετανοίας είναι ένας σεισμός, θα λέγαμε, ο οποίος έχει μεγάλη ισχύ, τόσο μεγάλη που γκρεμίζει κάθε τι το παλιό, κάθε τι το εμπαθές, κάθε τι το οποίο είναι σαθρόν. Τώρα από εκεί και πέρα οι πειρασμοί θα μας κυκλώνουν, οι ευκαιρίες για την αμαρτία θα δίδονται, όπως παράλληλα δίδονται και οι ευκαιρίες για την αρετή. Σε μας αναπομένει να κάνουμε τη σωστή επιλογή, να λέμε το ελέησόν με ο Θεός, να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και όταν πέφτουμε να σηκωνόμαστε και να πορευόμαστε την οδό του Θεού. Θα μην απογοητευόμεθα, γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή της αμαρτίας δεν είναι οι πτώσεις, αλλά είναι η απογοήτευση, η οποία φέρνει τον άνθρωπο την απελπισία και κάνει τον άνθρωπο αγωνιζόμενο να είναι ένας αιτούμενος των δικαιωμάτων που έχει από τον Θεό για την κληρονομία της ζωής της αιωνίου και την δυνατότητα να χαρεί, όπως λέγαμε, το γεγονός της χαράς στην καθημερινότητα της ζωής.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να μας πείτε ολοκληρώνοντας αυτή μας την συνομιλία.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι η γιορτή αυτή είναι συνδεδεμένη πολύ δυνατά με τη συνείδηση του λαού μας, είναι νηστείας, και μάλιστα τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας κρατούν αυτή την ημέρα έτσι ζηλότυπα, σαν ημέρα και πνευματικού, θα λέγαμε, πένθους διαμαρτυρίας για την αδικία που διεπράχθη εις βάρος του Προδρόμου. Και τα ολογραφικά έθιμα είναι πολλά, δηλαδή εκτός από το αλάδοτο της ημέρας δεν συνηθίζουν να κόβουν με μαχαίρι, δεν συνηθίζουν να τρώνε φρούτα που έχουν το κόκκινο χρώμα ή και δέσματα στο υπάρχει το κόκκινο, διότι όλα αυτά θυμίζουν την άδικο σφαγή και το αίμα του Τιμίου Προδρόμου. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια λαϊκή συνείδηση μέσα από τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας που εκφράζει την υπερασπιστική, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, γραμμή και θέση του πληρώματος. Δηλαδή το άδικον ο λαός μας αυτή τη στιγμή το υπερασπίζεται, το δικαίωμα του Προδρόμου, του Τιμίου, την ατιμία που διεπράχθη εις βάρος του την καταδικάζει, και βεβαίως η νηστεία και η ημέρα αυτή με το νόημά της και με το όλο της περιεχόμενο μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πως στη ζωή μας και εμείς πρέπει να μένουμε σταθεροί, να έχουμε την ευτολμία του ελέγχου, αλλά ο έλεγχος να ξέρουμε πάντοτε ότι δεν αποσκοπεί στην εξουθένωση του ελεγχομένου προσώπου. Και όσες φορές η Εκκλησία ίσκησε έλεγχον, ο έλεγχος αυτός αποσκοπούσε και αποσκοπεί στη μεγάλη και στη σωτηρία του ανθρώπου και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε εξουθένωσης. Από την άλλη πλευρά, οι διωγμοί υπήρχαν, θα υπάρχουν, αλλά και το στόμα της Εκκλησίας, ο λόγος της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μήνυμα το οποίο δεν σταματά, όσα κεφάλια και αν κοπούν, όσες γλώσσες και αν σταματήσουν, θα ακούεται πάντοτε η εύλαλος φωνή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, η οποία λέει εις μετάνοια και δια της μετανοίας εις την σωτηρία.
0: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια σας σήμερα.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ. Για όσα μας είπατε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά
0: καλή δύναμη
1: και εσείς. Ο Θεός μαζί σας.
0: Με αφορμή τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και ενδόξου προφήτη και προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού στις 29 Αυγούστου, εμείς σήμερα αναφερθήκαμε σε αυτό το γεγονός της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Αγαπητοί ακροατές, μας βοήθησαν ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Εφρέμ Τριανταφυλόπουλος, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατής της, και ο πανοσιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδά της Κερεντίνης, κύριος Ιωάννης. Το τραπέζι Κυριακής.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ψυχή μέσα στον κόσμο. Του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι μέσα από αυτήν την μικρή ευχούλα «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», βιώνουμε, αν θέλουμε, την αθανασία και την αιωνιότητα σαν ενέργεια του Αγίου Θεού. Μόνο που θα πρέπει να προσέχουμε τους λογισμούς της αμφιβολίας, της αντιλογίας, της απιστίας, του ορθολογισμού, της περιεργίας και της αυταρκίας. Ασήμεθα βέβαιοι πως αν πλησιάσουμε τον Ιησού μας με την γλυκιά ευχούλα, αμέσως ο νους μας θα πειρακτωθεί και θα κατακάψει τους αχυρώδεις λογισμούς. Και τι πράγματι, οι κακοί λογισμοί μοιάζουν σαν άχυρα. Και η πείρωση σε αυτή θα αλλοιώσει όχι μόνο το σώμα και τις αισθήσεις, αλλά και το νου και την καρδιά και την ψυχή, και θα μεταβάλει ακόμα και ολόκληρη την οικογενειακή μας ζωή. Ποιος άραγε είναι αυτός μοναχός ή λαϊκός που καταλαμπρίνεται από το γλυκύτατο και παμπόθητο όνομα του Ιησού και δεν δυναμώνει στα έργα της μετανοίας και αρετής? Αν και μέσα στην καθαρότητα των λογισμών του και μέσα στη θεία απλότητα κάποτε λησμονεί πως κατέστη η ψυχή του ολοφώτινη και αστραφτερή από τα θεία νοήματα. Αυτός δε που προσέχει τους λογισμούς κρίσεως και κατακρίσεως, παραδίδοντάς τους ο σωτήρα Ιησού, θα έχει σαν αμοιβή το πνευματικό άνοιγμα του νοός και της καρδιάς για να επιθυμεί ακόρεστα την θεία λαμπρότητα και το άκτιστο φως. Δηλαδή θα

Ανοιχθεί η θύρα της καρδιάς, αλλά θα ανοιχθεί και η θύρα της θείας αγάπης. Και έτσι ελεείται η λέπρα της ψυχής του και αποκτά ουράνια υγεία, σαν τους 10 λεπρούς που απέκτησαν υγεία σώματος οι 9, και ο ένας, ο αλλογενής, υγεία συγχρόνως και ψυχής. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 πού? Υγεία ψυχής είναι τα βιώματα των θείων ενεργημάτων. Καθώς λοιπόν ο υγιής νους δέχεται την θεία ενέργεια του ακτίστου τριαδικού φωτός, δεν αφήνεται από το Πανάγιο Πνεύμα να χαυνώνεται από την ματαιότητα του νυν αιώνος, του απατεώνος ή απολογισμούς αυταρκίας ή από τους οποιουσδήποτε μετεωρισμούς. Μακάρι οι καρδιές μας σε κάθε κτύπο τους να λένε την ευχή και να ακούει ο ουρανός το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και μας ελεεί ο Θεός. Και να η κατάνοιξης, και να η συντριβή, και να η μετάνοια, και να η ταπείνωσης. Έτσι δοξάζεται ο Θεός Πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, και αγάλεται το Άγιον Πνεύμα Θεός.

Για να δούμε την πνευματική δύναμη της προσευχής, θα αναφερθούμε στον προφήτη Ηλία, που έδωσε μάχη εναντίον της λατρείας των ειδώλων υπό των συμπατριωτών του και μάλιστα εναντίον των ιερέων του Βάαλ, του βασιλέως Αχάβ και της βασιλίσσης Ιεζάβελ. Και τη μάχη την έδωσε δια προσευχής. Και ειδού πως. Ετοιμάζονται στο βουνό Κάρμιλος δύο θυσιαστήρια, ένα για τον προφήτη Ηλία και ένα για τους ιερείς του Βάαλ, και πάνω σε αυτά τοποθετούν δύο σφάγια. Και η πρόκληση του προφήτου ήτο: όποιος με την προσευχή του θα κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και θα ανάψει τα ξύλα του θυσιαστηρίου, εκείνου και μόνον ο Θεός είναι και ο αληθινός. Διαβάζουμε την θαυμαστή περιγραφή αυτού του θαύματος της προσευχής στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο Γάμα Βασιλείων 18-18-39. Άρχισαν πρώτα να προσεύχονται οι ιερείς του Βάαλ στους θεούς των ειδωλολατρών, στα Ξώανα δηλαδή. Αλλά η απάντηση δεν ήρχε το. Άρχισαν μάλιστα να καταματώνουν τα σώματά τους από κτυπήματα, αλλά ο πεντακάθαρος ουρανός παρέμεινε βουβός και γαλανός. Αυτό κράτησε μέχρι το δειλινό. Ήρθε και η σειρά του προφήτου Ηλίου, ο οποίος ζήτησε να ρίξουν πολύ νερό και στα ξύλα του θυσιαστηρίου και στο σφάγιο, καθώς και στις πέτρες και στο αυλάκι που είχε σχηματιστεί γύρω-γύρω, να το γεμίσουν με νερό. Και ανεβόησον Ηλίου εις των ουρανών και είπε: «Κύριε ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ισραήλ, επάκουσόν μου Κύριε, επάκουσόν μου σήμερον εν πυρή, και γνώτωσαν πας ο λαός ούτως ότι εσύ Κύριος ο Θεός Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Και ό του θαύματος έπεσε πύρ παρακυρίου εκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα, τα τεμάχια δηλαδή του εσφαγμένου ζώου, και τα σχίδακας τα ξύλα, και το ίδωρτο εν τη θαλάσση, και τους λίθους, και τον χούν εξέλιξε το πύρ, έγλυψε δηλαδή και αυτό το χώμα η φωτιά που κατέβηκε από τον ουρανό. Και να, το θαύμα και η δύναμη της προσευχής». Η δύναμη της προσευχής του προφήτου Ηλίου παρουσιάζεται ακόμη και στους λόγους του αδελφοθέου Ιακώβου για ένα άλλο γεγονός. «Και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε, και ουκ έβρεξεν επί της γης εν αυτούς τρεις και μήνας έξ». Δηλαδή, προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας να μην βρέξει και για 3,5 χρόνια δεν έβρεξε. Και πάλι προσήφξατο, έκανε πάλι προσευχή, και ουρανός η ευτόν έδωκε και άρχισε να βρέχει και η γη ευλάστησε. Εκείνο που κάνει ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι στάσεις που πήρε το σώμα του προφήτου Ηλίου και η οποία θεωρείται πολύ παράδοξη. Για τους νηπτικούς πατέρας όμως, για τους οσίους, αλλά και για όλους εκείνους τους πιστούς που εργάζονται την ωερά προσευχή στον κόσμο, η στάση αυτή είναι γνωστή και καθόλου παράδοξη. Ας δούμε όμως για αυτή τη στάση τι μας λέγει επιλέξει το βιβλίο Τρίτων Βασιλείων 18-42. «Και Ηλίου ανέβη επί των Κάρμιλων προς ευξάστε και έκυψεν επί την γην, και έσκυψε το κεφάλι του μέχρι κάτω, και έθηκε το πρόσωπον αυτού επί την γην αναμέσων των γονάτων αυτού, και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του, και έτσι άρχισε να προσεύχεται με αυτό τον τρόπο. Και λέγει Όσιος Νήλος ο ασκητής στην Φιλοκαλία, ότι δια της νοεράς προσευχής και της δεήσεως της δικαίας ψυχής που προσεύχεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και ο προφήτης Ηλίας, τελούνται θαύματα, καθότι πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη. Θαύματα νοεράς προσευχής για μας και για τον πλησίον, για τους ζώντας αλλά και για τους κεκοιμημένους, στην κτήση και στα κτίσματα, υλικών αγαθών προς τους πάσχοντας, χαρισμάτων και ενεργημάτων και πνευματικών και ψυχικών αλλοιώσεων εκ των ανασασμών του Παναγίου Πνεύματος,
σωματικών αλλοιώσεων κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, καρδιακής ησυχίας, πεπειρακτωμένης καρδίας, θεϊκής αγάπης και θείου έρωτος, εκστάσεως, απαθίας, φωτισμού και τελειώσεως. Επίσης, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι εκ των λοιπόν πνευματικών ειδονών, εκ των οποίων οι σωματικές αισθήσεις απολαμβάνουν, έσωθεν και έξωθεν, μονοειδώς και μη όλο το σώμα ευωδιάζει, λεπτύνεται, βελτιούται, οραίζεται, ενδυναμώνει, μετασκευάζεται επί το πνευματικότερον. Δηλαδή, η ευχή πνευματικοποιεί και αυτό το σώμα.

Γι' αυτό και ο Άγιος Κάλιστος, ο Αγγελικούδης, μεγάλος νηπτικός πατήρ της Εκκλησίας μας, βεβαιώνει εμπειρικά. Παντί αισθητηρίο νοερό λήπτος, ο εν τριάδι Θεός διαφιλανθρωπίαν γίνεται. Ο δε ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για την ευχή και την αξία της προσευχής γενικότερα, λέει ότι για να έχει καρπούς η ευχή, πρέπει να γίνεται με διάνοια συγκεντρωμένη και καρδιά πληγωμένη από την αίσθηση της μετανοίας. Παρενθετικά αναφέρουμε για τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος θεωρείται κοινωνικός εργάτης και διαβάζεται από όλο τον κόσμο, ότι αν και πολλοί αναφέρουν την διδασκαλία του γύρω από διάφορα κοινωνικά και ηθικά θέματα, ωστόσο αγνοούν ίσως και επίτηδες ότι ο ίδιος ο Άγιος έζησε ησυχαστικά και ασκητικά με την ύψη, τα δάκρυα, το πένθος, την αδιάλειπτη προσευχή, τη μνήμη του θανάτου. Βέβαια, αν ένας ησυχαστής διαβάσει τα έργα του, αμέσως συλλαμβάνει τον ησυχαστή πατέρα. «Μέγα όπλον η ευχή», λέγει λοιπόν ο Άγιος. «Θησαυρός ανελιπής, πλούτος μηδέποτε δαπανόμενος, λιμήν ακίμαντος, γαλήνης υπόθεσης, κημηρίων αγαθών ρίζα και πηγή, και μήτυρ εστίνη ευχή και αυτής της βασιλείας δυνατοτέρα». Κι αλλού, «Ευχή δε, λέγω ούτην ψηλήν ταύτην κεραθυμίας γέμουσαν, αλλά την μετεγκτηνίας γινωμένην, μετα οδυνωμένης ψυχής, μετα συντεταμένης διανοίας και συντετριμένης καρδίας. Αυτή γαρ έστιν η προς ουρανών αναβαίνουσα, διανθερμάνομεν τίνιν το συνειδός, θλίψομεν την ψυχήν με τη μνήμη των αμαρτημάτων μας, ούχ ή να στεναχωρήσομεν, αλλά ή να ακουστήνε παρασκευάσομεν, ή να νύφιν ποιήσομεν και εγρηγορένε και αυτόν άπτεσθε των ουρανών. Ουδέν ούτω φυγαδεύει ραθυμίαν και ολιγορίαν, ως οδύνη και θλίψης. Πανταχώθεν συνάγουσα την διάνοιαν και προς εαυτήν επιστρέφουσα. Ο θλιβόμενος ούτω και ευχόμενος, πολύ μετά την ευχήν εις την ψυχήν την εαυτού την ειδονήν ησικήσε δυνάσεται. Θα εισάγει δηλαδή την ειδονή του ουρανού μέσα στην ψυχή του όποιος κάνει τέτοιου είδους ευχή. Για να ωφεληθούμε όμως από την προσευχή και δι' αυτής να εισχωρήσουμε αν γίνεται και σε αυτόν τον γνώφο του Θεού, οφείλουμε να γνωρίσουμε και να βιώσουμε την αδιάλειπτη, κατανυκτική, εσωτερική προσευχή, η οποία ονομάζεται νοερά καρδιακή προσευχή. Η εσωτερική προσευχή πρέπει να είναι ακατάπαυστη, αέναη, όπως η αναπνοή, όπως ο παλμός της καρδιάς. Η ακατάπαυστη εσωτερική προσευχή του Χριστού είναι το να λέμε διαρκώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», είτε με το στόμα προφορικά, είτε με τον ενδιάθετο λόγο από μέσα μας. Και να είμεθα υπερβέβαιοι ότι κάποτε θα ανοίξει το στόμα του ο νους, θα αρπάξει την ευχή που την λέμε με τα χείλη και με τη γλώσσα και θα τη λέει αβίαστα εκείνος. Θα την αρπάξει με τα πνευματικά του πλοκάμια, θα την εγκλωβίσει μέσα του, θα γίνει ένα με αυτήν και με τη δύναμη της προαιρέσεως, θα εισέλθουν στο βάθος της καρδιάς. Και όσο θα κυλά ο χρόνος, τόσο και περισσότερο θα αισθάνεται νοερά ο προσευχόμενος χριστιανός την παρουσία της Θείας Χάριτος μέσα του, να τον μορφοποιεί και να τον μεταμορφώνει. Δεν τη σχηματοποιεί, αλλά τη βιώνει. Ζει την αίσθηση της Θείας Χάριτος και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τότε και μόνο θα μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται και σε κάθε στιγμή της ζωής μας το χωρίο της Αγίας Γραφής που λέγει «Εγώ καθεύω και η καρδιά μου αγρυπνεί.
από αυτό το θείο και ακατάληπτο αδολέσχημα της ευχής, δεν αποσπάτε πλέον ο νους με τίποτα και για τίποτα. Υπήρξαν όσοι ασκητές, ερημίτες και μοναχοί, όπως και σήμερα υπάρχουν, που για 6 έως 8 ώρες μελετούν το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, ζώντας μέσα σε άπειρο πέλαγος θείας εφρουσίνης και ανεκφράστου μακαριότητας. Η νοερά προσευχή, κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί μέσα στον προσευχόμενο θεία φλόγα, θεία αγάπη, θεία ενέργεια, θεία θέρμη. Η θέρμη κινεί την ευχή και η ευχή γεννά τη θέρμη. Όλους και όλα τα συγχωρούμε. Όλους και όλες και όλα τα αγαπάμε. Όλα τα λάθη είναι δικά μας και όλοι γύρω μας είναι άγιοι. Αυτό κάνει η ευχή. Δεν το νιώθουμε? Τότε έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας. Όταν πυρποληθεί ολόκληρος ο άνθρωπος από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τότε καίγονται οι λογισμοί, καίγονται οι φαντασιώσεις, καίγονται οι μετεωρισμοί, καίγονται οι πονηρές και αισχρές επιθυμίες, οι αδυναμίες και ακόμα και αυτά τα πάθη που, αν δεν πετύχουμε την εκρίζωσή τους, τουλάχιστον να πετύχουμε την αποκοπή τους. Βλέπουμε τι κόπο κάνουν οι ξυλοκόποι για να κόψουν ένα δέντρο. Δεν το βγάζουν από τη ρίζα του, το κόβουν όσο μπορούν στη βάση του. Και αν θέλουν να μην ξαναφυτρώσει, ρίχνουν γύρω-γύρω πετρέλαιο και έτσι μαραίνεται. Αυτή η καρδιακή αδολεσχία όμως απαιτεί μια ειδική τέχνη, την τέχνη της προσευχής. Μια ολόκληρη πνευματική επιστήμη, στην οποία ειδικότερα οι μοναχοί αφοσιώνονται ολοκληρωτικά, αλλά και μέσω των μοναχών οι χριστιανοί που βρίσκονται στον κόσμο σε κάποιο βαθμό.

Ακούσατε την εκπομπή «Η Ευχή μέσα στον κόσμο». Του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ορθόδοξα.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Στο μικρόφωνο μαζί σας, ο Μιχαήλ Χαντάς. Συνεργάτης στην επιμέλεια της εκπομπής, η Βασιλική Τριβιζά.

θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η νεοειδωλολατρεία, ένα από τα κινήματα της νέας εποχής. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον οσιολογιότατο μοναχό πατέρα Αρσένιο Βιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, ο οποίος με πολύ ευγνωμία και καλοσύνη δέχτηκε να μιλήσει στην εκπομπή αυτή για το υπαρκτό αυτό πνευματικό πρόβλημα.

0: η εποχή μας περνάει δυστυχώς μια σπάνια πνευματική σύγχυση. Στην αυγή του 21ου αιώνα, με την τεράστια τεχνολογική πρόοδο, θα περίμενε κανείς η ανθρωπότητα να βρίσκεται σε ανώτερη και υγιή πνευματική κατάσταση, απαλλαγμένη από τα λάθη και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πνευματικά μορφώματα του παρελθόντος, τα οποία η ιστορία έχει απορρίψει ως επικίνδυνα για το ανθρώπινο πρόσωπο και την κοινωνία, έχουν αναδυθεί και τείνουν να πάρουν τη θέση κυρίαρχων ιδεολογιών. Ένα σοβαρό δείγμα πνευματικού αποπροσανατολισμού του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια είναι η εμφάνιση και η ανάπτυξη του παγκοσμίου νεοπαγανιστικού ή νεοειδωλολατρικού κινήματος. Πρόκειται επίκυλο σύγχρονο θρησκευτικό μόρφωμα, το οποίο έχει τις ρίζες του σε πρωτόγονες θρησκείες και παραδόσεις του παρελθόντος. Εκδηλώνεται σαν μια προσπάθεια αναβίωσης της ειδωλολατρικής πίστης των αρχαίων Ελλήνων. Το κίνημα της νεοειδωλολατρίας εμφανίζεται σαν ένα σύγχρονο επαναστατικό πνευματικό κίνημα που χαρακτηρίζει μια διάθεση πολεμικής κατά του μονοθεϊσμού και ιδιαίτερα κατά του χριστιανισμού των κατεστημένων που κατά την άποψή τους καταπιέζουν εντός εισαγωγικών τον σύγχρονο άνθρωπο. Σκοπός του κινήματος αυτού είναι να απελευθερώσει εντός εισαγωγικών τον άνθρωπο από όλα αυτά τα δεσμά και να τον φέρει πιο κοντά στη θεά φύση και στις πνευματικές προγονικές του ρίζες. Η ειδωλολατρία ανήκει στο κοινό παρελθόν. Η θρησκευτική πίστη βρίσκεται στο έσχατο σημείο της παρακμής της, εξαιτίας της αμαρτίας και του κακού το οποίο επικρατούσε στον κόσμο. Η εμφάνιση της χριστιανικής διδασκαλίας έδειξε το παράλογο αυτής της πίστεως που τέθηκε στο περιθώριο της ιστορίας. Της ορθόδοξης πίστης διέλυσε τις σκοτεινές και δημιουργήσε για τον άνθρωπο ειδωλολατρικές δοξασίες. Κατάργησε τα απαράδεκτα δρόμενα όπως θυσίες σε ανύπαρκτες θεότητες και απάλλαξε τους ανθρώπους από το φόβο, την ανασφάλεια και τη θρησκομανία. Απάλλαξε ακόμα από την τυραννία της ειδωλολατρίας τον προχριστιανικό άνθρωπο, ο οποίος αναγκαζόταν να όνομα της νοσηρής αυτής θρησκευτικότητας κάθε είδους έσχη που αναιρούσαν την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Μέχρι πριν λίγα χρόνια κανείς δεν μιλούσε για την ειδωλολατρία παρά μόνο τα σχολικά βιβλία σαν διδασκαλία της μυθολογίας των προγόνων μας. Την τελευταία όμως δεκαετία άρχισαν να κυκλοφορούνται στη χώρα μας πλήθος αρχαιολατρικών περιοδικών με πολυτελή εμφάνιση και πληθώρα τίτλων βιβλίων, τα οποία, μαζί με τη δήθεν προσπάθεια αναγέννησης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, παρουσιάζουν με έμφαση το θέμα της νεοειδωλολατρίας ως επιστροφή στην πατρώα θρησκεία, στην ευγενέστερη θρησκεία που δημιουργήθηκε ποτέ. Δεκάδες οργανώσεις με αρχαιολατρικό χαρακτήρα δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα μας και εργάζονται πυρετωδώς για την αναβίωση και τη διάδοση της αρχαιοελληνικής ειδωλολατρικής θρησκείας σε αντίθεση με τους προγόνους μας, οι οποίοι είτε είχαν αποκηρύξει την παχυλή ειδωλολατρία με ευδελιγμία, είτε στάθηκαν κριτικά απέναντί της. Πιστεύουμε πως όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε όχι μόνο να αγωνιζόμαστε πνευματικά, αλλά και να αγωνιούμε καλοπροαίρετα κάθε φορά που κάποιοι ύπουλα και με ιδιοτέλεια προσπαθούν να ταράξουν τα ήρεμα νερά της καθαρής αλήθειας που χαρακτηρίζει την πίστη μας με τα βρώμικα ψέματα και τις ψυχές τους. Ένα δείγμα και της δικής μας κοινωνίας ως μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι και η αναφορά μας στο θέμα αυτό της νεοειδωλολατρίας. Το θέμα αυτό θα ολοκληρωθεί σε δύο συνεχείς εκπομπές. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Ας ακούσουμε στο σημείο αυτό τον μοναχό πατέρα Αρσένιο Βιαγκόφτη, ο οποίος μας μιλά σχετικά με το θέμα.
1: Αγαπητοί αγροτές, χαίρετε.
0: Θα μιλήσουμε σήμερα για την νεοειδωλολατρία. Είναι ένα υπαρκτό ποιμαντικό πρόβλημα. Όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και διεθνώς. Δεν θα πρέπει να μεγαλοποιούμε αυτό το πρόβλημα, αλλά επίσης δεν θα πρέπει να αγνοούμε και τη δυναμική του, η οποία οφείλεται κυρίως στην οικονομική ισχύ αυτών που προωθούν το φαινόμενο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, διότι οι αρχαίους θεούς, τους ξεχασμένους και ψεύτικους αρχαίους θεούς, εντάσσεται στο φαινόμενο της νέας εποχής, η οποία αποτελεί επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα για τις ημέρες μας. Η νεοειδωλολατρία λοιπόν με τους ξεχασμένους αρχαίους θεούς και η αναβίωσή της στις ημέρες μας απετέλεσε αντικείμενο συνεδρίων και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Πανορθοδόξος, αλλά και στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ευκαιρία το Μάιο του 2003 με διεξοδικά το θέμα αυτό, και εγώ είχα την ευκαιρία να κάνω μία εισήγηση στην οποία προσεπάθησα να αποδείξω την σχέση του φαινομένου της νεοειδωλολατρίας με την νέα εποχή. Θα ήθελα να επιμείνω σε κάποια από τα σημεία αυτά που αποδεικνύουν ότι πράγματι έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο δεν είναι η παλαιά αρχαία θρησκεία, αλλά είναι ιδέες δανεισμένες από την νέα εποχή. Και τι εννοούμε ακριβώς?

Πολύμορφη σύγχυση, αγαπητοί ακροατές, που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο της τα τελευταία 15-20 περίπου χρόνια. Παρατηρείται και η σταδιακή ανάπτυξη του ρεύματος της αναβιώσεως της αρχαίας θρησκείας. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό αλλά παγκόσμιο. Οι προτεργάτες του φιλοδοξούν, όπως οι ίδιοι γράφουν, να προσφέρουν τα στοιχεία για τη δημιουργία μιας νέας ανθρώπινης ταυτότητας, όπως επίσης και για τη δημιουργία μιας νέας εθνικής ταυτότητας. Παρουσιάζουν έτσι την αρχαία θρησκεία ως την μόνη ικανή να εκφράσει την αρχαία ψυχή και το ελληνικό ιδεώδες. Το πρόβλημα λοιπόν της αρχαιολατρείας ή της νεοειδωλολατρείας ή του νεοπαγανισμού είναι αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα. Αποτελεί ένα υπαρκτό πρόβλημα για την κοινωνία μας, όχι μόνο την ελληνική αλλά και παγκοσμίως. Είναι λάθος τόσο να υποτιμάτε το πρόβλημα όσο βέβαια και να υπερτιμάτε. Όπως διαβάζουμε στα πορίσματα της 9ης Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας Επιθεμάτων Αιρέσεων, η οποία έγινε τον Οκτώβριο του 1997, οι νεοειδωλολατρικές ομάδες μονοπολούν και καπηλεύονται την ελληνική εθνική συνείδηση, αυτοχαρακτηριζόμενες ως η τελευταία σανίδα σωτηρίας για την πλήρη αναβίωση του αρχαίου ελληνικού μεγαλείου. Μάλιστα, σύμφωνα με την αντίληψη τους, αυτή η αναβίωση αποτελεί συμπαντική αναβίωση. Μέσα στο πλαίσιο της δραστηριότητός των αυτής, εκφράζονται με ύβρις και με βιαιότατο τρόπο εις βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα τους κληρικούς, τους ρασοφόρους, ως ευρεόδουλους και την Εκκλησία μας ως ξέφερτη ευρεόδουλη θρησκεία.

θέμα της σημερινής εκπομπής, όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι η νεοειδωλολατρία, ένα από τα κινήματα της νέας εποχής. Καλεσμένος μας είναι ο οσιολογιότατος μοναχός πατήρ Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, ο οποίος ασχολείται επισταμένα και επιμακρών με το θέμα. Σήμερα ακούμε το πρώτο μέρος της ομιλίας αυτής, η οποία θα ολοκληρωθεί στην επόμενη εκπομπή μας.

Εάν θα θέλαμε να δούμε το σκηνικό στην Ελλάδα των ομάδων της νεοειδωλολατρίας ή αρχαιολατρίας, θα βλέπαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία σε αυτό. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες με μεγάλη βιαιότητα και ύβρις, όπως ήδη ανέφερα, εκφράζονται για την Εκκλησία. Υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες της όψεως φαίνονται μετριοπαθέστερες. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Ιησού Χριστό ως Έλληνα φιλετικός. Βεβαίως αυτή η άποψη δεν μπορεί να βρει καμία βάση στην ιστορία, αλλά είπαμε ότι ζούμε στην εποχή της συγχύσεως και των παραδοξοτήτων. Ένα επίσης μεγάλο ρεύμα μέσα στο ευρύτερο κίνημα της νεοειδωλολατρίας, του νεοπαγανισμού, είναι ο νεοσαμανισμός. Αυτό το ρεύμα έχει σχέση με την νέα εποχή για την οποία τα τελευταία 20 περίπου χρόνια τόσα πράγματα έχουν γραφεί και έχουν λεχθεί. Μπορεί λοιπόν οι ομάδες αυτές να έχουν μεταξύ τους διαφορές και μεγάλες διαφορές, συγχρόνως έχουν και πολλά κοινά σημεία. Ποια είναι αυτά? Είναι η περί Θεού ανθρώπου και κόσμου αντίληψή τους, η οποία αντλείται απευθείας από την λεγόμενη νέα εποχή. Πιστεύουν ότι υπάρχει ο νόμος, όπως τον ονομάζουν, της μετενσαρκώσεως, ότι όλα είναι Θεός, πρόκειται για τον απόλυτο πανθεϊστικό μονισμό, το ολιστικό μοντέλο, όπως διαφορετικά ονομάζεται. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα περισσότερα γι' αυτό. Αυτά τα κοινά στοιχεία μας δίνουν το δικαίωμα να μιλούμε για ένα ενιαίο ρεύμα. Είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη συγγένεια και μια διαπλοκή, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, ο οποίος είναι και επίκαιρος, μιας μερίδας του νεοειδωλολατρικού χώρου με τον νέο ναζισμό, με το σκληρό ροκ και με τον νέο σατανισμό, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή εισήγηση ίσως για να αναπτύξει κανείς λεπτομεριακά αυτό το θέμα, πράγμα που δεν είναι της ώρας. Απλώς κάνω αυτή την νήξη.

Τι είναι ο απόλυτος πανθεϊστικός μονισμός για τον οποίο μίλησε και τον οποίο ασπάζονται οι ομάδες του νέου ειδωλολατρικού χώρου. Η Θεοσοφική Εταιρεία, η οποία είναι η πνευματική μητέρα της νέας εποχής, έχει διακηρύξει ότι όλα είναι ένα και όλα είναι Θεός. Είτε έχουμε μία πέτρα, ένα δέντρο, ένα ζώο και τον άνθρωπο, τελικά όλα στο βάθος είναι το ίδιο, όλα είναι Θεός στα μάτια του υποτιθεμένου αμοιήτου. Ημών των χριστιανών, διότι εμείς θεωρούμε θα αμοιήτη, ενώ αυτή είναι φωτισμένη και μοιημένη, υπάρχει η διαφοροποίηση. Στην πραγματικότητα όμως, λένε αυτοί, όλα είναι το ίδιο και όλα είναι Θεός. Μάλιστα, αυτή την άποψη με μεγάλη σαφήνεια την εκφράζουν βασικοί εκπρόσωποι του νεοπαγανιστικού χώρου, της νεοειδωλολατρίας, όπως παραδείγματος χάριν ο κύριος Παναγιώτης Μαρίνης, ότι δηλαδή υπάρχει οξιότητα μεταξύ της ανθρωπίνης ψυχής και εκείνης των Θεών, είναι η ίδια ουσία, η ουσία του Θεού και η ουσία του ανθρώπου, αλλά και η ουσία των υπολείπων κτισμάτων ταυτίζεται. Μία άλλη ομάδα του ιδίου χώρου λέγει το εξής αποκαλυπτικό, ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προβάλλει το είναι του σε Θεό. Το διαβάζουμε αυτό στο περιοδικό Διηπετές, που είναι ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά και επιθετικά εναντίον ημών των χριστιανών περιοδικά. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει τη δυνατότητα να προβάλλει το είναι του, το είναι μάλιστα γράφεται με έψιλον κεφαλαίο από αυτούς, σε Θεό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του Θεός και δεν χρειάζεται κανένας Θεός έξω από αυτόν για να τον σώσει. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι το κεντρικότερο μήνυμα της νέας εποχής. Είναι μήνυμα αυτοθεώσεως και αυτοσωτηρίας. Είναι η επανάληψη του μεγάλου εωσφορικού ψυχούς, του αρχαίου Όφεως, του διαβόλου, προς τους πρωτοπλάστους. Το πρώτο είπε ότι ο Θεός σας είπε ψέματα. Εσείς οι ίδιοι είστε θεοί, δεν χρειάζεται κανένας Θεός για να σας σώσει. Αυτό λοιπόν σε όλους τους τόνους επαναλαμβάνουν οι ομάδες της νέας εποχής και το πρεσβεύουν και το διακηρύσουν χωρίς να το κρύβουν και οι ομάδες της νεολατρίας ή αρχαιολατρίας στην Ελλάδα. Αυτή η παγκόσμια συμπαντική ενέργεια, η οποία είναι Θεός και είναι τα πάντα, ονομάζεται, λένε, σε διάφορες παραδόσεις με διαφορετικά ονόματα. Στους Ινδούς Πράνα, στους Κινέζους Τσι και ούτω καθεξής, είναι το ίδιο πράγμα.

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας δίνει το δικαίωμα να εντάσσουμε τη νέα ειδωλολατρεία στο χώρο της νέας εποχής είναι η λατρεία της γης, της γης. Δεν μιλούν για γη αλλά για γέα και το γάμα το γράφουν με κεφαλαίο. Κατά την άποψή τους εμψυχωμένη η γη δεν είναι νεκρή αλλά έχει ψυχή, είναι ζωντανή και οφείλουμε να την λατρεύουμε ως θεά. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο νεοκομμουνιστής Μάριος Βερέτας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιθετικός εναντίον της Εκκλησίας και των χριστιανών και υβριστής μεγάλος, η μάνα γη, η γη μήτυρ, η Δήμητρα θα σωθεί μονάχα από εκείνους που θα την αγαπήσουν σαν μητέρα και θα την λατρέψουν ως θεά. Εντός εισαγωγικών αυτά, είναι δικά του λόγια. Σε αυτό ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, συνίσταται η ειδωλολατρεία, δηλαδή στην θεοποίηση και τη λατρεία της κτήσεως. Διαβάζουμε στους ψαλμούς του προφητάνακτος Δαβίδ, ουκ ελάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα. Δηλαδή οι θεοσεβείς άνθρωποι, οι πιστοί άνθρωποι δεν λατρεύουν τα κτίσματα αλλά τον κτίστη, τον δημιουργό Θεό. Αντιθέτως η ειδωλολατρεία λατρεύει την κτήση, την ανυψώνει σε Θεό. Αυτό είναι η ειδωλολατρεία. Μεταξύ των ομάδων της νεοειδωλολατρείας και της νέας εποχής είναι η θρησκεία. Η άποψη δηλαδή ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Έτσι διαβάζουμε στον κύριο Παναγιώτη Μαρίνη πάλι, έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της νεοειδωλολατρείας στην Ελλάδα, γράφει χαρακτηριστικά, εντός εισαγωγικών είναι αυτά που θα σας διαβάσω, όλοι οι λαοί έχουν θεσμίσεις και θρησκείες κατάλληλες δια το εξελικτικών τους επίπεδων και δια την υπηστασία και την νοοτροπία τους. Και υποστηρίζει ο κύριος Μαρίνης την άποψη ότι η ελληνική γραμμή, όπως λέει, δηλαδή η ελληνική παράδοση, έτσι βέβαια όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος, υποστηρίζει την ουσιαστική ισορροπία κάθε κουλτούρας και τη δυνατότητα αυτοαναπτύξεως. Όμως εδώ μία κραυγαλαία αντίφαση. Εάν πιστέψουμε αυτά που λέγει ο κύριος Μαρίνης, τότε θα έπρεπε να περιμένουμε εκ μέρους των και βασμό απέναντι στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Βλέπουν αυτή τη μεγάλη επιθετικότητα. Άρα λοιπόν, εάν όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι, τότε γιατί αυτή η απαραίτητη

Αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

0: ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη Πορεία».
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέ. Βάζει Σιλίσα Τζακλής.

στίχοι 26 έως 34. Η παραβολή της αυξήσεως του σπόρου και του κόκκου του συνάπεως. Και έλεγεν: έτσι ομοιάζει η διάδοσης και πρόοδος του Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού εις τα σκαρδιά των επιδεκτικών ανθρώπων. Σαν ένας άνθρωπος των σπόρων επί της γης. Ούτω και ο Κύριος και οι διάκονοί του, οι συνεχίζοντες το έργο του, ρίπτουν εις τα ψυχά των επιδεκτικών ανθρώπων των σπόρων της χριστιανικής διδασκαλίας και αληθείας. Και αυτός που έσπηρε των σπόρων εις την γη, κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέραν, χωρίς να κάνει τίποτε δια την βλάστηση και αύξηση του σπόρου. Κι όμως, ο σπόρος, διότι μέσα του ζωτικήν δύναμην, αυξάνει και μεγαλώνει κατά τρόπον που και αυτός ο Γεωργός δεν εξεύρει. Διότι η γη, και χωρίς την συνεργασία εκείνου που έσπηρε των σπόρων, καρποφορεί πρώτον χόρτον που φυτρώνει από των σπόρων, ύστερα στάχτων και έπειτα σίτων, δεμένων και γεμάτων μέσα εις τον στάχυν. Η αύξησης της χριστιανικής ζωής εις κάθε επιδεκτική

την καρδία. Δέχεται μεν και παραμένει μυστηριώδης, πλην όμως είναι βεβαία και πραγματική. Στον αγρόν ο καρπός παραδοθεί όλος θερισμών, τότε ο Κύριος του αγρού αποστέλει τον θεριστήν που κρατεί δρέπανον, διότι ήρθεν ο καιρός του θερισμού. Και εσείς λοιπόν που θα συνεχίσετε το έργο μου, να είστε βέβαιοι ότι οι σπορά κάμετε εις τας ψυχάς των επιδεκτικών ανθρώπων δεχθεί. Ο λόγος θα καρποφορήσει κατά τρόπον μυστηριών άγνωστον εισάς, και όταν η καρποφορία αυτή οριμάσει δια τον καθένα, η πρόνοια του Μεγάλου Γεωργού θα επισυνάξει τον καρπόν. Και έλεγε, με τι να παρομοιάσουμε την βαθμία του Θεού, που δια του κηρύγματος διαδίδεται εις τας καρδίας ανθρώπων και δια της Εκκλησίας εγκαταλείγεται και επί της γης. Με ποιον παραβολήν και εικόνα να παραβάλλομεν την αύξηση και επέκταση αυτής, ομοιάζει σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, ο οποίος την ώρα που σπέρνεται πάνω στη γη είναι μικρότερος από όλους τους σπόρους της γης, και όταν σπαρεί φυτρώνει προς τα επάνω και από όλα τα λάχανα και τους θάμνους μεγαλύτερος, και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε κάτω από την σκιά του να μπορούν να φωλιάζουν τα πετεινά του ουρανού. Αρχέ της αυξήσεως και εξαπλώσεως της Εκκλησίας μου και του υπαυτής πυρωμένου εις τας ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου, είναι αφανής και άσημη, αλλά βαθμιδών των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου, ο δια της ολονέν εξαπλουμένης Εκκλησίας κηρυττόμενος, όταν καλλιεργηθεί στας επιδεκτικάς καρδίας από την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεράστιες κατακτήσεις και παραστασίαν και ανάπαυσιν εις τας ψυχάς. Και με πολλές τέτοιες παραβολές εδίδασκεν εις αυτούς των λόγων του Θεού, σύμφωνα με την ικανότητα που είχαν οι Κροατέ να ακούν και διατηρούν εις την μνήμη των τα διδασκόμενα, ώστε και δεν είναι δύνατο να κατανοήσουν μερικά, να τα ενθυμώνται δια των και οι επιδεκτικοί να κατανοήσουν ταύτα βραδύτερον. Χωρίς παραβολήν δε, δεν και αυτούς. Η διόμωση στους μαθητάς του εξήγει και διεσαφήνιζεν όλα όσα τον ρώτων.

στίχοι 35 έως 41. Η κατασύγαση της τρικυμίας. Και όταν ευράδιασε κατ' εκείνην την ημέραν, που είπε τας παραβολάς αυτάς, λέγει σε αυτούς, ας περάσομεν απέναντι. Και αφού αφήκε το πλήθος του λαού εις την παραλίαν, τον παίρνουν μαζί τους οι μαθητέ, όπως είτε ο Κύριος μέσα εις το πλοίον, από το οποίον προηγουμένως εδίδασκε τα πλήθη. Ήσαν δε και άλλα πλοιάρια που έπλεαν μαζί με το πλοίον του Κυρίου και γίνεται μεγάλη ανεμοζάλη. Τα κύματα δε εκτυπούν εις το πλοίον, ώστε κινδύνευε πλέον αυτό να βυθιστεί. Και εξικολούθη αυτός να κοιμάται εις την πρίμνην, εις το επάνω μέρος του θρανίου που ήταν εκεί. Και το ρώτησαν και του είπαν, διδάσκαλε, που χανόμεθα. Και αφού έρθει, επέπληξε τον άνεμον και είπε εις την θάλασσα, σώπα, βουβά. Και κατέπεσε ο άνεμος και έγινε μεγάλη γαλήνη εις τη θάλασσα και είπε εις αυτούς, γιατί είστε τόσο δειλοί ώστε να τα χάνετε? Αφού τόσα θαύματα με είδατε να κάνω, πώς δεν έχετε πίστη να ακλόνητον, ώστε να μην ανησυχείτε έχετε πλησίον σας? Και φοβήθησαν φόβον ευλαβίας μεγάλων για την παρουσίαν και ενέργειαν της Θείας Δυνάμεως. Και έλεγαν μεταξύ τους ο ένας εις τον άλλον, ποιος λοιπόν να είναι αυτός? Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον εθεωρούσαμε έως τώρα. Και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν. Κεφάλαιον στίχοι 1 έως 20. Θεραπεία του δεμένου των Γεργεσινών. Και το απέναντι μέρος της λίμνης εις την χώραν των Γεργεσινών. Και όταν ο Ιησούς ευγήκεν από το πλοίον, αμέσως τον συνήντησε κάποιος άνθρωπος που ήρχε το από τα μνημεία και είχε πνεύμα ακάθαρτον. Την κατοικία του είχε μέσα εις τα μνήματα και ούτε με αλύσεις σιδηράς δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει. Διότι αυτός πολλάς φοράς είχε δεθεί με σιδηρά δεσμά εις τα πόδια και σίδας εις τα χέρια και είχαν διασπαστεί από αυτόν οι αλυσίδες και είχαν συντριβεί τα δεσμά των ποδιών και κανείς δεν είχε την δύναμη να τον δαμάσει. Και πάντοτε νύχτα και ημέρα νήματα και εις τα όρη εξικολούθη να φωνάζει δυνατά και να κατακόπτει και κατακόνει τον εαυτόν του με λιθάρια. Όταν είδε τον Ιησούν από μακριά, έτρεξε και τον προσεκίνησε. Και αφού φώναξε με φωνήν μεγάλη, είπε, ποια σχέση υπάρχει μεταξύ εμού και σου και τι ζητάς από εμέ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω εν ονόματι του Θεού, ο οποίος με αφήκεν ελεύθερον κατά την περίοδον του παρόντος αιώνος, να μη με βασανίσεις και μη με διώξεις από εδώ που έχω ευχάριστον διαμονήν. Του είπε δε μη με βασανίσεις, διότι ο Κύριος έλεγε εις αυτόν,
έτσι το πνεύμα κάθαρτον από τον άνθρωπον. Και ρώτα ο Ιησούς, ποιον είναι το όνομά σου? Και απεκρίθηκε, είπε, Λεγεών, δηλαδή στρατιωτών είναι το όνομά μου, και έχω αυτό το όνομα διότι εδώ μέσα είμεθα πολύ. Παρεκάλλει τον Ιησούν πολύ να μην τους στείλει έξω από την χώρεν εκείνη. Ήτο δε εκεί πλησίον του όλο κοπάδι χείρων που έβοσκε, και τον παρεκάλεσαν όλοι οι δαίμονες και του είπαν, στείλε μας εις τους χείρους για να έμβομεν εις αυτούς. Και επειδή αυτοί που έτρεφαν τους χείρους έπρατον τούτο παρά των μωσαϊκών νόμων, που έβαινε ως ακάθαρτον το χοιρινόν κρέας, και συνεπώς ευρίσκοντο εν τη παραβάση και αμαρτία, ο Ιησούς έδωκεν αμέσως την άδεια εις τα δαιμόνια. Και αφού ευγήκαν από τον άνθρωπον τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εμβήκαν μέσα εις τους χείρους. Και έτρεξε να συγκράτει και με μανίαν το κοπάδι από το επάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω την θάλασσαν. Ήσαν δε περίπου 2.000 οι χείροι και πνίγοντο μέσα εις την θάλασσαν. Αυτοί δε που έβοσκαν τους χείρους έφυγαν και ανήγγυλαν το συμβάν εις τους κατοίκους της πόλεως και εις αυτούς που έμεναν εις τα χωράφια. Και βγήκαν οι κάτοικοι να είδουν τι είναι αυτό που συνέβη. Και ήλθαν προς τον Ιησούν και είδαν τον δαιμονιζόμενον να κάθεται ενδεδειμένος και με σωστά τα μυαλά του αυτόν που είχε πρωτήτερα την Λεγεώνα, και φοβήθησαν εξαιτίας της παρουσίας του θαυματουργού αυτού που τον αισθάνοντο πολύ ανώτερό τους. Και τους διηγήθησαν εκείνοι που είδαν τα συμβάντα τι συνέβη στον δαιμονιζόμενον και δια τους χείρους πώς επνίγησαν. Και επειδή έπαιρντο μήπως πάθουν κι άλλο μεγαλύτερων κακών, να τον παρακαλούν να φύγει από τα σύνορά των. Και όταν ο Ιησούς ευγήκεν από το πλοίον για να φύγει, τον παρεκάλλει εκείνος που πρωτήτερα είχε δαιμονιστεί να τον ακολουθήσει για να μείνει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν τον αφήκεν, αλείπεν σε αυτόν. Πήγαινε εις το σπίτι σου προς τους ειδικούς σου και διηγήσου εις αυτούς σου έχει κάμει ο Κύριος. Και πόσον σε ηλέησε, ελευθερώσασε από πλήθος πολύ δαιμονίων. Και έφυγε εκείνος και έρχισε να διακηρύττει εις τας 10 ελληνικάς πόλεις που είχαν κτιστεί προς ανατολάς του Ιορδάνου τα όσα του έκαμεν ο Ιησούς και ο οίκων

στίχοι 21 έως 43. Θεραπεία της αιμορροούσης και ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Και όταν επέρασε ο Ιησούς με το πλοίον πάλι στο απέναντι μέρος, εμαζεύθη λαός πολλής πλησίων του, και το κοντά εις την θάλασσαν. Και ειδού έρχεται ένας από τους αρχισυναγώγους, που ελέγεται ο Ιάιρος, και όταν τον είδε, γονατιστός εμπρός στα πόδια του, και τον παρεκάλει πολύ και έλεγε, ότι η μικρά μου θυγατέρα βρίσκεται στα τελευταία της. Σε παρακαλώ λοιπόν να βάλεις επάνω της τα σχήρα σου, από την ασθένεια και ζήσει. Και πήγε μαζί του και ήρθε πολλής λαός και τον εστρίμωχναν από όλα τα μέρη. Και μία γυναίκα που έπασχεν από αιμορραγίαν επί έτη 12 και η οποία υπέφερε από την κακήν θεραπείαν πολλών ιατρών και εξόδευσεν όλα όσα εμπόρεσε να εξοικονομήσει και δεν τίποτε, αλλά μάλλον επήγαινε στο χειρότερον, επειδή άκουσε δια τον Ιησούν ότι ενεργεί θαυματουργικάς θεραπείας, ήλθε μέσα εις τον λαόν από πίσω του και ίγγισε το ένδυμά του. Ίγγισε δε το ένδυμά του, διότι έλεγε μέσα της ότι κι αν μόνον τα ενδύματά του εγγύσω, θα σωθώ από την ασθένειά μου. Και αμέσως εστήρευσε και εξηράνθη το μέρος από το οποίο έτρεχε το αίμα της και κατάλαβε από την μεταβολή που επήρε το σώμα της ότι εθεραπεύθη από την βασανιστική αρρώστια της. Και αμέσως ο Ιησούς επληροφορήθη εσωτερικώς από την θεία του φύση την δύναμη βγήκε από αυτόν και αφού εστράφηκε τον λαόν είπε: «Ποιος σύγκυσε τα ενδύματά μου?» Και του έλεγαν οι μαθητές του: «Βλέπεις ότι όχλος σε σπρώχνει από όλα τα μέρη και λέγεις ποιος με σύγκυσε?» Αλλά ο Ιησούς παρετήρησε γύρω για να είδει αυτήν που έκαμεν αυτό. Η γυνή δε με φόβων και τρόμων, επειδή γνώριζε την θεραπεία που της είχε γίνει, ήλθε και αντιστεί εμπρός του και του είπε όλην την αλήθεια. Αυτός δε της είπε: «Κόρη μου, η πίστης και πεποίθησης που έχεις ότι θα εθεραπεύεσω όταν ίγγιζες το ένδυμά μου, σε έχει σώσει από την ασθένειά σου. Πήγαινε εις το καλό, ειρηνική και ήσυχος, και έσω για πάντα υγιής από το βάσανόν σου». Ενώ δε ο Ιησούς ομίλει ακόμη, έρχονται από το σπίτι του αρχισυναγώγου άνθρωποι και είπαν ότι η κόρη σου απέθανε. Προς τι ενοχλείς ακόμη τον διδάσκαλον και τον βάζεις εις τον κόπο να έλθει εκεί? Ο δε Ιησούς, αμέσως όταν ήκουσε να λέγεται ο λόγος αυτός, λέγει εις τον αρχισυναγωγόν: «Μόνον εξακολούθη να πιστεύεις εις την δύναμή μου». Και δεν έχει κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και βλέπει θόρυβον και κόσμον που έκλαιαν και μυρολογούσαν δυνατά. Και αφού εμβήκαν εις τον οίκον, τους είπε: «Λόγια σας κάνετε θόρυβον και κλαίετε? Το παιδί δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Αυτός όμως, αφού έβγαλεν όλους έξω, παίρνει μαζί του τον πατέρα του Κορασίου και τη μητέρα και τους τρεις μαθητάς που ήσαν μαζί του και εμβαίνει που το ξαπλωμένον το παιδίον. Και αφού έπιασε το χέρι του παιδίου, λέγει σε αυτό: «Ταλιθά κούμι», το οποίο όταν εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει: «Το κοράσιον είσαι όμιλο, σήκω». Και αμέσως αναισθήθη το κοράσιον και περιπάτη,
διότι δεν είναι το πολύ μικρόν, αλλά είναι το 12 ετών και εν αρκετήν, ώστε να περιπατεί ελεύθερα. Και τους κατέλαβεν έκπληξης και θαυμασμός μεγάλος και τους παρήγγειλεν αυστηρά να μην μάθει κανείς το θαύμα αυτό. Και επειδή το κοράσιον λόγω της ασθενείας του είχε μείνει αρκετά σημέρας νηστικών, είπε να δώσουν εις αυτό να φάγει. Κεφάλαιον έκτον. Στίχη 1 έως 6. Η Ναζαρινή και Ιησούς. Και ανεχώρησε να βεκεί και ήλθεν στην πατρίδα του την Ναζαρέτ και ακολούθησαν αυτόν οι μαθητέ του. Και όταν ήλθε η μέρα του Σαββάτου, ήρχεσαι να διδάσκει στην συναγωγή και πολλοί που ανεθαύμαζαν και έλεγαν «Αυτόν εις αυτόν αυτά που βλέπομεν και αυτόν και τι πράγμα είναι η σοφία αυτή που του εδόθη και με την βοήθεια ποιας δυνάμεως γίνονται τέτοια θαύματα τα χέρια του. Ο Μαραγκός, ο Υιός της Μαρίας, και ο αδελφός του Ιακώβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνος και μαζί μας σε αδελφέ του και σκανδαλίζονται δι' αυτόν και δεν θέλουν να τον παραδεχτούν ως προφήτην αλλά τον παρακολουθούν με υποψίαν. Έλεγε δε εις αυτούς ο Ιησούς πουθενά δεν αρνούνται να τιμήσουν έναν προφήτη παρά μόνον εις την πατρίδα του και μεταξύ των συγγενών του και μεταξύ αυτών που μένουν εις το σπίτι του. Και επειδή πίστησαν, η ενέργεια των εμπόδιζε την ενέργεια της θαυματουργικής του δυνάμεως και δεν είναι δύνατο εκεί να κάνει κανέν από τα μεγάλα θαύματά του, παρά εθεράπευσεν ο λίγους αρρώστους αφού έθεσεν επ' αυτόν τα σχήρας του. Και υπόρει ο Κύριος για την απιστίαν των, την οποίαν, ως διακρίνουν τα βάθη καρδίας των, έβρισκεν αδικαιολόγητον και βαρίαν. Και περιόδευε τριγύρω εις τα χωρία και δίδασκε.

Ακούσατε την εκπομπή. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη. Διάβασε Βασίλισσα Τζακλής.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν είναι να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του. Το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

υπέρ των αμαρτωλών. Μια εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

ακροατές χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών μας μελετούμε μαζί με τους Αγίους Πατέρες τις στάσεις απέναντι στην αμαρτία και τους αμαρτωλούς, με πρώτον φυσικά τον εαυτό μας. «Υπέρ των αμαρτωλών» λέγεται η σειρά και λαμβάνουμε τα κείμενα από το βιβλίο του κυρίου Σωτήρου. Μέγα και φοβερό και ευδαλιερό είναι το αμάρτημα της αρσενοκητίας και της ομοφιλοφιλίας. Πρόκειται για φοβερή ακαθαρσία που καταδικάζεται κατηγορηματικά και χωρίς εξαίρεση και από το Άγιο Ευαγγέλιο και από τους Αγίους της Εκκλησίας.

που την βρήκαμε στο βίο του Αγίου Παφνουτίου. Ο Άγιος Παφνούτιος ότι μια που περνούσα από κάποιο δρόμο μου συνέβη να ξεστρατήσω και να βρεθώ κοντά σε ένα κεφαλοχώρι και εκεί σε μια παράμερη τοποθεσία είδα κάποιους να έχουν σμίξει εχσχρά μεταξύ τους και στάθηκα σε μια άκρη προσευχόμενος και εικαιτεύοντας για τις αμαρτίες μου και ξαφνικά έρχεται ένας άγγελος Κυρίου έχοντας σπαθί στο χέρι και μου λέει «Παφνούτιε, όλοι όσοι κατακρίνουν τους αδελφούς τους, με αυτό το σπαθί θα χαθούν. Εσύ όμως δεν κατέκρινες, αλλά εταπείνωσες τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού, σαν να είχες κάμει ο ίδιος την αμαρτία. Γι' αυτό το όνομά σου έχει γραφεί στην βίβλο των ζώντων».

Πολλοί δυσκολεύονται να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν απέναντι σε άλλον άνθρωπο που με τη συμπεριφορά του μένει αμετανόητος. Στην απορία τους βρίσκομαι στο γεροντικό, εκεί που γίνεται ο Ναβά Δανιήλ. Είναι μια παραλλαγή της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου για τους αιρετικούς. Αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Νουθετείς μια φορά, τον νουθετείς δεύτερη φορά και αν δεν μετανοήσει τον αφήνει στο έλεος του Θεού. Το ίδιο ισχύει για πολλές περιπτώσεις όταν θέλουμε να ζήσουμε σωστά εν Χριστώ Ιησού. Ειδικό κείμενο από το γεροντικό. Διηγήθηκε ο Αββάς ότι τον καιρό σε σκήτη ο Αββάς Αντώνιος υπήρχε εκεί κάποιος μοναχός που έκλεβε τα εργαλεία και τα σκεύη των γεροντικών. Και τον πήρε ο Αββάς Αρσένιος στο κελί του, θέλοντας και αυτό να κερδίσει και τους γέροντες να αναπαύσει. Και του λέγει: «Εγώ θα σου το δίνω, μονάχα να μην κλέβεις». Και του έδωσε χρυσάφι και νομίσματα και ηματισμό και όλα όσα χρειαζόταν. Αλλά εκείνος πάλι πήγαινε και έκλεβε. Οι γέροντες λοιπόν, βλέποντας ότι δεν σταμάτησε, τον έδιω έλεγαν ότι αν βρεθεί άνθρωπος να έχει μια αδυναμία σαν ελάττωμα, πρέπει να τον υπομένουμε. Αν όμως κλέβει και παρά τις νουθεσίες δεν κόβει τη συνήθειά του αυτή, πρέπει να τον διώχνουμε. Γιατί και την ψυχή του και όλους όσοι ζουν εδώ τους αναστατώνει. Η ανοχή απέναντι στον αμαρτωλό δεν πρέπει να τον ενθαρρύνει και να εκλαμβάνεται ως ανοχή έναντι της αμαρτίας. Γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τον χρυσό κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου. Φθύρουν ήθη Χριστά ομιλίε κακέ, δηλαδή διαφθύρουν το καλόν ήθος και την ψυχή του ανθρώπου οι κακές ευχές με αμαρτωλούς ανθρώπους.

δικά μας αμαρτήματα πρέπει να βλέπουμε και όχι τον άλλον. Αυτό έκαναν όλοι οι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Μωυσής, όταν ασκήτευε σκήτη. Διαβάζουμε στο βίο του. Κάποιος μοναχός έπεσε κάποτε σε αμάρτημα στη σκήτη που ζούσε. Και αφού μαζεύτηκαν οι αδελφοί για να λάβουν απόφαση τι να κάνουν, έστειλαν και φώναξαν και τον Αβά Μωυσή. Όμως δεν ήθελε να πάει στη σύναξη. Και ο πρεσβύτερος ξανά άλλον αδελφό να τον φωνάξει. Τότε έκαμε υπακοή και πήγε στη σκήτη. Πριν εμφανιστεί όμως, πήρε ένα τρύπιο ζεμπίλι, το γέμισε άμμο και το φορτώθηκε στον ώμο. Από το τρύπιο ζεμπίλι έτρεχε στην πλάτη του σιγά σιγά η άμμος, και όταν τον είδαν οι άλλοι στην σύναξη, απόρρισαν και τον ρώτησαν: «Τι σημαίνει αυτό που κάνεις, πάτερ?» «Είναι οι αμαρτίες μου, αδελφοί, που ξεχύνονται πίσω μου και δεν τις βλέπω. Και ήλθα σήμερα εδώ να κρίνω αμαρτίες άλλων», τους είπε. Και εκείνοι, ακούγοντας τα λόγια αυτά, κατανύχθηκαν και δεν έκριναν τον αμαρτωλό αδερφό, αλλά τον συγχώρησαν.

Πολλές φορές ο φταίχτης ντρέπεται για το παράπτωμά του και δεν το ομολογεί ή και δεν το καταλαβαίνει. Τι κάνουμε τότε? Και όμως ότι αμάρτησε και βαδίζει σε στραβό δρόμο, πώς να του φερθούμε? Ο Μέγας Άγιος Ποιμήν μας δίνει την απάντηση με τον Θεοφώτη στο λόγο του που τον βρίσκουμε γραμμένο στο γεροντικό. Θέλει μεγάλη διάκριση και πίστη και σε αυτήν μας οδηγεί ο όταν διαβάσουμε τα ακόλουθα. Κάποιος μοναχός πήγε πέρα στον Αβά Ποιμένα και τον ρώτησε: «Σπέρνω το χωράφι μου και από τον καρπό του κάνω ελεημοσύνη, πράττω καλά?» Και ο γέροντας του απάντησε: «Καλά πράττεις». Ο μοναχός τον ευχαρίστησε και έφυγε με προθυμία πολύ και αύξησε και τις ελεημοσύνες του. Ο Αβάς Ανούβ που άκουσε τον διάλογο αυτό μίλησε αυστηρά στον Αβά Ποιμένα: «Δεν φοβάσαι το Θεό λέγοντας αυτά στο μοναχό?» Και ο Αβάς Ποιμήν αισιώπησε. Ύστερα από δύο μέρες φώναξε ο Αβάς Ποιμήν τον μοναχό αυτό και μπροστά στον Αβά Ανούβ τον ρώτησε: «Τι μου είπες πρώτα, γιατί είχα αλλού το νου μου και δεν πρόσεξα?» Του λέγει ο μοναχός: «Της παίρνω το χωράφι μου και από τον καρπό του κάνω ελεημοσύνη». Και του λέγει ο Αβάς Ποιμήν: «Νόμιζα ότι μιλούσες για τον αδελφό στον λαϊκό. Αν όμως είσαι εσύ που κάνεις αυτό το έργο, πρέπει να σου πω ότι δεν ταιριάζεις σε μοναχό». Και ο μοναχός, σε αυτά τα λόγια, λυπήθηκε και είπε: «Άλλο έργο κανένα δεν ξέρω και δεν μπορώ να μη σπέρνω το χωράφι μου». Όταν έφυγε λυπημένος ο μοναχός, ο Αβάς Ανούβ έβαλε μετάνοια στον Αβά Ποιμένα λέγοντας: «Συγχώρεσέ με», και το αποκρίθηκε ο γέροντας: «Κι εγώ από την αρχή το ήξερα ότι δεν ήταν μοναχού αυτό. Αλλά με τον λογισμό του μίλησε και του έδωσε την προθυμία στην προκοπή της ελεημοσύνης του. Τώρα όμως έφυγε λυπημένος και πάλι το ίδιο θα κάνω». Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη διάκριση στην κάθε περίπτωση και είναι προτιμότερο, αν δεν ξέρουμε τι να πούμε, να μην μιλούμε καθόλου. Μια προσευχή στο Θεό βοηθά καλύτερα από τις συμβουλές ή τις υποδείξεις μας.

κορυφή της αγάπης της αληθινής κατά τον λόγο του Κυρίου είναι να θυσιάζεται ο πιστός για τους άλλους ανθρώπους. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, είναι της την ψυχή αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Πώς μπορεί όμως να θυσιάζεται κανείς για τους άλλους στην καθημερινή ζωή του? Δεν θυσιάζονται όλοι, ούτε μπορούν σαν τον θεάνθρωπο πάνω σε ένα σταυρό. Μπορεί όμως ο καθένας να εκδηλώσει την αγάπη του με πολλούς τρόπους θυσίας, αφού η αγάπη η αληθινή είναι πάντα μια θυσία του εαυτού μας για τους άλλους. Έναν τέτοιο τρόπο μας φανερώνει και ο Άγιος Ποιμήν με συντομία, ιδού τα λόγια του. Μεγαλύτερη αγάπη δεν μπορεί να βρει κανείς εκτός από την αγάπη εκείνη που μας οδηγεί να προσφέρουμε την ίδια τη ζωή μας για χάρη του διπλανού μας. Έτσι, αν κάποιος λόγο πονηρό, δηλαδή λυπηρό για τον ίδιο, και ο ίδιος να απαντήσει όμοια με λυπηρό λόγο, αλλά αγωνίζεται μέσα του να μην μιλήσει, ή ακόμα αν αδικηθεί και υπομείνει και αδικείται, αυτός προσφέρει τη ζωή του θυσία για χάρη του άλλου. Ποιος από εμάς, ας αναρωτηθούμε, ποιος ανέχεται τις προσβολές ή τις αδικίες των άλλων και να βρει το δίκιο του ή δεν απαντά και μάλιστα σκληρά στα όσα δυσάρεστα λένε? Αυτός ο τρόπος που μας συμβουλεύει ο Άγιος Ποιμήν είναι ένα αληθινό καθημερινό σχολείο αγάπης.

Πόσοι δεν αδικούνται καθένα σε αυτόν τον κόσμο και πόσοι δεν σκέφτονται την εκδίκηση και πόσοι ακόμα κρατούν μέσα τους την μυσικακία και χαίρονται όταν κάποιος που τους αδίκησε παθαίνει κάποιο κακό. Αυτά όλα δείχνουν αρρωστημένη ψυχή γεμάτη εγωισμό, υπερηφάνεια, φιλαργυρία, ιδιοτέλεια και άλλα πάθη. Ως χριστιανός απορρίπτει πάθη και καταφεύγει στο Θεό που μας φωνάζει συνεχώς. Εμεί εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εμείς όμως παρασυρώμαστε από τα πάθη μας και το φρόνημα του κόσμου τούτου να σε κατέβει την ψυχή μας με τη ματαιότητα. Όπως έγινε και με κάποιο ασκητή της ερήμου που πήγε στην βοήθεια του μεγάλου Σισόη. Που ασκήτευε στην έρημο της Αιγύπτου αδικήθηκε από κάποιον άλλον μοναχό και πήγε στον Ναβά Σισόη και του είπε: αδικήθηκα από έναν αδελφό και θέλω να πάρω στο Θεό την εκδίκηση. Ο Γιώργος όμως επέμενε και έλεγε: και προσπάθησε να τον στείλει. Δεν θα ησυχάσω ώσπου να εκδικηθώ. Του λέγει τότε ο Ναβά Σισόης: ας προσευχηθούμε, αδελφέ. Και σηκώθηκαν μαζί και οι δύο και ύψωσαν τα χέρια σε προσευχή. Και ο Μέγας Σισόης είπε: Κύριε, δεν σε έχουμε πλέον ανάγκη να φροντίζεις για μας, γιατί μόνοι μας παίρνουμε το δίκαιό μας. Μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, ο εκδικητικός μοναχός έπεσε στα πόδια του γέροντα και είπε κατανυγμένος: δεν έχω για να εκδικηθώ τον αδελφό μου. Συγχώρησέ με, Αβά.

λέμε ή ακούμε ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και όσο ζούμε μας κρίνει, αλλά μας ανέχεται και περιμένει τη μετάνοιά μας. Εμείς όμως ξεχνούμε ότι ο θάνατος μπορεί να μας περιμένει στο επόμενο βήμα, στην ερχόμενη ώρα, και κρίνουμε και κατακρίνουμε και ενώνουμε τους άλλους, ώστε να είμαστε οι ανώτεροι δικαστές όλου του κόσμου. Για τον εαυτό μας έχουμε πάντοτε την καλύτερη γνώμη και ποτέ δεν τον κρίνουμε, ούτε καν τον εξετάζουμε για να τον γνωρίσουμε. Με πολλούς τρόπους μας πληροφορεί ο Θεός αυτή την μεγάλη ασθένεια που σκοτώνει στην ψυχή μας το έλεος για τους άλλους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος επίσης προειδοποιεί: «Μη προκαιρού τι κρίνετε, έως ανέλθει ο Κύριος, ως και φωτίζει τα τους σκότους και φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού». Άλλος ένας τρόπος είναι αυτός που βρίσκουμε στο γεροντικό. Πήγε κάποτε ο Αββάς Ισαάκ ο Θηβαίος σε ένα κοινόβιο και τον μοναχό που είχε πέσει σε σφάλμα και τον κατέκρινε. Όταν τέλειωσε τη δουλειά του στο κοινόβιο και βγήκε στην έρημο για να πάρει το κελί του, βρήκε στην πόρτα άγγελο Κυρίου που τον εμπόδιζε να εισέλθει. «Δεν σου επιτρέπω να εισέλθεις», του είπε ο άγγελος. Ο Αββάς απόρησε και παρεκάλεσε τον άγγελο λέγοντας: «Τι σημαίνει αυτό?» Και ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Ο Θεός με έκανε να σε ρωτήσω. Πώς ήθελες να βάλω τον μοναχό που έσφαλε και εσύ τον έκρινες?» Ο ασκητής τότε κατάλαβε αμέσως το αμάρτημά του και συγκλονίστηκε. Μετανοημένος έβαλε μετάνοια και παρεκάλεσε: «Αμάρτησα, συγχώρησέ με». Και είπε ο άγγελος: «Σήκω, γιατί ο Θεός σε συγχώρησε. Φυλάξου όμως από εδώ και πέρα να μην κρίνεις κανέναν πριν τον κρίνει ο Θεός». Άραγε θα το κάνουμε και εμείς αυτό το λόγο του Αγγέλου, ώστε να μην κρίνουμε κανέναν πριν τον κρίνει ο Θεός? Ή θα τον ξεχάσουμε ως αύριο και θα συνεχίσουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε? Σκληρός είναι ο λόγος του Χριστού για την ανθρώπινη λογική και ανατρεπτικός για την υγιεινή τη θετή δικαιοσύνη. Ιεράρχηση της αμαρτίας, ποιος μπορεί να κρίνει τα κρίματα του Θεού? Ο δικαιοκρίτης Κύριος κατεδίκασε τον πρώτο φόνο της ανθρώπινης ιστορίας όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Συγχώρησε όμως και τον Μωυσή όταν σκότωσε τον Αιγύπτιο. Και ο Χριστός συγχώρησε τον ληστή που σταυρώθηκε μαζί του και πολλούς άλλους. Εμείς όμως, όντας αμαρτωλοί, δεν έχουμε νου για να συγχωρούμε όπως ο Θεάνθρωπος. Πολλούς αυτός ο νους είναι αχώρητος και πολλοί προσπαθούν να τον οθεύσουν και να τον προσαρμόσουν στα ανθρώπινα μέτρα της σκοπιμότητος, του φόβου, αλλά και της ολιγοπιστίας ή απιστίας τους. Οι Άγιοι όμως μας θυμίζουν το λόγο του Χριστού: «Το ενανθρώπις υψηλών, βδέλιγμα ενώπιον του Θεού». Αυτόν τον λόγο μας εξηγεί ο Άγιος Αλώνιος με τα ακόλουθα. Κάποτε ο Αββάς Αγάθων τον Αββά Αλώνιο λέγοντας: «Πώς θα κατορθώσω να κυριαρχώ στην γλώσσα μου ώστε να μην ψεύδεται?» Και ο Αββάς Αλώνιος του απάντησε: «Αν δεν ψεύδεσαι, πολλές αμαρτίες πρόκειται να κάνεις». Και ο Αββάς μπόρεσε και ξαναρώτησε: «Πώς το που λες?» Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Υπόθεσε ότι δύο άνθρωποι έκαμαν φόβο σου και ο ένας τους βρήκε καταφύγιο στο δικό σου κελί, και οι αρχές τον καταζητούν και σε ρωτάνε: έγινε φόνος μπροστά σου? Αν ψέματα, τότε παραδίνεις αυτόν τον άνθρωπο στο θάνατο. Καλύτερα άφησέ τον μπροστά στο Θεό χωρίς δεσμά, γιατί εκείνος όλα τα γνωρίζει». Αυτή η διάρκεια και η καταφυγή όλων για όλα στο Θεό είναι ο χρυσός κανόνας για τον αληθινό χριστιανό, μερικές φορές μοιάζει να καταργεί την κοινή λογική και το πνεύμα του κόσμου τούτου. Ο κόσμος του Θεού δεν είναι ορφανός. Έχει πατέρα τον ίδιο τον Θεό.

Τα πιο δύσκολα, τα πιο μεγάλα κατορθώματα εν Χριστώ ζωής είναι η λεγόμενη εκοπή του θελήματός μας. Δηλαδή το να καταργούμε την δική μας θέληση χάριν του Θεού και όχι για να ενδώσουμε στην αμαρτία όποιες μορφής είτε δικιά μας είτε των άλλων. Η εντολή αυτή βρίσκεται μέσα στο μεγάλο κάλεσμα του Χριστού. «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν». Και είναι χρέος όλων που πιστεύουν και ελπίζουν στο Χριστό. Και ο τρόπος αυτός συμπεριφοράς προς τους άλλους είναι μεν δύσκολος, αλλά έχει μεγάλη μεταμορφωτική δύναμη και προσελκύει το έλεος και την χάρη του Θεού, όπως συναντούμε το γεγονός στο βίο του Αγίου Παφνουτίου. Παφνουτίος είχε κανόνα στη ζωή του να μην πίνει κρασί. Κάποτε όμως που περπατούσε σε κάποιον ερημικό δρόμο πηγαίνοντας στο κελί του, συνάντησε με μία ληστών και τους βρήκε την ώρα που έπιναν κρασί. Ο αρχιληστής που γνώριζε τον γέροντα και ήξερε ότι δεν πίνει κρασί, για να παίξει μαζί του, γέμισε ένα ποτήρι κρασί, χέρι του γυμνό και λέγει στον κουρασμένο από την οδηπορία ασκητή. «Στο κρασί που σου προσφέρω, σε σκοτώνω με αυτό το μαχαίρι». Καταλαβαίνοντας ο Αββάς Παφνούτιος ότι κόβοντας το δικό του θέλημα θα εκτελούσε την εντολή του Θεού με σκοπό να κερδίσει την ψυχή του αρχιληστή, πήρε το ποτήρι και ήπια. Ο αρχιληστής τότε κατανύχθηκε με την υποταγή του γέροντα και μεταμελημένος του είπε: «Συγχώρησέ με, Αββά, που σε στενοχώρησα». Και απάντησε: «Έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι χάρη στο ποτήρι αυτό θα σε ελεήσει και σε αυτόν τον κόσμο και στο...» του λέγει τότε ο αρχιληστής: «Με τη χάρη του Θεού είμαι βέβαιος ότι από τώρα και στο εξής δεν θα κάνω κακό σε κανέναν άνθρωπο». Και κέρδισε ο γέροντας όλη τη συμμορία μαζί με τον αρχιληστή, αφήνοντας το δικό του θέλημα για χάρη του Κυρίου. Αυτή η υπακοή είναι το πρώτο και μέγα βήμα στον δρόμο της σωτηρίας και γίνεται η αρχή της πιο λαμπρής μετανοίας ενώπιον του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε η εκπομπή μας από τη σειρά εκπομπών υπέρ των αμαρτωλών. Ελπίζουμε να ωφεληθήκατε όπως εμείς σίγουρα ωφεληθήκαμε. Χαίρετε και ο Χριστός μαζί σας.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μια εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το γεροντικό του Σινά. Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά.

Αβραάμιος. Έφτασαν στο Άγιο Όρος και ανέβηκαν εκεί όπου εμφανίστηκε ο Θεός και αφού παρέμειναν εκεί 5 μέρες και 5 νύχτες προσευχόμενοι, άκουσαν μια φωνή που έλεγε «Άκουσε ο Θεός την προσευχή σας και δέχτηκε με ευμένεια τον κόπο σας». Έμειναν μερικές μέρες στον Άγιο Τόπο και επισκέπτονταν τους μοναχούς που κατοικούσαν εδώ και εκεί. Ύστερα από αυτά λέγει ο Παύλος στον Ιωάννη «Ας επιστρέψουμε αδελφέ μου στην ευλογημένη πόλη. Σου ανακοινώνω ότι 7 αδελφοί από αυτούς που έμεναν στο σπήλαιο πορεύτηκαν προς τον Κύριο. Είδα σε όραμα 12 βλαστάρια φυτεμένα σε αυτή τη σπηλιά και αφού ήλθαν 2 άνδρες ντυμένοι στα λευκά έκοψαν από αυτά 7 και τα φύτευσαν στον παράδεισο του Θεού». Τότε απαντά ο Ιωάννης «Πράγματι αδελφέ μου, ας πάμε. Νομίζω ότι θυμήθηκε στην αποστολή σου και γι' αυτό σπέβδεις». Καθώς βάδιζαν, έφτασαν το βράδυ σε ένα όρος όπου στην κορυφή του υπήρχε ένα υψηλό δέντρο και πάνω σε αυτό ένας άνθρωπος. Όταν τον είδαν, φώναξαν «Ευλόγησε Πάτερ». Αυτός δεν απάντησε. Ο μακάριος Παύλος είπε «Στο όνομα του Χριστού που αγαπούν οι δίκαιοι, αν είσαι άνθρωπος, μίλησέ μας. Αν είσαι δαίμονας, φύγε από μπροστά μας, σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο». Όταν άκουσε το όνομα του Χριστού αυτός, που ήταν πάνω στο δέντρο, χάρηκε πολύ και είπε «Καλώς ήλθατε, δούλοι του Χριστού. Μη φοβάστε, κι εγώ άνθρωπος είμαι, μαθητής του Χριστού». Τότε του λέγει ο μακάριος Ιωάννης «Για ποιο λόγο, Πάτερ, διάλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής και κατοικείς πάνω στην κορυφή του δέντρου? Πόσο καιρό μένεις αυτόν τον τόπο?» Πάνω από το δέντρο απαντά «Πιστέψτε με, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο έχω 35 χρόνια και κανείς δεν έμαθε τίποτε για μένα, παρά μόνο 2 άνδρες οι οποίοι κάπου έρχονται και μου φέρνουν ψωμί και νερό. Και εγώ όπως και εσείς, περνώντας από εδώ, ήρθα σε αυτόν τον τόπο και βρήκα εδώ έναν γέροντα, σπουδαίο αναχωρητή, που λεγόταν Αβραάμιος, να στέκεται στην κορυφή αυτού του δέντρου. Αυτός όταν με είδε με παρακάλεσε να μείνω κοντά του 3 μέρες και μου διηγόταν τους πολέμους που αναγκάστηκε να κάνει εδώ με τα ακάθαρτα πνεύματα και τη χάρη που του χορήγησε ο Θεός ύστερα από αυτά. Ύστερα από 3 ημέρες παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό. Εγώ τον κατέβασα, τον κίδευσα και τον έθαψα εδώ. Επειδή θαύμασα τον τρόπο της ζωής του και επειδή πόθησα να τον μιμηθώ, ανέβηκα και στάθηκα σε αυτό το σημείο, αναμένοντας το έλεος του Θεού. Σας παρακαλώ κι εγώ εσάς, αδελφοί, για την αγάπη του Θεού, να μείνετε κοντά μου 3 μέρες για να δείτε τα θαυμάσια έργα του. Γιατί ο Θεός, που έστειλε εμένα στον Άγιο Αβραάμιο, ο ίδιος έστειλε και εσάς εμένα τώρα». Ύστερα από 3 μέρες

παρέδωσε και αυτός το πνεύμα του στον Κύριο. Όταν αναπαύθηκε, ανέβηκαν στην κορυφή του δέντρου και τον βρήκαν ντυμένο με ένα τρίχινο ρούχο και μια τρίχινη κουκούλα. Βρήκαν και ένα καλάθι που είχε λίγα ψωμιά, βρεγμένη φακή και μια οστράκινη κούπα κρεμασμένη με νερό. Ενώ κατέβαζαν το λείψανο του Αγίου για να το κυδεύσουν, συνέπεσε να έρχεται ένα πλήθος χριστιανών που κρατούσε στα χέρια του αναμένες λαμπάδες και θυμιατά που ευωδίαζαν. Αυτοί, αφού σταμάτησαν, ρωτούσαν «Πού είναι ο αθλητής του Χριστού?» «Γιατί είδαμε μια οπτασία που μας πρόσταζε να έλθουμε και να τιμήσουμε τον αθλητή του Χριστού». Όταν τα άκουσαν αυτά, αυτοί που ήταν μαζί με τον Παύλο, κατάλαβαν ότι η οπτασία παρουσιάστηκε για χάρη του Αγίου που αναπαύθηκε. Αφού λοιπόν ξέντησαν τον Άγιο, τον άλυψαν και τον ξαναέντησαν με το σάκο και την κουκούλα και τον τοποθέτησαν σε φέρετρο, όπου έβαλαν και τα οστά του Αγίου Αβρααμίου, ο οποίος είχε κοιμηθεί εν Χριστώ πριν από αυτόν. Αυτό το παρέδωσαν στους κληρικούς, που είχαν έλθει μαζί με το πλήθος των χριστιανών και συνέχισαν το δρόμο τους ειρηνικά, αφού πήραν μαζί τους για ευλογία το καλάθι του Αγίου και την κούπα του νερού. Πολλές θεραπείες πραγματοποιήθηκαν από το νερό που βρισκόταν στην κούπα, με τις ευχές του υπηρέτη του Χριστού.

Έλεγαν για τον Αβάαμουν ότι έμεινε 2 μήνες μέσα σε ένα κυβότιο που μετρούσαν το κριθάρι. Επισκέφτηκε κάποτε τον Αβά ποιμένα και του λέγει: «Αν πάω στο κελί του γείτονά μου ή αν αυτός έλθει να με βρει για κάποια ανάγκη, διστάζουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, μην τυχόν ξεπηδήσει ανάμεσά μας κανένας ανάρμοστος λόγος». Του απαντά ο γέροντας: «Καλά κάνεις, γιατί έχει ανάγκη η νεότητα από φραγμούς». Του λέγει ο Αβάς Αμούν: «Τι έκαναν λοιπόν οι γέροντες σε αυτή την περίπτωση?» Του απάντησε εκείνος: «Οι γέροντες, επειδή πρόκοψαν στην πνευματική ζωή, δεν είχαν μέσα τους τίποτε άλλο ή τίποτε ανάρμοστο στο στόμα τους για να το ξεστομίσουν. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη, λέγει, να συζητήσω με το διπλανό μου, ποια είναι η γνώμη σου, να μιλήσω με τη γλώσσα των γραφών ή με τα λόγια των γερόντων». Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν μπορείς να κρατηθείς και να μην μιλήσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις τα λόγια των γερόντων και όχι τα λόγια της γραφής, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος». Αναστάσιος. Ο Αβάς Αναστάσιος, ο ηγούμενος, είδε τον Αβά Ιωάννη μαζί με τον γέροντά του, τον Αβά Μαρτύριο, να κατηφορίζουν από την Αγία Κορυφή. Κάλεσε τον Αβά Μαρτύριο και τον ίδιο τον νεαρό μοναχό και λέει στο γέροντά του: «Πες μου, Αβά Μαρτύριε, από πού είναι αυτός ο νέος? Ποιος του έκανε τη μοναχική κουρά?» Τότε ο Αβάς Μαρτύριος του αποκρίθηκε: «Δούλος σου είναι, πάτερ, και συγχρόνως μαθητής μου. Εγώ τον έκανα μοναχό». Και απάντησε εκείνος: «Πω πω, Αβά Μαρτύριε, ποιος θα έλεγε ότι έκανες μοναχό ένα μελλοντικό ηγούμενο του όρου Σινά? Και αληθινά, επάξια και σωστά, προφήτεψαν οι πατέρες για τον κατά πάντα όσιο πατέρα μας Ιωάννη. Γιατί τόσο ήταν στολισμένος με κάθε αρετή και τόσο έλαμψε, ώστε οι πατέρες του τόπου τον ονόμαζαν δεύτερο Μωυσή». Ο μακάριος Αναστάσιος της Ραϊθού αναδείχθηκε τέλειος τόσο στην άσκηση των αρετών, όσο και στην ακριβόλογη διατύπωση των ορθοδόξων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, πολλούς αιρετικούς που είχαν πλανηθεί σαν πρόβατα, τους ξαναγύριζε με τη δύναμη του λόγου του στην πίμνη του Χριστού. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, όταν 2 αιρετικοί σε συζήτηση μαζί του αμφισβητούσαν την ορθόδοξη πίστη, ορκίστηκε τα εξής: «Αν νιώσω βαθιά μέσα στη συνείδησή μου πως υποστηρίζετε σωστές θέσεις, πέρα από κάθε διχογνωμία θα έρθω να μεταλάβω τη Θεία Κοινωνία μαζί σας». Κανόνισε ώστε και εκείνοι να δώσουν τον ίδιο όρκο. Όταν άρχισαν λοιπόν να συζητούν, νίκησε φυσικά η αλήθεια και έτσι το φως αποδείχτηκε φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Όταν οι αιρετικοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς τους, παραδέχτηκαν ότι ο γέροντας τα λέει σωστά, ζήτησε εκείνος να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τότε ο ένας πήγε αμέσως και κοινώνησε, ο άλλος όμως όλο και το ανέβαλε με την εξής δικαιολογία: «Ότι τα λες σωστά δεν αμφιβάλλω, είναι όμως και η συγγενή στη μέση, δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό». Και ο μακαρίτης, φλογισμένος από θείο ζήλο, του αποκρίνεται: «Αγάπησες τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό, ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ούτε σε τούτον τον κόσμο, ούτε στον άλλον θα ξανακοινωνήσεις πια». Και την επόμενη μέρα πέθανε ο δύστυχος. Ο Θεός τον τιμώρησε σύμφωνα με την απόφαση του γέροντα.
Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ δίδασκε το δόγμα ο γέροντας, συζητώντας τα ίδια θέματα με έναν ετερόδοξο, πολύ το λαχταρούσε αλήθεια, όλοι οι άνθρωποι αν είναι δυνατόν να σωθούν, όταν απέδειξε τη δογματική αλήθεια, ο συζητητής δεν δεχόταν να κοινωνήσει, μολονότι έτσι είχαν συμφωνήσει. Του λέει τότε, επειδή δεν πείθεσαι, να το βρεις το μοναχοπέδι που έχεις. Πάτησε στον όρκο σου. Και ο λόγος πραγματοποιήθηκε. Μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο γιος του. Τότε εκείνος φοβήθηκε πολύ και ήρθε και πρόσπεσε στα πόδια του Αγίου μετανιωμένος για την παράβασή του. Τον παρακαλούσε επιπλέον να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μέτοχος στην ορθή πίστη και στο μοναχικό σχήμα. Και ο γέροντας τον έστειλε να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα μαζί με τους πατέρες της Ραϊθού. Οπότε, στα μέρη της Παλαιστίνης είχε πέσει φοβερή ανομβρία. Τότε παρακάλεσαν οι περίοικοι τον γέροντα και εκείνος προσευχήθηκε, οπότε έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι απίστευτο αυτό, αφού ο Κύριος θα εκτελέσει το θέλημα εκείνων που τον φοβούνται και θα εισακούσει τη δέησή τους.

Μας διηγήθηκε ο Αββάς Ανδρέας ο Μεσσήνιος ότι όταν ήμουν πιο νέος φύγαμε με τον γέροντά μου από τη Ραϊθού και πήγαμε στην Παλαιστίνη και μείναμε κοντά σε έναν άλλον γέροντα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας που μας φιλοξένησε είχε ένα νόμισμα. Κάποια στιγμή ξέχασε που το έβαλε και νόμισε πως εγώ που ήμουν πιο νέος το έκλεψα. Έτσι έλεγε λοιπόν ο γέροντας στους πατέρες της περιοχής ότι ο αδελφός Ανδρέας πήρε το νόμισμα. Το άκουσε ο γέροντάς μου και με ρωτάει, «Πες Ανδρέα, εσύ πήρες το νόμισμα του γέροντα?» Εγώ απάντησα, «Λυπήσουμε γέροντα, δεν έχω πάρει τίποτε». Είχα ένα πανοφόρι και το πούλησα για ένα νόμισμα. Πήρα λοιπόν το νόμισμα, πηγαίνω στο γέροντα, του βάζω μετάνοια και του λέγω, «Συγχώρεσέ με πάτερ, γιατί ο σατανάς με ξεγέλασε και πήρα το νόμισμά σου». Βρισκόταν εκεί και ένας λαϊκός και μου είπε ο γέροντας, «Πήγαινε στο καλό παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτα». Τότε λοιπόν πάλι έβαλα μετάνοια και είπα, «Για το Θεό, πάρε το νόμισμα, να τούτο εδώ είναι και προσευχή σου, γιατί με έβαλε ο σατανάς να το κλέψω και να σε στεναχωρήσω». Ο γέροντας λέγει, «Παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτα». Καθώς λοιπόν δεν με έπειθε, μου λέγει ο κοσμικός, «Στα αλήθεια αδελφέ, χθες ήρθα και βρήκα το γέροντα να κλαίει και να κάνει μετάνοιες και να είναι πολύ στεναχωρημένος. Όταν λοιπόν είδα το γέροντα σε τόση θλίψη, του λέγω, «Κάνε μου τη χάρη». «Τι σου συμβαίνει?» μου λέει ο γέροντας. «Τον αδελφό μου συκοφάντησα για το νόμισμα και να το, βρήκα που το είχα βάλει». Τότε ο γέροντας οικοδομήθηκε από μένα γιατί του έδινα το νόμισμα, αν και δεν το είχα πάρει, και μου λέει, «Πάρε το νόμισμα γιατί εγώ το είχα πάρει». Ένας αδελφός που είχε δαιμόνιο πήγε στον Αββά Σιμεών τον Στυλίτη στο θαυμαστό όρος για να προσευχηθεί για χάρη του και να του διώξει το δαίμονα. Του λέει ο Αββά Σιμεών, «Πού μένεις?» Λέγει ο αδελφός, «Στη Ραϊθού». Τότε του είπε ο γέροντας, «Θαυμάζω αδελφέ τι μεγάλο κόπο έκανες και πόσο δρόμο περπάτησες για να έρθεις σε μένα τον αμαρτωλό, παρόλο που έχεις τη λάβρα σου σπουδαίους πατέρες». Πήγαινε λοιπόν στον Αββά Ανδρέα και βάλ του μετάνια να προσευχηθεί για σένα και αμέσως θα σε θεραπεύσει. Και ο αδελφός γύρισε στη Ραϊθού, έβαλε μετάνια στον Αββά Ανδρέα, όπως του είπε ο Αββά Σιμεών, και είπε, «Προσευχή σου για μένα, πάτερ». Λέγει σε αυτόν ο Αββάς Ανδρέας, «Χάρη της θεραπείας ο Αββάς Σιμεών, και αφού προσευχήθηκε, ο αδελφός απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και ευχαρίστησε τον Θεό». Ανώνυμη. Ένας νεαρός μοναχός στάλθηκε από το γέροντά του σε κάποιον άλλο μοναχό που είχε κήπο στο Σινά για να του φέρει κανένα φρούτο. Αυτός μόλις μπήκε λέγει στον ιδιοκτήτη του κήπου μοναχό, «Έχεις πάτερ κανένα φρούτο?» ρωτά ο γέροντάς μου. Εκείνος του απαντά, «Ναι παιδί μου, αν θέλεις κάτι από αυτά που υπάρχουν εδώ, πάρ' το με την ευχή μου». Ρωτά ο νεαρός μοναχός, «Άραγε υπάρχει εδώ γέροντα το έλεος του Θεού?» Εκείνος μόλις άκουσε στάθηκε σκεφτικός κοιτάζοντας τη γη και λέει στο νεαρό, «Τι είπες παιδί μου?» Του ξαναλέει ο νεαρός, «Είπα γέροντα αν υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού». Και πάλι για τρίτη φορά του έκανε την ίδια ερώτηση ο νεαρός. Αφού στάθηκε για μια ώρα σιωπηλός ο ιδιοκτήτης του κήπου, δεν έβρισκε τι να απαντήσει στο παιδί και αφού αναστέναξε, είπε,
Ας μας βοηθήσει ο Θεός, παιδί μου. Έτσι, αφού ξεπροβόδισε τον νεαρό, αμέσως πήρε το πανοφόρι του και τράβηξε για την έρημο, μονολογώντας, αφού εγκατέλειψε τον μικρό του κήπο. Ας ξεκινήσουμε και ας επιδιώξουμε το έλεος του Θεού. Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν μπόρεσε να του δώσω απάντηση, τι θα κάνω όταν θα ρωτηθώ από τον ίδιο τον Θεό.

Ένας με πολύ ζήλο για τον Θεό αδελφός ήλθε από μακρινό τόπο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο όρο Σινά. Την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασής του βρήκε το εξής γραμμένο πάνω σε ένα μικρό ξύλο από τον αδελφό που είχε μείνει εκεί κάποτε πριν από αυτόν. Παρών ο Μωυσής του Θεοδόρου και το επιβεβαιώνω. Έβαζε λοιπόν ο αδελφός την επιγραφή αυτή κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που την έγραψε σαν να ήταν παρόν. «Πού είσαι άραγε άνθρωπέ μου αφού λες ότι είσαι παρόν και το επιβεβαιώνεις? Άραγε σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Άραγε πού βρίσκεται το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι περνούσε τον καιρό του μνημονεύοντας κάθε στιγμή το θάνατο και θρηνώντας. Η δουλειά του ήταν η καλλιγραφία και αφού πήρε από τους αδελφούς χαρτί και την παραγγελία να γράψει σε αυτό, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτα για κανέναν. Μόνο σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί έγραψε και αφού άφησε τα χαρτιά του καθενός, έλεγε: «Κύριοι και αδελφοί μου, συγχωρήστε με επειδή είχα κάποια μικρή απασχόληση με κάποιον και γι' αυτό δεν βρήκα τον χρόνο να γράψω για σας». Κάποιος από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού, σε ένα μέρος που λεγότανε Χαλκάς. Τον επισκέφτηκε ένας γέροντας και του λέει: «Πάτερ μου, στεναχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό». Και αυτός του απαντά: «Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά, κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου: άραγε πότε θα έρθει ο αδερφός?» του απαντώ: «Εάν προλάβει ένας άλλος αδελφός και έλθει και με οδηγήσει στον Κύριο, τότε τι γίνεται?» Έτσι κάθε μέρα περιμένω, μεριμνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου, και λέγω: άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο ουράνιος ή ο γήινος?» Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας, αναχώρησε και σε όλη του τη ζωή έκανε το ίδιο και αυτός. Μια άλλη φορά πάλι στην ίδια Αγία Κορυφή, προτού να μολυνθεί και να καταστραφεί από τους τωρινούς απίστους, κάποιος αδελφός που ήταν βοηθός του νεοκόρου, περιφρονώντας το έθιμο, κρύφτηκε μέσα στο ναό, λέγοντας πως δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί κανείς εκεί. Ο νεοκόρος λοιπόν, επειδή νόμισε πως ο βοηθός του έφυγε πριν από αυτόν, αφού θυμιάτισε τον Άγιο Τόπο και έκλεισε τις θύρες, έφυγε. Τη νύχτα λοιπόν σηκώθηκε ο βοηθός που είχε κρυφτεί στο ναό για να σβήσει τις κανδύλες. Και όταν πλησίασε την πρώτη κανδύλα, μια σπίθα που την άχτηκε ύστερα από θεϊκή εντολή, χτύπησε την μια μεριά του σώματός του και παρέλυσε από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η πλευρά. Δηλαδή και το ένα χέρι και το ένα πόδι, και έμεινε μισοπαράλυτος μέχρι το θάνατό του. Ένας γέροντας ζούσε στην περιοχή της Ραϊθού και είχε την εξής απασχόληση. Καθόταν συνέχεια στο κελί του σκεπτικός με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και κουνώντας συνεχώς το κεφάλι του, έλεγε αναστενάζοντας: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Αφού σιωπούσε καμιά ώρα και εργαζότανε στο εργόχειρό του, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Έτσι λοιπόν πέρασε ολόκληρη τη ζωή του φροντίζοντας πάντοτε για την αναχώρησή του από αυτή τη ζωή.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.